0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτές είναι οι γενναίες του Ααρών και του Μωυσή, την ημέρα που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή επάνω στο βουνό Σινά. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ααρών. Ο Ναδάβ, ο πρωτότοκος, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ααρών, των χρησμένων ιερέων που καθιερώθηκαν για να ιερατεύουν. Πέθανε όμως ο Ναδάβ και ο Αβιούδ μπροστά στον Κύριο, ενώ πρόσφερναν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο, στην έρημο Σινά, και δεν είχαν παιδιά. Και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, μπροστά στον Ααρών τον πατέρα τους. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Φέρε τη φυλή του Λεβί και παράστησε τους μπροστά στον Ααρών τον ιερέα, για να υπηρετούν σε αυτόν. Και θα φυλάτουν τις φυλάξεις του, και τις φυλάξεις ολόκληρης της συναγωγής, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, εκτελώντας τις υπηρεσίες της σκηνής. Και θα φυλάτουν όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τις φυλάξεις των γιών Ισραήλ, εκτελώντας τις υπηρεσίες της σκηνής. Και θα δώσεις τους Λεβίτες στον Ααρών και στους γιους του. Αυτή είναι δοσμένη ως δώρο σε αυτόν από τους γιους Ισραήλ. Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους τοποθετήσεις για να εκτελούν τα καθήκοντα της ιερατείας τους. Και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Δες, εγώ πήρα τους Λεβίτες από μέσα από τους γιους Ισραήλ στη θέση κάθε πρωτότοκου που διανοίγει μήτρα από τους γιους Ισραήλ. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου, επειδή κάθε πρωτότοκο είναι δικό μου, για το λόγο ότι κατά την ημέρα που πάταξα κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, αγίασα για τον εαυτό μου κάθε πρωτότοκο στον Ισραήλ από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Δική μου θα είναι. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή στην έρημο Σινά λέγοντας: «Απαρίθμησε τους γιους του Λεβί σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Κάθε αρσενικό από ενός μήνα και επάνω θα τους απαρίθμισεις». Και ο Μωυσής τους απαρίθμησε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, όπως προστάχθηκε. Και αυτοί ήσαν οι γιοί του Λεβί σύμφωνα με τα ονόματά τους: ο Γυρσόν και ο Καάθ και ο Μεραρή. Και αυτά ήσαν τα ονόματα των γιών του Γυρσόν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Λιβνί και ο Σεμεΐ. Και οι γιοί του Καάθ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Αμραμ και ο Ισάρ και ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Και οι γιοί του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Μαλή και ο Μουσί. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λεβιτών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Από τον Γυρσόν ήταν η συγγένεια του Λιβνί και η συγγένεια του Σιμεΐ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Γυρσονιτών. Αυτοί που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών, από ενός μήνα και πάνω, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 7.500. Οι συγγένειες των Γυρσονιτών θα στρατοπεδεύουν πίσω από τη σκηνή, δυτικά. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των Γυρσονιτών θα είναι ο Λιασάφ, ο γιος του Λαΐλ. Και η φύλαξη των γιών του Γυρσών στη σκηνή του μαρτυρίου θα είναι η σκηνή, η σκεπή, το κάλυμά της και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, που είναι για τη σκηνή και για το θυσιαστήριο ολόγυρα και τα σχοινιά της για όλες τις υπηρεσίες τους. Και από τον Καάθ ήταν η συγγένεια των Αμραμιτών και η συγγένεια των Ισααριτών και η συγγένεια των Χεβρονιτών και η συγγένεια των Οζιηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Καάθητων. Όλα τα αρσενικά από ενός μήνα και πάνω ήσαν σε αριθμό 8.600 που φύλαγαν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου. Οι συγγένειες των γιών Καάθ θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής με σιβρινά. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών των Καάθητων θα είναι ο Ελισαφάν, ο γιος του Οζίλ. Και η φύλαξή τους θα είναι η κιβωτός και το τραπέζι και η λιχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του αγιαστηρίου με τα οποία υπηρετούν και το καταπέτασμα και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία τους. Και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών, του ιερέα, θα είναι αρχηγός επάνω στους αρχηγούς των Λεβιτών, έχοντας την επιστασία εκείνων που φυλάττουν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου. Από το Μεραρί ήταν η συγγένεια των Μααλιτών και η συγγένεια των Μουσιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Μεραρί. Και αυτοί που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών από ενός μήνα και πάνω, ήσαν 6.200. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, ο γιος του Αβιχέλ. Αυτοί θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής προς βορρά. Και κάτω από την επιστασία της φύλαξης των γιών του Μεραρί θα είναι οι σανίδες της σκηνής και η μοχλή της και η στήλη της και τα υποστηρίγματά της και όλα τα σκεύη της και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία της. Και η στήλη της αυλής ολόγυρα και τα υποστηρίγματά τους και η πάσαλή τους και τα σχοινιά τους. Και εκείνοι που στρατοπεδεύουν κατά πρόσωπο της σκηνής, αντικρινά στη σκηνή του μαρτυρίου, ανατολικά θα είναι ο Μωυσής και ο Ααρών και η γη του που φυλάττουν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου, στη θέση των φυλάξεων των γιών Ισραήλ. Και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λεβίτες, που ο Μωυσής απαρίθμησε και ο Ααρών με προσταγή του Κυρίου, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όλα τα αρσενικά από ενός μήνα και πάνω ήσαν 22.000. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Απαρίθμησε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των γιών Ισραήλ από ενός μήνα και πάνω και πάρε τον αριθμό των ονομάτων τους. Και θα πάρεις τους Λεβίτες για μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιών Ισραήλ. Και τα κτίνη των Λεβιτών στη θέση όλων των πρωτότοκων των κτηνών των γιών Ισραήλ». Και όπως ο Κύριος τον πρόσταξε, ο Μωυσής απαρίθμησε όλα τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ. Και όλα τα αρσενικά πρωτότοκα που απαριθμήθηκαν ονομαστικά από ενός μήνα και πάνω στην απαρίθμησή τους ήταν 22.273. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Πάρε τους Λεβίτες στη θέση όλων των πρωτοτόκων των γιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών στη θέση των κτηνών τους και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και για την εξαγορά των 273 από τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λεβιτών, θα πάρεις από 5 σύκλους ανακεφαλή. Σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο θα τους πάρεις. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Και θα δώσεις το ασήμι της εξαγοράς του αριθμού τους που περισσεύει στον Ααρών και στους γιους του. Και ο Μωυσής πήρε το ασήμι της εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν τον αριθμό αυτών που εξαγοράστηκαν σε ανταλλαγή των Λεβιτών. Από τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ πήρε το ασήμι 1.365 σύκλους σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο. Και ο Μωυσής έδωσε το ασήμι της εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν στον Ααρών και στους γιους του σύμφωνα με τον Λόγο του Κυρίου, όπως ο Κύριος πρόσταξε το Μωυσή. Αριθμοί, κεφάλαιο 4. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας, «Πάρε το σύνολο των γιών Καθ, ανάμεσα από τους γιους του Λεβί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλων εκείνων που μπαίνουν μέσα στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή θα είναι η υπηρεσία των γιών του Καθ στη σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων. Και όταν το στρατόπεδο σηκώνεται, θα έρχονται ο Ααρών και η γη του, και θα κατεβάσουν το καλυπτήριο κατά πέτασμα και θα σκεπάζουν με αυτό την κιβωτό του μαρτυρίου και θα βάλουν επάνω της σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και από πάνω θα απλώσουν ύφασμα ολογάλαζο και θα περάσουν τους μοχλούς της. Και επάνω στο τραπέζι της πρόθεσης θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα και θα βάλουν επάνω του τους δίσκους και τα θύμια το δόχα και τις λεκανίτσες και τα σπονδία για να κάνουν σπονδές. Και η παντοτινή άρτη θα είναι επάνω του. Και θα απλώσουν επάνω τους κόκκινο ύφασμα και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και θα πάρουν ολογάλαζο ύφασμα και θα σκεπάσουν ολόγυρα τη λιχνία του φωτός και τα λιχνάρια της και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της και όλα τα ελαιοδόχα σκεύη της με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες της. Και θα τη βάλουν μαζί με όλα τα σκεύη της μέσα σε σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα τη βάλουν επάνω στους μοχλούς. Και επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα. Και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και θα πάρουν όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, με τα οποία υπηρετούν στα Άγια, και θα τα βάλουν σε ολογάλαζο ύφασμα και θα τα σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα βάλουν τους μοχλούς. Και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη και θα το σκεπάσουν ολόγυρα με ύφασμα πορφυρούν. Και θα βάλουν επάνω σε αυτό όλα τα σκεύη του με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες του. Τα θυμιαθήρια, τις κρεάγρες και τα φτιάρια και τις λεκάνες και όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου. Και θα απλώσουν επάνω του σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και αφού ο Αρών και η γη του τελειώσουν να σκεπάζουν ολόγυρα τα Άγια και όλα τα Άγια σκεύη, όταν το στρατόπεδο πρόκειται να σηκωθεί, τότε θα πλησιάσουν η γη του Καάθ για να τα βαστάξουν. Και δεν θα αγγίξουν τα Άγια για να μην πεθάνουν. Αυτά είναι όσα θα βαστάζουν η γη του Καάθ στη σκηνή του μαρτυρίου. Και η επιστασία του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, του ιερέα, θα είναι το λάδι του φωτός και το ευώδες θυμίαμα και η καθημερινή προσφορά από άλφυτα και το λάδι του χρήσματος. Η επιστασία ολόκληρης της σκηνής και όλων όσα είναι σε αυτή, του αγιαστηρίου και όλων των σκευών του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Αρών λέγοντας «Μη εξολοθρεύσετε τη φυλή των συγγενειών των καθητών μέσα από τους Λεβίτες, αλλά τούτο θα τους κάνετε για να ζήσουν και να μην πεθάνουν όταν πλησιάζουν στα Άγια των Αγίων. Ο Αρών και η γη του ας μπαίνουν μέσα και ας τους διορίζουν καθένα στο έργο του και στο φορτίο του. Ας μην μπαίνουν όμως μέσα για να δουν όταν τα Άγια σκεπάζονται ολόγερα για να μην πεθάνουν». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε το σύνολο και των γιών του Γυρσών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων θα τους απαριθμίσεις όλους αυτούς που μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των Γυρσονιτών, να υπηρετούν και να βαστάζουν. Θα βαστάζουν λοιπόν τα παραπετάσματα της σκηνής και τη σκηνή του μαρτυρίου, το σκέπασμά της και το σκέπασμα που είναι από δέρματα τσακαλιών που βρίσκεται από πάνω της και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της πύλης της αυλής που είναι για τη σκηνή και για το θυσιαστήριο ολόκληρα και τα σχοινιά τους και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας τους και όλα όσα χρησιμεύουν σε αυτά. Έτσι θα υπηρετούν. Με προσταγή του Αρών και των γιών του θα γίνονται όλες οι υπηρεσίες των γιών των Γυρσονιτών σε όλα τα φορτία τους και σε όλες τις υπηρεσίες τους. Και εσείς θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να βαστάσουν. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιών των Γυρσονιτών στη σκηνή του μαρτυρίου. Και η υπηρεσία τους θα είναι κάτω από την επιστασία του Ιθάμαρ, γιου του Αρών, του ιερέα. Θα απαριθμίσεις και τους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμίσεις όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Και αυτά είναι που οφείλουν να βαστάζουν σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή του μαρτυρίου. Τις σανίδες της σκηνής και τους μοχλούς της και τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της και τους στήλους της αυλής, ολόγερα, και τα υποστηρίγματά τους και τους πασάλους τους και τα σχοινιά τους με όλα τα σκεύη τους και όλα όσα είναι για την υπηρεσία τους. Και θα καθορίζεται ονομαστικά τα σκεύη που οφείλουν να βαστάζουν. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιών του Μεραρί σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή του μαρτυρίου, κάτω από την επιστασία του Ιθάμαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απαρίθμησαν τους γιους των Κααθητών σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων. Όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750. Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των Κααθητών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους του Γυρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και πάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, ήσαν 2.630. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Γυρσών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 3.200. Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Μεραρή, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λεβίτες, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν μέσα για να υπηρετούν υπηρεσία και να βαστάζουν το φορτίο στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 8.580. Απαριθμήθηκαν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή, κάθε ένας σύμφωνα με την υπηρεσία του και σύμφωνα με το φορτίο του. Έτσι απαριθμήθηκαν από αυτόν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Ψαλμός 120. Οδή των αναβαθμών. Στη θλίψη μου έκραξα στον Κύριο και με εισάκουσε. Κύριε, λύτρωσε τη ψυχή μου από αναλυθή χείλη, από δόλια γλώσσα. Τι θα σου δώσει ή τι θα σου προσθέσει η δόλια γλώσσα? Τα ακονισμένα βέλη του δυνατού με κάρβουνα από άρκευθο. Αλίμονο σε μένα, επειδή παρικώ στη Μεσέχ, κατοικώ στις σκηνές του Κιδάρ. Πολύ καιρό κατοίκησε η ψυχή μου μαζί με εκείνους που μισούν την ειρήνη. Εγώ αγαπώ την ειρήνη, αλλά όταν μιλάω, αυτοί ετοιμάζονται για πόλεμο. Ψαλμός 121. Οδή των αναβαθμών. Ύψωνω τα μάτια μου προς τα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νιστάξει αυτός που σε φυλάτει. Δες, δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί αυτός που φυλάτει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου από τα δεξιά σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, ούτε το φεγγάρι τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από κάθε κακό. Θα φυλάτει τη ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την έξοδό σου και την είσοδό σου από τώρα και μέχρι τον αιώνα.
2: Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον

Ιησού Χριστού σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να Τον υμνούμε για την πλούσια χάρη Του που μας δώρησε με τον αγαπημένο Του Γιο. Μας λευτέρωσε με το αίμα του Χριστού. Μας συγχώρεσε τις αμαρτίες με την πλούσια χάρη που μας τις κόρπισε περίσσια μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστικό του θέλημα που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού. Και όταν ήρθε η καθορισμένη στιγμή σύμφωνα με το σχέδιο του, όλα, ουράνια και επίγεια, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί ήταν απ' αρχής το σχέδιο Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημα Του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας σφράγισε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελούμενο λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας που θα σας αποκαλύψει πώς να Τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελούμενα αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς Του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Τη δύναμη του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς και να το βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό, αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτό τον ίδιο το Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του. Είναι η ολότητα μέσα στην οποία ο Χριστός με την παρουσία του γεμίζει τα πάντα από κάθε άποψη. Προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 2. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Και η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη Του έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Και έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελούμενες γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων προσπαθειών, ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί γι' αυτό. Γιατί είμαστε δημιούργημα του Θεού. Δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούργιους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί. Οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίθμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιθμημένο από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με χέρι ανθρώπου. Μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό.

0: Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, ήρθατε κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και εγκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατάργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους Εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, μέσω του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, Εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτό τον ίδιο τον Χριστό. Με αυτόν δένεται ολόκληρο το οικοδόμημα και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ήταν ωραίος ύμνος που ψάλαμε, αδερφοί, με τη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου εσύ. Γιατί ο Κύριος μας μεταμορφώνει μέρα με τη μέρα όσον του επιτρέπουμε. Είμαστε σε μια μεταμόρφωση συνεχή. Και ερχόμενοι στην Εκκλησία και ψάλλοντας και προσευχόμενοι και ακούγοντας κηρύγματα, όλα αυτά δουλεύουν στη μεταμόρφωσή μας. Να μοιάσουμε δηλαδή με τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας για να μπορούμε να δούμε τον Κύριο όπως είναι, πρόσωπον προς πρόσωπο. Μια συζήτηση που γίνεται σε μελετητές των γραφών, θεολόγους, είναι για το σώμα, το φυσικό του Χριστού που ήταν εδώ στη γη, πόσο γήινον ήταν ή πόσο θεϊκόν ήταν. Ήταν δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, σάρκα, κανονικά, γιατί αφού είχε ουράνια προέλευση από τον πατέρα, ή αν ήταν ένα γήινο σώμα που πήρε από τη μητέρα του, τη Μαριά μου. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του Αγίου Σώματος, ένα δόγμα. Και η ερμηνεία αυτή είναι στην πρώτη Κορυφαίου, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που μας λέει πώς είναι το σώμα και πώς θα είναι. Υπάρχουν και άλλα εδάφια διάσπαρτα σε όλη τη γραφή, αλλά θα δούμε την καρδιά του θέματος στο 1 Κορυφαίου 15 και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια εδώ δεν είναι πολύπλοκο αν το σκεφτεί κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου, όταν ενέπνεε τον Παύλο να γράψει αυτά τα εδάφια, ήταν ένας, να μας δείξει το τι θα γίνει με εμάς τους πιστούς, πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Δεν ήταν να μας πει για το σώμα του Ιησού. Αλλά πολλοί τον μπλέκουν αυτό και λένε πώς ήταν το σώμα του Χριστού. Κατά συνέπεια, το θέμα δεν είναι μια σύγκριση μεταξύ του σώματος του Κυρίου Ιησού και το δικό μας, αλλά η διαφορά των σωμάτων που έχουμε τώρα που ζούμε και μετά που θα έχουμε πεθάνει και αναστηθεί. Πώς θα είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από το 35. Αλλά θα πει κάποιος, γράφει ο Παύλος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ενώ οι ανασταίνονται. Και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρονα, αυτό που εσύ σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Μας παίρνει δηλαδή στη φυσική σπορά για να μας δώσει το δείγμα όπως ο άνθρωπος μπαίνει μες στον τάφο, μες στο χώμα. Είναι ένας σπόρος και τι βγαίνει μετά. Και ο Θεός δίνει σε αυτόν, μιλάει για το σπόρο τώρα, ένα σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των ανθρώπων, και άλλη των χτηνών, και άλλη σάρκα των πτηνών, και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη βέβαια είναι η δόξα των επουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. Άλλη η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης. Και άλλη η δόξα των αστέρων. Γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, εγείρεται με αυθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Έτσι επίσης είναι γραμμένο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ζωντανή ψυχή. Ο έσχατος Αδάμ, εννοεί για τον Ιησού, θα είναι ζωοποιό πνεύμα. Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Εδώ είναι που παίρνουν. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όποιος είναι επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα τη Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αμήν. Πάμε στην αρχή στο 35, να τα δούμε λίγο. Λέει, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος το συνηθίζει αυτό και αλλού, να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Σαν να λύνει δηλαδή απορίες αυτών που διαβάζουν. Λέει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και μετά χαρακτηρίζει αυτή την ερώτηση σαν ανόητη και λέει άφρονα. Και έδωσε την αναλογία της οργανωμένης φυσικής ζωής, με τους σπόρους, με το χώμα, με το βλάστημα κλπ. Και τελικά πράγματα, αστέρια κλπ. Είπε ότι τα σώματα είναι όμοια κατά το είδος τους. Είτε είναι ζωικά, είτε είναι ουράνια. Γιατί κοιτάξτε αδερφοί, βάζεις ένα σποράκι σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Βγάζεις ένα σπόρο της μηλιάς, θα βγει ένα δέντρο μηλιά. Ενώ είναι παρόμοιοι σπόροι μικροί. Κοιτάξτε τι κρύβει μέσα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν. Και μας λέει στο 41, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του δόξα. Και η ίδια αλήθεια ισχύει στο 42 για την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και αυτά είναι πράγματι δύο διαφορετικά σώματα και τάξεις ζωής. Ένας άνθρωπος γέρος γερνά, λιώνει, σπείρεται σε φθορά. Πέθανε. Όμως θα εγερθεί αφθαρτός. Ο Θεός μπορεί να πάρει ένα φυσικό σώμα που είναι φθαρτό και να το φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής. Λέει στο 44, σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος λέει ότι ένας μετασχηματισμός του φυσικού μας σώματος σε πνευματικό μπορεί να γίνει και θα γίνει. 46. Το φυσικό σώμα έρχεται πρώτα και το πνευματικό έρχεται κατόπιν. Δηλαδή ασχολήθηκε με το σώμα που ξεκινήσαμε, τη γήινη ζωή μας, και καταλήγει με το σώμα που θα αποκτήσουμε στο μέλλον. Και μετά ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προπάτορά μας τον Αδάμ για να δείξει αυτήν την αλήθεια. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, είχε θνητό σώμα, πέθανε ο Αδάμ έτσι, αλλά ο έσχατος Αδάμ, γι' αυτό μας βάζει Αδάμ και Αδάμ, ο Ιησούς, περιγράφει την τελική φάση του ανθρώπου στο σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Δεν είναι πλέον θνητός ο Κύριος, αλλά τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δηλαδή όλο το θέμα είναι η σειρά αλλαγής του σώματός μας, από φυσικό σε πνευματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμη για τη μεταμόρφωση, την αλλαγή που συμβαίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό το θέμα άρχισε νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο, όταν έγραψε ο Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού στο 21 εδάφιο, επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε το θάνατο στην ανθρωπότητα και ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη ζωή. Λέει, επειδή μέσω ανθρώπου ο θάνατος και μέσω ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Τα υπόλοιπα που είναι πλάγια εννοούνται. Στο κείμενο δεν τα γράφει. Γι' αυτό σας τα διαβάζω απευθείας. Λέει στο 23, βρίσκουμε τη γραφική έκφραση, απαρχή. Καθένας όμως στη δική του τάξη. Απαρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, αυτοί που είναι του Χριστού κατά την παρουσία του. Δηλαδή, αυτό το εδάφιο μας αποκαλύπτει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε σε μια δοξασμένη ζωή. Γιατί αναστάσεις νεκρών είχαμε και πριν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο, το γιον της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου. Αλλά αυτοί αναστήθηκαν και πέθαναν μετά. Απλά πέθαναν και αναστήθηκαν, τους ξανάφερε στη ζωή. Ο Κύριος όμως αναστήθηκε και δεν πεθαίνει πλέον. Και είναι η απαρχή για όλους εμάς. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο 47. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, λέει, χωματένιος. Ο δεύτερος από τον ουρανό. Τώρα εκείνοι που υποστηρίζουν το δόγμα του λεγόμενου Αγίου Σώματος, λέει, βλέπεις, από τον ουρανό. Άρα η σάρκα του Χριστού δεν ήταν γήινη. Συνεπώς η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είχε συμβάλει σε αυτό, ήταν μάλλον υποκατάστατο, ότι ο Θεός έφερε και τη σάρκα όλο μαζί. Αλλά τι λέει το πραγματικά του εδάφιο, αυτό είναι που πρέπει να εξετάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από τη γη, από κάτω. Ενώ ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό ή από πάνω. Γιατί όταν λέμε από τον ουρανό δεν είναι κυριολεκτικά ότι κατεβαίνει κάποιος, το βλέπεις και κατεβαίνει κάτω-κάτω από τον ουρανό και έρχεται στη γη. Δεδομένου ότι το θέμα είναι το φθαρτό και το άφθαρτο σώμα. Και ο Παύλος θέλει να ξέρουμε την προέλευση του καθενός. Το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε από χώμα της γης δείχνει ένα φυσικό σώμα. Θυμόμαστε στη γέννηση πως ο Κύριος έπλασε τον Αδάμ, λέει, από το χώμα της γης. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι αυτό το σώμα είναι χωματένιο, αλλά είναι ψυχικό. Είναι όλη η φύση. Δεν μιλούμε μόνο για το κρέας, δηλαδή για τα κόκκαλα, για το αίμα και τα οστά και τα εσωτερικά όργανα. Όταν εξετάζουμε το σώμα κάποιου, βλέπουμε βέβαια την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχή με όλες τις ικανότητες της. Τα καλά της, τα κακά της, τις ιδιοτροπίες της, τα προτερήματα. Εκτός από την εξωτερική εμφάνισή του, ο Αδάμ είχε και ένα εσωτερικό κόσμο που ήταν από κάτω, από τη γη δηλαδή. Όμως ο Κύριος είχε την προέλευσή του από τον ουρανό, τα ουράνια. Η ερώτηση είναι, πήρε την εξωτερική του εμφάνιση από τον ουρανό? Γιατί, εντάξει, και αυτοί που υποστηρίζουν το δόγμα του Αγίου Σώματος, συμφωνούν ότι ναι, δεν ήρθε το σώμα του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, κυριολεκτικά, αλλά χρησιμοποιούν το εδάφιο για να αποδείξουν ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι υλιστικά από τη γη. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν το 47 εδάφιο εξέταζε στην πραγματικότητα τη φυσική εμφάνιση του Χριστού, θα έπρεπε να είχε ένα σώμα στον ουρανό πριν να έρθει στη γη. Που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Υιός έπρεπε να υπάρχει πριν από τη σύλληψη της Μαριάμ. Κάπου, έστω, λίγο πριν τη σύλληψη. Ο Χριστός όμως δεν είχε φυσικό σώμα προτού να το συλλάβει η Μαριάμ. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος, είναι η έκφραση της σκέψης του Θεού που έγινε σάρκα. Δηλαδή είναι τροποντινά ο Θεός που ήρθε στη γη για να κατοικήσει μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού. Θα θυμάστε το Ματθαίος 1:23, γνωστό εδάφιο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο, θα αποκαλέσουν το όνομα του Εμμανουήλ». Τι σημαίνει? Ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι ο Θεός μαζί μας? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα, αδερφοί, και δεν είχε κανένα φυσικό σώμα πριν από την γήινη ύπαρξή του μέσα στον Χριστό. Γαλάτας 4:4. Στην πραγματικότητα η γραφή είναι ξεκάθαρη από πού ήρθε το φυσικό του σώμα. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από τον νόμο. Πάμε πίσω στην 1η Κορινθίους 15:47 που είμαστε πριν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Στο κείμενο λέει ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός, από το χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μας διδάσκει εδώ για τη σάρκα του Χριστού. Δεδομένου ότι δεν προήλθε από τον ουρανό. Θα πει κάποιος τώρα τι μας λέει τότε, ποια είναι η σημασία του εδαφίου. Ενδεχομένως εννοούσε ότι ο λόγος, ο εκφρασμένος νους του Θεού ήρθε από πάνω. Το από πάνω τώρα, Ιωάννης 3:3. Τι έλεγε ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος εκείνο το βράδυ? Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς λέμε από πάνω, εννοούμε η αναγέννηση. Εμείς πήγαμε πάνω στον ουρανό και γεννηθήκαμε από πάνω και ήρθαμε κάτω. Τι σημαίνει να γεννηθεί από πάνω? Είναι μεταφορικό. Και όταν λέει ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, δεν είναι ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι μεταφορικό ότι είναι ουράνια ο χαρακτήρας του, τα θέλω του. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος αναπαύθηκε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαριά. Δευτέρα Κορινθίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Πίσω στην 1 Κορινθίους 15:48. Βλέπουμε πάλι μια αντίθεση μεταξύ γήινου και θεϊκού. Όποιος ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, έτσι είναι και οι επουράνιοι. Τι γνωρίζουμε για τα χωματένια, για τα γήινα? Ξέρουμε ότι τα χωματένια, τα γήινα είναι φθαρτά. Φθύρονται, καταστρέφονται. Πεθαίνουν δηλαδή. Τι ξέρουμε για τα ουράνια? Ότι τα ουράνια δεν πεθαίνουν. Σε αντίθεση με τα γήινα. Ο Αδάμ ήταν γήινος. Γέρασε, πέθανε. Έστω και όσον έζησε. Οι άγγελοι είναι από τον ουρανό. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτούς ότι πεθαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και οι εκπεσόντες άγγελοι δεν πεθαίνουν. Στο τέλος. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το σώμα του Χριστού? Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα θνητό σώμα? Ναι, ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι πέρασε τη διαδικασία του θανάτου. Τώρα, προσέξτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Όταν δεν έχεις αμαρτία πάνω σου, δεν πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φθορά. Γιατί αυτός που τηρεί τον νόμο τέλεια, θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, ζει από τον νόμο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο Ιησούς περπατούσε στον δρόμο και ερχόταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης και του με ένα μαχαίρι το κόβει το κεφάλι, δεν θα μπορούσε να το κόψει? Ή το χέρι, ή το, ή να του μπήξει στην καρδιά? Μπορείς. Δεν είναι ότι ήταν αυθαρτός. Δηλαδή, αν τον πυροβολήσει συνέχεια, δεν θα πάθει τίποτα. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν αναμάρτητος, είχε συνέχεια μια ουράνια προστασία. Και ο Θεός δεν επιτρέπει στον δικό του άνθρωπο να πάθει οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία. Πιάσε το παράδειγμα του Ιώβ, που ήταν ένας άνθρωπος άγιος στις μέρες του, αλλά σίγουρα δεν ήταν αναμάρτητος. Και το παράπονο του διαβόλου όταν πήγε στο Θεό ήταν «Ο Ιώβ σε αγαπάει έτσι, επειδή τον περιέφραξες και του έβαλες μια αόρατη ασπίδα σε αυτόν και σε ό,τι έχει, γι' αυτό σε αγαπά». Άσχετον αν ο διαβόλος έκανε αυτόν και τον κατηγόρησε, αλλά κοιτάξτε πώς έβλεπε τον Ιώβ, ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Και ο Θεός του είπε «Εντάξει, σου επιτρέπω να τον αγγίξεις». Που ήταν ο άνθρωπος, άνθρωπος, με τις αμαρτίες του, έστω και καλός για την εποχή του. Σκεφτείτε τον ίδιο τον Ιησού. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις με στη γραφή που λέμε ότι πήγα να τον πιάνω, το ρίξω από τον κρεμό και λέει, πέρασε από ανάμεσά τους γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Έπρεπε να έρθει η ώρα του. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Χριστός να περπατάει και να γλιστρήσει και να πέσει και να σπάσει το πόδι του και να πεθάνει από αιμορραγία, ας πούμε. Δεν γινόταν. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί ο Θεός δεν το επέτρεπε. Όχι ότι το πόδι του δεν μπορούσε να σπάσει, δεν μπορούσε. Δεν είναι ότι τα κόκκαλα του ήταν αφθαρτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα φυσικό σώμα, όπως το δικό μας, αλλά ο Θεός επεμβαίνει υπερφυσικά και σκέψου να έχεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου ή τον άγγελο σου, όπως θέλετε σκεφτείτε το. Γιατί ο Θεός ενεργεί και μέσα από άγγελους. Και να έχεις ένα άγγελο συνέχεια. Όπως τα παιδάκια περπατούν, τρέχουν κλπ. Και έχουν τον άγγελο τους και τα προστατεύει. Να μου πείτε, τα παιδιά δεν πάνε, δεν πεθαίνουν, δεν αρρωσταίνουν? Ναι. Αλλά βλέπουμε στις αθώες ψυχές μια έξτρα προστασία. Πόσους κινδύνους, λέμε με τα παιδιά μου, πόσες φορές θα πέθαιναν. Όσο και να τα προσέξω, πόσες φορές θα παθαίναν κακό, αλλά ο Θεός τα φύλαξε. Ή καμιά φορά και οι άνθρωποι ήδη, έστω και άπιστοι, λένε είχε άγιο αυτός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερφυσική ουράνια προστασία που τον φύλαξε. Μπορεί να είσαι στο αφιό, να χτυπήσεις, να γίνεις μπαράλια και να βγεις και να μην είχες τίποτα. Και λένε είχε άγιο. Οι άνθρωποι το εξηγούν όπως θέλουν, αλλά κοιτάξτε τι μπορεί ο Κύριος να κάνει όταν θέλει να κάνει. Ο Ιησούς είχε μια προστασία συνέχεια και θα την είχε, ας πούμε ότι δεν ήταν να σταυρωθεί. Θα ζούσε αιώνια και ο Θεός δεν θα το επέτρεπε να, ούτε να γεράσει, ούτε να αρρωστήσει, ούτε να πεθάνει ποτέ. Κοιτάξτε όμως όταν το συλλάβαν και τον μαστιγώνανε, το δέρμα του σκιζότανε, το αίμα έτρεχε. Το ότι δεν σπάσαν τα κόκκαλά του ήταν επειδή από την προφητεία ήξερε και είχε πεθάνει πριν σπάσουν όπως σπάσαν τα κόκκαλα των άλλων. Θέλω να πω ότι ήταν εφθαρτός, αλλά είχε ουράνια προστασία. Και ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι απόδειξη ότι το φυσικό του σώμα ήταν όπως το δικό μας. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας φυλάτη, ο καθένας και η καθεμία μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις που λογικά έπρεπε είτε να χτυπήσουμε είτε να παθούμε κακό από ατυχήματα. Πόσες φορές γλίστησες και αρπάχτηκες από κάπου και λες τη γλίτωσα. Πόσες φορές πέρασε αυτό το δίπλα σου σαν σύμφωνα και λες, όχι, λίγο πιο μπροστά, ναι, πιο πίσω θα με χτυπούσε. Να μου πείτε, είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και εντάξει, ο καθένας όπως θέλει ας το δει. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας φυλάτει. Έχουμε έναν εχθρό που περιφέρεται και προσπαθεί να καταπιεί όποιον μπορεί, που περιπατεί, λέει, όπως το λιοντάρι, αλλά ο Λέων του Ιούδα, ο Κύριος μας, δεν επιτρέπει, μας φυλάτει. Εβραίους 2:14. Μιλούμε για τον Ιησού τώρα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα, και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Παναλαμβάνουμε το θέμα του Παύλου είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στα σώματά μας τη στιγμή της Ανάστασης. Θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν θα παραμείνουν τα ίδια. 1 Κορινθίους 15:49. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αναστηθεί και να πάει στον ουρανό. Πρέπει να μεταμορφωθεί. Και η δυσκολία που πολλοί άνθρωποι έχουν να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που κατοίκησε ανάμεσά μας μέσα στον Χριστό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν δει ποτέ κανένα σαν αυτόν. Γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όμως όταν βλέπεις τον Ιησού, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Ιωάννης 14:9. Ακόμα και οι μαθητές είχαν αυτή τη δυσκολία να αντιληφθούν αυτή την αλήθεια. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Βλέπανε πόσα υπερφυσικά πράγματα έκανε, που ήταν αδύνατο να τα κάνει άνθρωπος. Και λέει ο Κύριος, απάντησε στον Φίλιππο, γιατί του λέει, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Και όταν λέει τον Πατέρα, εννοούσε το Θεό που ξέραν οι Ισραηλίτες. Πώς εσύ λες, δείξε μας τον Πατέρα. Δηλαδή, με βλέπεις, Φίλιππε, ναι, εγώ είμαι ο Πατέρας. Μα αφού είσαι ένας άνθρωπος, ο Ιησούς. Ναι, αλλά μέσα, λέει, σε αυτόν κατοίκησε όλον τον πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Όχι ότι δεν υπήρχε Θεός εκτός του Ιησού, δεν είναι ότι όπως τον τζίνι, που τον τζίνι πόσον είναι, ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι. Αλλά λέω, όπως τον τζίνι που είναι ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, και θα το πιάσει, το κλείσει, το βάλει μέσα στο λιχνάρι, είναι ότι ο Θεός στριμώχτηκε μέσα στον Ιησού και έξω από τον Ιησού δεν είχε Θεό, γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν μέσα στον Χριστό. Όλες οι αρετές του Θεού, οι δυνάμεις του, ήταν μέσα στον Ιησού. Φυσικά ο Θεός ήταν και παντού. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Οπωσδήποτε. Λουκάς 2:52. Γιατί και ο Ιησούς, ως Υιός, μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουμε όλοι. Λέει, ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη σωματική ανάπτυξη και στη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα παιδάκι 2 χρονών, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Μεγάλωνε, έπαιζε, έβλεπε, ναι μαμπά, ναι μπαμπά. Μεγάλωνε σε σοφία. Τα είχε όλα, ήταν σοφός, παντογνώστης, όχι. Ό,τι του έδινε ο Θεός, το έπαιρνε. Ό,τι του έδινε, το έπαιρνε. Προσευχόταν, έβλεπε. Κινήτο, παρατηρούσε, ήξερε, έβλεπε, διαισθανόταν. Ο Θεός μπορεί να του δείξει όνειρα ή από τη μητέρα του ή από τον Ιωσήφ, να του είπαν ότι εσύ θα είσαι ο Μεσσίας. Τον βλέπουμε ότι είχε μεγάλη όρεξη στα πνευματικά, αλλά ήταν ένα φυσιολογικό παιδί ταυτόχρονα. Όταν 30 χρόνια και πήγε να αρχίσει τη διακονία του, δεν ξεχώριζε από τους άλλους νέους, τους Ισραηλίτες. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Οι αδερφές του, οι αδερφοί του, ήταν ένας ενάρετος νέος. Μα ήταν αμάρτητος. Αδερφοί, ένας νέος ενάρετος, εάν δεν κάνει ενδόμηχες σκέψεις πονηρές, δηλαδή αμαρτίες μέσα του, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος από μέσα του. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως και άλλοι ενάρετοι νέοι. Δεν είχε ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός το έκανε έτσι για να μην ξεχωρίσει ήδη. Και μάλιστα ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει έπρεπε να δει την περιστερά σαν περιστέρι, την που βαπτίστηκε, για να αντιληφθεί ότι αυτός είναι. Γιατί είπε, μου είπε ο Θεός ότι σε αυτόν που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάτι υπερφυσικό να δει. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος από τους άλλους. Δεν ήταν κανένα μισό μέτρο πιο ψηλός από τους άλλους. Ούτε έλαμπε, ούτε είχε. Καμιά φορά το κάνω και στις εικόνες, στις ζωγραφιές, όμορφο με μπούκλες και γαλάζια μάτια, και σαν θεϊκός δηλαδή. Δεν ενδιέφερε το Θεό το εξωτερικό. Σίγουρα ήταν ένας όμορφος νέος, 30 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του. Λογικά με καλό σώμα, αφού ήταν εργατικός, ζούλευε. Αλλά από την άλλη δεν ήταν κάτι. Όταν ήθελαν να το συλλάβουν, έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να καταλάβουν ότι αυτός είναι να το συλλάβουν. Δεν ξεχωρίζει ο Κύριος. Εξωτερικά. Μάρκος 11:11. Εάν το σώμα του Ιησού ήταν ουράνιο, δεν θα είχε τις ανάγκες που είχε ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός ήρθε και μπήκε μέσα σε ένα κρέας, σε ένα σώμα και έπιανε ένα κοστούμι και το έκλεισε και ήταν ο Θεός μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ο Χριστός ο άνθρωπος δηλαδή. Λέει, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα στον ναό, κοίταξε τριγύρω και ήταν βράδυ, εξήλθε στη Βιθανία με τους 12. Την επόμενη μέρα αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βιθανία, πείνασε. Μα ο Θεός πεινά. Δηλαδή ο Ιησούς που λέμε ότι ο Θεός ήταν μέσα του. Το ότι είναι μέσα ο Θεός. Σκεφτείτε εμάς. Ο Θεός δεν είναι μέσα μας. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, θα φυλάξει τις εντολές μου, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κάνουμε μονή μέσα του. Θα κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Βέβαια, στον Ιησού ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι όπως εμάς. Αλλά όπως πεινάμε εμείς, πεινούσε και αυτός. Κατά Ιωάννη 21:5. Στο τέλος, θυμάστε. Του είπε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κανένα προσφάγι? Το αποκρίθηκα. Όχι. Ήθελε να φάγει κάτι. Και του είπε, πάρτε ψάρια. Μάρκος 13:4. Ρώτησαν οι μαθητές κάποτε τον Κύριο, πες μας, πότε θα γίνουν αυτά, τι θα γίνει το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν, εκεί που τους λέγεται τις τελευταίες μέρες. Και πιο κάτω στο 32, τους απάντησε, όσον αφορά τη μέρα εκείνη ή την ώρα, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, δηλαδή εγώ, παρά ο Πατέρας. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν παντογνώστης. Ό,τι το αποκάλυπτε ο Θεός, το ήξερε. Ό,τι δεν το αποκάλυπτε, λέει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ο Πατέρας. Είναι πράγματα που τα ξέρει μόνο ο Πατέρας, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Η σάρκα του δεν ήταν πάνσοφη, εάν η σάρκα ήταν ουράνια, το Άγιο Σώμα του θα ήταν πάνσοφο. Ό,τι ήξερε ο Θεός θα το ήξερε και αυτός. Όχι. Άλλον τώρα που αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Τώρα ή Θεός ή Ιησούς είναι ένα πράγμα. Πανταχού παρών, ανάμεσά μας, Πνεύμα Άγιο, όπου 2-3 εγώ είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος. Ο Θεός του τα έδωσε όλα, όλη την εξουσία. Ό,τι ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Ω, που αυτό είναι του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Αρχή και το τέλος, ο ζών και έγινα νεκρός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή, τέλεια ταυτισμένος με το Θεό μια. Αλλά είναι διαφορετικό πριν τη Σταύρωση και το θάνατο και διαφορετικό μετά που εδοξάστηκε. Γιατί έπρεπε να περάσει το τεστ ο Κύριος. Είχε ένα ανθρώπινο θέλω ο Ιησούς. Φυσικά και είχε. Πολλοί λένε όχι, αφού ο Θεός ή τι θέλω, αφού είναι απείραστος. Σημαίνει ότι είχε επιθυμίες. Είχε επιλογές που μπορούσε να κάνει. Είχε σταυροδρόμια μπροστά του. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να κάνω το καλό ή να κάνω το κακό. Εντάξει, να πούμε δεν θα κάνεις το κακό. Να κάνω το καλύτερο ή να κάνω το καλό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει το καλό και το καλύστο. Καλό είναι και αυτό. Όπως είναι ο στόχος με τους κύκλους, να ξέρετε τώρα 100% που είναι πολύ οδύνηρο, ας είμαι δίπλα, πάλι στο στόχο είμαι. Είσαι στο στόχο, αλλά δεν είσαι στο κέντρο. Κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού ή κάνεις περίπου το θέλημα του Θεού. Για να πάρει και λίγο η σάρκα σου. Ούτε για μια στιγμή το ανθρώπινο θέλω του δεν αντιτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Ακόμα, Λουκάς 22:42, τη νύχτα που θα παραδίδεται, που ήταν τεράστια πίεση πάνω του, λέει, Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Εντάξει, ποτήρι εννοούσε για να πιει αυτό το πικρό ποτήρι, αυτό που τον περίμενε. Όμως, όχι το θέλημα μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Βλέπουμε ότι ο Υιός έχει άλλο θέλημα, ο Θεός έχει άλλο θέλημα. Και τι κάνει ο Υιός που έχει άλλο θέλημα, όπως εμείς έχουμε δικό μας θέλημα, το βάζει στα πόδια του Πατέρα. Όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Βλέπετε την επιλογή του να υποτάσσεσαι. Βέβαια το αίτημα δεν σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει το θάνατο ή όλη τη διαδικασία πριν πεθάνει, αλλά επειδή ήταν σε τόσο μεγάλο άγχος, προσευχήθηκε ώστε το δικό του θέλω να μην γίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Και ο ίδιος ο Ιησούς, Ιωάννης 8:28, βεβαίωσε ότι έκανε πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και δεν έλεγε ψέματα. Τους είπε ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, εννοούσε τη Σταύρωση, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί. Γιατί κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν. Μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν με άφησε μόνο, αν εγώ κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν, δεν θα με αφήσει μόνο, θα είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Είναι υπόσχεσή του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε δικό του θέλω, θα ήταν άσκοπη η δήλωσή του ότι εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος επέλεξε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορεί να έχεις ένα ρομπότ που λέει «Yes, sir, yes, sir, μάλιστα, Κύριε», μόνο αυτό θα ξέρει και να πει «Εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα», αφού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις. Ο Κύριος είχε ελεύθερη βούληση, είχε ψυχή ανθρώπινη, σώμα ανθρώπινο, πνεύμα ανθρώπινο και επέλεγε να ευχαριστήσει το Θεό που κατοικούσε μέσα του. Έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό είναι το παράδειγμά μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ματθαίος 3:17. Γι' αυτό δεν εκπλήσει αυτό που είπε ο Θεός. Ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίο ευαρεστήθηκα δηλαδή. Αυτό το είπε στη βάφτιση, προσέξτε. Τότε ήταν που κατέβηκε το πνεύμα πάνω του. 30 χρονών. Δεν έκανε τίποτε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Και λέει, σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Τι ευαρεστήθηκε? Που λέμε για τις επιλογές του, που πήγαν να τον φωνάξουν, να το κάνουν και στάθηκε. Μέχρι τότε ο κύριος ήταν ένας ασήμαντος νέος. 30 χρόνια υπακοή. Να κάνουμε κανένα κήρυγμα καμιά φορά σε αυτό. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του Κυρίου, που δεν λέμε ότι δεν αξίζουν, και αφήνουμε τα 30. Δηλαδή, δεκαπλάσιος χρόνος υπακοής. Λες και ένας νέος δεν έχει πειρασμούς και αμφιβολίες και πιέσεις από τον εχθρό. Και να δούμε και ο εχθρός τι του έκανε, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν όπως τους άλλους. Και στάθηκε μέχρι τέλους και δεν βλέπουμε, γιατί λέει στην Κανά που έκανε το νερό κρασί, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε. Αν το λέει ο Λόγος του Θεού, το πρώτο. Επομένως, δεν είχε κάνει θαύματα πριν. Δεν είχε θεραπεύσει τη γειτόνισσα, δεν είχε γίνει καλά το μωράκι, δεν αναστήθηκε ο τάδε και κλαίγανε όλοι. Ενώ θα ήθελε ο Κύριος, γιατί 30 χρονών δεν είσαι 5. Είναι πολλά που μπορούσε ο Κύριος να κάνει και δεν τα έκανε και με υπομονή περίμενε να έρθει η ώρα του. Κάνε τον Κύριο στα 20, στα 22, στα 23, είναι χρόνια αυτά. Γιατί 30. Γιατί 30 χρονών μπορούσες να ονομαστείς άντρας. Να ονομάζεσαι ραβί, δάσκαλος, να έχεις σεβασμό. Δεν μπορούσε ένας 12χρονος, 15χρονος, 20χρονος να έχει μαθητές από πίσω του. Θα τον κοροϊδεύανε. Για να είσαι σεβαστός, έπρεπε να είσαι ένας όριμος, νέος, άντρας. Ως γιος, ο Ιησούς πειράχτηκε. Εβραίους 4:15. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που να μην δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Και όταν λέει ασθένειες, δεν είναι μόνο ασθένειες του σώματος, δηλαδή αρρώστιες. Εννοεί αδυναμίες γενικά. Αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα όμοια με εμάς, χωρίς αμαρτία. Αυτοί που πιστεύουν στη θεωρία του Αγίου Σώματος, ισχυρίζουν ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει μάλλον ότι κάποιος προσπάθησε να βάλει σε πειρασμό τον Χριστό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να πειραστεί, να ενδώσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Μα ήταν αναμάρτητος από επιλογή. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν ήταν δυνατό για τον Ιησού να μπει σε πειρασμό, τότε η προσπάθεια να πειραχτεί δεν ήταν πραγματικός πειρασμός. Θα ήταν μια προσπάθεια, αλλά όχι πειρασμός. Σκέψου κάτι που δεν σε νοιάζει καθόλου, που δεν σε πειράζει. Γιατί όλοι μας έτσι, σαν άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς. Ας πούμε να μου πει κάποιος σε μένα, έλα να σου δώσω πολλά ναρκωτικά να δοκιμάσεις. Δεν θέλω και ποτέ μου δεν θα τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω ότι δεν θέλω. Δεν είναι πειρασμός για μένα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι πειραστικά. Είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν πειράζω. Πειρασμός είναι να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω. Θα το ήθελα, αλλά δεν πρέπει. Όπως ο Κύριος είπε, όχι πατέρα μου, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει και ήταν σε μια μάχη. Εκεί είναι ο πειρασμός. Ωστόσο, η Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι ο Ιησούς πειράχτηκε και μάλιστα κατά πάντα. Αδερφοί, ποιος ήταν ο σκοπός του εχθρού? Ήταν να παρακαμφθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν κατάφερε να το κάνει να πέσει, να αμαρτήσει, τότε θα είχαν το χαρακτηριστικό του αναμάρτητου. Και δεν θα μπορούσε να ήταν το αγνό αρνί που θα πήγε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γιατί το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο. Οι θυσίες που γίνονταν, το πέραν το αρνάκι, οι ιερείς και βλέπανε. Μήπως έχει κανένα αΐπη που λέμε. Ούτε κοιλίδα, ούτε μόμο, ούτε να το πάρεις δηλαδή. Είναι τραυματισμένο, είναι άρρωστο, είτε έτσι αλλιώς θα πεθάνει, ας το κάνω θυσία. Όχι, ο Κύριος ήθελε το καλύτερο. Spotless που λέμε, δηλαδή πρέπει να ήταν ωραίο, όμορφο. Γι' αυτό και όταν παίρνανε άλλοι τα δικά τους, όχι δεν είναι καλό και ήθελαν να πουλάνε από τον ναό και σκανταριζόταν ο κόσμος. Γιατί ήταν καλά τα αρνιά τους, ξέρανε ας πούμε τα προβατάκια τους ή ό,τι ήταν να δώσουν, αλλά για να βγάζουν χρήματα λέει δεν είναι το δικό, έχει εκεί κάτι. Όχι, δεν το θέλουμε, έχει ένα σπυράκι κάτι. Ξέρω εγώ, βρίσκαν αφορμές. Αλλά ο άμνος έπρεπε να ήταν τέλειος. Και πάνω στο Σταυρό ο Κύριος ήταν τέλειος. Χωρίς ψεγάδι. Άσχετα ήταν κατακρεουργημένος που λέμε, Μιλάμε για το εσωτερικό του κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι πειράχτηκε ο Κύριος κατά πάντα όπως εμείς, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, ξέρω εγώ, είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ή με το ποτό και αγωνιζότανε. Απλά, 1 Ιωάννου 2,16, σημαίνει ότι έπρεπε να σταθεί. Κάθε τι λέει που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι πειραζόμαστε όταν σειρώμαστε από τις σαρκικές μας επιθυμίες, τους πόθους, τα πάθη μας, λέγει στον Ιάκωβο 1,14, ο καθένας πειράζεται τι, από τις δικές του επιθυμίες, μέσα. Όταν έλκεται, λέει, ισχυρά, σκέψου να βάλεις αγκίστρια και να τον τραβήξεις. Έτσι είναι. Και δεν λεάζεται. Γιατί λέμε, ο διάβολος με πείραξε, ο διάβολος, και τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, γιατί δεν φταίει πάντα ο διάβολος, αδερφοί. Φταίνε και οι άνθρωποι και εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, κάθεσαι κάπου. Και αρχίζει και αναβλύζει μια σκέψη. Μα είναι ο διάβολος. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ο διάβολος, μπορεί να είσαι και εσύ. Έχουμε εσωτερικό κόσμο, έχουμε αναμνήσεις, έχεις επιθυμίες, πόθους, πάθη που είναι εκεί κρυμμένα. Και τα αφήνεις να έρθουν να αναβλύσουν. Το σταματάς ή αρχίζεις και το δουλεύεις, γιατί σε γαργαλίζει και είναι ωραίο. Και ξανασκέφτεσαι μια παλιά ιστορία ή δημιουργείς μια εικόνα, μια φαντασίωση. Και σε οδηγεί αυτό, αυξάνει τον πόθο σου και τα πάθη σου και λες, εντάξει, δεν πειράζει. Για λίγο. Και δουλεύει αυτό και ξαναδουλεύει και ξαναδουλεύει. Και είναι αυτό που λέει, καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Τώρα, μερικοί λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει μπει στον πειρασμό επειδή δεν είχε επιθυμίες. Αφού σίγουρα δεν είχε, ως αναμάρτητος που ήταν. Σίγουρα δεν είχε πάθη και αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά Λουκάς 22:15, ο ίδιος τουλάχιστον εξέφρασε μια μεγάλη επιθυμία. Είπε προς τους μαθητές του, επιθύμησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω μαζί σας, προτού να υποφέρω. Αν μου πείτε, μα δεν είναι αμαρτία το να επιθυμήσεις να φας, αλλά ενώ είχε επιθυμίες καλές, που μπορούσε μετά να είναι και κακή, σαν άνθρωπος που έπρεπε να σταθεί. Μάλιστα στο κείμενο, στο αρχαίο, είναι πιο παραστατικό. Λέει, επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επιθύμησα. Θυμάστε στους πειρασμούς στο διάβολο, όταν μόλις ευαυτίστηκε και ήρθε το πνεύμα πάνω, το λέει, το πνεύμα τον έφερε στην έρημο. 40 μέρες μετά από νηστεία, σίγουρα θα πίνασε πάρα πολύ. Υπερνίκησε τον πειρασμό να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Όταν ο διάβολος του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά, που θα μπορούσε. Είχε επιθυμία να φάει. Φυσιολογική είναι επιθυμία, όποιος και να ήταν. Όχι, δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεό σου. Θα συναισθανόταν ο Κύριος τι σημαίνει να είναι γιος του Θεού, αλλά υπερνίκησε τον πειρασμό, ας πούμε, της υπερηφάνειας όταν του είπε να πηδήξει από το πτερύγιο του ναού και να τον πιάσουν. Γιατί τι θα έκανε, αν το έκανε, θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Γι' αυτόν είπα πριν, ότι ο Κύριος δεν ήταν άτρωτος, αλλά ο Θεός, ξέρετε, το πτερύγιο του ναού ήταν πολύ ψηλό. Μα δείτε τις κολόνες, είναι πάρα πολλά μέτρα. Και του λέει, αν πηδήξεις από τον ναό, δεν θα σκοτωθείς. Γιατί ο Θεός θα σε προστατεύσει. Έτσι θα γινότανε, δεν θα τον αφήνει να σκοτωθεί, γιατί ήταν αναμαρτήτος. Αλλά θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Δηλαδή, το να πάω εγώ τώρα να πω, ο Θεός με αγαπάει, προστατεύει. Ας πηδήξω από τον κρεμό να δω, θα με φυλάξει. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Μπορεί να με φυλάξει με κάποιον τρόπο, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Άλλον τώρα εκεί που δεν το ήθελες και ήρθε από μόνον του. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί, να μην ζούμε επικίνδυνα. Να οδηγούμε, να ανεβοκατεβαίνουμε, να τρέχουμε πάνω κάτω κλπ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα μας φυλάξει, ούτε ότι θα του ζητήσουμε κάτι και δεν μπορεί ο Κύριος και τον κουράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε όριμοι. Ο Ιησούς ποτέ δεν πείραξε. Μπορούσε να ζητήσει πολλά πράγματα, να ρισκάρει πράγματα, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ενώ είχε τις δυνάμεις. Υπερνίκησαν τον πειρασμό να γίνει ο βασιλιάς πριν από την ώρα του. Παρόλο που αγαπούσε και ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, και όταν ο διάβολος του βάλει τα βασίλεια μπροστά και τα είδε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να πει να γίνει ο βασιλιάς να τελειώνουμε. Αλλά θα ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να μείνει στο λαό Ισραήλ, να κηρύξει, να ευαγγελίσει και να πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο, αλλά το έκανε. Εβραίους 2:17. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν ο Κύριος πειράχτηκε, λέει, όφιλε σε όλα να ομοιωθεί με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, με σκοπό να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Στο 18. Γιατί σε αυτό που έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Εάν δεν είχε πειραχτεί ποτέ, δεν θα είχε υποφέρει, ούτε θα ήταν όπως εσύ και εγώ που πειραζόμαστε. Μα ο Θεός δεν πειράζεται. Ναι, ο Θεός δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος όμως πειράζεται. Γι' αυτόν είπα πριν, δεν ήταν ο Θεός σε έναν κρέας, σε μια κούκλα ανθρώπινη. Ο Θεός κατοίκησε σε έναν τέλειον άνθρωπο. Ο Θεός δεν πειράζεται, ο άνθρωπος πειράζεται. Εκείνοι που ασπάζονται το δόγμα του Αγίου Σώματος λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει σώμα όπως το δικό μας, επειδή έπειτα θα είχε αμαρτωλή σάρκα. Γιατί υπάρχει και η δοξασία που λένε ότι η σάρκα είναι κακιά. Έχει τα δικά της. Τους πόθους, τα πάθη, τις ορμόνες που σε κάνουν να αμαρτάνεις και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Βλέπετε, φταίει η σάρκα, φταίει το σώμα μας. Γιατί το παίρνω από το Ρωμαίους 8:3, λέει αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του γιο μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αμάρτησε. Επομένως έχει μόνο την ομοιότητα της σαρκός αμαρτίας που λέει. Ομοιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό με τα φυσικά μας σώματα. Δεν φταίνε τα σώματα μας, αδερφοί. Τα σώματα είναι άγια και καλά. Είναι από μέσα η ψυχή που... Δηλαδή, αυτό είναι το χέρι. Είναι άγιο ή είναι αμαρτωλό. Το χέρι είναι χέρι. Μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, να χαϊδέψω, να ευλογήσω. Μπορώ να κλέψω, να δείρω, να κάνω χίλια δυο. Το στόμα είναι άγιο, είναι καλό. Αν ευλογώ, είναι καλό. Αν καταργέμαι όλη μέρα και ή λέω πικρά λόγια και αφήνω το διάβολο να μιλάει από το στόμα μου, δεν φταίει όμως η γλώσσα και το στόμα και οι φωνητικές μου χορδές. Είναι σαν να λέμε ένα μαχαίρι. Αν κόβεις το ψωμί, το αγκουράκι σου, το χαλούμι σου κλπ. Μια χαρά. Αν σκοτώνεις τον συνάνθρωπό σου, αλλά είναι κακό το μαχαίρι. Ή αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ποιος χρησιμοποιεί το στόμα, τα μάτια μου είναι πονηρά ή είναι αγνά, καθαρά. Φταίνουν τα μάτια, η βολβή, να βγάλω τα μάτια μου, τι θα γίνει. Και να βάλω άλλα μάτια. Είναι τα μάτια το πρόβλημα ή είναι μέσα στο εσωτερικό αυτό που οδηγεί τα μάτια να δουν πονηρά ή να σκεφτούν. Άρα ή τα γεννητικά μας όργανα είναι αμαρτωλά ή είναι άγια και καλά. Ο Ιησούς δεν είχε γεννητικά όργανα. Βλέπετε ο Θεός όπως τα έβαλε όλα, τα σώματα, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε κακό. Έκανε τον Αδάμ ένα σώμα αμαρτωλό. Δεν φταίει, ο Θεός έκανε τέλεια, τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μιλώντας για αμαρτωλή σάρκα, αυτό δεν έχει να κάνει με τη βιολογία ή τη χημεία του σώματος, αλλά μάλλον με την ηθική φύση του σώματος. Γι' αυτόν εδώ στους Ρωμαίους το 8, που λέει αμαρτωλή σάρκα, πρέπει να εξετάσουμε το κεφάλαιο για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί σαρκός αμαρτίας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι θέλουν, δεν θέλουν αμαρτωλοί επειδή είναι μέσα σε μια σάρκα, τότε θα γεννιούνται άνθρωποι για να πούν Θεέ, εσύ φταίεις, γιατί εγώ γεννήθηκα, δεν ήξερα, με βάλε σε αυτήν τη σάρκα και αμαρτάνω. Δεν φταίω εγώ. Δεν έχω επιλογή. Το 8ο κεφάλαιο είναι συνέχεια του 7ου, το οποίο εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στη σάρκα. Ή την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Και ο Παύλος λυπόταν γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει, αλλά αποτύχανε να το πράξει. Που λέει, «Ωχ, καημένος, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, επειδή η αμαρτωλή φύση μου με σπρώχνει σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Είναι μέσα μου ένας άλλος νόμος που δεν μπορώ». Και ήταν αυτή η μάχη. Πού είναι η μάχη των ανθρώπων γενικά. Το πνεύμα με τη σάρκα. Γιατί, αδερφοί, το ανθρώπινο μυαλό μας είναι από μόνο του αδύνατο να αντισταθεί στην αμαρτία. Ξέροντας πόσα εύκολα είναι τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που υποκινούνται από δραστηριότητες που είναι αντίθετες στον νόμο του Θεού. Θα γλιτώσεις τη μια, θα γλιτώσεις την άλλη, γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού. Αυτός που λέει ότι δεν αμαρτάνει, έβγαλε το Θεό ψεύτη. Και το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό το αίμα του, όπως ψάλαμε πριν, μας καθαρίζει και μας συγχωρεί. Τώρα, οι οπαδοί της θεωρίας αυτής νομίζουν ότι Αυτή η αμαρτωλή διάθεση προέρχεται από τα στοιχεία που συνθέτουν το σώμα μας. Αλλά τα στοιχεία του σώματός μας βρίσκονται όλα στη γη. Και αυτό είναι που μας καθιστά γήινους.

ήταν η αιτία της αμαρτίας του Αδάμ, ο Ιησούς θα έπρεπε να αγωνιστεί με την ίδια αμαρτωλή. Αλλά για άλλη μια φορά, αυτό που ο Παύλος εννοεί με τη λέξη σάρκα, είναι η προσωποποίηση της φύσης μας. Πρέπει να βάλουμε μέσα και την ψυχή. Δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο το κρέας, γιατί βάλει έναν άνθρωπο τέλειον εκεί που κοιμάται. Είναι αμαρτωλός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του είναι τέλειο. Για να μου τα ξυπνήσει και αρχίσει και σκέφτεται. Εκεί είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Το σώμα του Ιησού ήταν το ίδιο με το δικό μας, αλλά ας εξετάσουμε εδώ στους Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο στην αρχή. Η διαφορά του ήταν το συγκράτησε από το να έχει στην πραγματικότητα αμαρτωλή σάρκα. Λέει, καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει καταδίκη. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορεί να μας ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή ο Ιησούς είχε αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει πάνω από την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, ο οποίος ήταν σαν και εμάς, αλλά είχε το πνεύμα της ζωής χωρίς μέτρο, που του έδινε την ικανότητα να αγνοεί οποιαδήποτε αμαρτωλή διάθεση. Λόγω της σχέσης του με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη σχέση με τον Κύριό μας. Λέει στο 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα, φρονούν τα της σάρκας. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη φρόνηση. Δεν είναι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά. Είναι τη φρονής. Ενώ η κατά πνεύμα, τα του πνεύματος. Περπατάς, ξυπνάς, κινείσαι και ο νους σου είναι αλλού. Είναι στα πνευματικά, στον Κύριο. Πώς να ευλογήσεις, πώς να ενθαρρύνεις, πώς να κάνεις το καλό. Περιμένεις την ευκαιρία να πράξεις κάτι όμορφο. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν το κακό, το πονηρό. Πώς να αρπάξουν, πώς να ξεγελάσουν. Ο ένας ζει κατά σάρκα, ο άλλος ζει κατά το πνεύμα. Επειδή το φρόνημα της σάρκας θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δύο δρόμοι, δύο φρονήματα. Και λέει στο 9, εξηγεί, εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Παρένθεση, αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Βλέπετε, δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Όταν ο Παύλος είπε ότι δεν είμαστε της σαρκός, δεν εννοούσε ότι βγήκαμε από τα γήινα σώματά μας και είμαστε φαντάσματα έξω, ή ότι μας δόθηκε θεία σάρκα, δεν άλλαξε το δέρμα μας. Απλά έλεγε ότι η πνευματική φύση μας δεν είναι πλέον η ίδια. Η πνευματική μας φύση, βασικά ο χαρακτήρας, ο εσωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τώρα είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ. Τα παλιά παρήρθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχουμε ακόμα περίοδους αμαρτίας στη ζωή μας και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αποτυχάνουμε να περπατήσουμε σύμφωνα με το περιορισμένο μέτρο του πνεύματος που εργάζεται μέσα μας. Γιατί όσο απομακρύνεσαι από τον Κύριο, δίνεις τόπο στον εχθρό. Όσο γεμίζεις από τον Κύριο, αφαιρείται η ποσότητα, αν το βάλουμε ποσοτικά, με τον εχθρό. Εν τούτοις, το σώμα του Ιησού είχε το πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Επειδή, όπως είπα, κατοικούσε όλον το πλήρωμα της αιωρίτας μέσα του. Γι' αυτό ο Ιησούς είχε αναμάρτητο χαρακτήρα. Ο λόγος που ο Χριστός πειράχτηκε, αλλά δεν αμάρτησε, δεν είχε να κάνει με την προέλευση της σάρκας του, αν είναι αμαρτωλή η σάρκα ή αγία η σάρκα, αλλά με την απόφαση που πήρε να κάνει το θέλημα του Θεού, και μάλιστα κατά πάντα. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτωλή σάρκα μας, πρέπει να περπατήσουμε κατά το πνεύμα του, το οποίο διορθώνει την αμαρτωλή μας φύση που είναι μέσα μας. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Ιησούς είχε θεία σάρκα, πιστεύουν επίσης ότι με κάποιον τρόπο, όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού, ντυνόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Άρα, ντυνόμαστε τη σάρκα του. Άρα, έχουμε ένα άλλο δέρμα, έχουμε ένα άλλο σώμα. Βέβαια παίρνουμε τη φύση του Χριστού, αλλά η ιδέα ότι παίρνουμε ένα νέο θείο σώμα
Είναι άτοποι, αδελφοί.

0: γεννιόμαστε διαπίστεως στο φυσικό σώμα του Χριστού, γεννιόμαστε στο πνευματικό του σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο σώμα το πνευματικό. Τα σώματά μας είναι τα ίδια. Αυτός που βαφτίστηκε στο νερό δεν είναι άλλος από αυτός που ήταν πριν βαφτιστεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, το ίδια κύτταρα, το ίδιο DNA. Κολοσσέις 1:18. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος. Εκείνοι που νομίζουν ότι βαφτιζόμενοι στο σώμα του Ιησού παίρνουν το φυσικό σώμα του Χριστού, θα πρέπει τότε να νομίζουν ότι θα πρέπει να ζήσουν και την υπόλοιπη ζωή τους χωρίς αμαρτία. Αν ήταν έτσι, δηλαδή αφού όταν βαφτιστώ στο νερό έχω άλλο σώμα, δεν θα αμαρτήσω. Είμαι όπως το Χριστό. Αλλά έχεις δει κανέναν άτομο το οποίο επειδή βαφτίστηκε δεν αμαρτήσε ξανά ποτέ του? Όχι. Άρα το κλειδί για τον αγιασμό δεν είναι απλά να βαφτιστείς στο Χριστό που πρέπει, αλλά να παραμείνεις και να υποταχθείς και να υποτάσσεσαι σε αυτόν. Μόνο τότε έχουμε εξουσία πάνω στην αμαρτία. 1 Ιωάννου β' 6. Εκείνος που λέει πως μένει με αυτόν, οφείλει, καθώς εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατά. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, μένω με τον Κύριο. Αμήν. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Έτσι. Περπατάω κι εγώ έτσι? Αν είμαστε εν Χριστώ ή αν μένουμε εν Χριστώ, θα είμαστε πνευματικά ευαισθητοποιημένοι για να περπατάμε όπως αυτός περπάτησε. Αδερφοί, η διαμάχη σχετικά με τη φύση του Χριστού έχει πολλούς αιώνες. Δεν είναι καινούρια που συζητείται. Αλλά ο Ιησούς ήταν όχι μόνο η ρίζα, αλλά και το γένος του Δαβίδ, ήταν απόγονός του. Εμάς το Απόστολος Παύλος, γέρος, τα τελευταία του, γράφει τη δευτέρα επιστολή μου προς Τιμόθεο, στο τέλος, και του λέει «Πρόσεχε τέκνον Τιμόθε, μη ξεχνάς τον Ιησούν». Ποιον Ιησούν? Τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν πρέπει να πιστεύουμε, που γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, όχι κάποιον ουράνιο που ήρθε. Γιατί υπάρχουν θεωρίες και δοξασίες πολλές, αλλά πρέπει να μένουμε στη γραφή. Ήταν το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ο Ιησούς ήταν το φυσικό παιδί της Μαριάμ. Και ήταν. Γι' αυτό στις γενεαλογίες που μας βάζει εκεί στο Μαθαίο και στο Λούκα, λέει ότι ο ένας γέννησε τον άλλον, γέννησε τον άλλον και πάμε πίσω και φτάνουμε μέχρι τον Αδάμ. Και μου αρέσει στο τέλος που λέει του Αδάμ, του Θεού. Γιατί πάλι στο Θεό καταλήγουμε. Έστω και μέσα από τον Αδάμ, μέσα από τη γενεαλογία. Αδερφοί, αν το αίμα των αθώων ταύρων και των εγών και των προβάτων δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο εκτός από έναν αναμάρτητον άνθρωπο που είναι κατά πάντα όπως εμάς, εκτός από την αμαρτία, που θα μπορούσε να γίνει αντικαταστάτης μας. Μπορεί κάποιος να πεθάνει για μας και εμείς τώρα, μετά από τόσους αιώνες, να λέμε «Συγχώρεσέ με, το αίμα σου», και να ήταν κάποιος που είχε λίγη αμαρτία ή περισσότερη? Δεν γίνεται. Έπρεπε να ήταν τέλειος, αναμάρτητος, όπως έπρεπε, όπως του έλεγε, γιατί τα ζώα ήταν αθώα και πάλι ήταν σκιά. Δεν ήταν ότι, νομίζετε αδερφοί, ότι θα έπαιρνε κάποιος το πρόβατο του και θα θυσιαζόταν το πρόβατο και θα έπαιρνε το αίμα να το έβαλε πάνω του και συγχωρούντουσαν οι αμαρτίες του? Δεν γινότανε. Λέει αίμα ταύρων και τράγων δεν συγχωρεί αμαρτίες, λέει η γραφή. Το ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η σκιά το μελλόν του. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε την τέλεια θυσία. Μα όλοι αυτοί που ήταν προς Χριστού, με πίστη στην μελλοντική θυσία συγχωρώντουσαν. Γιατί ο Θεός έβλεπε το μετά. Ξέρετε, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χρόνο και έτσι το πριν και το μετά το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Έστω και αν ήταν 1000 χρόνια προ Χριστού. Ίσχυε η θυσία λόγω της αιώνιας θυσίας που θα ερχόταν μετά. Και έτσι και ισχύει και η θυσία για μας σήμερα, 2000 χρόνια μετά. Που εμείς ούτε είδαμε τον Χριστό, ούτε ξέρουμε. Αλλά πιστεύουμε στο λόγο του και λέμε «Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με». Ισχύει και για μας. Επομένως, αδερφοί, ο Κύριος μας είχε έναν τέλειο σώμα όπως το δικό μας, αλλά διάλεγε καθημερινά, κάθε ώρα, να υποτάσσεται στο θέλημα του Άγιου Πατέρα, που είναι για όλους μας, ο Θεός μας. Και έτσι είναι το παράδειγμα που θέλει να ακολουθήσουμε και εμείς. Και μάλιστα εμείς έχουμε και την ευλογία και το προνόμιο να κατοικεί ο Κύριος μέσα μας με το Πνεύμα Του και να μας βοηθάει και να μας σπρώχνει να κάνουμε το καλό, να ευαισθητοποιεί τη συνείδησή μας, να θέλουμε να πράττουμε. Και έχουμε και την προστασία που είπα. Αοράτος μεν, αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος μας φυλάττει. Ευλόγησε, Κύριε μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε για τη θυσία σου, Κύριε, για το αίμα σου το πολύτιμο. Ευχαριστούμε γιατί εστάθηκες, Κύριε μας. Δεν αμάρτησες, ούτως ώστε μπορούμε εμείς τώρα ελεύθερα να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, Κύριε. Και χωρίς να μας αξίζει να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία. Και χωρίς να μας αξίζει να γινόμαστε δίκαιοι, Κύριε. Ντυμένοι με τα ημάτια, τα λευκά της δικαιοσύνης. Όχι της δικής μας, αλλά της δικής σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είναι χάρις και τελειός σου που μας κρατούς στη ζωή. Και όχι μόνο αυτήν τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μας χάρισες αιώνια ζωή, Κύριε μας. Αιώνια. Και θα μπορούμε, Κύριε μας, να ζούμε και να σε γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, Χριστέ μας. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε μέχρι τέλους και όχι μόνο αυτό, αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας, Κύριε μας, και να φέρουμε ψυχές σε σένα, Ιησού μου Άγιε. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι, Κύριε, μέσα στην άγνοια και μέσα στα πάθη, γιατί δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ή αν άκουσαν, δεν άκουσαν σωστά και δεν ξέρουν και γυρίζουν την πλάτη σε σένα. Που εσύ έκανες τα πάντα για αυτούς, Ιησού μου. Ναι, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, βάλε μέσα μας βάρος για τις ψυχές γύρω μας, Κύριε, αυτά τα άτομα που γνωρίζουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον έψιλον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να αποπέμψωσιν από του στρατοπέδου πάντα λεπρών και πάντα γονόριων και πάντα μεμολυσμένων δια νεκρών. Αρσενικόντε και θηλυκών αποπέμψατε. Έξω του στρατοπέδου αποπέμψατε αυτούς, δια να μην μολύνωση τα στρατόπεδα αυτών εν μέσω των οποίων εγώ κατοικώ. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ και απέπεμψαν αυτούς έξω του στρατοπέδου, καθώς είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, όταν ανήρ η γηνή καμητή εκ των αμαρτημάτων των ανθρωπίνων, πράτων παράβασιν εις τον Κύριον, και αμαρτήσει η ψυχή εκείνη, τότε θέλει εξομολογηθεί την αμαρτίαν αυτού, την οποίαν έπραξε, και θέλει αποδώσει το αδίκημα αυτού μετά του κεφαλαίου τούτου, και εις αυτό θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού, και θέλει δώσει αυτό εις όντινα ειδίκησεν. Εάν δε ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή δια να αποδοθεί εις αυτόν το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα εις τον Κύριον προς τον ιερέα, εκτός του κρυού της εξιλεώσεως, δια του οποίου θέλει γίνει εξιλέωσης περί αυτού. Και πάσα υψουμένη προσφορά εκ πάντων των υγειασμένων πραγμάτων των ιών Ισραήλ, την οποίαν προσφέρουσιν εις τον ιερέα, θέλει είστε αυτού. Αυτού λοιπόν θέλουσιν είστε τα αγιαζόμενα παντός ανθρώπου. Ό,τι έκαστος δίδει εις τον ιερέα, θέλει είστε αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Εάν ανθρώπου τεινός η γηνή παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον αυτού και συγκοιμηθεί της μεταυτής και λανθάσει τους οφθαλμούς του ανδρός αυτής και κρυφθεί και αυτή μολυνθεί και μάρτης δεν υπάρχει κατά αυτής και δεν πιαστεί και επέλθει εις αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και αυτή είναι μεμολυσμένη, ή εάν επέλθει εις αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και αυτή δεν είναι μεμολυσμένη, τότε θέλει φέρει ο άνθρωπος την γυναίκα αυτού προς τον ιερέα και θέλει προσφέρει το δώρον αυτής υπέρ αυτής, το δέκατον του εφά, άλευρον κρίθινον. Έλεον όμως δεν θέλει επιχύσει επ' αυτό, ουδε λιβάνιον θέλει επιθέσει επ' αυτό, διότι είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθυμίσεως, φέρουσα εις ενθύμησιν ανομία. Και θέλει πλησιάσει αυτήν ο ιερεύς και στήσει αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Έπειτα θέλει λάβει ο ιερεύς είδωρ άγιον εις αγγίον πύληνον και από του χώματος το οποίον είναι επί του εδάφους της σκηνής θέλει λάβει ο ιερεύς και βάλει εις το είδωρ. Και θέλει στήσει ο ιερεύς την γυναίκα ενώπιον του Κυρίου και θέλει αποκαλύψει την κεφαλήν της γυναικός και θέλει βάλει εις τα σχήρας αυτής την προσφοράν της ενθυμίσεως, την προσφοράν της ζηλοτυπίας. Εν δε τη χειρή του ιερέως θέλει είστε το είδωρ το πικρόν το οποίο θέλει φέρει την κατάρα. Και θέλει ορκίσει αυτήν ο ιερεύς και θέλει υπή προς την γυναίκα. Εάν δεν εκοιμήθη της μετά σου και αν δεν παρεδρόμησας δια να μολυνθείς, δεχομένη άλλον αντί του άνδρος σου, ας είσαι αυλαβής από του ύδατος τούτου του πικρού, το οποίον φέρει την κατάρα. Εάν όμως παρεδρόμησας, δεχομένει άλλον αντί του άνδρος σου, και εμολύνθεις και εκοιμήθη της μετά σου, εκτός του άνδρος σου, τότε ο ιερεύς θέλει ορκίσει την γυναίκα με θόρκου κατάρας και θέλει υπή ο ιερεύς προς την γυναίκα. Ο Κύριος να σε καταστήσει κατάραν και όρκον μεταξύ του λαού σου, κάμνον ο Κύριος να σαπεί ο μυρός σου και να πριστεί η κοιλία σου. Και το είδωρ τούτο, το οποίον φέρει την κατάρα, θέλει σέλθει στα εντόστιά σου, δια να κάμει να πριστεί η κοιλία σου και να σαπεί ο μυρός σου. Και θέλει η πει υγιεινή αμήν, αμήν. Έπειτα θέλει γράψει ο ιερεύς τας κατάρας ταύτας εν βιβλίο και θέλει εξαλείψει αυτάς δια του ύδατος του πικρού. Και θέλει ποτίσει την γυναίκα το ίδωρ το πικρόν, το οποίον φέρει την κατάραν. Και το ίδωρ το φέρον την κατάραν θέλει εισέλθει εις αυτήν δια πικρίαν. Και θέλει λάβει ο ιερεύς εκ της χειρός της γυναικός την προσφοράν της ζηλοτυπίας και θέλει κινήσει την προσφοράν ενώπιον του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτήν εις το θυσιαστήριον. Και θέλει δράξει ο ιερεύς από της προσφοράς το μνημόσυνον αυτής και θέλει καύσει επί το θυσιαστήριον και μετά ταύτα θέλει ποτίσει την γυναίκα το ίδωρ. Και αφού ποτίσει αυτήν το ίδωρ, τότε θέλει συμβεί ώστε, αν είναι μεμολυσμένη και ειδίκησε τον άνδρα αυτής, θέλει εισέλθει εις αυτήν το ίδωρ, το φέρον την κατάραν δια πικρίαν και η κοιλία αυτής θέλει πριστεί και ο μυρός αυτής θέλει σαπεί. Και θέλει είστε υγιεινή κατάρα εν μέσω του λαού αυτής. Εάν όμως δεν είναι μεμολυσμένη υγιεινή, αλλά καθαρά, τότε θέλει μείνει αυλαβής και θέλει συλλάβει σπέρμα. Ούτως είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας, όταν γίνει της παραδρομήσει, δεχομένη άλλον αντί του ανδρός αυτής και μολυνθεί. Ή όταν έλθει το πνεύμα της ζηλοτυπίας εις άνδρα τεινά και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και στήσει την γυναίκα αυτού ενώπιον του Κυρίου και ο ιερεύς κάμει εις αυτήν κατά πάντα των νόμων τούτων. Τότε, όμεν ανήρ θέλει είστε αθώος από της ανομίας, η δε γίνει εκείνη θέλει βαστάσει την ανομίαν αριθμή. Κεφάλαιον σίγματα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν ανήρ η γηνή ευχηθεί ευχήν Ναζιραίου, δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον, θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα και δεν θέλει πει όξος από ίνου ή όξος από σίκερα, ούτε θέλει πει ότι είναι κατεσκευασμένον από σταφυλής, ούτε θέλει φάγει σταφυλήν πρόσφατον, ουδέ σταφίδας. Πάσα στα σημέρα της αφιερώσεως αυτού δεν θέλει φάγει ουδέν εκ των όσα γίνονται εξ αμπέλου από φλοιού σταφυλής έως κόκκου αυτής. Πάσα στα σημέρα της ευχής της αφιερώσεως αυτού δεν θέλει περάσει ξηράφιον επί της κεφαλής αυτού έως σου πληρωθώσιν ειμέρε τας οποίας ευχήθη εις τον Κύριον. Άγιος θέλει είστε αφήνων τα στρίχας της κόμης της κεφαλής αυτού να αυξάνωσει. Πάσα στα σημέρας της αφιερώσεως αυτού εις τον Κύριον δεν θέλει εισέλθει εις τεθνεώτα. Δεν θέλει μολυνθεί δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού, δια των αδελφών αυτού ή δια την αδελφήν αυτού όταν αποθάνωσει. Επειδή η προς τον Θεόν αφιέρωσης αυτού είναι επί της κεφαλής αυτού. Πάσα στα σημέρας της αφιερώσεως αυτού είναι Άγιος εις τον Κύριον. Και αν της αποθάνει εξέφνης πλησίον αυτού και μολυνθεί η κεφαλή της αφιερώσεως αυτού, τότε θέλει ξυρίσει την κεφαλήν αυτού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Εις την εβδόμην ημέραν θέλει ξυρίσει αυτήν. Την δε ογδόην ημέραν θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών προς τον ιερέα εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει την μίαν εις προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην εις ολοκαύτωμα και θέλει κάνει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού δια την περί των νεκρών αμαρτίαν αυτού και θέλει αγιάσει την κεφαλήν αυτού εν εκείνη τη ημέρα. Και θέλει αφιερώσει εις τον Κύριον τα σημέρας της αφιερώσεως αυτού και θέλει φέρει αρνίον ενιάψιον δια προσφοράν περί ανομίας. Εδε ημέρε επαρελθούσε δεν θέλου συλλογιστεί, διότι εμολύθη η αφιέρωση αυτού. Ούτως δε είναι ο νόμος του Ναζιραίου αφού πληρωθώσιν ημέρε της αφιερώσεως αυτού. Θέλει φερθεί εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει προσφέρει το δώρον αυτού εις τον Κύριον εν αρνίον εν ιάψιον άμωμον εις ολοκαύτωμα και εν αρνίων θηλυκών ενιαύσιων άμωμων εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εν ακριών άμωμων εις προσφοράν ειρηνική, και κάνιστρον άρτων αζήμων εξεμιδάλεως εζημωμένης μεταελαίου, και λάγανα άζημα και χρησμένα μεταελαίου, και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και την σπονδύν αυτών. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει αυτά ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει την περί αμαρτίας προσφοράν αυτού και το ολοκαύτωμα αυτού. Και θέλει προσφέρει των γριών εις θυσίαν ειρηνικήν προς τον Κύριον μετά του κανίστρου των αζήμων. Θέλει προσφέρει έτι ο ιερεύς την εξαλφή των προσφοράν αυτού και την σπονδύν αυτού. Και ο Ναζιραίος θέλει ξυριστεί την κεφαλήν της αφιερώσεως αυτού εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει λάβει τα στρίχας της κεφαλής της αφιερώσεως αυτού και επιθέσει επί του πυρός του υποκάτω της ειρηνικής θυσίας. Και ο ιερεύς θέλει λάβει των εψημένων ώμων του κρυού και ένα άρτον άζημον εκ του κανίστρου και εν λάγανον άζημον και θέλει επιθέσει αυτά επί τα σχήρας του Ναζιραίου αφού ξυριστεί τα στρίχας της αφιερώσεως αυτού. Και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Τούτο είναι άγιον εις τον ιερέα μετά του στήθους της κινητής προσφοράς και μετά του ώμου της υψουμένης προσφοράς. Και μετά ταύτα δύναται να πει ίνον ο Ναζιραίος. Του Ναζιραίου ώστις έκαμεν ευχήν, ούτως είναι ο νόμος του δώρου αυτού εις τον Κύριον δια την αφιέρωσιν αυτού, εκτός του ότι ήθελε προσφέρει εκουσίως. Συμφώνως με την ευχήν, την οποίαν ευχήθη, ούτω θέλει κάμει κατά τον νόμον της αφιερώσεως αυτού. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους ιούς Ισραήλ, λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Και θέλουν συνεπιθέσει το όνομά μου επί τους ιούς Ισραήλ. Και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς».
2: Ψαλμός ρο ο δί των αναβαθμών του Δαβίδ. Εφράνθην ότι μη είπων, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου, υπόδες ημών θέλου συνίσταστε εν τες πύλες σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, η οκοδομημένη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Εκεί ανεβαίνουσιν εφιλέ, εφιλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογήσωση το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι, διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Ας είναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αυθονία εις τα παλάτιά σου. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα, ειρήνη είσαι. Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου. Ρο κάπα γάμα. Οδή των αναβαθμών. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς σε, τον κατοικούντα εν ουρανής. Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουσιν εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, εωσού ελεήσει ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, διότι εχορτάστημεν σφόδρα από εξουδενώσεως. Καθ' υπερβολήν εχορτάστη η ψυχή ημών από της ύβρεως των τρυφόντων, από της εξουδενώσεως των υπερηφάνων.
3: Προς Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπερ ημών των εθνικών, επειδή οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπερ ημών, ότι δι' αποκαλύψιος εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριο, καθώς προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγινώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίου του Χριστού γνώσιν μου, το οποίον εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη εις τους ιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη δια πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου έγινα υπηρέτης, κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθήσαν εις εμέ κατά την ενέργειαν της δυνάμειος αυτού. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν την οποίαν έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δια του οποίου έχομεν την παρησίαν και την είσοδον, με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμείτε, δια τας υπερημών θλίψης μου, το οποίον είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει εις εσάς κατά των πλούτων της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού, εις των εσωτερικών άνθρωπων, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμιλιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, για να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Η προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ον επί πάντων και δια πάντων, και εν πάσιν ημίν. Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει, αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης, ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών.

0: της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος, προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν, εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ή τινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγιαν, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγήν, των πληρώμενων κατά τας απειλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας, και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, των κτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Όθεν, απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας. Μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον. Μάλλον δε ασκοπιάζει, εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρήαν έχοντα. Μη δεις λόγος σαπρός ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας. Αλλώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητα δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εις εσάς μες Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δίνει ο Κύριος μια παραβολή, αδερφοί, σχετικά με... Μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε σε ένα χωράφι ένα πολύτιμο θησαυρό. Και τι έκανε, λέει? Πήγε και πούλησε τα πάντα και έκανε τα πάντα για να αγοράσει το χωράφι, να βρει το θησαυρό αυτό. Αυτός είναι ο Ιησούς, αδερφοί. Και σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, λέω, γιατί ο λαός του Θεού να είναι μέσα σε τέτοια κατάσταση του να μην γνωρίζει το Λόγο, να μην γνωρίζει τον Κύριο. Γιατί λέτε? Έχουμε καταλάβει τι θησαυρό ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας, αδερφοί? Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Και αν δεν τον πάρεις σαν πολύτιμο Μαργαρίτη, που σύμφωνα με την παραβολή είναι... ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει κάποιος, δεν μπορείς να... δεν μπαίνεις μέσα να σκάψεις βαθιά για να βρεις όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει κρυμμένους και να τους πάρεις για τη ζωή σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μέσα στα προβλήματα, γι' αυτό ζουν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη και σε χίλιες δύο καταστάσεις, ενώ μπορούν να ζουν ελεύθεροι όταν πάρουν την αποκάλυψη του Λόγου. Και... θυμάστε, μιλήσαμε αρκετά για τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο, και είχα πολύ υλικό ακόμα για τη μετάνοια, αλλά ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, είναι η αρχή για την ευλογία. Τόσο η μετάνοια είναι η ευλογία στη ζωή μας, τόσο όταν πιστεύουμε και ερχόμαστε στον Κύριο, όσο και για το υπόλοιπο της ζωής μας που θα ζήσουμε πάνω στη γη. Γιατί από εκεί ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού. Από τη μετάνοια. Και πιστέψτε με, όπως ο Θεός ήθελε, ο Ισραήλ, όταν δέχτηκε τον Κύριο, η επιθυμία του ήταν από την αρχή αυτός να είναι ο λαός, ο καλεσμένος, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιούσε να φέρει το φως του πάνω σε όλα τα έθνη της γης. Εάν δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος δεν ήταν η επιθυμία του να τραβήξει η ιστορία τόσο πολύ. Αν και τα έχει όλα δει προκαταβολής κόσμου, όμως το ρολόι του Θεού σταμάτησε όταν ο Ισραήλ μπήκε σε απίθεια. Και έγινε αυτό όταν σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Και κάθε φορά όταν ο Θεός μετρούσε την ιστορία, σταματούσε το ρολόι όταν ο λαός του Θεού απομακρυνόταν από τον Κύριο. Αλλά η αρχική επιθυμία του Θεού ήταν αυτός ο λαός, ο κεχρισμένος, να είναι φως στα έθνη. Όσο ήταν αυτή η επιθυμία του Θεού, άλλο τόσο η επιθυμία του Θεού είναι να ζήσουμε εμείς μέσα στην πληρότητα της δόξας, στην πληρότητα της παρουσίας Του, απευθείας μόλις τον δεχτούμε. Σήμερα από ζωές θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη ζωή ενός ανθρώπου, από τις πράξεις του, για να δούμε πώς ένας άνθρωπος άλλαξε τη γενιά ολόκληρη, άλλαξε τη ροή ενός έθνους και έκανε ο Κύριος με αυτόν θαυμάσια εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ο Κύριος θέλει να σώσει οι αδερφοί πλήθη. Αλλά τι τον νοιάζει, λέτε? Έχει πρόβλημα ο Θεός, θα λέγαμε, εάν κάποιος του κάνει μούτρα να μην μπορεί δίχως? Λέει, εάν, λέει, εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες να με δοξάσω. Δεν μας αγαπάει, κάνει υπομονή μαζί μας, εργάζεται, γιατί η αγάπη του είναι στραφή αλλού. Βλέπουμε στον Ισραήλ. Τους ξαναφέρει, αλλά για αυτούς τότε ο Θεός τους έκλεισε την πόρτα, τους είπε τέρμα, και ξεκίνησε να δουλεύει ο Θεός με τα έθνη. Βλέπετε, ο Θεός δεν δεσμεύεται από μας. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι δεμένος με αγάπη διαθήκης, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας λέω, όταν ο άνθρωπος κλείνει και κρατιέται μακριά από αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει και να κάνει μέσα στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει. Θα βρει κάποιο καλύτερο. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει καθώς ο χρόνος τελειώνει. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα βασιλιά, τον Εζεκία, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ακόμα και των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει στο Λουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 31, λέει ο Κύριος, «Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί». Έτσι έζησε ο Εζεκίας. Ζήτησε τη Βασιλεία του Θεού. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, θα δούμε, το θρόνο, η καρδιά του ήταν απορροφημένη στα πράγματα του Κυρίου. Πιστός, και όπως και το όνομά του σημαίνει, ο Θεός έχει ενισχύσει, αυτό σημαίνει Εζεκίας, από την πρώτη στιγμή δόθηκε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Και θα δούμε τι κατάφερε, αδελφοί. Για μας σήμερα θα δούμε, γιατί ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε ανάλογα πράγματα. Και διαβάζω από τη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Λέει, ο Εζεκίας σε βασίλευσε εν ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Τι έκανε, το πρώτο πράγμα, μόλις ανάλαβε τη βασιλεία, άνοιξε τις θύρες του ναού. Άνοιξε τις θύρες που ήταν κλειστές. Θα δούμε την ιστορία, τι γινότανε, γιατί είναι παρόμοια με την ιστορία της Εκκλησίας, πώς είναι σήμερα. Και λέει στο 17 εδάφιο, «Και ήρχισαν να αγιάζωσι την πρώτη του μηνός του πρώτου και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον στον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Λέει «και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Δεν είχε περάσει πολλή ώρα στο θρόνο ο Εζεκίας πριν δώσει το διάταγμα το οποίο έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Μόλις βγήκε. Η κατάσταση, αδερφοί, στο λαό του Θεού την περίοδο εκείνη ήταν αξιοθρήνητη. Αν υπάρχει λέξη να την ονομάσουμε είναι αυτή, αξιοθρήνητη. Οι πόρτες του ναού ήταν κλειστές, οι ιερείς είχαν αφήσει την υπηρεσία τους, δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, ο λαός δεν έκανε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε, δεν έφερνε τα δέκατα και οι ιερείς έπρεπε να, και οι Λεβίτες, να αφήσουν το ναό και να ψάξουν να βρουν δουλειές για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Σταμάτησαν οι θυσίες και ήταν όλα το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο πριν από τον βασιλιά Άχαζ. Θα δούμε. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος, ο Εζεκίας, να κάνει αποκατάσταση σε όλα αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Ένας άνθρωπος. Και λέει στο 4, Α Χρονικών 29, 4, λέει «και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτες και συνήγαγε αυτούς εις την Ανατολική Πλατεία και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν θυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση και εισηρηγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας, διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις αιχμαλωσία». Βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφει. Έστρεψαν οι άνθρωποι, λέει, τα νότα τους στον Κύριο και ήρθε κρίση επάνω στους, στον Ισραήλ. Και οι γη και οι θυγατέρες και οι γυναίκες, όλοι που πήγαν στην αιχμαλωσία. Ο Θεός δεν θέλει ο λαός του να είναι αιχμάλωτος, αδερφοί. Ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ελεύθερος. Από κάθε δεσμό. Και λέει ο Εζεκίας, Τώρα λοιπόν, έχω εν την καρδία μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Ο Ζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απασχολημένος, αδερφοί, με το έργο. Στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 31, εδάφιο 21. Στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών των Θεών αυτού, έκανε αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδού του. Καρδιά. Λέει, σε ό,τι έργο άρχισε να κάνει στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών το Θεό του, το έκανε με όλη του την καρδιά και ο Θεός τον ευώδωνε. Μας λέει επίσης για τον Εζεκία. Διαβάζω τη Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5. Λέει, «Επικύριον το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδούτο όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας, και δεν εδούλευσε σε αυτό». Δεν στάθηκε ποτέ κανένας σαν τον Εζεκία. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί προσκολήθηκε στον Κύριο. Ξέρεις ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είσαι προσκολλημένος μαζί Του. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός σε θέλει, καθώς ζεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην καθημερινότητά σου και περπατάς και είσαι στη δουλειά σου, είσαι όπου είσαι, όποιος σε βλέπει, τις πράξεις σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου, οτιδήποτε, τι να βλέπει? Τον Κύριο. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Κύριος, είναι το ίδιο, το ένα και το αυτό. Γιατί έχεις προσκοληθεί μαζί Του και είσαι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Αυτό κατάλαβε ο Ζωικίας. Λέει, προσκολήθη στον Κύριο και δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Λέει, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πήγαινε μπροστά και ο Ζωικίας τι έκανε? Από πίσω ακολουθούσε συνέχεια. Από όπισθεν αυτού δεν απομακρύνθηκε καθόλου ο Ζεκίας. Κύριε, τι θέλεις? Από πίσω. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έκανε σύμφωνα με το γεγραμμένο ο Ζεκίας. Δεν απομακρύνθηκε, λέει, από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του που ο Κύριος προσέταξε εις το Μωυσή. Και το πιο σημαντικό, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Αμήν. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αδερφοί. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Θεός δεν μας αφήνει. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς. Εμείς δεν προσκολόμαστε, εμείς δεν ακολουθούμε όπισθεν Του, εμείς δεν φυλάττουμε τις εντολές Του. Και ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει για να κάνει τα εξαίσια Του. Και κοιτάξτε, ήρθε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας που ήταν κοσμοκρατορία και μπόρεσε να ελευθερώσει το λαό του και να ζήσει έξω από τη δουλεία. Στους βασιλείς, στα βιβλία των βασιλέων, αδελφοί, των χρονικών, τα βιβλία αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι επανάληψη το ένα του άλλου. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την ιστορία των βασιλέων και του Ισραήλ και του Ιούδα, ενώ στα βιβλία των χρονικών έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα, επειδή συνδέονται με τον ναό και τον οίκο του Κυρίου. Και το Πνεύμα το Άγιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τους όλων αυτών, οι οποίοι σημάδεψαν με την αφιέρωσή τους την ιστορία. Και κάποιοι από τους βασιλιάδες αυτούς έφεραν μεγάλη ευλογία, κάποιοι έφεραν μεγάλη καταστροφή, αλλά η συμπεριφορά τους πάντα ήταν συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον οίκο του Κυρίου με τον ναό τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, γιατί αυτό ήταν το κέντρο για κάθε Ιουδαίο, για κάθε θεοσεβή Εβραίο. Αυτό ήταν το κέντρο, ο ναός. Όλη τους η ζωή ήταν αφιερωμένη, δοσμένη γύρω από το ναό και αυτό που ο Κύριος τους καλούσε συνέχεια να κάνουν εκεί. Για εμάς σήμερα λέτε γιατί η ζωή μας είναι συνέχεια στραμμένη γύρω από την Εκκλησία και τους Αγίους. Μα όλη την ώρα στην Εκκλησία, μα όλη την ώρα στην Εκκλησία. Ελπίζω να είμαστε όλη την ώρα στην Εκκλησία.
2: Αμήν.
1: Το ελπίζω. Και στους Αγίους. Και την περίοδο εκείνη ο Θεός σήκωσε φοβερούς προφήτες όπως ήταν ο Ισαΐας, όπως ήταν ο Σιέ, ο Μιχαίας, οι οποίοι υπηρέτησαν την καρδιά του Θεού στις εποχές του βασιλιά Εζεκία, αλλά όχι μόνο στη δική του βασιλεία, και στον Ιωθάμ και στον Άχαζ υπηρέτησαν. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προφητείες έγιναν δεκτές από τους τρεις αυτούς βασιλιάδες. Γιατί στα χρόνια που βασίλεψαν, ο Κύριος σήκωσε τους προφήτες και έδωσαν και στους τρεις προφητείες. Αλλά πώς δέχτηκε ο καθένας. Βλέπετε, σας έχω ξαναπεί, ο λόγος που ακούγεται είναι ο ίδιος για όλους. Δεν αλλάζει. Ό,τι ακούς εσύ, ακούει και αυτός που κάθεται δίπλα σου. Αλλά ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί το πώς αφήνεις το λόγο να πέσει μέσα σε αυτή την καρδιά είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει και θα έχει πρώτα αντίκτυπο στη δική σου ζωή και μετά και στον υπολείπο. Για τον Εζεκία, ο λόγος του Θεού που ασχολιότανε, δηλαδή ο Κύριος ήρθε, του μίλησε και τους έδειξε ποια ήταν η αιτία για την οποία ο Θεός τους άφησε και ήρθε προειδοποίηση για το τι θα γινόταν εάν δεν μετανοούσαν. Και ο λόγος αυτός τον άγγιξε τον Εζεκία, αδερφή. Τον ενδιέφερε. Ξέρετε πόσο τον άγγιξε. Διαβάζω από τον Ιερεμία 26 κεφάλαιο, εδάφιο 19. 100 χρόνια μετά. 100 χρόνια μετά από τον Εζεκία, στέκεται ο Ιερεμίας και προφητεύει στον Ιούδα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι λένε οι πρεσβύτεροι του Ιούδα, λέει. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και πας ο Ιούδα σε θανάτωσαν αυτόν. Δεν εφοβήθη τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε περί του κακού το οποίο ελάλησε κατημών. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά των ψυχών μας. 100 χρόνια μετά και η συμπεριφορά του Εζεκία είχε τέτοιο δυνατό αντίκτυπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε μιλούσαν και έλεγαν για το δικό του παράδειγμα, για το παράδειγμα του βασιλιά Εζεκία, 100 χρόνια μετά. Και εάν θέλουμε να δούμε το κακό, αυτό που λέει θα προξενήσουμε μέγα κακό, ήταν η κρίση για την οποία ο Θεός μίλησε με τον προφήτη Μιχαία. Και η προφητεία, η μαρτυρία αυτή των πρεσβυτέρων δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανε ο Εζεκίας έφερε μετάνοια. Έφερε μετάνοια σε ένα ολόκληρο λαό για την αποφασισμένη κρίση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε, αδερφή, στην αναζωπήρωση του Εζεκία. Γιατί εδώ μιλάμε για αναζωπήρωση. Για τη φωτιά, η οποία πριν είχε σβήσει. Αυτό που έφερε την αναζωπήρωση είναι ότι ο Εζεκίας άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το ξαναπούμε. Άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το θέμα δεν είναι το να ερχόμαστε. Το να ερχόμαστε είναι το ένα βήμα. Το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν έρθεις δεν θα ακούσεις. Αλλά μετά, το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό του πρώτου σημαντικού είναι αυτά που θα ακούσεις, κατά πόσο θα τα εφαρμόσεις. Και για μας σήμερα, αδερφοί, εάν θέλουμε αναζωπήρωση, αυτό είναι το μυστικό. Να αφήσουμε το λόγο να πέσει σε μία καλή γη, να μάθουμε μέσα από το λόγο την καρδιά και το νου του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά Του. Έννοιες οι οποίες να κάνουμε το θέλημά Του. Γενική έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά, αλλά ξεκίνα από την καθημερινότητά σου, από τα πιο απλά. Διαβάζω Β' Βασιλείων 15:32. Λέει, «Εν το δευτέρο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, ευασίλευσε ο Ιωθάμιος του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν ευασίλευσε και ευασίλευσε 16 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτρι του Σαδόκ, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Λέει όμως το 35, πλην, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός ακόμα θυσίαζε και θυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Δεν ήτανε, ο ίδιος δεν ήτανε ειδωλολάτρης, ο Ιωθάμ. Αλλά όμως δεν πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο έβλεπε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τη σημασία του να καθαρίσεις αυτό το οποίο ο Θεός το θεωρεί προσβλητικό. Για τον Κύριο η ψηλή τόπη ήταν μια παγίδα για το λαό, ήταν θα λέγαμε ατιμωτικό, γιατί αυτού το έκαναν τα έθνη. Και το επέτρεψε να παραμείνει. Σήμερα πώς το λέμε? Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μην είμαστε και τόσο ακραίοι. Δεν πειράζει. Άφησε το παιδί. Ή άφησε τον ένα, άφησε τον άλλο. Να μην το σκανδαλίσουμε. Να μην το χάσουμε. Τον έχεις χάσει ήδη. Έχει χαθεί ήδη. Η Εκκλησία γενικά έβαλε μέσα στην Εκκλησία τη ροκ μουσική για να τραβήξει τους νέους. Δηλαδή, βάλαμε το διάβολο για να φέρει τους νέους οι οποίοι είναι μέσα στη βασιλεία του διαβόλου. Πού? Στην Εκκλησία. Υπάρχουν στο εξωτερικό, οι εκκλησίες κάνουν, ξέρετε, και μπαρ για τους χριστιανούς νέους. Για να μην πηγαίνουν στα μπαρ του κόσμου, να πηγαίνουν στα χριστιανικά μπαρ. Πλην, λέει, οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Δεν αφηρέθησαν. Αλλά η κορύφωση της αποστασίας ήρθε από τον Άχαζ μετά. Λέει, διαβάζω Β Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφιο 22. Λέει, και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησε στον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και κοιτάξτε τι έκανε, λέει, και εθυσίαζε εις τους θεούς της Δαμασκού. Τους πατάξαντες αυτό. Ήρθαν οι Σύριοι, τον πάταξαν και τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούν αυτούς, σε αυτούς θα θυσιάσω να βοηθήσουν και μένα. Εντάξει, ένα σκεπτικό. Γιατί εμένα να μου πηγαίνουν όλα στραβά, από τότε που πίστεψα έχω το ένα, έχω το άλλο, ενώ ο κόσμος, ό,τι είδε και ο Ασάφ, στον 73ο ψαλμό, ο κόσμος του πάνε όλα καλά. Άρα τι θα κάνω εγώ, ό,τι κάνει και ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Άχαζ. Θα θυσιάσω σε αυτούς, επειδή βοηθήσαν τους εχθρούς μου για να βοηθήσουν και εμένα. Εκείνοι όμως, λέει, στάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Δηλαδή, το να θυσιάζει ο άνθρωπος σε άλλους θεούς, και σήμερα βέβαια οι χριστιανοί δεν θυσιάζουν σε άλλους θεούς με το να προσφέρουν θυμίαμα, αλίμονο αν κάναμε τέτοια πράγματα, έτσι, ή να προσκυνούσαμε είδωλα, αλλά θυσιάζει σε άλλους θεούς όταν παίρνεις άλλα πράγματα και τα κάνεις θεούς και τα λατρεύεις. Αφού και ο κόσμος κάνει έτσι, τι να μην το κάνουμε κι εμείς. Και συνήθρισε, λέει στο 24, ο Άχαζ, τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκαμεν σε αυτόν θυσιαστήριο εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, τις έκλεισε. Και αυτή ήταν η κατάσταση της γης. Οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς των Συρίων. Και λέει στο 25, και εν πάση πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε Κύριο το Θεό των πατέρων αυτού. Βλέπετε, τι κατάσταση και τι καταστροφή μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου. Και το λέω όλο αυτό για μας, γιατί θέλω να δούμε τι ευλογία μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου, εσένα. Και βλέποντας όλο αυτό, μας δίνει ο Λόγος του μια φοβερή εικόνα για την καρδιά και τις αποφάσεις του Εζεκία. Διαβάζω Β. Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Έρχεται Είναι ο Άχαζ, ο οποίος σηκώνει, αφήνει τους υψηλούς τόπους, θυμιάζει ο λαός εκεί πέρα, λατρεύει τους θεούς των Συρίων, κλείνει το ναό του Κυρίου, κάνει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ και ο λαός λατρεύει είδωλα. Και σηκώνει ο Θεός τον Εζεκία μετά και λέει, αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε το χάλκινο νόφι τον οποίο έκαμε ο Μωυσής. Θυμάστε, τον είχε κάνει στην έρημο όταν τους δάγκωναν τα φίδια. Του είπε ο Κύριος, φτιάξε ένα χάλκινο όφι, βάλ τον ψηλά και όταν δαγκάνει κάποιον το φίδι, όταν βλέπει σε αυτό τον όφι, δεν θα πεθαίνει. Και τι έκανε ο Ισραήλ, καθώς έβλεπε όλα τα έθνη να κάνουν, πήρε το χάλκινο όφι και τον έκανε, τον προσκυνούσε. Τον προσκυνούσε. Και τον πήρε ο Εζεκίας και τον κατεσύντριψε. Διότι έως των ημερών εκείνων οι ιοί του Ισραήλ θυμίαζαν εις αυτόν και κάλεσαν αυτόν νεουσθάν. Τι λένε σήμερα οι άνθρωποι, εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα, προσκυνάμε το πρόσωπο. Και ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει να προσκυνάς το πρόσωπο. Ο Κύριος είπε, Κύριε το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Εκεί τελειώνουν όλα. Αμήν. Δεν με νοιάζει τι άλλο κάνεις. Και λέει στη συνέχεια το μυστικό της ζωής του, το 5ο εδάφιο. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θέλω να χτυπήσει μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Λέει, «Επί Κύριο το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη μετά αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, λαουδέ των προαυτού, διότι προσεκολήθη στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή». Τι είναι αυτό που πρέπει να ποθήσει η Εκκλησία σήμερα? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, να προσκολληθείς στον Κύριο. Να προσκολληθείς, να μην απομακρυνθείς, να φυλάξεις τις εντολές. Αυτό έκανε πάντα όλη η Εκκλησία του Κυρίου. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστις ελθών και ειδών τη χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκκίνη πάντας. Προσέξτε τι παρακινούσε. Να εμένουν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Και αυτό έκανε ο Εζεκίας σε όλη του τη ζωή. Η σταθερότητα ποτέ δεν έφυγε από πάνω του. Ξεκίνησε με τέτοιο ζήλο, έκανε τέτοια αποκατάσταση και όλα τα χρόνια της βασιλείας του συνέχισε με τον ίδιο ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό! Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η φωτιά που ο Θεός κατέβασε μέσα στην καρδιά του, τη διατήρησε ο Εζεκίας για όλη του τη ζωή. Γιατί προσκολήθηκε, λέει, στον Κύριο και δεν εξέκλεινε από όπισθεν αυτού φυλάτων τις εντολές του. Κράτησε τις εντολές, κράτησε το λόγο και ο λόγος του Θεού κυβέρνησε τη ζωή του, αδελφοί. Την κυβέρνησε. Και ποιες ήταν οι συνέπειες? Λέει στο 7. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Όπου και αν πήγαινε, τι γινότανε? Ο Κύριος ήταν μαζί του. Τον θέλουμε, αδελφοί, τον Κύριο μαζί μας? Πρέπει να προσκολληθώ, να μην ξεκλίνω από ξοπίσω του καθόλου. Και όπου και αν στραφείς θα ευημερήσεις. Θα ευημερήσεις. Και να δούμε τώρα λίγο, να πάμε στο 29 κεφάλαιο. Να δούμε τι έκανε από το πρώτο εδάφιο, είπαμε. 29, β' χρονικών 29.1. Λέει, ο Εζεκίας βασίλευσε ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αβιάθι, γάτρου του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και επισκεύασεν αυτές. Η πρώτη πράξη του βασιλιά Εζεκία. Η πρώτη πράξη του σαν βασιλιάς άνοιξε τις πόρτες αυτές οι οποίες είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία. Οι πόρτες του ναού του Κυρίου. Και ρωτάω, οι πόρτες με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την καρδιά. Με την καρδιά. Την οποία ο άνθρωπος την έχει κλειστή. Αυτή είναι η πόρτα, αδερφοί. Εδώ είναι η πόρτα. Μέσα. Και οι καρδιές μας όταν είναι κλειστές και δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι εργασίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, πώς θα είναι ο οίκος μέσα όλος? Ερείπιο. Ερείπιο. Όταν κρατάς την καρδιά σου κλειστή στον Κύριο, όταν επιθυμείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, να ζήσεις όπως εσύ θες, μέσα η ζωή πώς θα είναι? Και αμέσως με τις πράξεις αυτού του ανθρώπου επηρεάζονται τα πάντα. Αμέσως αλλάζουν όλα, λέει, και εισήγαγε τους ιερείς, τους λεβίτες, και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Τους συνήγει, τους μάζεψε όλους. Αδερφοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Εάν είσαι ψυχρός με μισή καρδιά, αν είμαι ψυχρός με μισή καρδιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Αν είμαι γεμάτος με φωτιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ζεστοί, να είμαστε γεμάτοι με τη φωτιά, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε, γεμάτοι με θέρμη σε ό,τι μας ζητάει να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους μιλάει, τους λέει στο πέμπτο εδάφιο και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε. Αγιάστε τώρα και αγιάσετε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Βλέπετε, είχε τέτοιο πόθο μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε. Σαν να τους λέει, ό,τι είναι που του Θεού δεν του αρέσει, τι πρέπει να κάνει, να κάνετε, να το εξαφανίσετε αμέσως. Εσείς θα το καθαρίσετε, τους λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Μήπως αρέσει? Ξέρετε πώς μοιάζουμε, καμιά φορά πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν το γουρουνάκι. Αυτό το μικρό, το συμπαθητικό, ξέρετε τα μικρά, όχι αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα μικρά μικρά, στη Γαλλία 17ο, 18ο αιώνα τα είχαν όπως έχουν τα σκυλάκια. Τα δένανε με κορδέλα, τα βγάζανε βόλτα. Το οποίο γουρουνάκι το πλένεις, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και μετά μόλις το αφήσεις, πού θα πάει?
2: Στη λάσπη
1: θα πάει. Αμέσως θα πάει στη λάσπη. Αμέσως. Ο Εζεκίας αυτό δεν το άντυχε. Κάποιοι μπορούσαν να ζουν με τις λάσπες, αλλά ο Εζεκίας δεν το άντεχε. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αντέχει οτιδήποτε μυαρό. Γι' αυτό μας ζητάει να καθαρίσουμε τον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος? Εμείς. Εμείς. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για σένα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτή τη δουλειά για κάποιον άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο θέλος σου. Και εννοείται βέβαια, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο του Θεού, μιλάμε για τον κάθε ένα από μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά το θέλος σου είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου. Εγώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να σε προτρέψω, μπορώ να σε παροτρύνω, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, ποια νου είναι η υπευθυνότητα? Κοιτάξτε, ο Παύλος τι λέει. Διαβάζω Β' Κορινθίους 7 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μα εγώ δεν την καταλαβαίνω τη γραφή. Ο Θεός τι με θέλει να κάνω? Ορίστε. Υπάρχει πιο φανερή αποκάλυψη να την καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις? Τι λέει? Εκπληρούντες, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και λέει, πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, το πρώτο τελευταίο. Λέει, κοιτάξτε τι μας ζητάει, λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστετε, λέγει Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, εγώ δεν σε θέλω να είσαι μαζί με τον κόσμο. Λέει, σας στέλνω να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Δεν είσαι εκ του κόσμου. Να αισθάνεσαι όμορφα με ό,τι κάνει ο κόσμος, να αισθάνεσαι άνετα με κάθε ακαθαρσία, να μπορείς να ανοίγεις την τηλεόραση, να βλέπεις ό,τι αηδία, ό,τι βρωμιά, να είσαι μια χαρά όλα εντάξει. Ο Κύριος τι λέει? Εξέλθετε, λέει. Εάν είσαι κάπου που γίνεται κάτι που σε πειράζει, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Θα κάνω λίγο υπομονή. Όχι, δεν θα κάνεις υπομονή. Το καλύτερο είναι βάλτο στα πόδια. Και αν θες να δεις το παράδειγμα, δες το Ιωσήφ. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Μόλις ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε. Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος, πανέμορφος νέο. Και κάθε μέρα τον ήθελε και περισσότερο, μέχρι που τον πέτυχε μόνο του. Ο Ιωσήφ δεν έκατσε να παίζει με την αμαρτία. Θα κάνω υπομονή. Λέει, και το ημάτιο του άφησε και το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε στην αμαρτία, αδερφοί. Δεν θέλει ο Θεός να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν θέλει να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν έχεις καμία περισσότερη δύναμη ή περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε ο Δαβίδ ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και ο ίδιος έπαιζε στην πορνεία και αμάρτησε. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω, ούτε είμαι, γι' αυτό πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, τι να το κάνεις. Βγάλε το, καλύτερα να εισέλθεις μονόθεσμος στη Βασιλεία του Θεού, παρά και με τα δύο μάτια σου να πας σούμπιτο στην κόλαση μέσα. Βγάλε το καλύτερα, λέει. Εξέλθετε και εγώ θα σας δεχθώ. Θέλουμε να μας δεχθεί ο Θεός, αδερφοί. Λέει, και θέλω είστε πατήρ σε εσάς και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα εξέλθετε από αυτήν την ακαθαρσία και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι σε εσάς ο Θεός σου Παντοκράτορας. Και εσείς θα είστε τα τέκνα μου, η γη μου και οι θυγατέρες μου. Και αφού τελειώνει αυτό, συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο και λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί αυτές τις επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Να εξέλθεις από την αμαρτία, να αφήσεις το σκοτάδι, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο και να γίνει ο Θεός σου και εσύ να είσαι ο γιος του και η θυγατέρα του. Και όταν λέει ο Θεός να γίνει ο Θεός σου, σημαίνει ότι κάνει κουμάντο αυτός. Εσύ δεν είσαι ο Θεός του. Δεν είσαι εσύ ο Θεός να κάνεις το κουμάντο και ο Θεός να είναι ο βοηθός σου όποτε εσύ θες, όπως θες και όταν θες. Ο Θεός είναι αυτός ο πατέρας και εσύ είσαι γιος του ή θυγατέρα του. Και λέει αυτή είναι η επαγγελία που έχουμε και γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Μακριά από τους μολυσμούς της σάρκας. Ποιοι είναι οι μολυσμοί της σάρκας? Βάλε κάθε σαρκική αμαρτία. Κάθε σαρκική αμαρτία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σάρκα σου. Και λέει μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Η ειδωλολατρία. Το αντί να λατρεύεις τον Κύριο, λατρεύεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι λατρεύουν το σώμα τους. Κάποιοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Κάποιοι λατρεύουν τη φήμη τους. Κάτι έχουν να λατρεύουν. Κάποιοι λατρεύουν το χρήμα. Κάποιοι την οικογένεια. Βάλε ό,τι θες. Τιδήποτε. Έχουν μέσα τους. Είναι γεμάτοι με αυτό. Και ο Κύριος λέει καθάρισε τη σάρκα σου και το πνεύμα σου. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μολυσμένος στο πνεύμα μέσα, ο μολυσμός του πνεύματος θα βγει και έξω. Θα μολύνει και έξω. Και ο Κύριος δεν θέλει να προσκυνάς οτιδήποτε άλλο, μόνο εκείνον. Και εμείς τώρα είμαστε στη δική μας γενιά να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Ιζικίας, αδερφή, στη δική του γενιά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Δεν περιμένεις τον άλλο. Πρέπει να εργαστώ εγώ. Περίμενε ο Ιζικίας. Τι θα έκαναν οι ιερείς? Περίμενε? Όχι. Αυτός ξεκίνησε και όλοι οι άλλοι μετά ακολούθησαν. Αυτός ξεκίνησε. Πρέπει εγώ να δουλέψω. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή. Πώς αυξάνεται, λέει, το σώμα, η οικοδομή του Χριστού. Τι λέει? Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Μπορεί εγώ να κάνω τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Θα γίνει η δουλειά, αδερφή. Δεν αυξάνεται το σώμα όταν ενεργεί ένα μέλος. Πρέπει όλα τα μέλη να δουλεύουν και το κάθε μέλος να δίνει την ενέργειά του. Αμήν. Και ρωτάω, εμείς την ενέργειά μας πού τη δίνουμε? Θα τη δώσουμε στο σώμα του Κυρίου. Ο Εζεκίας καθάρισε το ναό από όλα όσα δεν ήταν του Θεού. Και ο οίκος του Θεού σήμερα αποτελείται από όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού. Αμήν. Όλοι μας. Αμήν. Αγαπητοί άνθρωποι του Θεού. Και αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Αλλά επιπλέον μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. το σώμα μας. Και μας ζητείτε, αδερφοί, να καθαριστεί αυτός ο ναός από κάθε μολυσμό. Ό,τι είναι που υπάρχει μέσα πρέπει να φύγει. Μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μια άγια συνεχή συνήθεια στην ψυχή μας μέσα, να κρίνουμε και να αποκηρύσουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν αρμόζει σε εκείνον. Από εκεί αρχίζει η αναζωπήρωση. Από όταν ο άνθρωπος ερευνάει με το λόγο την καρδιά του και ό,τι βλέπει ότι δεν αρμόζει, τι κάνει, θα το πετάξει έξω. Μα είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τον Κύριο το να θέλεις να κρατήσεις το χαρακτήρα σου όπως είναι. Μα μου αρέσει αυτό. Ωραία, αν σε φθείρει τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις. Θα το κρατήσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μολύνει, ο Κύριος θέλει να το βγάλεις έξω από τον ναό του. Αλλιώς θα μπορείς να είσαι όπως τον Ιωθάμ. Τι έκανε? Ευσεβής. Έπραξε το ευθές. Αλλά οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Και ήρθε ο Άχας μετά, ο οποίος έβαλε και τα θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά και έκλεισε και τις θύρες του ναού και έστρεψε όλο το λαό μέσα στην ιδωλατρία. Εντάξτε, το θέμα δεν είναι, αδερφοί, μία αμαρτία. Ή εντάξει, αυτό που κάνω τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Το θέμα είναι το τι καταστροφή φέρνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την οποία αυτή η μία αμαρτία στρέφει την καρδιά να είναι εντελώς διαφορετικά από εκεί που ο Κύριος τη θέλει να είναι. Γιατί πόσες αμαρτίες χρειάζονται για να καταστραφεί ο κόσμος? Για πείτε μου. Μία. Ήρθε η σωτηρία, έρχεται σε όλους. Μία απήθεια. Μία απήθεια. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται να βάλεις τόνους προζημιού μέσα στην εκκλησία για να καταστραφεί η εκκλησία. Πόσο χρειάζεται? Λίγη. Λίγη. Ξέρεις τι κάνει αυτή η λίγη? Παγώνει την καρδιά σου. Παγώνει την καρδιά σου και χαλάει τα πάντα μέσα. Και εκεί που είσαι και θέλεις να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, έρχεται αυτή η παγωνιά και σβήνει τη φωτιά και ησυχάζεις και όλα καλά. Όλα καλά. Η αναζωπήρωση από εκεί ξεκινάει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται να κρατήσουν μέσα τους τίποτα το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό. Διαβάζω Β' Χρονικών 29:6. Λέει ο Εζεκίας, διότι οι πατέρες μας παρηνόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειψαν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητηρίο του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Τι έκανε ο Εζεκίας? Ειλικρινή ομολογία της αμαρτίας και επιστροφή. Αυτό έκανε. Μετανόησε. Η αμαρτία δεν ήτανε κάποιου ξένου. Λέει, ο λαός μας παρηνόμησε, έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, έσβησε τους λίχνους. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα. Μιλήσαμε για τις πόρτες. Είπαμε, οι θύρες του οίκου έχουν να κάνουν με την καρδιά. Για πείτε μου, αδερφοί, οι λίχνοι με τι έχουν να κάνουν που σβήνονται μόλις κλείσουν οι πόρτες? Λέει ο Κύριος για τους λίχνους να είναι οι λίχνοι και όμενοι. Το πνεύμα μας, το οποίο ο Θεός το θέλει δικό του να είναι για Αυτόν. Και κλείνει η καρδιά και μαζί κλείνει, σβήνουν και οι λίχνοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απαγορεύεται να μιλήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθεί κανείς, μην τυχόν και τον πειράξουμε. Μα αν είναι μια περίπτωση να αλλάξει, πώς θα αλλάξει? Μόνο αν ακούσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Εάν του γαϊδεύεις τα αυτιά, έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα σε άλλο Ευαγγέλιο. Σκεφτόμουν τη ζωή του Ιακώβ. Πώς ήταν η ζωή του Ιακώβ? Τον ρωτάει, όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ, ποιος ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου και έστειλε τους αδερφούς του και φέρανε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ στέγεται μπροστά στον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Ιακώβ, τι απάντησε? 130 χρονών ήταν. Λέει, λίγες ημέρες της ζωής μου και κακές. Να πει κανείς, πω, αρνητική ομολογία. Να τα σκεφτείτε λίγο τη ζωή του. Βγαίνει δεύτερος. Ήθελε την ευλογία. Χρησιμοποιεί λάθος τρόπο να την πάρει. Και κάνει, λέει ψέματα στον πατέρα του, τυφλός, ο Ισαάκ, του λέει ψέματα και πάει ο αδερφός του, ο Ισαάκ, την κυνηγεί, θέλει να τον σκοτώσει. Και φεύγει κακήν κακός. Και πάει στην Παδάνα Ραμ και βρίσκει αυτό τον Άγιο, το Λάβα. Και μπαίνει κάτω από τη δούλεψή του. Και αγαπάει τη Ραχήλ, βλέπει τη Ραχήλ, την αγαπάει. Δουλεύει για τη Ραχήλ 7 χρόνια να την πάρει. Και τη βραδιά του γάμου, καλυμμένη νύφη με το πέπλο, του δίνει ο καλός Λάβαν τη γυναίκα του και αφού γίνεται ο γάμος και μπαίνουν την πρώτη νύχτα του γάμου, σκεπασμένη νύφη, ξυπνάει το πρωί ο Ιακώβ και τι βλέπει δίπλα του? Τα μάτια της ήταν ασθενή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η Λία, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε ο Ιακώβ. Και μετά, γιατί με απάτησες, λέει στο Λάβαν, εδώ τα έθιμα αυτά είναι. Πρώτα η μεγαλύτερη, μετά η μικρότερη. Θα δουλέψεις άλλα 7 χρόνια να την πάρεις τη Λία.

θητείες της καρδιάς του, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν αγγελούδια. Καθώς ήταν στη γη Χαναάν, ήταν λέει η γη του Εμόρ, η οποία πιάνουν την κόρη του, τη Δίνα και τη βιάζουν. Σκέψου λίγο. Βιάζουν την κόρη του. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, την αγάπησε ο νέος και έρχεται και τη ζητάει τον πατέρα του. Και έρχεται ο άγγελος ζωγραφιστός Σιμεών μαζί με το Λεβί και λένε για να την πάρεις πρέπει να περιτμηθείτε κι εσείς όπως γινόμαστε, κάνουμε κι εμείς περιτομή. Και κάνει περιτομή ο λαός ολόκληρος και ενώ είναι σε πόνο πάει ο Σιμεών και ο Λεβί και δεν αφήνουν κανένα ζωντανό. Και έρχεται ο Ιακώβ και τους λέει μας κάνατε μισητού σε όλο το λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε τι περνούσε ο καλός Ιακώβ στη ζωή του μέσα. Πατέρας της πίστης. Συνεχίζει ο Ιωσήφ, τον μισούν οι αδελφοί του, τον ρίχνουν στο εκεί που τον έριξαν και τελικά τον πουλάνε σκλάβο και λένε στον πατέρα του ότι ο Ιωσήφ πέρασε, το φάγανε τα θηρία, πέθανε. Πένθος. Να χάσει το παιδί που αγαπούσε. Πένθος. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ιακώβ. Αλλά αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αγάπησε τον Κύριο, αδελφοί ο Ιακώβ. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε έτσι μέσα σε κάθε δυσκολία και ο Θεός τον έκανε πατέρα πίστης. Και λέει δεν εσχύνεται ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ρωτάω, εάν θες εσύ ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Σέφης, ο Θεός του Άρη και ούτω καθεξής. Μέσα σε τι σημείο παράδοσης ο Θεός ζητάει να φτάσει. Ή μήπως θέλουμε να ονομάζεται ο Θεός του Κώστα, αλλά να έχω εγώ όλα αυτά τα οποία μου αρέσουν τα πλαισιώματα και μαζί και κάπου τον Κύριο στην άκρη. Και να μην τυχόν και τολμήσει και μου πει τίποτα. Γιατί θα σκανδαλιστώ μετά. Και εμείς πρέπει να αφήσουμε κάποιον να βουλιάζει στην αμαρτία του αντί να ακούσει και να μετανοήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευλογία και δόξα, αδερφοί. Τι σκεφτόμαστε, μην τυχόν και στεναχωρηθεί. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Η δικιά σου δουλειά ξέρεις ποια είναι. Να είσαι παραδομένος στον Κύριο, να είσαι γεμάτος με Εκείνον και να σταθείς στον άνθρωπο να του μιλήσεις το Λόγο. Γιατί έτσι μπορείς να μιλήσεις το Λόγο και να μην λες άλλα αντί άλλων. Έτσι. Και να είσαι γεμάτος με το Λόγο. Να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας και ο Κύριος θα ανάψει τους λίχνους, αδελφοί. Θα ανάψει τους λίχνους. Και λέει στο 8 εδάφιο, Β' Χρονικών 29, 8, λέει ο Ζεκίας, «Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθε επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτού σε διασπορά, σε έκσταση, σε συρριγμό, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας». Δηλαδή έφτασε ο Ισραήλ σε ένα σημείο, λέει, σε συρριγμό. Σφύριζαν κιόλας. Αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά, όταν δούμε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε τόσο, σε τέτοια κατάσταση. Αλλά καθώς τα λέει αυτά όλα ο Ιζεκίας, αυτό δεν τον αποθαρρύνει, αδερφοί. Δεν ήταν μυρολάτρης ο Ιζεκίας. Που έχω κάνει τόσα πολλά. Έχουμε κάνει τόσα πολλά που πέταξε το πουλί. Όχι, δεν λέει έτσι. Φτιάξτε τη λέει στο 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Κοιτάξτε πώς αλλάζει, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Θεού, αδερφοί, και την απόφαση του να ενερήσει, να κάνει κάτι. Αυτό έβλεπαν 100 χρόνια μετά οι πρεσβύτεροι του Ιούδα την εποχή του Ιερεμία. Το πώς αυτή η καρδιά άλλαξε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει και γύρισε την κρίση. Λέει, τώρα έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Πώς ξεκινάει όλο? Με την καρδιά. Δεν ξεκινάει με το κεφάλι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Και αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Κοιτάξτε, σημειώστε αυτές τις λέξεις. Είναι στην καρδιά μου. Αμήν. Αυτό είναι το σωστό. Τι χρησιμεύει τον Κύριο να έχει τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου και να μην έχει την καρδιά σου. Να μην έχει την καρδιά σου. Παροιμίες 23, κεφάλαιο, εδάφιο 26. Λέει, Υιέ μου, δώσε

0: την καρδιά σου σε μένα. Δώσε την καρδιά σου. Και πώς δίνεις την καρδιά σου τον Κύριο, κοιτάξτε τι λέει. Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σοδούς μου. Δώσε την καρδιά σου σε μένα και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Δηλαδή, η οδός, ο τρόπος με τον οποίο ζεις, ορίζεται από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό. Και συνεχίζει ο Εζεκίας. Φτιάξτε η καρδιά του. Τους λέει στο 11. Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Θεός σας εξέλεξε για να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε. Κοιτάξτε πώς ενισχύει τις καρδίες του λαού, ε. Κοιτάξτε πώς τους ενισχύει. Πόσο όμορφα τους μιλάει και τους θυμίζει όλα αυτά τα προνόμια που τους έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις ότι τα προνόμια του Θεού είναι για όλους εξίσου. Δεν αλλάζουν. Μας κάλεσε ο Θεός σήμερα και εμάς να είμαστε και Λεβίτες και ιερείς. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένοι. Και έχουμε όλοι το ίδιο προνόμιο. Και καθώς δίνει αυτή την προτροπή ο Εζεκίας, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο 12 λέει, τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες. Μαάθ ο υιός του Αμασαΐ και Ιωήλ ο υιός του Αζαρία εκ των ιών των καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρή, Χίς ο υιός του Αβδί και Αζαρίας ο υιός του Ιαλελεήλ και εκ των Γερσονητών Ιωάχ ο υιός του Ζημά και Εδέν ο υιός του Ιωάχ και εκ των ιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ και εκ των ιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας και εκ των ιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ και εκ των ιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ. Στο 15. Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και αγιάστηκαν και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσουν τον οίκο του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί. Προσέξτε. Πει κανείς, καλά έτσι τους βούριξε του Εζεκία μια στιγμή και τα έκανε. Τι λέει. Και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου. Τι τον ενδιαφέρε τον Εζεκία. Και εξέβαλαν πάσα την ακαθαρσία, την ευρεθήσα εν το ναό του Κυρίου, εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις το χύμα αροκέδρων. Σκεφτείτε, ο οίκος του Κυρίου να έχει ακαθαρσία μέσα. Τι λέτε, υπάρχει. Ας δούμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει, τα μάζευσαν οι Λεβίτες. Κοιτάξτε, βλέπω τη λεπτομέρεια του λόγου, αδερφοί. Δεν λέει τα μάζεψαν οι ιερείς. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι τα μάζεψαν οι Λεβίτες και πήγαν και τα πέταξαν στο χύμαρο κέδρο. Και ρωτάω, γιατί δεν κάλεσε ο Εζεκίας τους ιερείς, αλλά κάλεσε τους Λεβίτες. Ποιοι ήταν μεγαλύτεροι σε υπηρεσία, σε εξουσία. Οι ιερείς. Ήτανε από τη γενιά του Ααρών, από τον Γκάθ, από τον Γυρσόμ, από τον Μεραρή, έβγαιναν και είχαν χωρίσει τις διακονίες και αυτοί ήταν που κάναν τις ιερείς και οι Λεβίτες βοηθούσαν. Αλλά εδώ λέει ότι μαζεύτηκαν οι Λεβίτες, τα έπιασαν, τα έφεραν έξω. Και υπάρχει λόγος. Να το δούμε το λόγο. Β' Χρονικών 29:34. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε βοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέστηκε, εωσού αγιάστηκαν οι ιερείς. Έπρεπε να αγιαστούν οι ιερείς. Και λέει, διότι οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά στο να αγιαστούν παρά οι ιερείς. Και αυτό μου λέει ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έχει πρόβλημα με ποιον να δουλέψει. Τι θέλει? Να βρει την καρδιά θέλει. Λέει, η καρδιά τους ήταν ευθύτερη. Και ο Θεός δεν είπε, συγγνώμη, αλλά είσαι γυναίκα. Και αφού είσαι γυναίκα, την πάτησες. Θα κάτσεις στο σπίτι, να πλύνεις τα πιάτα και να πλύνεις τα ρούχα. Λέει έτσι. Ο Θεός δεν έχει θέμα, αδερφοί. Θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε βρει έτοιμο. Από το χαμηλότερο δεν εμποδίζεται ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να σώσει. Χρησιμοποίησε τη Δεβόρα. Για να σκοτώσει τον στρατηγό των εχθρών του Ισραήλ, τον Σισάρα. Ποιος τον σκότωσε τον Σισάρα? Η Ιαήλ. Η Ιαήλ, γυναίκα τον σκότωσε. γυναίκα, γιατί αυτήν ο Θεός τη βρήκε. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να έτρεμε μπροστά στο Σάρα. Η Αήλ τι του είπε? Έλα μέσα, μπες στη σκηνή, να καλοπεράσεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Όχι νερό, νερό, θα σου δώσω γάλα εγώ. Και μόλις ήπια το γάλα και την έπεσε για ύπνο, τελείωσε. Γυναίκα θάρρους και πίστης. Πάνε οι κατάσκοποι που στέλνει ο Ιησούς του Ναβί να δούνε την Ιεριχώ. Ποιος τους έβαλε μέσα και τους έκρυψε? Η Ραάβ. Η οποία το έκανε με κίνδυνο τη ζωή της. Έστειλε ο βασιλιάς στρατό και να ψάξει να βρει τους κατασκόπους, η οποία τους είχε βγάλει στο ανώγιο, λέει, τους είχε κρύψει, είχε βάλει από πάνω τον καρπό, τους είχε κρύψει και έρχονται αυτοί, είδαμε οι κατάσκοποι μπήκανε, πού είναι, από εδώ πρέπει να έφυγαν. Τρεχάτε, άμα τους βρείτε σφυρίξτε μου. Πίστη, γιατί θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της, αλλά όμως στάθηκε και ο Θεός τη χρησιμοποίησε. Αμήν. Τη γενιά της μέσα βγήκε ο Δαβίδ. Από αυτήν που λέει η Ραάβ η πόρνη. Και κάποιοι θέλοντας να... γιατί δεν ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει ότι ήταν η Ραάβ πόρνη. Σου λέει πόρνη τώρα. Και λένε είναι ένας όρος που αναφέρεται σε... ήταν πανδοχέας, ήταν ξενοδόχος. Δεν τη λέει ξενοδόχος, τη λέει η Ραάβ η πόρνη. Όπως λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Η οποία ήταν γεμάτη δαιμόνια και ο Κύριος την ελευθέρωσε και τη βλέπουμε μέσα στους Αγίους. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αδερφοί. Όταν οι μαθητές ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ποιος ήταν που πήγε στον τάφο εκείνο το πρωί να δει? Η Μαρία. Η υπόλοιπη που ήτανε? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και ήρθε η Μαρία και λέει, είδα τον Κύριο, αναστήθηκε. Ο Θωμάς λέει, άμα δεν δω εγώ να αγγίξω. Τον άγγιξες? Έπαιζε μια ταινία αυτές τις μέρες και έδειχνε αυτά που παίζει τα χριστιανικά και μ' άρεσε, ήταν πολύ πετυχημένο. Δείχνει το Θωμά στην αρχή όταν τον κάλεσε και του λένε, έλα βρήκαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο βρήκατε? Σιγά, μην είναι αυτός ο Μεσσίας. Πρέπει να δω κάτι για να πιστέψω. Μετά το δείχνει στο τέλος που έρχονται στο σπίτι και είδαμε τον Κύριο. Λέει η Μαρία, είδα τον Κύριο. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω, το είδε στο χέρι του. Ακούμπησε επάνω. Το χέρι. Λέει, όχι. Λέει η Μαρία. Άρα πώς είσαι σίγουρη? Λέει στην ταινία μέσα. Πώς είσαι σίγουρη? Εγώ άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και του λέει στην ταινία η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ ξέρω ότι ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες αισθάθησαν ευθύτερη την καρδία. Και ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει έτοιμο στην καρδιά, αδερφή, για να κάνει το θέλημά του. Και μας δείχνει την αποκατάσταση, διαβάζω στον Β' Χρονικών 29-17, λέει «Και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη του μηνός, του πρώτου και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον εις τον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου. Εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν, τότε εισήλθαν προς Εζεκία το βασιλέα και είπαν «Καθαρίσαμε όλο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και όλα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανε ο βασιλιάς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε αποστάτησε ετοιμάσαμε και αγιάσαμε και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Τα αποκαταστήσαμε όλα. Κάναμε αυτό που μας διέταξες. Αφαιρέθηκε το κακό, επανήλθε το καλό και τώρα κοιτάξτε τι ακολουθεί, αδερφοί. Γιατί όταν ο λαός του Θεού κάνει αποκατάσταση θα υπάρχουν αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι ακολουθεί. Τότε εξηγέρθη ο Εζεκίας ο βασιλιάς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκον του Κυρίου και έφεραν 7 μόσχους, 7 κρυούς και 7 αρνία και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα και είπε προς τους ιερείς τους Ιούς Αρών να προσφέρουν αυτά επί του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Θυσία γιατί? Για να φύγει η αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία υπήρχε αναγνωρίστηκε και έπρεπε να φύγει. Όταν για να έρθει μια αναζωπήρωση αδερφή δεν πρέπει να υπάρχει πρώτα μια αίσθηση του ποια ήταν η αμαρτία που τη σταματούσε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί? Τι ήταν αυτό το οποίο έφερε το φορτίο και τους κράτησε μακριά της αμαρτίας? Και λέει στο 23, έπειτα προσήγαγον τους τράγους δια την περιαμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως, οι δε επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς. Προσέξτε, τα χέρια τα έβαζαν επάνω στον τράγο και μετά έφεραν την αμαρτία την οποία είχαν. Και ρωτάω, ο Εζεκίας είχε κάνει κάτι κακό? Έκανε κάτι κακό ο Εζεκίας, αδερφή?
1: Όχι.
0: Δεν έκανε κάτι κακό. Και όμως ήταν εκεί, όταν οι ιερείς έβαζαν τα χέρια για να φύγει η αμαρτία την οποία είχε κάνει το έθνος. Γιατί είναι το έθνος μας, αδερφή. Είναι ο λαός μας. Και είμαστε εδώ εμείς και είμαστε εδώ για να κάνουμε αποκατάσταση για όλο το έθνος. Και έβαλαν τα δικά τους χέρια. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Και έκαναν συμφιλίωση. Και λέει στο 24, προσέξτε, τι λέει στο 24, και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς, εράντισα το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριο, δια να κάμωση εξηλαίωση υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφορά υπερπαντός του Ισραήλ. Δεν είπε, ο Εζεκίας δεν είπε, εμείς να είμαστε καλά και... Γιατί θυσίασε, αδερφοί? Όχι μόνο για τον Ιούδα, προσέξτε. Όχι μόνο για τον Ιούδα, για όλο τον Ισραήλ. Και για το βόρειο βασίλειο που ήταν στην κατάσταση που ήταν, πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε θυσία. Μετανόησε για όλο το έθνος. Γιατί έβλεπε ένα λαό ο Εζεκίας. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και μετά αφού έρχεται η αποκατάσταση, τι κάνει στο 25. Λέει, αφού έρχεται μετά και αποκατάσταση, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίες και εν κιθάρες. Κατά το πρόσταγμα, και μου αρέσει το να βλέπουμε, αδερφοί, να ανοίγει ο Θεός παράθυρα μέσα στο λόγο του, με εδάφια να πετάει, για να ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Θα πει κανείς, ο Δαβίδ ήταν μουσικάντης. Του άρεσε η μουσική. Μουσικός τύπος, Χόρευε, έβαλε γιατί του άρεσε η λατρεία. Αυτός έτσι ήταν, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός το έκανε. Και το λένε οι εκκλησίες σήμερα. Απαγορεύεται να λατρεύεις και να έχεις μουσική. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Γιατί το θέμα δεν ήταν ότι το έκανε ο Δαβίδ, του άρεσε. Κοιτάξτε, λέει, εν κυβάλεις, εν ψαλτηρίες, εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και... Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Ποιος το διέταξε, αδερφοί? Και το έκανε ο Δαβίδ. Σήκωσε ο Θεός, το Γάδ σήκωσε τον Νάθαν και έδωσε πρόσταγμα. Δηλαδή τώρα που θα λατρεύσουμε, δεν το κάνουμε γιατί αρέσει εμένα. Το κάνουμε γιατί ο Κύριος το προστάζει. Και μόλις ήρθε από κατάσταση στο λαό του Θεού επάνω, εξαιτίας της αμαρτίας, αμέσως μετά ο λαός τι έκανε, λέει, μπήκαν οι ψαλτοδοί με κύμβαλα, με κιθάρες και άρχισαν και έψαλαν και αλάλαζαν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, γιατί αυτό κάνει αποκατάσταση. Αυτό κάνει αποκατάσταση. Και αυτό είναι που άγγιξε την καρδιά του Εζεκία και βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε όλο αυτό πάνω σε όλο το λαό. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 5. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να διώξουν από το στρατόπεδο κάθε λεπρόν και κάθε γονόριον και κάθε μολυσμένο εξαιτίας νεκρού. Διώξτε τους και αρσενικών και θηλυκών. Διώξτε τους έξω από το στρατόπεδο, για να μην μολύνουν τα στρατόπεδά τους ανάμεσα στα οποία εγώ κατοικώ». Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ και τους έδιωξαν έξω από το στρατόπεδο. Όπως ο Κύριος είπε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ, όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα πράξει κάτι από τα ανθρώπινα αμαρτήματα, διαπράττοντας παράβαση στον Κύριο και εκείνη η ψυχή αμαρτήσει, τότε θα εξομολογηθεί την αμαρτία του που έπραξε και θα αποδώσει το αδίκημά του μαζί με το κεφάλαιό του και σε αυτό θα προσθέσει το 1/5 από αυτό και θα το δώσει σε όποιον αδίκησε. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή για να του αποδοθεί το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα στον Κύριο, προς τον ιερέα, εκτός από το κριάρι της εξιλέωσης, διαμέσου του οποίου θα γίνει γι' αυτόν εξιλέωση. Και κάθε πρόσφορα που υψώνεται από όλα τα αγιασμένα πράγματα των γιών Ισραήλ, την οποία προσφέρουν στον ιερέα, θα είναι δική του. Δικά του λοιπόν θα είναι όσα αγιάζονται από κάθε άνθρωπο. Ό,τι κάθε ένας δίνει στον ιερέα θα είναι δικό του». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους: αν η γυναίκα κάποιου ανθρώπου παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον του και κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της και διαφύγει από τα μάτια του άνδρα της και κρυφτεί και αυτή μολυνθεί και δεν υπάρχει μάρτυρας εναντίον της και δεν βιαστεί και πέσει σε αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και αυτή είναι μολυσμένη, ή αν πέσει σε αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και αυτή δεν είναι μολυσμένη, τότε ο άνθρωπος θα φέρει τη γυναίκα του στον ιερέα και θα προσφέρει το δώρο της για αυτή, το 1/10 του εφά, κρίθινο αλεύρι. Λάδι όμως δεν θα χύσει πάνω σε αυτό, ούτε λιβάνι θα βάλει πάνω σε αυτό, επειδή είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθύμησης, που φέρνει σε ενθύμηση ανομία. Και ο ιερέας θα την πλησιάσει και θα την στήσει μπροστά στο Κύριο. Έπειτα ο ιερέας θα πάρει άγιο νερό σε πύλινο αγκείο και ο ιερέας θα πάρει από το χώμα, που είναι στο δάπεδο της σκηνής, και θα το βάλει στο νερό. Και ο ιερέας θα στήσει τη γυναίκα μπροστά στον Κύριο και θα ξεσκεπάσει το κεφάλι της γυναίκας και θα βάλει στα χέρια της την προσφορά της ενθύμησης, την προσφορά της ζηλοτυπίας. Και στο χέρι του ιερέα θα είναι το νερό, το πικρό, που φέρνει κατάρα. Και ο ιερέας θα την ορκίσει και θα πει στη γυναίκα: «Εάν δεν κοιμήθηκε κάποιος μαζί σου και αν δεν παραδρόμησες για να μολυνθείς και δεν δέχθηκες άλλον αντί του άνδρα σου, ας είσαι χωρίς βλάβη από αυτό το νερό το πικρό που φέρνει την κατάρα. Αν όμως παραδρόμησες και δέχθηκες άλλον στη θέση του άνδρα σου και μολύνθηκες και κάποιος κοιμήθηκε μαζί σου εκτός από τον άνδρα σου, τότε ο ιερέας θα ορκίσει τη γυναίκα με όρκο κατάρας και ο ιερέας θα πει στη γυναίκα: «Ο Κύριος να σε κάνει κατάρα και όρκο ανάμεσα στο λαό σου, κάνοντας ο Κύριος να σαπίσει ο μυρό σου και να πριστεί η κοιλιά σου. Και αυτό το νερό που φέρνει την κατάρα θα μπει στα εντόστια σου για να κάνει να πριστεί η κοιλιά σου και να σαπίσει ο μυρό σου». Και η γυναίκα θα πει: «Αμήν, αμήν». Έπειτα ο ιερέας θα γράψει αυτές τις κατάρες σε βιβλίο και θα τις σβήσει με το νερό το πικρό. Και θα δώσει στη γυναίκα να πιει από το νερό το πικρό που φέρνει την κατάρα. Και το νερό που φέρνει την κατάρα θα μπει σε αυτήν για πικρία. Και ο ιερέας θα πάρει από το χέρι της γυναίκας την προσφορά της ζηλοτυπίας και θα κινήσει την προσφορά μπροστά στον Κύριο και θα την προσφέρει στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από την προσφορά, την ενθύμησή της, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και ύστερα από αυτά θα δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό. Και αφού της δώσει να πιει το νερό, τότε θα συμβεί ώστε, αν είναι μολυσμένη και αδίκησε τον άνδρα της, θα μπει σε αυτήν το νερό που φέρνει την κατάρα για πικρία και η κοιλιά της θα πριστεί και ο μυρός της θα σαπίσει και η γυναίκα θα είναι κατάρα ανάμεσα στο λαό της. Αν όμως δεν είναι μολυσμένη η γυναίκα, αλλά είναι καθαρή, τότε θα μείνει χωρίς βλάβη και θα συλλάβει σπέρμα. Αυτός είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας, όταν κάποια παραδρομήσει και δεχθεί άλλον αντί του άνδρα της και μολυνθεί. Ή όταν έρθει το πνεύμα της ζηλοτυπίας σε κάποιο άνδρα και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και στήσει τη γυναίκα του μπροστά στον Κύριο και ο ιερέας εφαρμόσει σε αυτήν ολοκληρωτικά αυτό το νόμο. Τότε ο μεν άνδρας θα είναι αθώος από την ανομία, η δε γυναίκα εκείνη θα βαστάξει την ανομία της. Αριθμοί, κεφάλαιο 6. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε προς τους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα ευχηθεί ευχή Ναζιραίου για να αφιερωθεί στον Κύριο, θα εγκρατεύεται από κρασί και από σίκερα. Ούτε θα πει ξύδι από κρασί ή ξύδι από σίκερα, ούτε θα πίνει οτιδήποτε είναι κατασκευασμένο από σταφύλι, ούτε θα φάει φρέσκο σταφύλι ή σταφίδες. Όλες τις ημέρες της αφιέρωσής του δεν θα φάει τίποτε από όσα γίνονται από άμπελο, από φλοιό σταφυλιού μέχρι το κουκούτσι του. Όλες τις ημέρες της ευχής της αφιέρωσής του, ξηράφι δεν θα περάσει στο κεφάλι του μέχρι ότου εκπληρωθούν οι ημέρες που ευχήθηκε στον Κύριο. Άγιος θα είναι, αφήνοντας τις τρίχες της κόμης του κεφαλιού του να αυξάνουν. Όλες τις μέρες της αφιέρωσής του στο Κύριο δεν θα μπει σε πεθαμένο. Δεν θα μολυνθεί για τον πατέρα του ή για τη μητέρα του, για τον αδελφό του ή για την αδελφή του όταν πεθάνουν, επειδή η αφιέρωσή του στο Θεό βρίσκεται πάνω στο κεφάλι του. Όλες τις ημέρες της αφιέρωσής του είναι άγιος στον Κύριο. Και αν κάποιος πεθάνει κοντά του ξαφνικά και μολυνθεί το κεφάλι της αφιέρωσής του, τότε θα ξυρίσει το κεφάλι του την ημέρα του καθαρισμού του. Την 7η μέρα θα το ξυρίσει. Και την 8η μέρα θα φέρει στον ιερέα 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς θηλυκών περιστεριών στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα για προσφορά περί αμαρτίας και το άλλο για ολοκαύτωμα. Και θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση εξαιτίας της αμαρτίας του σε σχέση με τον νεκρό και θα αγιάσει το κεφάλι του εκείνη την ημέρα. Και θα αφιερώσει τις ημέρες της αφιέρωσής του στον Κύριο και θα φέρει ένα χρονιάρικο αρνί για προσφορά περί ανομίας. Και οι ημέρες που πέρασαν δεν θα λογαριαστούν επειδή μολύνθηκε η αφιέρωσή του. Και ο νόμος του Ναζιραίου, αφού συμπληρωθούν οι ημέρες της αφιέρωσής του, είναι τούτος. Θα αφαιρθεί στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα προσφέρει το δώρο του στον Κύριο, ένα χρονιάρικο αρνί χωρίς ψεγάδι για ολοκαύτωμα και ένα αρνί θηλυκό χρονιάρικο χωρίς ψεγάδι για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κριάρι χωρίς ψεγάδι για ειρηνική προσφορά και ένα κανίστρι με άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι και λάγανα άζυμα χρυσμένα με λάδι και την προσφορά τους από άλφυτα και τη σπονδή τους. Και ο ιερέας θα τα προσφέρει μπροστά στον Κύριο και θα κάνει την προσφορά του περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά του. Και θα προσφέρει το κριάρι για ειρηνική θυσία στον Κύριο μαζί με το κανίστρι των αζύμων. Ο ιερέας θα προσφέρει ακόμη την προσφορά του από άλφυτα και τη σπονδή του. Και ο Ναζιραίος θα ξυρίσει το κεφάλι της αφιέρωσής του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα πάρει τις τρίχες του κεφαλιού της αφιέρωσής του και θα τις βάλει επάνω στη φωτιά που βρίσκεται κάτω από την ειρηνική θυσία. Και ο ιερέας θα πάρει τον ψημένο ώμο του κριαριού και ένα άζυμο ψωμί από το κανίστρι και ένα άζυμο λάγανο και θα τα βάλει στα χέρια του Ναζιραίου, αφού ξυρίσει πρώτα τις τρίχες της αφιέρωσής του. Και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι άγιο στον ιερέα, μαζί με το στήθος της κινητής προσφοράς και μαζί με τον ώμο της προσφοράς που υψώνεται. Και ύστερα από αυτά, ο Ναζιραίος μπορεί να πιει κρασί. Για τον Ναζιραίο που έκανε ευχή, ο νόμος του δώρου του στον Κύριο για την αφιέρωσή του είναι αυτός, εκτός εκείνου που θα προσέφερε εκούσια. Σύμφωνα με την ευχή που ευχήθηκε, έτσι θα κάνει, σύμφωνα με τον νόμο της αφιέρωσής του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του ως εξής. Έτσι θα ευλογείτε τους γιους Ισραήλ λέγοντας τους: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει». ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σε λέει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη. Και θα βάλουν το όνομά μου επάνω στους γιους Ισραήλ και εγώ θα τους ευλογήσω. Ψαλμός 122. Οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Εφράνθηκα όταν μου είπαν «Ας πάμε στον οίκο του Κυρίου». Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Επειδή εκεί τέθηκαν θρόνοι για κρίση, οι θρόνοι της οικογένειας του Δαβίδ. Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Ένεκα τον αδελφό μου και τον πλησίο μου, θα λέω τώρα, ειρήνη σε σένα. Ένεκα του οίκου του Κυρίου του Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου. Ψαλμός 123. Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς στους ουρανούς. Δέστε, καθώς τα μάτια των δούλων ατενίζουν στο χέρι των κυρίων τους, καθώς τα μάτια της δούλης στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουν τα μάτια μας προς τον Κύριο το Θεό μας μέχρι ότου μας ελεήσει. Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, επειδή χορτάσαμε υπερβολικά από εξουθένωση. Η ψυχή μας χόρτασε υπερβολικά από την ύβρη εκείνων που ζουν αμέριμνα, από την εξουθένωση των υπερήφανων. Προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 3. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα ακούσατε βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το σχέδιο του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα που μου φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια, που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το φανέρωσε ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο του Πνεύμα, στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, το Δημιουργό των πάντων. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε όλες τις απέραντες διαστάσεις του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα σας πλημμυρίσει η πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμη Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή.
2: να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους. Στον καθένα μας όμως δόθηκε χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, «Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Το «ανέβηκε» όμως τι άλλο σημαίνει παρά πως κατέβηκε εδώ κατ' στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα θαλασσοδέρνουμε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας Αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοταδιασμένο και αποξενώθηκαν από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα και χωρίς φραγμό εκτελούν βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιο του τον έπλασε για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας ας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάσετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος λόγος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας, εγγύηση ότι θα έρθει η ημέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωράτε ο ένας τον άλλο όπως και ο Θεός σας συγχώρεσε μέσω του Χριστού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε να μας σκεπάσεις με το Άγιο Σου αίμα. Να μας πίνεις τα πόδια, Κύριε. Αμήν. Και να δώσεις χρήσμα στην καρδιά και τα ότα μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε, αλληλούια, δια της χάρη τόσου, αυτό το βράδυ, να ακούσουμε, να εννοήσουμε και να ενδυναμωθούμε από οτιδήποτε ακουστεί από εσένα, τον Κύριο τον Θεό. Οδήγησέ μας, Κύριε, ευλόγησέ μας αυτό βράδυ και πάρεσε ο Κύριος ο Θεός όλη την λατρεία και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6 το 12. Διότι είναι πολύ γνωστό εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, μιλήσει, ακούσει πάρα πολλές φορές. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλλη μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος να τα βάζουμε και με ανθρώπους, όπως επίσης να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο Παύλος θεόπνευστα μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο εχθρός μας και με ποιον πρέπει να έχουμε πόλεμο καθημερινά. Δεν είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, ούτε ο εαυτός μας, αλλά ο διάβολος και τα κάθαρτα πνεύματα τα οποία υπηρετούν αυτόν. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε πολλές φορές και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην φυσική σφαίρα είναι το κυριολεκτικό και το μόνο που υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί η άλλη, η πνευματική σφαίρα, είναι πιο αληθινή και πιο ζωντανή από την φυσική σφαίρα. Και αυτό που δεν βλέπουμε είναι πιο αληθινό από αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε στην φυσική μας ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Η άλλη σφαίρα θα υπάρχει αιώνια. Η φυσική σφαίρα θα υφίσταται ακόμη κάποια χρόνια. Η ψυχή του ανθρώπου θα υπάρχει είτε στη λίμνη του πυρός, είτε στην παρουσία του Θεού αιώνια. Η παρουσία του ανθρώπου, η φυσική του παρουσία σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα τελειώνει. Άρα, ποιο είναι πιο αληθινό, το φυσικό επίπεδο ή το πνευματικό? Πιο ζωντανό? Το πνευματικό, αδελφοί. Και η πάλι μας είναι ενάντια σε πνεύματα τα οποία ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Είναι πονηρά. Έχουν εργαστεί 6.000 τώρα χρόνια σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή το πνεύμα που έρχεται να πειράξει έναν άνθρωπο δεν είναι πνεύμα που είναι άπειρο. Έχει πειράξει κι άλλους ανθρώπους. Είναι έμπειρο. Συν ότι είναι γεμάτο από την αιωσφορική σκοτεινή δύναμη του ψέματος, της υπουλίας και της εξαπάτησης. Και αυτό που θέλει ο εχθρός είναι να νομίζουμε ότι ο πόλεμος μας είναι ενάντια σε ανθρώπους, ώστε να μην πολεμούμε αυτά τα κάθαρτα πνεύματα που έρχονται να μας εγκλωβίσουν στο επίπεδο που θέλουν αυτά. είναι παρατηρητικά, προσεκτικά, έχουν διάκριση στο να βρουν την αχίλιο τέρνα του κάθε πιστού. Ξέρουν πότε θα έρθουν. Τι θα πούν στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς θα τον οδηγήσουν στην κατάσταση που αυτά θέλουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι τόσο αληθινά και ζωντανά. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε με τα μάτια της πίστης ως προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύματα τα οποία έχουν έναν σκοπό. Να διαβρώσουν και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Να χαθεί η ψυχή του. Αλλά προτού αυτό, τα πνεύματα αρέσκονται να εξευτελίζεται ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργημένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και αυτό δίνει χαρά στα πνεύματα. Όταν εξευτελίζεται ένας άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε με αγάπη ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπετε, άνθρωποι που είναι κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, τη ζωή τους, τον ξεπεσμό τους, το πώς ζούνε, τον ονειδισμό τους, μέχρι να αρρωστήσουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ένα παράδειγμα είπα, πολλά μπορώ να πω. Άρα έχουμε απέναντί μας, στην άλλη σφαίρα, σκοτεινές οντότητες που έρχονται να μας πειράξουν, αδελφοί. Αλλά μαζί μας έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι ανώτερος από όλα αυτά, δυνατότερος από όλα αυτά, και τους αγγέλους της παρουσίας Του. Και όπως είπα πριν λίγο, τα πνεύματα είναι πονηρά και ξέρουν την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, τον κατάλληλο τόπο, τα κατάλληλα λόγια για να κάνουν επίσκεψη έναν άνθρωπο. Παράδειγμα, ο διάβολος χρησιμοποίησε το εξυπνότερο ζώο στον κήπο της Εδέμ, το φίδι. Το εξυπνότερο, μίλησε με ωραία λόγια. Λόγια που ο άνθρωπος, η γυναίκα, συγκεκριμένα η Εύα, θα αρεσκότανε. Ήξερε πως θα την εξαπατήσει, θα την ξεγελάσει, θα την παραπλανήσει. Και τα κατάφερε. Την έριξε. Και μαζί με την Εύα έπεσε και ο Αδάμ. Έρχονται λοιπόν με πολλούς τρόπους να πειράξει τον άνθρωπο. Και μία πτυχή που τα πνεύματα χρησιμοποιούν είναι το προσωπικό μας παρελθόν. Και ο τίτλος σήμερα είναι «Νίκησε το παρελθόν». Νίκησε το. Έρχονται τα πνεύματα να μας πειράξουν με το προσωπικό μας παρελθόν, με τα όσα ζήσαμε τα περασμένα χρόνια αυτής της ζωής. Και βλέπετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μαζί μου καθώς μιλάω. Μέσα στο 24ωρο της καθημερινότητάς μας, εξαιρέστε την ώρα που κοιμόμαστε, πόσες ώρες έχουμε μέσα στο μυαλό μας το παρελθόν, πόσες το παρόν και πόσες στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι οι περισσότερες ώρες ανήκουν στο παρελθόν. Αμέσως μετά σκεφτείτε, καθώς σκεπτόμαστε το παρελθόν μας, σκεπτόμαστε τα καλοσκήμενα της ζωής μας ή τα κακοσκήμενα της ζωής μας. Οι περισσότερες σκέψεις αφορούν λάθη, αποτυχίες, τραύματα, απορρίψεις, πληγές, πράγματα τα οποία βασανίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Και όλο αυτό δεν μας αφήνει να αυξηθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και να ελευθερωθούμε στο επίπεδο της ελευθερίας που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Γιατί το παρελθόν εμποδίζει τον πιστό να ζήσει το παρόν και το μέλλον. Τον εγκλωβίζει σε μια ζωή που ανήκει σε κάτι που έχει περάσει. Και ενώ έχει περάσει, ο άνθρωπος το ζει καθημερινά μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ενώ σωματικά, φυσικά έχει περάσει και ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει αυτά τα οποία έχει ζήσει στο παρελθόν, ο άνθρωπος αν δεν προσέξει ζει το οτιδήποτε που είναι κακό και αρνητικό καθημερινά μέσα στην ψυχή του. Αναπαράγεται, το ζει. Και πολλές φορές, καθώς ο άνθρωπος έχει σκέψεις και συναισθήματα τα οποία αφορούν το κακό του παρελθόν, αν και δεν ζει αυτά φυσικά, πρακτικά και σωματικά, είναι τόσο έντονα μέσα στα συναισθήματά του που είναι σαν να τα ζει στην πραγματικότητα. Και οι άνθρωποι καταφεύγουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παρόν, το μέλλον, γιατί δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν το παρελθόν τους. Και είναι σαν ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον άνθρωπο και τον ακολουθεί βήμα, βήμα στα βήματα που κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε. Η περασμένη μας ζωή, που κακά τα ψέματα, καθώς ήμασταν στον κόσμο, αλλά και καθώς ήρθαμε στην Εκκλησία, είχε πολλά λάθη, αστοχίες, αποτυχίες, πληγώσαμε ανθρώπους, μας πλήγωσαν άνθρωποι, χάσαμε ευκαιρίες, πέσαμε, αποτύχαμε. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε η ώρα αυτά να διαγραφούν ολοκληρωτικά και τέλεια από μέσα μας, αδελφοί. Να ελευθερωθούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να ζούμε εν Χριστώ Ιησού μια νέα ζωή, που αυτή η νέα ζωή θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε τυχή της υπάρξεώς μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5. Θα πάρουμε παράδειγμά μας τον Παύλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για τα όσα λέμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζωή του Παύλου, η πριν και μετά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Η ζωή του Παύλου. Και διαβάζω. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατες δε ότι ελάλη προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχία και είπε: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους σπόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ώστις, ακούστε στο 4, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου». Τι λέει ο λόγος? Κατέτρεξα, λέει ο Παύλος, μέχρι θανάτου. Ταύτην την οδόν, την χριστιανική οδό της αναγέννησης, της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό, αμήν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρήσε με και όλο το πρεσβυτέριον, παρά τον οποίον και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους Ιερουσαλήμ και τους εκείοντας για να τιμωρηθώσουν. Υπολογείται ο Παύλος στο συνέδριο και ξεκαθαρίζει το παρελθόν του, το παρόν, δείχνοντας και το μέλλον, την δόξα του Θεού. Αλλά καθώς ο Παύλος μιλούσε το παρελθόν του, δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Είχε σκοπό να δείξει το ποιος ήταν, το ποιος τον οδηγούσε πριν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό, η σάρκα του, μιλώντας μας για την αλλαγή που του έδωσε στη ζωή και την καρδιά του ο Κύριος της δόξας. Άρα δεν έλεγε όλα αυτά για να αυτοκατηγορηθεί, αλλά για να δείξει την αλλαγή και την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος. Ο Παύλος σίγουρα πάλευε με τα συναισθήματά του, γιατί τα όσα είχε κάνει πραγματικά ήταν φοβερά, πολύ άσχημα. Αλλά είχε βρει τον τρόπο να ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Γιατί αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φτάσει στο επίπεδο κάθε μέρα να είμαστε αναμάρτητοι ή απείραχτοι. Έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά ακόμη βλέπετε ότι πολλές φορές ολισθαίνουμε, πέφτουμε. Άρα αυτό που είχε καταφέρει ο Παύλος ήταν την ώρα που η σάρκα του ή ο διάβολος ήθελε να τον πειράξουν, μιλώντας του το παρελθόν του, ο Παύλος ήξερε την οδό της νίκης και της διαφυγής. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, να ελευθερωθούμε, και όταν ο διάβολος ή η σάρκα μας εγείρονται εναντίον μας για να μας πειράξουμε το παρελθόν μας, να έχουμε την δύναμη και την εξουσία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να τα διατάζουμε και αυτά να φεύγουν. Αυτό είχε καταφέρει ο Παύλος. Και στο συνέδριο φανέρωνε τη νέα εν Χριστώ Ιησού κτίση. Κτίση που έχουμε λάβει και εμείς. Γιατί εν Χριστώ Ιησού είσαι και είμαι ένα νέο αγγείο. Ένα νέο αγγείο που εσωτερικά και εξωτερικά είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Πριν το αγγείο αυτό εξωτερικά ήταν βρώμικο, τώρα είναι καθαρό, γυαλισμένο. Εσωτερικά είχε βρώμικα νερά, ενώ τώρα έχει τα ζωντανά νερά του Πνεύματος, την καθαριότητα του Κυρίου. Το διάβολος θέλει να βρωμίσει αυτά τα νερά, να μας βρωμίσει εξωτερικά και εσωτερικά, με πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι το παρελθόν μας. Να το ξυπνάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε στιγμές αδυναμίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, στεναχωρημένοι. Όταν είμαστε κακοκοιμισμένοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άγρυπνοι. Όταν είμαστε σε μια ανθρώπινη αδυναμία, έρχεται να μας υπενθυμίσει πράγματα οποία πειράζουν και κάνουν κακό. Και ο διάβολος θέλει έναν τόπο μόνο, μια μικρή χαραμάδα να εισέλθει, ώστε μετά να αρχίσει η κινηματογραφική προβολή όλων των λαθών μας, των πληγών μας και των αποτυχιών μας. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας βάλει σε μία κατάσταση να αυτοκατηγοριόμαστε κάθε μέρα. Να έχουμε αυτοκατάκριση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοκατάκριση, αυτόματα δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άρα δεν μπορεί να έχει και ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον Θεό. ο άνθρωπος κατηγόρει τον εαυτό του, είναι ταραγμένος, είναι πικραμένος, είναι ευερέθιστος, άρα θα έχει κακές σχέσεις και παράλληλα θα έχει και πρόβλημα στην σχέση του με τον Θεό. Παράλληλα, ο άνθρωπος που ζει όλα αυτά ανοίγει τόπους σε πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έρχονται να δέσουν και να δεσμεύσουν τον άνθρωπο αυτόν στη δικιά του οδό και όχι στην οδό του Κυρίου. Αλλά ο Παύλος, καθώς γνώρισε τον Κύριο, ελευθερώθηκε. Έπαυσε να ζει με το εισαγωγικά καταραμένο παρελθόν του. Και τα όσα γράφει, τα γράφει να μας διδάξει το πώς και εμείς πρέπει να ζούμε. Να πάψουμε να κατηγοράμε τον εαυτό μας. Να πάψουμε να ζούμε με τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Και να ζούμε χαρούμενοι και ειρήνη, γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, μας είχε ελευθερώσει από όλα αυτά. Ζούμε για εκείνον ο οποίος μας περιμένει αιώνια στην παρουσία του. Και αντί το μυαλό μας να είναι χαρούμενο για την ελευθερία, είναι λυπημένο για τις αποτυχίες, τα λάθη και τις δυστυχίες που είχαμε στην προηγούμενη μας ζωή. Αντί να έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας, να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε «Κύριε, αλληλούια, τι μας περιμένει, τι ευλογία, δόξα στο όνομά σου». Αναλωνόμαστε καθημερινά, πολλές φορές, με όλα αυτά τα αρνητικά, μην αφήνοντας τον Θεό να μας δώσει περισσότερο χαρά και ειρήνη στο πνεύμα. Και αντί να έχουμε χαρά και ειρήνη που είναι καρπός πνεύματος Αγίου, έχουμε θλίψη, πένθος και μια διάθεση η οποία δεν μας αφήνει να νιώσουμε την χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Διαβάζουμε Φιλιππισίους, προς Φιλιππισίους 3, 4 έως 9 εδάφιο. Ο Παύλος κατάλαβε, όταν γνώρισε τον Κύριο, ότι τον περίμενε μια νέα ζωή. Η ζωή της Ανάστασης. Η ζωή της Ανάστασης, που πρέπει να ζήσουμε και εμείς. Αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης. Και δυστυχώς, πολλοί από εμάς δεν την ζούνε. Ή την ζούνε περιορισμένα, διακεκομένα. Και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Να ζήσουμε την ελευθερία αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, ζώντας την ζωή της Ανάστασης. Αλλά για να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης, πρώτα τι πρέπει να γίνει? Να έρθει ο θάνατος της σάρκας. Αμήν. Του παλιού μας εαυτού. Αμήν. Όπως επίσης και ο θάνατος του αρνητικού παρελθόντος μας. Όσων αρνητικών ως άνθρωποι ζήσαμε. Αν δεν θανατωθούν αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή της Ανάστασης. Και βλέπουμε πρόσωπα πιστών, θλιμμένα, σκοτεινά, κουρασμένα. Αδελφέ, τι έχεις? Αδελφέ, τι έχεις? Όλα καλά, όλα καλά. Πολιτισμικά καλύπτουν τα όσα αισθάνονται. Και ο Κύριος να ελευθερώσει. Αμήν. Γιατί δεν μας κάλεσε να ζήσουμε αυτού του είδους την ζωή. Μας κάλεσε να ζήσουμε μια νέα ζωή, νικηφόρα και ευλογημένη. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 3:4-9. Αν και έχω πεποίθηση και την σαρκή, Εάν τη άλλο νομίζει ότι έχει πεποίθηση να τη αρκεί. Εγώ περισσότερο, περιτετμημένο την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλή Βενιαμίν, Εβραίο εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτη Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσα άμεμπτο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμιζα ζημία για τον Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη, την εκ του Θεού για της πίστεως. Μέσα σε λίγα λόγια, μέσα από λίγα εδάφια, ο Παύλος μας λέει το δρόμο της ελευθερίας μας. Να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τη δικιά του δικαιοσύνη. Γιατί εμείς όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, στηριζόμαστε στη δικιά μας δικαιοσύνη, στις δικές μας δυνάμεις. Δεν στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, στις δικές του δυνάμεις. Σε αυτό που εκείνος έκανε για εμάς. Και σε αυτό που κάνει καθημερινά. Όταν πηγαίνουμε και βαπτιζόμαστε, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Σωστά. Το λέει περίτρανα η Γραφή και πιο εμφατικά το 6ο κεφάλαιο στην προσδρομή σου επιστολή. Αμήν. Τι γίνεται λοιπόν? Πεθαίνει ο παλιός μας άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει, εκεί στον θάνατο τον υγρό, να μείνουν μαζί με τις αμαρτίες μας και οι αποτυχίες, τα λάθη, η αυτοκατάκριση, οι πληγές και οτιδήποτε άλλο μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί την ώρα που εξερχόμαστε από το νερό, είμαστε καθαροί και νέοι. Διαφορετικοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνθρωπος αλλάζει. Μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται σε κάτι ένδοξο και άγιο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και τα εδάφια 12-14. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό, αλλά εν πράτο. Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ. Ένα πράτο. Τα μεν ο πίσω λησμονώ. Τα ξεχνώ. Τα κοσμικά, τα σαρκικά, την παλιά αμαρτωλή ζωή, την φαρισαϊκή μου ζωή, την εξουσία που είχα από τον νόμο, όπως επίσης τα κακό κείμενα της ζωής μου, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τις κακίες, τα τραύματα, τις απορρίψεις, τα λησμονώ όλα. Όλα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί? Γιατί? Το λέει παρακάτω. Εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Με ενδιαφέρουν τα μπροστά. Αυτά του Κυρίου για να πάω στον ουρανό. Και το ξεκαθαρίζει Θεόπνευστο ο Παύλος λέγοντας: τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας? Το βραβείο της άνω κλήσεως. Αλλά εάν ζούμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μια αλυσίδα που δεν μας αφήνει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω εάν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελευθερωθεί από το παρελθόν και ζει με όλα αυτά πράγματα, θα καταφέρει στο τέλος να είναι όρθιος την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αν κάποιος είναι γεμάτος αυτοκατάκτηση στον εαυτό του, κατηγορεί, ψεύδεται, έχει μίσος. Όλα αυτά τον κάνουν να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη. Είναι θυμώδης, όργυλος, κατηγορεί. Ακόμα και τον Θεό. Τι δυνατότητες και τι πιθανότητες έχει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν. Και να θυμόμαστε τα καλό κείμενα, όπως επίσης μόνο τα κακό κείμενα ως δύναμη διδαχής επανόρθωσης, αποκατάστασης και αύξησης. Γιατί πολλές φορές τα λάθη είναι η καλύτερη δάσκαλη. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά όχι υπό την έννοια της αυτοκατάκρισης και των λάθος συναισθηματικών εξάρσεων. Έχουμε έναν στόχο. Ερώτηση. Πόσες φορές την ημέρα σκευόμαστε αυτό το στόχο? Πόσες φορές σήμερα, σε παρακαλώ, απάντησε στον εαυτό σου. Πόσες σήμερα φορές σκέφτηκες και είπες ότι με περιμένει ο ουρανός? Πιθανόν καμία. Γιατί? Γιατί είμαστε κολλημένοι σε τι έγινε χθες, προχθές, πριν έναν χρόνο, σε αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτή τη ζωή που είναι επακόλουθα κάποιων περασμένων λαθών. Πράγματα τα οποία μας πνίγουν και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, τη ζωή της ελευθερίας και να έχουμε μέσα μας την ελπίδα του ουρανού. Ότι μια μέρα θα πάμε και μπροστά μας θα έχουμε τον Κύριο και τα χρυσά στεφάνια θα τα αφήσουμε, αδελφοί, στα πόδια του. Αυτό που μου έκανε εκείνος, εκείνο που μου έκανε ο άλλος, εκεί που δεν κατάφερα να τα καταφέρω καλά, αχ, εκείνη η στιγμή θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Τι είπα, τι έκανα, τι ευκαιρία έχασα. Ναι, αδελφοί, αυτά να είναι δάσκαλοι. Όχι όμως φαντάσματα που θα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και τι λέει ο Κύριος σήμερα? Β' προς Κορινθίους 13, 4 έως 6 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 13, 4, 6. Τι λέει ο Κύριος? Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για τις δικές μας ασθένειες και ζει με τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Διότι και εμείς ασθενούμεν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε να ζήσει με ταυτού εις εσάς. Και εμείς είμαστε ασθενείς. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα και αίμα, αλλά έχουμε μαζί μας την δύναμη του Θεού. Και με αυτή την δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το οτιδήποτε. Και λέει στο 5. Εαυτούς εξετάζετε. Να εξετάζουμε τους αυτούς μας. Με υγιή τρόπο. Με υγιή τρόπο. Και όχι με έναν τρόπο αυτοκατηγορίας. Αμήν. Ποτέ με αυτοκατηγορία. Αλλά με έναν υγιή τρόπο. Εάν είστε εν την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσετε ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Μετά το κήρυγμα θα εξετάσουμε τους αυτούς μας και να προσευχηθούμε ό,τι ανήκει στην οποιαδήποτε σκιά, αρνητική σκιά του παρελθόντος, σήμερα να φύγει, γιατί θα ανάψει το φως της παρουσίας και της αλήθειας του Κυρίου σου Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Και όποτε ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει με το παρελθόν, έχουμε την δύναμη να διατάζουμε ελευθερία, να μην το επιτρέπουμε να μας υποβάλει ξανά σε δεσμά σκλαβιάς. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος, που δεν μπορεί αυτό το ανθρώπινο μυαλό να το εμπεδώσει, να το επεξεργαστεί, να το καταλάβει καλά. Είμαι ελεύθερος, μου έχει πάρει τις αμαρτίες ο Κύριος, με συγχωρεί, είναι μαζί μου, με ενδυναμώνει και με περιμένει αιώνια, η αιώνια του δόξα και η αιώνια του παρουσία. Ασύλληπτα πράγματα πολλές φορές για το μυαλό, δεν μπορεί να τα συλλάβει το μυαλό. Έρχεται και ο διάβολος και τα ψιθυρίζει, τα καταστρέφει, απορρίπτει μέσα μας, ώστε να μην έχουμε τον καρπό όλων αυτών των ευλογιών. Ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είμαστε αναγεννημένοι. Άρα μέσα μας ζει ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει το πνεύμα. Ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός πια που δεν ζει με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα τρώει από το παρελθόν, ενώ το πνεύμα τρώει από την παρουσία του Θεού, λαμβάνει τα δώρα του Κυρίου και τρώει, αδελφοί, παράλληλα από το ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει τον κάθε Χριστό. Ισαΐας 43, 16, 20. Μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Είμαστε νέα κτίσματα. Νέα αγκία. Λέει λοιπόν ο λόγος στον Ισαΐα 43, 16, 20. Ούτω λέγει Κύριος. Ακούστε προσεκτικά το τι λέει ο Κύριος σε εμάς σήμερα και κάθε μέρα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστις έκανε οδό εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Γιατί ο Κύριος ξεκινάει με αναφορά των όσων ενδόξων έκανε, για να μας δείξει τη δύναμή του. Όχι για να δειχτεί, αλλά για να πιστέψουμε εμείς σε αυτά που έκανε και σε αυτά που μπορεί να κάνει. Άνοιξα την θάλασσα, έκανα τόσα για σας. Υπάρχει τίποτα δύνατο για μένα, λέει ο Κύριος. Άρα πρέπει να πιστέψουμε και να ζήσουμε, να ζούμε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Ώστις εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστηκαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενσημείστε τα πρώτερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Σκέπτεστε τα πρώτερα. Μην έχετε μέσα στην καρδιά σας τα παλιά. Αμήν. Λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα σε έναν Ατήλη. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Καρδιά μας από έρημη, από ξερή, άνυδρη, θα γίνει πηγή υδάτων, ευλογίας, χαράς και ειρήνης. Ακόμη και μέσω των δυσκολιών, ακόμη και μέσω των προβλημάτων, την ώρα που ανοίγουμε ψαλμό στον Κύριο και ψάλουμε στο πρόσωπό Του, νιώθουμε τόσο ειρήνη μέσα μας, μια ευτυχία, μια γαλίαση. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε και το χέρι του Θεού και την έκβασή Του, ούτως ή άλλως. Στο 20. Τα θηρία του αγρού θέλουν σημεδοξάσει οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα στην έρημον, ποταμούς εις την άνυδρον, για να ποτίσω το λαό μου, των εκλεκτών μου. Για ποιον τα κάνει όλα αυτά? Για εμάς. Θέλει να μας ποτίσει με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Αν τα έχεις λάβει, πιες κι άλλο. Και αν δεν έχεις πει, άρχισε να πίνεις από αυτά. Να αλλάξει η ζωή. Να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας. Να αλλάξει ο τρόπος που έχουμε την οποιαδήποτε αντίληψη ως προς το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ζωής. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε υγιή τον εαυτό μας και όχι υπερήφανα. Και να παραδοθούμε περισσότερο στον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με το παρελθόν, το κακό παρελθόν, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον και οι μέρες θα περνάνε άσκοπα, ανώφελα και λίγο επικίνδυνα ή πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση δίνει τόπο στη σάρκα μας, στον εχθρό, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι πονηρός και έρχεται να μας διαβάλει και να μας πειράξει σκοτεινά πνεύματα που από τα επουράνια έρχονται, να μας πειράξουμε. Όπως διαβάσαμε πριν λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6:12. Έρχονται από το μεσουράνεμα να μας πειράξουν, να μας κάνουν κακό, να διαβρώσουν τον άνθρωπο, να χαλάσει η πίστη του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη πίστης. Αλλά εάν δεν έχει υγιή συναισθήματα και ησυχία ως προς τον εαυτό του, ποτέ δεν θα μπορέσει να καταφέρει να αύξει την πίστη του. Γιατί θα παλεύει με τον εαυτό του. Και παράλληλα θα είναι και παροπλισμένος στο έργο. Γιατί δεν θα έχει την ψυχική ειρήνη και υγεία ώστε να σταθεί στο έργο του Θεού ως πρέπει. Και θα είναι προσκολλημένος στα δικά του προσωπικά προβλήματα και στις δικές του παρελθοντικές αστοχίες και αποτυχίες. Προτού σας σηκώσω λοιπόν για να κάνουμε τις προσευχές που ο Κύριος θα οδηγήσει να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε κλείνοντας Ισαΐας 12:1-6, ουσιαστικά όλο το κεφάλαιο, καθότι έχει μονάχα 6 εδάφια. Ισαΐας λοιπόν, βιβλίο του Ισαΐα, 12 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Και εν εκείνη την ημέρα θέληση πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησες. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε. διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και στάθη σωτηρία μου. Και νεφροσύνη, σέλετε, αντλήσει, είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας. Και εκείνη την ημέρα θέλετε πει, δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη, τα έργα αυτού, μνημονεύετε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Ψάλετε στον Κύριο, διότι έκαμε ψηλά, γνωστό είναι, εισπάσαν την γη, αγάλου και φρένου κάτοικε της Σιών, διότι ο Άγιος της Ισραήλ είναι μέγας εν το μέσο σου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον γάμα. Αυτέ δε είναι εγενεέ του Αρών και του Μωυσέως, την ημέραν καθήν ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν επί του όρου Σινά. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Αρών. Ναδάβ, ο πρωτότοκος και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Αρών, των ιερέων των κεχρισμένων, ήτινες καθιερώθησαν δια να ιερατεύωση. Απέθανε δε Ναδάβ και Αβιούδ ενώπιον του Κυρίου, ενώ προσέφερον πυρ ξένων ενώπιον του Κυρίου, εν διερήμο Σινά, και τέκνα δεν είχον. Και ιεράτευσεν ο Ελεάζα και ο Ιθάμαρ ενώπιον Ααρών του πατρός αυτών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Φέρε την φυλήν του Λεβί και παράστησον αυτούς έμπροσθεν Ααρών του ιερέως, δια να υπηρετώσιν εις αυτόν. Και θέλουσι φυλάτη τας φυλακάς αυτού και τας φυλακάς πάσης της συναγωγής, έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου εκτελούντες τας υπηρεσίας της σκηνής. Και θέλουσι φυλάτη πάντα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τας φυλακάς των ιών Ισραήλ εκτελούντες τας υπηρεσίας της σκηνής. Και θέλεις δώσει τους Λεβίτας εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού, ούτι είναι δεδομένοι δώρον εις αυτόν εκ των ιών Ισραήλ. Τον δε Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις καταστήσει στο να εκτελώσει τα της ιερατείας αυτών. Ώστις δε ξένος πλησιάσει, θέλει θανατώνεστε». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ιδού εγώ έλαβον τους Λεβίτας εκ μέσου των ιών Ισραήλ, αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν εκ των ιών Ισραήλ. Και θέλου συνείστε οι Λεβίτε εμού, διότι παν πρωτότοκον είναι εμού, επειδή καθήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμαυτόν παν πρωτότοκον εν το Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνος. Εμού θέλου συνείστε, εγώ είμαι ο Κύριος». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εν διερήμο Σινά λέγον, «Απαρίθμισον τους ιούς Λεβί κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, πάν αρσενικών από ενός μηνός και επάνω θέλεις απαρίθμισι αυτούς. Και απειρίθμισεν αυτούς ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου ως προσετάχθη. Ήσαν δε ούτι οι ιοί Λεβί κατά τα ονόματα αυτών, Γυρσόν και Καάθ και Μεραρή. Και ταύτα ήσαν τα ονόματα των ιών Γυρσών κατά τα συγγενείας αυτών, Λιβνή και Σεμεή, και η Καάθ κατά τα συγγενείας αυτών, Αμράμ και Ισαάρ, Χεβρών και Οζίλ, και η Μεραρή κατά τα συγγενείας αυτών, Μααλή και Μουσί. Αυτέ είναι εσυγγένειε των Λεβιτών κατά τους οίκους των πατέρων αυτών. Εκ του Γυρσών ήτο η συγγένεια του Λιβνή και η συγγένεια του Σεμεή. Αυτή είναι εσυγγένειε των Γυρσονιτών. Οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά των αριθμών πάντων των αρσενικών, από ενός μηνός και επάνω, οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 7.500. Εσυγγένειε των Γυρσονιτών θέλουσι στρατοπεδεύει όπισθεν της σκηνής προς δισμάς. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των Γυρσονιτών θελήστε Ελιασάφ, ο γιος του Λαΐλ. Και η φυλακή των ιών Γυρσών εν τη σκηνή του μαρτυρίου θελήστε η σκηνή και η σκέπη, το κάλυμα αυτής και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, τα οποία είναι δια την σκηνή και δια το θυσιαστήριον κύκλο, και τα σχοινία αυτής δια πάσας τας υπηρεσίας αυτών. Και εκ του Καάθ ήτο η συγγένεια των Αμραμιτών και η συγγένεια των Ισααριτών και η συγγένεια των Χεβρονιτών και η συγγένεια των οζηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των καθητών. Πάντα τα αρσενικά, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν κατά των αριθμών 8.600 ή την εσεφύλατον τας φυλακάς του Αγιαστηρίου. Η συγγένεια των ιών καθ, θέλουσι στρατοπεδεύει εις τα πλάγια της κοινής προς Μεσημβρία. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των συγγενειών των καθητών, θελήστε Ελισαφάν ο γιος του Οζήλ. Και η φυλακή αυτών θελήστε η κυβωτός και η τράπεζα και η λιχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του Αγιαστηρίου δια των οποίων λειτουργούσει και το καταπέτασμα και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτών. Και Ελεάζαρ, ο γιος Ααρών του ιερέως, θελήστε αρχηγός επί των αρχηγών των Λεβιτών, έχων την επιστασίαν των φυλατώντων τας φυλακάς του Αγιαστηρίου. Εκ του Μεραρί ήτο η συγγένεια των Μααλιτών και η συγγένεια των Μουσιτών. Αυτή είναι η συγγένεια του Μεραρί. Και οι απαριθμηθέντες αυτών κατά των αριθμών πάντων των αρσενικών, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν 6.200. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των συγγενειών του Μεραρί, ήτο Σουριήλ, ο γιος του Αβιχέλ. Ούτι θέλουσι στρατοπεδεύει εις τα πλάγια της κοινής προς βοράν. Και υπό την επιστασία της φυλακής των ιών Μεραρί, θελουσινίστε εσανίδες της κοινής και η μοχλή αυτής και η στήλη αυτής και τα υποβάσια αυτής και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτής και η στήλη της αυλής κύκλο και τα υποβάσια αυτών και η πάσαλη αυτών και τα σχοινία αυτών. Οι δε στρατοπεδεύοντες κατά πρόσωπον της κοινής προς Ανατολάς κατέναντι της σκηνής του μαρτυρίου κατά Ανατολάς θελουσινίστε Μωυσής και Αρών και οι αυτού φυλάτοντες τας φυλακάς του Αγιαστηρίου αντί των φυλακών των ιών Ισραήλ και ως της ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Πάντες οι απαριθμηθέντες των Λεβιτών τους οποίους απειρίθμησεν ο Μωυσής και ο Αρών δια προσταγής του Κυρίου κατά τα συγγενεία αυτών, πάντα τα αρσενικά από ενός μηνός και επάνω ήσαν 22.000. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, απαρίθμησον πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά των ιών Ισραήλ από ενός μηνός και επάνω και λάβε τον αριθμό των ονομάτων αυτών. Και θέλεις λάβει τους Λεβίτας δια εμέ, εγώ είμαι ο Κύριος, αντιπάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών αντιπάντων των πρωτοτόκων των κτινών των ιών Ισραήλ και απειρίθμησεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος πάντα τα πρωτότοκα των ιών Ισραήλ και πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά απαριθμηθέντα κατ' όνομα από ενός μηνός και επάνω κατά την απαρίθμησην αυτών ήσαν 22.273. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τους Λεβίτας αντιπάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών αντί των κτινών αυτών και οι Λεβίτε θελουσινίστε εμού. Εγώ είμαι ο Κύριος και δια εξαγοράν των 273 εκ των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ ή την εσυπερβαίνουση των αριθμών των Λεβιτών, θέλεις λάβει ανά πέντε σύκλους κατά κεφαλήν, κατά των σύκλων των Άγιων θέλεις λάβει αυτούς, ο σύκλος είναι 20 γερά, και θέλεις δώσει το αργύριο της εξαγοράς του περισσεύοντος αριθμού αυτών εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού. Και έλαβε ο Μωυσής το αργύριο της εξαγοράς των υπερβενόντων των αριθμών των εξαγοραστέντων εις ανταλλαγήν των Λεβιτών. Παρά των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ έλαβε το αργύριο 1.365 σύκλους κατά των σύκλων των Άγιων. Και έδωκε ο Μωυσής το αργύριο της εξαγοράς των υπερβενόντων εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού κατά των λόγων του Κυρίου καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Αριθμοί. Κεφάλαιον δέλτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών λέγον, «Λάβε το κεφάλαιον των ιών Καθ εκ μέσου των ιών Λεβί, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντων των εισερχομένων εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή θελήστε η υπηρεσία των ιών Καθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων. Και όταν σηκώνετε το στρατόπεδον, θέλουσιν έρχεστε ο Αρών και ή αυτού, και θέλουσι καταβιβάσει το καλυπτήριον κατά πέτασμα, και θέλουσι σκεπάζει δι' αυτού την κυβωτόν του μαρτυρίου. Και θέλουσι βάλει επ' αυτήν κάλυμα εκ δερμάτων θών, και επάνωθεν θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα όλων κιανούν, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτής. Και επί της τραπέζης της προθέσεως θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα όλων κιανούν, και θέλουσι βάλει επ' αυτήν τους δίσκους και τα θυμιωματοδόχα και τα λεκάνια και τα σπονδία δια να σπένδωση. Και η παντοτινή άρτη θέλουσιν είστε επ' αυτής. Και θέλουσιν εφαπλώσει επ' αυτά ύφασμα κόκκινον, και τούτο θέλουσι σκεπάσει διακαλύματος εκ δερμάτων θών, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτής. Και θέλουσι λάβει ύφασμα κιανούν, και θέλουσι περισκεπάσει την λιχνία του φωτός και τους λίχνους αυτής και τα λίχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής και πάντα τα ελαιοδόχα αγγεία αυτής, δια των οποίων εκτελούσι τας υπηρεσίας αυτής. Και θέλουσι θέση αυτήν με τα πάντων των σκευών αυτής, εντός καλύματος εκ δερμάτων θών, και θέλουσιν επιθέσει αυτήν επί τους μοχλούς. Επειδή το θυσιαστήριον το χρυσούν, θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα κιανούν, και τούτο θέλουσι σκεπάσει διακαλύματος εκ δερμάτων θών, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτού. Και θέλουσι λάβει πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας, δια των οποίων υπηρετούσιν εις τα Άγια, και βάλει εις ύφασμα κιανούν, και θέλουσι σκεπάσει αυτά διακαλύματος εκ δερμάτων θών και επιθέσει εις μοχλούς. Και θέλουσι καθαρίσει το θυσιαστήριον από τη τάκτης, και θέλουσι περισκεπάσει αυτό δια υφάσματος πορφυρού. Και θέλουσι βάλει επ' αυτό πάντα τα σκεύη αυτού, δια των οποίων εκτελούσι τας υπηρεσίας αυτού, τα θυμιαπτήρια, τα σκρεάγρας και τα πτιάρια και τα λεκάνας, πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, και θέλουσιν εφαπλώσει επ' αυτό κάλυμα εκ δερμάτων θών και διαπεράσει τους μοχλούς αυτού. Και αφού τελειώσωσιν ο Αρών και η ή αυτού να περισκεπάζωσι τα Άγια και πάντα τα σκεύη τα Άγια, όταν μέλει να σηκωθεί το στρατόπεδον, τότε θέλουσι πλησιάσει η ή του Καάθ δια να βαστάσωσιν αυτά. Και δεν θέλουσιν εγγύσει τα Άγια δια να μη αποθάνωση. Τα αυτά είναι τα όσα θέλουσι βαστάζει η ή του Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η επιστασία του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, του ιερέως, θελήστε το έλαιον του φωτός και το ευώδες θυμίαμα και η καθημερινή εξαλθή των προσφορά και το έλαιον του χρήσματος, η επιστασία πάσης της σκηνής και πάντων των εναυτή, του αγιαστηρίου και πάντων των σκευών αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Μη εξολοθρεύσετε την φυλήν των συγγενειών των καθητών εκ μέσου των Λεβιτών, αλλά τούτο κάμετε εις αυτούς, δια να ζήσωση και να μη αποθάνωση προσεγγίζοντες εις τα Άγια των Αγίων. Ο Ααρών και οι αυτού ας εισέρχονται και ας διορίζωσιν αυτούς έκαστον εις το έργον αυτού και εις το φορτίον αυτού. Ας μη εισέρχονται όμως να είδωσιν όταν περισκεπάζονται τα Άγια, δια να μη αποθάνωση. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε το κεφάλαιον και των ιών γυρσών κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, θέλεις απαριθμίσει αυτούς, πάντας τους εισερχομένους εις το τάγμα, δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γερσονητών, να υπηρετώσει και να βαστάζωσει. Θέλουσι λοιπόν βαστάζει τα παραπετάσματα της σκηνής και τη σκηνή του μαρτυρίου, το κάλυμα αυτής και το κάλυμα το εκδερμάτων θών, το επάνωθεν αυτής και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της πύλης της αυλής, τα οποία είναι δια την σκηνή και δια το θυσιαστήριον κύκλο και τα σκηνία αυτών και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας αυτών και πάντα τα χρησιμεύοντα εις αυτά. Ούτω θέλουν συνυπηρετεί. Κατά προσταγήν του Αρών και των ιών αυτού θέλουσι γίνεστε πάσε υπηρεσία των ιών των γερσονητών, εις πάντα τα φορτία αυτών και εις πάσας τας υπηρεσίας αυτών. Και εσείς θέλετε διορίζει εις αυτούς πάντα όσα οφείλουσι να βαστάζωσι. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των ιών των γερσονητών εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η φυλακή αυτών θελείστε υπό την επιστασία του Ιθάμαρ, Υιού του Ααρών του Ιερέως. Θέλεις απαριθμίσει και τους Υιούς του Μεραρή κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, θέλεις απαριθμίσει αυτούς πάντα στους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και ταύτα είναι τα οποία οφείλουσι να βαστάζωσι καθόλην την υπηρεσίαν αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Εσανίδες της σκηνής και η μοχλή αυτής και η στήλη αυτής και τα υποβάσια αυτής και η στήλη της αυλής κύκλο και τα υποβάσια αυτών και η πάσαλη αυτών και τα σκηνία αυτών με τα πάντων των σκευών αυτών και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτών. Και θέλετε διορίσει κατόνομα τα σκεύη τα οποία οφείλουσι να βαστάζωσι. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των ιών Μεραρή καθόλην την υπηρεσία αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου υπό την επιστασία του Ιθάμαρ Υιού του Ααρών του Ιερέως. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απειρίθμισαν τους Υιούς των Καθητών κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντα στους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, ήσαν 2.750. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των καθητών, πάντες οι υπηρετούντες εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Οι δε απαριθμηθέντες των ιών Γυρσών, κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών ήσαν 2.630. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Ιγυρσών, πάντες οι υπηρετούντες εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών κατά την προσταγήν του Κυρίου. Οι δε απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι στο τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι απαριθμηθέντες αυτών κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν 3.200. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Μεραρή, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Πάντες οι απαριθμηθέντες των Λεβιτών, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Ααρών και οι άρχοντες του Ισραήλ κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι δια να υπηρετώσουν υπηρεσίαν και να βαστάζωσιν το φορτίον εν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 8.580. Απηριθμήθησαν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως, έκαστος κατά την υπηρεσίαν αυτού και κατά το φορτίον αυτού. Ούτως απηριθμήθησαν υπ' αυτού, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν.
2: Ψαλμός Ρο Κάπα, Οδή των Αναβαθμών. Εν τη θλίψη μου έκραξα προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου από χιλέων ψευδών, από γλώσσης δολίας. Τι θέλησι δώσει ή τι θέλησι προσθέσει η δολία γλώσσα? Τα εικονημένα βέλη του δυνατού με τα ανθράκων αρκεύθου. Ουέισε με, διότι παρικώ εν μεσέχ, κατοικώ εν τες σκηνές του κιδάρ. Πολύν καιρόν κατόκεσεν η ψυχή μου μετά των μισούντων την ειρήνην. Εγώ αγαπώ την ειρήνην, αλλά όταν ομιλώ, αυτοί ετοιμάζονται δια πόλεμων. Ψαλμός Ρο Κάπα Αλφα, Οδή των Αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούσου, ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των

Ιησού, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα, κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς, οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο και εγώ, ακούσαστην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας, και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τις προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοό σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποίαν ενέργησεν εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανίης, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκε εν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Η προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί τη σήμερον, εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε εσωσμένοι, και συνανέστησε, και συνεκάθισεν εν της επουρανής, δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί τής. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Ευαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σείς υποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσας την έχθραν εν της αρκή αυτού, των νόμων των εντολών των εν της διατάγμαση,
διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέων άνθρωπων,

0: φέρων ειρήνην και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίου στο 3:8, εις εμέ τον πλέον ελάχιστον, πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτού να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Και είπαμε ότι ο πλούτος αυτός, αδερφοί, χρειάζεται εξιχνίαση. Όχι από έναν ή από δυο, αλλά από τον κάθε ένα από εμάς. Μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Κυρίου την προηγούμενη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση ή για την αγάπη του Θεού, αλλά τη συγχώρεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπάρχει διαφορά. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γιατί παρεμβαίνει πλέον ο άνθρωπος. Δεν είναι η αγάπη του Θεού τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε η συγχώρεση του Θεού, αλλά είναι η συγχώρεση και η αγάπη που ο Χριστός έδωσε σε μας. Είχε μέσα του, μέσα στο είναι του, που θέλει ο Θεός να αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός. Ο άνθρωπος όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν μέσα του, που πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, γίνονται εμπόδια στο να δώσουμε αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Και σήμερα, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση του Κυρίου. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι η συγχώρεση των αμαρτιών συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ο αμνός της θυσίας για να συγχωρεθούν ολονών μας οι αμαρτίες, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, η άφεση σε όλο τον κόσμο, μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητάμε από τον Κύριο, να έχει ο κάθε ένας από εμάς μέσα μας. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 26 κεφάλαιο, και ενώ έτρωγον, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο του Κυρίου μαζί με τους μαθητές, πριν να σταυρωθεί, πριν να πάθει. Ευλογήσας, ο Ιησούς λέει, έλαβε άρτο και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο ευχαριστή σας έδωκε σε αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και θέλω να μπω μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο 28ο εδάφιο, να το διαβάσουμε λίγο στη Δημοτική. Λέει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Πίετε, μετά λέει για το ποτήριο, από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται χάριν όλων για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε? Έχισε το αίμα του, έδωσε το αίμα του ο Κύριος για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Προσέξτε, μιλήσαμε για το Πνεύμα του Χριστού την προηγούμενη φορά και λέει ότι όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Και το Πνεύμα του Χριστού δεν έχει να κάνει με ένα δεύτερο πνεύμα δίπλα στο Πνεύμα του Πατέρα, αλλά μιλάει για το Πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, για το φρόνημα του Χριστού. Θυμάστε το Μωυσή που του είπε ο Κύριος ότι θα λάβω από το Πνεύμα σου και θα δώσω στους πρεσβυτέρους. Το ίδιο έχει να κάνει και με το Πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού σαν χριστιανοί, σαν ακόλουθοι του Χριστού. Και να δώσουμε κι εμείς, αδερφοί, τουλάχιστον, μια και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, αλλά να δώσουμε συγχώρεση σε όλο τον κόσμο. Εάν ο Κύριος έδωσε το αίμα του, για να βασιλεύσει συγχώρεση, πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί, τι πρέπει να κάνουμε μάλλον εμείς, που είναι μια απλά πράξη που μπορείς να κάνεις, θα δούμε σήμερα. Είναι μια απόφαση να συγχωρέσεις ή όχι. Δεν είναι ότι όταν το αισθανθώ, και θα δούμε ότι τα συναισθήματα του ανθρώπου πολλές φορές είναι εμπόδιο ως προς τη συγχώρεση του Κυρίου που θέλει ο Κύριος να δώσουμε. Για να έρθει λοιπόν η συμφιλίωση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας, ο Κύριος έδωσε το αίμα του. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Δεν είναι, αδερφοί, τόσο εύκολο όσον αφορά όλους εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι συγχωρώ εκ καρδίας. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πληγές πολλές φορές, ή να το πούμε από μια άλλη οπτική, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται να δώσει συγχώρεση? Ο θήτης ή το θύμα? Το θύμα. Όχι ο θήτης, όχι αυτός που έκανε κακό. Όχι, αυτός που υπέστη την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αυτός που έχει πληγές, αυτός που ταλαιπωρήθηκε, αυτός τώρα χρειάζεται να κάνει και ένα έξτρα βήμα, θα λέγαμε. Και ποιο είναι αυτό το έξτρα βήμα? Να συγχωρέσει κιόλας. Και δαρμένος και πληγωμένος, και σου ζητάει και ο Κύριος να δώσει συγχώρεση. Δεν είναι από τη μεριά του θήτη. Είναι από τη μεριά του θύματος. Και εκεί είναι, αδερφοί, που τελικά γινόμαστε γη και θυγατέρες του Θεού. Εκεί είναι που ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Λιδωρούμενος, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, ταλαιπωρημένος, δαρμένος, τον μάδισαν, τον έδιραν, ξέσχισαν τις σάρκες του, και τώρα απαιτείται από εκείνο τον άνθρωπο Χριστό να συγχωρέσει όλους εκείνους και να πει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο και ο πλούτος που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα, να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο του Χριστού, και όχι να τον γνωρίσουμε εγκεφαλικά, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Και εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Όμως απαιτείται. Απαιτείται από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος συγχώρεσε πρώτους όλους εμάς που χρωστάγαμε. Θυμάστε αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ένας βασιλιάς ήθελε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και βρέθηκε κάποιος ο οποίος του χρωστούσε μύρια τάλαντα. Αμύθιτο ποσό. Και του το χάρισε. Μακροθύμησε ο Έμε, λέει, και εγώ θα στα αποδώσω. Πού να τα αποδώσει? 100 ζωές να ζούσε, δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει το οφειλόμενο, όπως και εμείς. Τι έργα μπορείς να κάνεις εσύ για όλα εκείνα που έχεις κάνει μέσα στη ζωή σου? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έχεις αριθμίσει πόσες αμαρτίες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όσες αμαρτίες έχεις κάνει, τόσα είναι και το εισθάνατο. Εισθάνατο. Και ήρθε ο Κύριος με μια πράξη. Έβαλε τον εαυτό του θυσία. Και έγινε θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Και αυτός, λέει, ο δούλος τώρα βρήκε ένα σύνδουλό του μετά και του χρωστούσε κάτι δινάρια και τον έπνιγε. Ήθελε σώνει και καλά να το αποδώσει το οφειλόμενο. Το οποίο οφειλόμενο στην ουσία ποιανού ήταν? Του βασιλιά. Οφειλόμενο αυτό ήταν του βασιλιά. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ό,τι είναι υποτίθεται δικό μας, ακόμα η ζωή μας, η ύπαρξή μας, ποιανού είναι? Δώρο, ποιανού? Είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου, ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν, αδερφοί, πάρουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, όταν πάρουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, τότε είμαστε πραγματικοί γη του Κυρίου, αλλιώς δεν είμαστε, είμαστε νόθοι. Όταν κρατάμε λογαριασμό σε αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι και δεν αφήνουμε, τότε δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Μπορεί να σκέφτεσαι τις πληγές σου και τις αδικίες σου, όλα αυτά που οι άνθρωποι σου έχουν κάνει, αλλά όμως πρέπει να κάνεις το έξτρα μίλι. Και αυτό το έξτρα μίλι, αδερφοί μου, είναι το να συγχωρέσεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι και αν σου έχουν κάνει ή ό,τι αν νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Πολλοί νομίζουν και όμως δεν είναι αλήθεια. Και όταν υπάρξει συγχώρεση και συμφιλίωση, μετά μπορείς να μιλήσεις και να δεις. Γιατί μέσα στην επικοινωνία που υπάρχουν, που ο Θεός θέλει να έχουμε μεταξύ μας, είναι εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να βρεθεί η αλήθεια, αν ο άλλος δεν είναι υποκριτής. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και τις μεθοδίες του εχθρού και τις παγίδες του εχθρού που έστησε. Όλα εκείνα τα οποία εσύ νομίζεις ότι με κακοπροαίρετη διάθεση ο καθένας μπορεί να κάνει εναντίον σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι εσύ να κάνεις αυτή τη θεραπεία μέσα σου. Πώς γινόμαστε γη του Θεού, Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Ο εχθρός σου ποιος είναι? Αυτός που σε βλάπτει ή που σε έχει βλάψει. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Οι διδάσκαλοι τους στην Παλαιά Διαθήκη τους έλεγαν να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου. Και έρχεται ο Κύριος τώρα με το πνεύμα του Χριστού και σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου, να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται, όχι υποκριτικά, πραγματικά, να ευεργετείς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι σε αυτούς που σε βλάπτουν, σε κατατρέχουν. Το κάνουμε αυτό? Για να γίνετε ιοί του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θες να γίνεις γιος του Θεού? Θες να γίνεις όπως ο Χριστός? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν έχετε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε έχει κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος τόπος που είσαι. Βρίσκεσαι σε λάθος τόπο. Εάν δεν θες να γίνεις σαν το γιο του Θεού, σαν τον Χριστό, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως και όχι με εκδικητικό πνεύμα. Αλλά πώς, πατέρα μου? Συγχώρεσέ τους. Εσύ είσαι ο δίκαιος, ο Άγιος. Αλλά η καρδιά του Χριστού δεν είχε μέσα του τίποτα το οποίο να θέλει να εκδικηθεί ή να βλάψει τον άλλον. Χρειάζεται λοιπόν όλο αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά, αλλά για να γίνει όλο αυτό, το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται και αυτά που σου ζητάει ο Κύριος για να γίνεις γιος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγχωρέσεις. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να ευλογήσεις. Είναι μια υποκρισία. Ή να προσευχηθείς ή να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Δεν γίνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Το βήμα το οποίο απαιτείται από σένα σαν χριστιανός που είσαι. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Είναι απαραίτητο, αδελφοί, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το δικό μας μικρό κόσμο. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η συμφιλίωση, η αποκαταλλαγή, αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, μας έδωσε αυτή τη διακονία της διαλλαγής, λέει. Σε ποιους, σε εμάς. Η συμφιλίωση και η συγχώρεση τελικά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να κηρύξει την άφεση. Την άφεση. Εσύ ποιος είσαι που κρατάς λογαριασμό ακόμα? Ποιος είσαι? Όταν βλέπεις το δικό σου μικρό κόσμο, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ασυγχωρητικότητας, είναι ότι κοιτάς τον εαυτό σου και δεν κοιτάς αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Ήρθε ο Κύριος για να έρθει ειρήνη, αποκατάσταση, ευλογία, χαρά και πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Εάν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα αδέρφια μας εν Χριστώ, πώς μπορείς να συγχωρέσεις πραγματικά τους άλλους? Ο εγωκεντρισμός δηλαδή είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, εμπόδιο ίσως. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζει το δικό του μικρό κόσμο. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό ισχύει και για τη συγχώρεση του Κυρίου. Ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να έχει το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού που λέει «Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή». Τι σημαίνει «Εαυτόν εκένωσε»? Άδειασε τον εαυτό του, ώστε να πάρει τη μορφή του δούλου, ενώ ήταν ίσα Θεό, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ που βρέθηκε πάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Για να βρεθείς στο σταυρό και για να βρεθείς στην αληθινή συγχωρέση, θα πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως λέει, δεν είναι αυτού. Από τι να αδειάσουμε? Γιατί είναι μια αόριστη έννοια να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίου στο 4:30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο εσφραγίστη δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Και λέει παρακάτω. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Τι λέει να κάνουμε? Ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Όσον αφορά τη συγχώρεση λοιπόν, όταν λέμε να εκενώσουμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να αδειάσουμε? Την πικρία πρώτο, και θα μιλήσουμε για την πικρία. Το θυμό, την οργή, την κραυγή, τη βλασφημία, το κουτσομπολιό, τη μνησικακία. Όλα αυτά τα οποία, αδερφοί, μέσα μας ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας και γίνονται ένα βουνό που ο Κύριος θέλει να το ρίξει στη θάλασσα στο τέλος. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με πίστη. Μόνο με πίστη. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρεσε εσάς για του Χριστού. Τι προηγείται τη συγχώρεση? Η αφαίρεση. Να αφαιρεθούν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως. Και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθέναν. Το αίσθημα ότι αδικήθηκες. Ότι ταλαιπωρήθηκες. Κοιτάς τον εαυτό σου. Κοιτάς τις πληγές σου. Κοιτάς μέσα αυτό το οποίο ακόμα ρέει από τις πληγές. Όμως ο Κύριος θέλει να το θεραπεύσει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εν Χριστώ, αδελφοί, καθώς είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Με πίστη. Είπαμε όσον αφορά τον εγωκεντρισμό. Και θέλω να διαβάσω στην Β' Κορινθίους, στο 5:14. επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, για να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Τι λέει εδώ, αδελφοί, μην τα περνάμε έτσι τα εδάφια. Γράφει και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά για να αποτυπώσει τέλεια τα νοήματα, ώστε να είναι τόσο ευκρινή και τόσο ακριβή αυτό που θέλει να πει ο Κύριος, για να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πέθανε για όλους εμάς για να μην ζούμε πλέον για τους εαυτούς μας. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε τη ζωούλα μας, τη δικιά μας τη ζωή, αυτή τη ζωή την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Μας κάλεσε για να ζήσουμε τη δική του τη ζωή, που ένα από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο οποιοσδήποτε. Πολλοί συμπεριφέρονται, λες, και τους έχουμε σκοτώσει τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Ίσως γιατί θύχτηκαν, ίσως γιατί το οτιδήποτε. Αλλά, αδελφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η ασυγχωρητικότητα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο Κύριος μέσα στον άνθρωπο. Να φύγει ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια, ο εγωισμός του ανθρώπου. Οι εγωιστές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν. Όμως τα ταπεινά παιδιά του Κυρίου είναι ήσυχα. Ακόμα και αν αδικήθηκαν, ξέρουν ότι ο Κύριος αυτό που τους έβλαψε, ό,τι κι αν τους έβλαψαν οι άνθρωποι, ο Κύριος μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει ότι που απέβλεπε ο Κύριος σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου αρνητικό, ο Κύριος είναι ικανός, γι' αυτό και λέμε συγχωρούμε διαπίστεως, να μας το αποδώσει. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να λαμβάνει ουδέν αν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μας στον ουρανό. Ωραία, okay. Να το πούμε λίγο αντίστροφα. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει εμένα. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν μπορεί να πέσει κάτω αν δεν είναι το θέλημα του Πατρός μου, είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας στερήσει τη σχέση αυτή? Και ποιος μπορεί, αδερφοί, να μας κλέψει, να μας ζημιώσει, αφού έχουμε τον Κύριο της δόξης μέσα στη ζωή μας? Πρέπει λοιπόν να ελευθερωθούμε από το μικρό κοσμό μας και από την αυτοάμυνά μας, λέει στην Α Πέτρου στο 2:19, γιατί πολλοί έχουν χτίσει οχυρά να μην ξαναβλαφτούν και να μην ξαναπικραθούν. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Διότι τούτο είναι χάρις, αν θέλουμε να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Το να υποφέρει της λύπας για την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Δεν ορίζει από πού. Μπορεί να είναι από τον πιο στενό σου αδερφό. Μπορεί να είναι από τη συγγένειά σου. Μέσα από την εκκλησία, μέσα από αδέρφια. Ναι, υποφέρουμε λύπες. Αλλά αυτό είναι η χάρις. Γιατί ποια είναι η δόξα αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι λέει εις τούτο προσεκλήθητε. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Κύριος. Τι με κάλεσε, να περνάω μέσα από λύπες? Ναι, σε κάλεσε. Η ελαφρά μας λήψη, τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξης. Σε κάλεσε και πολλές φορές να πάσχεις αδίκως, χωρίς να φταίς. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. έχεις βάλει τον εαυτό σου να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού? Πού οδηγούν τελικά? Πού οδηγούν τα ίχνη του Χριστού? Πάνω στο Σταυρό. Εκεί οδηγούν. Όταν φτάσεις εκεί, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έχεις καταλάβει τον πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου. Όταν όμως είσαι από αυτούς που ακολουθούν τα δικά τους ίχνη ή κάποια ίχνη άλλων, τότε δυστυχώς δεν ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ως τη αμαρτία δεν έκαμε ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσχον δεν υπήρχε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ώστις τα σαμαρτία σημών αυτός ευάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ποια είναι η χάρις λοιπόν? Ποια είναι η χάρις? Η χάρις είναι το να πάσχουμε αδίκως. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα νόμο, αδερφοί. Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Έχουμε ένα νόμο που ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντες ένα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις πάντα πίσω. Χάρη της ενότητας. Δεν θα βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, αλλά θα βάζεις την ενότητα και την αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτό που ο Κύριος θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε ένα σύνολο, είμαστε μια εκκλησία που το πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει να ξυπνάμε και θα πρέπει να κοιμόμαστε με αυτό, θα πρέπει να είναι η ενότητα και η αγάπη στο σώμα του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Θέλω πάντες να είστε ένα. Προσευχόταν ο Κύριος γι' αυτό. Δεν είναι το πρωταρχικό μέλημά μας ο εαυτούλης μας. Το να ζούμε εμείς καλά. Ή κατ' επέκταση η οικογένειά μας. Εμείς να είμαστε καλά και ας τους άλλους. Σαν κάποιος που είχε πει, λέει, τι με νοιάζει εμένα, εδώ μέσα, όχι σε αυτήν την αίθουσα. Τι με νοιάζει εμένα, λέει, για σας. Με νοιάζει εμένα. Εγώ θέλω να γίνει αυτό που με μένα με βολεύει. Με νοιάζει εμένα. Σε νοιάζει? Υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, αδερφοί. Και αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την πραγματική αγάπη και την πραγματική ενότητα. Αμήν. Εκεί ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χάρη? Το αντίθετο. Εβραίους 12:14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Πού θες να ζεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κρίση? Αν θες να ζεις μέσα στη χάρη, ναι, θα υποφέρεις τις δυστροπίες των άλλων, τα κουτσομπολιά των άλλων, μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα του άλλου και πολλά άλλα, τις συμπεριφορές, τις άσχημες. Ναι, τις υποφέρεις, γιατί είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι η χάρις. Το άλλο όμως είναι η πικρία. Είναι το να ξεφύγεις από τη χάρη και να ζεις με την πικρία. Και εκεί ξεφεύγεις, λέει, από τη χάρη του Θεού, και εκεί είναι που έρχεται ενόχληση και σε πολλούς. Δηλαδή, αντί να είσαι γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Γιος του διαβόλου αρχινάς και μιλάς ενάντια. Η πικρία που έχεις μέσα σου, που δεν έχεις επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τη θεραπεύσει, αρχινάει όλο αυτό μετά και εκφύει λόγους ενάντιους και καταστρέφονται πολλοί. Αντί για γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Ο ίδιος ο διάβολος γίνεσαι. Ναι, για να δεις εμένα τι μου έχουν κάνει.
2: Εγώ να δεις τι έγινε. Εμένα.
1: Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η πικρία σε άλλες περιπτώσεις. Λένε οι ψυχολόγοι ότι το 80% λέει της κατάθλιψης των ανθρώπων προέρχεται από την πικρία. Άνθρωποι πικραμένοι. Και εκεί μετά έρχεται η κατάθλιψη. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτό του, γίνεται ένα σαστρίδι και δεν μπορεί να ανοιχτεί και μετά έρχεται η κατάθλιψη μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος αδερφοί, καθώς μας συγχωρεί, μας δίνει και τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πικρία. Καθώς καταλαβαίνουμε τη συγχώρεση των μυρίων ταλάντων. Αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει. Και αυτό είναι η ενθύμηση και αυτό παίρνουμε κοινωνία. Κάποιος είπε, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει εκτός από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στο να συγχωρέσουμε. Κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Είναι δικιά σου υπόθεση. Είναι αποκλειστικά δικιά σου απόφαση το να το κάνεις ή όχι. Πρέπει να φύγει αυτή η ρίζα της πικρίας. Είναι σαν ένα αγκάθι που έχει καθίσει μέσα σου και αν δεν το βγάλεις αυτό, συνέχεια θα σε πονάει και θα αιμορραγεί. Και μετά μπορεί να φέρει και άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Χρειάζεται λοιπόν να φύγει αυτό ώστε να έρθει η συγχώρεση. Και η θεραπεία της συγχώρεσης, αδερφοί, δεν είναι μόνο πνευματική. Έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου, με την ψυχή και με το σώμα. Γιατί δημιουργούνται ψυχοσωματικά προβλήματα μετά. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Η θεραπεία είναι πάνω στο σταυρό. Η θεραπεία είναι στη θυσία του Χριστού. Η θεραπεία είναι το να αποβλέπεις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, που υπέρ της χαράς, λέει, της προκειμένης, τι έκανε, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην Εσχήνη. Εκεί είναι που έρχεται η θεραπεία. Όταν λέμε αποβλέπουμε στο Χριστό, τι εννοούμε, σε ποιο σημείο? Στο σταυρό. Εκείνη η θεραπεία. Και εκεί είναι που μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Θυμάστε έναν πολύ καλό ποιμένα που πέρασε από την Αμερική, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων. Το σκότωσαν 40 χρονών περίπου. Είχε αυτή την καρδιά. Και ακούστε τι είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια, θα πεθάνουμε σαν ανόητοι. Αυτό είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία του, μέσα στο λαό του, για να φτιαχτεί ένας πυρήνας αγάπης, συγχώρησης, που αυτό μπορεί μετά να απλώσει παντού, σε όλη την κοινωνία. Αλλά ξεκινάμε από εδώ. Μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και κάτι άλλο που είπε, λέει, μην επιτρέψεις σε κανένα να σε σύρει τόσο χαμηλά, κάνοντας να τον μισήσεις. Είναι κάτι πολύ πολύ ευτελές που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω. Να μισήσει ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος είπε, δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον εάν δεν αποδεχτούμε, εξομολογηθούμε και συγχωρήσουμε το άσχημο και κακό παρελθόν. Ό,τι και αν έχει γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να κουβαλάς τα βάρη του παρελθόντος και την ασυγχωρητικότητα του παρελθόντος, γιατί δεν μπορείς να τρέξεις αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό λέει απορρίψατες, λέει στην προς Εβραίους, έτσι, να απορρίψουμε την αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο σημάς αγώνα αποβλέποντες. Κάποιος Γιάνσεϊ είπε το εξής: η λέξη μνησικακία εκφράζει τι συμβαίνει αν ο κύκλος δεν σπάσει. Σημαίνει κατά κυριολεξία θυμάμαι και νιώθω ξανά. Η αγανάκτηση γαντζώνεται στο παρελθόν, το ξαναζεί ο άνθρωπος αυτό, σκαλίζει την πληγή για να μην κλείσει ποτέ. Είναι εκεί μια πληγή που ρέει και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να έρθει θεραπεία μέσα του, δυστυχώς αυτό είναι που εκρίνει συνέχεια όλο αυτό από την πληγή και καταστρέφει το ίδιο ο άνθρωπος. Θα δούμε λίγο το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος συγχωρέσει, κερδίζει τρία κυρίως πράγματα. Την ευλογία, την ελευθερία και την ενότητα. Αυτά τα τρία πράγματα κερδίζει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο άνθρωπος μέσα του. Είναι η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα με το Θεό. Γίνεται αποκατάσταση. Ο άλλος δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον σύντουλό του που του χρωστούσε αυτά τα δινάρια και τον έπιασε ο βασιλιάς και του λέει έλα εδώ. Τώρα θα σε ρίξω εγώ στο σκότο στο εξωτερικό μέχρι να αποδώσεις όλο το φιλόμενο μέσα στην αιωνιότητα δηλαδή. Γιατί? Όχι για αυτά που του χρωστούσε. Όχι για αυτά που του χρωστούσε, αλλά για το ότι δεν συγχώρεσε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσευχόμαστε στον Κύριο. Και ζητάμε πράγματα. Και μετά λέμε πολλές φορές, γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί δεν ευλογούμαστε. Τι λέει στο Πάτερ ημών? Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αποκατάσταση με το Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Από τα τρία που είπαμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε στην κοινωνία. Λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμε. Δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Το αίμα του Χριστού τι περιέχει μέσα μας, διαβάσαμε στην αρχή. Τι περιέχει? Συγχώρεση. Και εμείς κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και αυτό τι φέρνει μετά μέσα μας? Ευλογία. Η κοινωνία και αυτό που ο Κύριος θέλει δεν είναι απλά να πιούμε ένα ποτήρι κρασί. Αλλά να έχουμε κοινωνία με το αίμα και την ουσία του αίματος που είναι η συγχώρεση. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση με το Θεό καθώς συγχωρούμε. Η αποκατάσταση μετά με τον εαυτό μας τον ίδιο, και αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία. Νιώθουμε ελεύθεροι, γίνεται μια αποκατάσταση, φεύγει το βάρος, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερος. Και ο εαυτός σου, αδερφοί, είναι ελεύθερος, λέω. Και το τρίτο, γίνεται αποκατάσταση με τους άλλους και έρχεται η ενότητα. Ο άρτος τον οποίον κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος είμαι θα υπολεί. Έρχεται η ενότητα. Έρχεται αυτή η αποκατάσταση, αδερφοί. Η συγχώρεση. Είπαμε προηγουμένως, έρχεται διαπίστεως. Διαπίστεως πιστέψαμε στον Κύριο με πίστη. Με πίστη λάβαμε συγχώρεση από εκείνον. Με πίστη λάβαμε αποκατάσταση. Αμήν. Με πίστη αυξανόμαστε σε αγιασμό. Με πίστη τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Και με πίστη και λάβαμε συγχώρεση, αλλά και συγχωρούμε με πίστη. Μάρκος 11:22. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφτητε εις τη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν και ό,τι ανήπει. Στο 22 λέει, έχετε πίστη Θεού. Και συνεχίζει. Στο 25. Και όταν είσαστε, 25, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τεινός, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο? Για ποιο όρος μιλάμε? Υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα που καλούμαστε, αδερφοί, να αντιμετωπίσουμε. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η συγχώρεση. Αμήν. Πρέπει να πέσει όλο αυτό το βουνό που νιώθουμε μέσα μας στη θάλασσα. Από τις μεγαλύτερες πληγές και προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτό, όταν έχει αδικηθεί από τη ζωή του και όταν δεν έχει συγχωρέσει. Στην πνευματική μας πορεία, αδελφοί, καθώς ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε πνευματικά, πολλές φορές θα βρεθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι της συγχώρεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Οι περισσότεροι που σκανδαλίζονται και φεύγουν μέσα από το σώμα του Χριστού, όλο αυτό έχει να κάνει με πώς, με την ασυγχωρητικότητα. Αυτό το σταυροδρόμι τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη θυσία και το σταυρό του Χριστού. Είπαμε, θέλουμε να γίνουμε σαν εκείνον ή όχι? Να δούμε λίγο κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Η συγχώρεση είναι πράξη και όχι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να συγχωρέσουμε. Και αν περιμένεις πότε θα το αισθανθείς για να συγχωρέσεις, θα περάσει πολύ καιρός και μπορεί και να μην γίνει και ποτέ. Είναι μια απόφαση. Πρώτα το κάνουμε, παίρνουμε την απόφαση και μετά αισθανόμαστε το αποτέλεσμα και την ελευθερία. Πρέπει να παραιτηθούμε από τη δυσαρέσκεια που κρατάμε σε κάποιον και αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε για να έρθει η αποκατάσταση. Είναι θέμα απόφασης. Να δούμε τρία εμπόδια για τη συγχώρεση. Πρώτον, η επιθυμία για εκδίκηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό στο να εκδικηθεί τον άλλον που τον έβλαψε. Μου έκανε αυτό, τώρα θα δει. Τι λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους? Μη εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, σε μία ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Μην εκδικείς μόνος σου όταν έχεις βλαφτεί. Ζήτα τον Κύριο. Όταν υπάρχει επιθυμία για εκδίκηση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει. Το δεύτερο είναι η λάθος σκέψη του ανθρώπου ότι συγχώρεση σημαίνει αποδοχή και μείωση για το κακό που έγινε. Ας το δεχτούμε και αυτό. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Ή δεν συγχωρώ για να μην το μικράνουμε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να μικράνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι γίνεται τόσο κάτι, τόσο, και μετά θέλουν να το μεγαλώσουν κι άλλο πιο πολύ. Να βρούμε και τα κίνητρα, να βρούμε και την πονηρία του αλουνού, να βρούμε και το τι έγινε, το πόσο κακός είναι ο άλλος σε σχέση με εμάς που είμαστε Άγιοι. Και το τρίτο είναι ο εγωκεντρισμός, να κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το νόημα της αληθινής συγχώρεσης. Ποιο είναι το νόημα? Μ' αρέσει αυτό εδώ και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. δεν είναι να δικαιολογώ και να ενεργώ σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην ήταν σημαντικό ή κακό αυτό που έγινε. Δεν είναι δικαιολογία. Έγινε. Δεν το δικαιολογώ. Το συγχωρώ όμως. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το κακό που έγινε επίσης. Έγινε αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτε σημαίνει ότι θα εμπιστευτώ αυτό το άτομο ξανά χωρίς όρους. Άλλο αγάπη και άλλο εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλο αγάπη, άλλο εμπιστοσύνη. Πολλοί την πατάνε με αυτό το πράγμα μέσα τους, γιατί σου λέει άμα το συγχωρέσω είναι σαν να το δικαιολογώ. Σαν να δικαιολογώ αυτό που έκανε. Σαν να το αποδέχομαι αυτό που έκανε. Σαν να συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η συγχώρεση. Το κακό είναι κακό. Αμήν. Αυτό που έκανε στο Χριστό δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Αλλά ο Κύριος του συγχώρεσε.

0: δυστυχώς. Γι' αυτόν. Και τελευταίο θα σας πω τέσσερα πράγματα. Τέσσερα βήματα που οδηγούν στη συγχώρεση του ανθρώπου. Του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Πρώτον, να θυμάσαι πόσες φορές συγχώρεσε ο Θεός εσένα. Πόσες. Δεύτερον, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συγχωρέσεις και να σβήσεις το χρέος του άλλου. Πολλοί άνθρωποι κρατάνε ένα τευτέρι και λογαριάζουν, κάνουν λογαριασμούς. Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος. Λέει, Κύριε, λέει, μη λογαριάσεις, λέει, σε αυτούς την αμαρτία αυτή. Σβήσε, πάρε τη γομολάστιχα και σβήστα. Σβήσε το χρέος του άλλου. Τρίτον, αναγνώρισε ότι η συγχώρεση είναι ρίσκο. Επειδή ο άλλος μπορεί να σε πληγώσει ξανά. Αλλά ποιον εμπιστεύεσαι? Ποιον εμπιστεύεσαι? Εκείνο. Είναι ρίσκο. Και τέταρτον, στηρίξου στον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ότι εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, και την προστασία και τους τρόπους και τη σοφία ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας εάν ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει το λάθος του. Η συγχώρηση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν καθώς θυμάσαι εκείνους που σε πλήγωσαν, έχεις και τη δύναμη να τους ευλογείς. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Όταν λέμε να τους ευλογείς, όχι υποκριτικά, όχι απλά δεν θέλω το κακό του, αλλά να τους ευλογείς με όλη σου την καρδιά. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε στην Α' Πέτρου στο 3:8. Τελευταίο, δεν γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού, ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Εχθρούς και φίλους, επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Πώς θα κληρονομήσουμε την ευλογία? Όταν γινόμαστε ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Δεν θα αποδίδουμε κακό αντί κακού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να κληρονομήσουμε ευλογία και όχι κατάρα. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Αν θες ευλογία στη ζωή σου, σταμάτα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγαίνει αυτή η πίκρα. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Θέλει να έχεις τον Κύριο μαζί σου, θες την ευλογία ή θες την κατάρα? Θες τον Κύριο να είναι μαζί σου ή απέναντί σου? Πέστε μου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας καλεί να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο της συγχώρησης του Χριστού μέσα μας. Αμήν. Το γνωρίσουμε. Όχι εγκεφαλικά, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυστικό είναι ο Σταυρός. Το μυστικό είναι να γίνουμε όπως εκείνος και να πάρουμε το δικό του πνεύμα, να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακία, από κάθε μισή κακία, από κάθε ασυγχωρητικότητα, από κάθε εγωισμό, από κάθε τι το οποίο ο διάβολος χρησιμοποιεί, ώστε να φθείρει και μας αλλά και το σώμα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτές είναι οι γενναίες του Ααρών και του Μωυσή, την ημέρα που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή επάνω στο βουνό Σίνα. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ααρών. Ο Ναδάβ, ο πρωτότοκος, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ααρών, των χρησμένων ιερέων που καθιερώθηκαν για να ιερατεύουν. Πέθανε όμως ο Ναδάβ και ο Αβιούδ μπροστά στον Κύριο, ενώ πρόσφερναν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο, στην έρημο Σινά, και δεν είχαν παιδιά. Και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, μπροστά στον Ααρών τον πατέρα τους. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Φέρε τη φυλή του Λεβί και παράστησε τους μπροστά στον Ααρών τον ιερέα, για να υπηρετούν σε αυτόν. Και θα φυλάτουν τις φυλάξεις του και τις φυλάξεις ολόκληρης της συναγωγής μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, εκτελώντας τις υπηρεσίες της σκηνής. Και θα φυλάτουν όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τις φυλάξεις των γιών Ισραήλ, εκτελώντας τις υπηρεσίες της σκηνής. Και θα δώσεις τους Λεβίτες στον Ααρών και στους γιους του. Αυτή είναι δοσμένη ως δώρο σε αυτόν από τους γιους Ισραήλ. Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους τοποθετήσεις για να εκτελούν τα καθήκοντα της ιερατείας τους. Και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Δες, εγώ πήρα τους Λεβίτες από μέσα από τους γιους Ισραήλ στη θέση κάθε πρωτότοκου που διανοίγει μήτρα από τους γιους Ισραήλ. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου, επειδή κάθε πρωτότοκο είναι δικό μου, για το λόγο ότι κατά την ημέρα που πάταξα κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, αγίασα για τον εαυτό μου κάθε πρωτότοκο στον Ισραήλ από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Δική μου θα είναι. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή στην έρημο Σινά λέγοντας: «Απαρίθμησε τους γιους του Λεβί σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Κάθε αρσενικό από ενός μήνα και επάνω θα τους απαρίθμισεις». Και ο Μωυσής τους απαρίθμησε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, όπως προστάχθηκε. Και αυτοί ήσαν οι γιοι του Λεβί σύμφωνα με τα ονόματά τους: ο Γυρσόν και ο Καάθ και ο Μεραρί. Και αυτά ήσαν τα ονόματα των γιών του Γυρσόν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Λιβνί και ο Σεμεΐ. Και οι γιοι του Καάθ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Αμραμ και ο Ισάρ και ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Και οι γιοι του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Μαλί και ο Μουσί. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λεβιτών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Από τον Γυρσόν ήταν η συγγένεια του Λιβνί και η συγγένεια του Σιμεΐ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Γυρσονιτών. Αυτοί που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών, από ενός μήνα και πάνω, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 7.500. Οι συγγένειες των Γυρσονιτών θα στρατοπεδεύουν πίσω από τη σκηνή, δυτικά. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των Γυρσονιτών θα είναι ο Ελιασάφ, ο γιος του Λαΐλ. Και η φύλαξη των γιών του Γυρσόν στη σκηνή του μαρτυρίου θα είναι η σκηνή, η σκεπή, το κάλυμά της και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, που είναι για τη σκηνή και για το θυσιαστήριο ολόκληρα, και τα σχοινιά της για όλες τις υπηρεσίες τους. Και από τον Καάθ ήταν η συγγένεια των Αμραμιτών και η συγγένεια των Ισααριτών και η συγγένεια των Χεβρονιτών και η συγγένεια των Οζιηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Καάθητων. Όλα τα αρσενικά από ενός μήνα και πάνω ήσαν σε αριθμό 8.600 που φύλαγαν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου. Οι συγγένειες των γιών Καάθ θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής με σιβρινά. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών των Καάθητων θα είναι ο Ελισαφάν, ο γιος του Οζίλ. Και η φύλαξή τους θα είναι η κιβωτός και το τραπέζι και η λιχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του αγιαστηρίου με τα οποία υπηρετούν και το καταπέτασμα και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία τους. Και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών, του ιερέα, θα είναι αρχηγός επάνω στους αρχηγούς των Λεβιτών, έχοντας την επιστασία εκείνων που φυλάττουν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου. Από το Μεραρί ήταν η συγγένεια των Μααλιτών και η συγγένεια των Μουσιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Μεραρί. Και αυτοί που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών από ενός μήνα και πάνω, ήσαν 6.200. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, ο γιος του Αβιχέλ. Αυτοί θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής προς βορρά. Και κάτω από την επιστασία της φύλαξης των γιών του Μεραρί θα είναι οι σανίδες της σκηνής και η μοχλή της και η στήλη της και τα υποστηρίγματά της και όλα τα σκεύη της και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία της. Και η στήλη της αυλής ολόγυρα και τα υποστηρίγματά τους και η πάσαλή τους και τα σχοινιά τους. Και εκείνοι που στρατοπεδεύουν κατά πρόσωπο της σκηνής, αντικρινά στη σκηνή του μαρτυρίου, ανατολικά θα είναι ο Μωυσής και ο Ααρών και η γη του που φυλάττουν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου, στη θέση των φυλάξεων των γιών Ισραήλ. Και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λεβίτες, που ο Μωυσής απαρίθμησε και ο Ααρών με προσταγή του Κυρίου, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όλα τα αρσενικά από ενός μήνα και πάνω ήσαν 22.000. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Απαρίθμησε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των γιών Ισραήλ από ενός μήνα και πάνω και πάρε τον αριθμό των ονομάτων τους. Και θα πάρεις τους Λεβίτες για μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιών Ισραήλ. Και τα κτίνη των Λεβιτών στη θέση όλων των πρωτότοκων των κτηνών των γιών Ισραήλ». Και όπως ο Κύριος τον πρόσταξε, ο Μωυσής απαρίθμησε όλα τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ. Και όλα τα αρσενικά πρωτότοκα που απαριθμήθηκαν ονομαστικά από ενός μήνα και πάνω στην απαρίθμησή τους ήταν 22.273. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε τους Λεβίτες στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών στη θέση των κτηνών τους. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και για την εξαγορά των 273 από τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ, που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λεβιτών, θα πάρεις από 5 σύκλους ανακεφαλή. Σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο θα τους πάρεις. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Και θα δώσεις το ασήμι της εξαγοράς του αριθμού τους που περισσεύει στον Ααρών και στους γιους του. Και ο Μωυσής πήρε το ασήμι της εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν τον αριθμό αυτών που εξαγοράστηκαν σε ανταλλαγή των Λεβιτών. Από τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ πήρε το ασήμι 1.365 σύκλους σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο. Και ο Μωυσής έδωσε το ασήμι της εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν στον Ααρών και στους γιους του σύμφωνα με τον Λόγο του Κυρίου, όπως ο Κύριος πρόσταξε το Μωυσή. Αριθμοί, κεφάλαιο 4. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Πάρε το σύνολο των γιών Καθ, ανάμεσα από τους γιους του Λεβί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλων εκείνων που μπαίνουν μέσα στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή θα είναι η υπηρεσία των γιών του Καθ στη σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων. Και όταν το στρατόπεδο σηκώνεται, θα έρχονται ο Ααρών και η γη του και θα κατεβάσουν το καλυπτήριο κατά πέτασμα και θα σκεπάζουν με αυτό την κυβωτό του μαρτυρίου και θα βάλουν επάνω της σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και από πάνω θα απλώσουν ύφασμα ολογάλαζο και θα περάσουν τους μοχλούς της. Και επάνω στο τραπέζι της πρόθεσης θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα και θα βάλουν επάνω του τους δίσκους και τα θύμια το δόχα και τις λεκανίτσες και τα σπονδία για να κάνουν σπονδές. Και η παντοτινή άρτη θα είναι επάνω του. Και θα απλώσουν επάνω τους κόκκινο ύφασμα και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και θα πάρουν ολογάλαζο ύφασμα και θα σκεπάσουν ολόγυρα τη λιχνία του φωτός και τα λιχνάρια της και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της και όλα τα ελαιοδόχα σκεύη της με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες της. Και θα τη βάλουν μαζί με όλα τα σκεύη της μέσα σε σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα τη βάλουν επάνω στους μοχλούς. Και επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα. Και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και θα πάρουν όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, με τα οποία υπηρετούν στα Άγια, και θα τα βάλουν σε ολογάλαζο ύφασμα και θα τα σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα βάλουν τους μοχλούς. Και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη και θα το σκεπάσουν ολόγερα με ύφασμα πορφυρούν. Και θα βάλουν επάνω σε αυτό όλα τα σκεύη του με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες του. Τα θυμιατήρια, τις κρεάγρες και τα φτιάρια και τις λεκάνες και όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου. Και θα απλώσουν επάνω του σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και αφού ο Αρών και η γη του τελειώσουν να σκεπάζουν ολόγερα τα Άγια και όλα τα Άγια σκεύη, όταν το στρατόπεδο πρόκειται να σηκωθεί, τότε θα πλησιάσουν η γη του Καάθ για να τα βαστάξουν. Και δεν θα αγγίξουν τα Άγια για να μην πεθάνουν. Αυτά είναι όσα θα βαστάζουν η γη του Καάθ στη σκηνή του μαρτυρίου. Και η επιστασία του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, του ιερέα, θα είναι το λάδι του φωτός και το ευώδες θυμίαμα και η καθημερινή προσφορά από άλφυτα και το λάδι του χρήσματος. Η επιστασία ολόκληρης της σκηνής και όλων όσα είναι σε αυτή, του αγιαστηρίου και όλων των σκευών του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Αρών λέγοντας «Μη εξολοθρεύσετε τη φυλή των συγγενειών των καθητών μέσα από τους Λεβίτες, αλλά τούτο θα τους κάνετε για να ζήσουν και να μην πεθάνουν όταν πλησιάζουν στα Άγια των Αγίων. Ο Αρών και η γη του ας μπαίνουν μέσα και ας τους διορίζουν καθένα στο έργο του και στο φορτίο του. Ας μην μπαίνουν όμως μέσα για να δουν όταν τα Άγια σκεπάζονται ολόγερα για να μην πεθάνουν». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε το σύνολο και των γιών του Γυρσών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων θα τους απαριθμίσεις όλους αυτούς που μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των Γυρσονιτών, να υπηρετούν και να βαστάζουν. Θα βαστάζουν λοιπόν τα παραπετάσματα της σκηνής και τη σκηνή του μαρτυρίου, το σκέπασμά της και το σκέπασμα που είναι από δέρματα τσακαλιών που βρίσκεται από πάνω της και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της πύλης της αυλής που είναι για τη σκηνή και για το θυσιαστήριο ολόγυρα και τα σκηνιά τους και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας τους και όλα όσα χρησιμεύουν σε αυτά. Έτσι θα υπηρετούν. Με προσταγή του Αρών και των γιών του θα γίνονται όλες οι υπηρεσίες των γιών των Γυρσονιτών σε όλα τα φορτία τους και σε όλες τις υπηρεσίες τους. Και εσείς θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να βαστάσουν. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιών των Γυρσονιτών στη σκηνή του μαρτυρίου. Και η υπηρεσία τους θα είναι κάτω από την επιστασία του Ιθάμαρ, γιου του Αρών, του ιερέα. Θα απαριθμίσεις και τους γιους του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμίσεις όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Και αυτά είναι που οφείλουν να βαστάζουν σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή του μαρτυρίου. Τις σανίδες της σκηνής και τους μοχλούς της και τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της και τους στήλους της αυλής, ολόγερα, και τα υποστηρίγματά τους και τους πασάλους τους και τα σκηνιά τους με όλα τα σκεύη τους και όλα όσα είναι για την υπηρεσία τους. Και θα καθορίζετε ονομαστικά τα σκεύη που οφείλουν να βαστάζουν. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιών του Μεραρή σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή του μαρτυρίου, κάτω από την επιστασία του Ιθάμαρ, γιου του Ααρών, του ιερέα. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απαρίθμησαν τους γιους των Κααθητών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων. Όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750. Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των Κααθητών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους του Γυρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και πάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, ήσαν 2.630. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Γυρσών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 3.200. Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Μεραρή, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λεβίτες, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν μέσα για να υπηρετούν υπηρεσία και να βαστάζουν το φορτίο στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 8.580. Απαριθμήθηκαν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή, κάθε ένας σύμφωνα με την υπηρεσία του και σύμφωνα με το φορτίο του. Έτσι απαριθμήθηκαν από αυτόν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Ψαλμός 120. Οδή των αναβαθμών. Στη θλίψη μου έκραξα στον Κύριο και με εισάκουσε. Κύριε, λύτρωσε τη ψυχή μου από αναλυθή χείλη, από δόλια γλώσσα. Τι θα σου δώσει ή τι θα σου προσθέσει η δόλια γλώσσα? Τα ακονισμένα βέλη του δυνατού με κάρβουνα από άρκευθο. Αλίμονο σε μένα, επειδή παρικώ στη Μεσέχ, κατοικώ στις σκηνές του Κιδάρ. Πολύ καιρό κατοίκησε η ψυχή μου μαζί με εκείνους που μισούν την ειρήνη. Εγώ αγαπώ την ειρήνη, αλλά όταν μιλάω, αυτοί ετοιμάζονται για πόλεμο. Ψαλμός 121. Οδή των αναβαθμών. Ύψωνω τα μάτια μου προς τα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νιστάξει αυτός που σε φυλάτει. Δες, δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί αυτός που φυλάτει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου από τα δεξιά σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, ούτε το φεγγάρι τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από κάθε κακό. Θα φυλάτει τη ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την έξοδό σου και την είσοδό σου από τώρα και μέχρι τον αιώνα.
2: Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας δώρησε μέσω του Χριστού πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε με την αγάπη Του πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική Του κρίση. Μας προώρησε για παιδιά Του δια του Ιησού Χριστού σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να Τον υμνούμε για την πλούσια χάρη Του που μας δώρησε με τον αγαπημένο Του Γιο. Μας λευτέρωσε με το αίμα του Χριστού. Μας συγχώρεσε τις αμαρτίες με την πλούσια χάρη που μας τις κόρπισε περίσσια μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστικό του θέλημα, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού. Και όταν ήρθε η καθορισμένη στιγμή σύμφωνα με το σχέδιο του, όλα, ουράνια και επίγεια, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί ήταν απ' αρχής το σχέδιο Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας σφράγισε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί. Και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελούμενο λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας, που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας, για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελούμενα αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Τη δύναμη του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς και να το βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό, αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτό τον ίδιο το Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του. Είναι η ολότητα μέσα στην οποία ο Χριστός με την παρουσία του γεμίζει τα πάντα από κάθε άποψη. Προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 2. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Και η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη Του έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Και έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελούμενες γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων προσπαθειών, ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί γι' αυτό. Γιατί είμαστε δημιούργημα του Θεού. Δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούργιους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίθμητους, όπως ονομάζουν

0: ένα λαό και εγκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατάργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. Και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, μέσω του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτό τον ίδιο το Χριστό. Με αυτόν δένεται ολόκληρο το οικοδόμημα και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ήταν ωραίος γυμνός που ψάλαμε, αδερφοί, με τη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου εσύ. Γιατί ο Κύριος μας μεταμορφώνει μέρα με τη μέρα όσον του επιτρέπουμε. Είμαστε σε μια μεταμόρφωση συνεχή. Και ερχόμενοι στην Εκκλησία και ψάλλοντας και προσευχόμενοι και ακούγοντας κηρύγματα, όλα αυτά δουλεύουν στη μεταμόρφωσή μας. Να μοιάσουμε δηλαδή με τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας για να μπορούμε να δούμε τον Κύριο όπως είναι, πρόσωπον προς πρόσωπο. Μια συζήτηση που γίνεται σε μελετητές των γραφών, θεολόγους, είναι για το σώμα, το φυσικό του Χριστού που ήταν εδώ στη γη, πόσο γήινον ήταν ή πόσο θεϊκόν ήταν. Ήταν δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, σάρκα, κανονικά, γιατί αφού είχε ουράνια προέλευση από τον πατέρα, ή αν ήταν ένα γήινο σώμα που πήρε από τη μητέρα του, τη Μαριάμ. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του Αγίου Σώματος, ένα δόγμα. Και η ερμηνεία αυτή είναι στην 1η Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που μας λέει πώς είναι το σώμα και πώς θα είναι. Υπάρχουν και άλλα εδάφια διάσπαρτα σε όλη τη γραφή, αλλά θα δούμε την καρδιά του θέματος στο 1η Κορινθίους 15 και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια εδώ δεν είναι πολύπλοκο αν το σκεφτεί κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου, όταν ενέπνεε τον Παύλο να γράψει αυτά τα εδάφια, ήταν ένας, να μας δείξει το τι θα γίνει με εμάς τους πιστούς, πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Δεν ήταν να μας πει για το σώμα του Ιησού. Αλλά πολλοί τον μπλέκουν αυτό και λένε πώς ήταν το σώμα του Χριστού. Κατά συνέπεια, το θέμα δεν είναι μια σύγκριση μεταξύ του σώματος του Κυρίου Ιησού και το δικό μας, αλλά η διαφορά των σωμάτων που έχουμε τώρα που ζούμε και μετά που θα έχουμε πεθάνει και αναστηθεί. Πώς θα είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από το 35. Αλλά θα πει κάποιος, γράφει ο Παύλος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ενώ οι αναστένονται. Και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρονα, αυτό που εσύ σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Μας παίρνει δηλαδή στη φυσική σπορά για να μας δώσει το δείγμα όπως ο άνθρωπος μπαίνει μες στον τάφο, μες στο χώμα. Είναι ένας σπόρος και τι βγαίνει μετά. Και ο Θεός δίνει σε αυτόν, μιλάει για το σπόρο τώρα, ένα σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των ανθρώπων, και άλλη των χτηνών, και άλλη σάρκα των πτηνών, και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη βέβαια είναι η δόξα των επουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. Άλλη η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης. Και άλλη η δόξα των αστέρων. Γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, εγείρεται με αυθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Έτσι επίσης είναι γραμμένο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ζωντανή ψυχή. Ο έσχατος Αδάμ, εννοεί για τον Ιησού, θα είναι ζωοποιό πνεύμα. Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Εδώ είναι που παίρνουν. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όποιος είναι επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα τη Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αμήν. Πάμε στην αρχή στο 35, να τα δούμε λίγο. Λέει, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος το συνηθίζει αυτό και αλλού, να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Σαν να λύνει δηλαδή απορίες αυτών που διαβάζουν. Λέει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και μετά χαρακτηρίζει αυτή την ερώτηση σαν ανόητη και λέει άφρονα. Και έδωσε την αναλογία της οργανωμένης φυσικής ζωής, με τους σπόρους, με το χώμα, με το βλάστημα κλπ. Και τελικά πράγματα, αστέρια κλπ. Είπε ότι τα σώματα είναι όμοια κατά το είδος τους. Είτε είναι ζωικά, είτε είναι ουράνια. Γιατί κοιτάξτε αδερφοί, βάζεις ένα σποράκι σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Βγάζεις ένα σπόρο της μηλιάς, θα βγει ένα δέντρο μηλιά. Ενώ είναι παρόμοιοι σπόροι μικροί. Κοιτάξτε τι κρύβει μέσα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν. Και μας λέει στο 41, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του δόξα. Και η ίδια αλήθεια ισχύει στο 42 για την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και αυτά είναι πράγματι δύο διαφορετικά σώματα και τάξεις ζωής. Ένας άνθρωπος γέρος γερνά, λιώνει, λέει, σπείρεται σε φθορά. Πέθανε. Όμως θα εγερθεί αύθαρτος. Ο Θεός μπορεί να πάρει ένα φυσικό σώμα που είναι φθαρτό και να το φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής. Λέει στο 44, σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος λέει ότι ένας μετασχηματισμός του φυσικού μας σώματος σε πνευματικό μπορεί να γίνει και θα γίνει. 46. Το φυσικό σώμα έρχεται πρώτα και το πνευματικό έρχεται κατόπιν. Δηλαδή ασχολήθηκε με το σώμα που ξεκινήσαμε, τη γήινη ζωή μας, και καταλήγει με το σώμα που θα αποκτήσουμε στο μέλλον. Και μετά ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προπάτορά μας τον Αδάμ για να δείξει αυτήν την αλήθεια. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, είχε θνητό σώμα, πέθανε ο Αδάμ έτσι, αλλά ο έσχατος Αδάμ, γι' αυτό μας βάζει Αδάμ και Αδάμ, ο Ιησούς, περιγράφει την τελική φάση του ανθρώπου στο σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Δεν είναι πλέον θνητός ο Κύριος, αλλά τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δηλαδή όλο το θέμα είναι η σειρά αλλαγής του σώματός μας, από φυσικό σε πνευματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμη για τη μεταμόρφωση, την αλλαγή που συμβαίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό το θέμα άρχισε νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο, όταν έγραψε ο Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού στο 21 εδάφιο, επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε το θάνατο στην ανθρωπότητα και ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη ζωή. Λέει, επειδή μέσω ανθρώπου ο θάνατος και μέσω ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Τα υπόλοιπα που είναι πλάγια εννοούνται. Στο κείμενο δεν τα γράφει. Γι' αυτό σας τα διαβάζω απευθείας. Λέει στο 23, βρίσκουμε τη γραφική έκφραση, απαρχή. Καθένας όμως στη δική του τάξη. Απαρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, αυτή που είναι του Χριστού κατά την παρουσία του. Δηλαδή, αυτό το εδάφιο μας αποκαλύπτει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε σε μια δοξασμένη ζωή. Γιατί αναστάσεις νεκρών είχαμε και πριν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο, το γιο της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου. Αλλά αυτοί αναστήθηκαν και πέθαναν μετά. Απλά πέθαναν και αναστήθηκαν, τους ξανάφερε στη ζωή. Ο Κύριος όμως αναστήθηκε και δεν πεθαίνει πλέον. Και είναι η απαρχή για όλους εμάς. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο 47. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, λέει, χωματένιος. Ο δεύτερος από τον ουρανό. Τώρα εκείνοι που υποστηρίζουν το δόγμα του λεγόμενου Αγίου Σώματος, λέει, βλέπεις, από τον ουρανό. Άρα η σάρκα του Χριστού δεν ήταν γήινη. Συνεπώς η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είχε συμβάλει σε αυτό, ήταν μάλλον υποκατάστατο, ότι ο Θεός έφερε και τη σάρκα όλο μαζί. Αλλά τι λέει το πραγματικά του εδάφιο, αυτό είναι που πρέπει να να εξετάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από τη γη, από κάτω. Ενώ ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό ή από πάνω. Γιατί όταν λέμε από τον ουρανό δεν είναι κυριολεκτικά ότι κατεβαίνει κάποιος, το βλέπεις και κατεβαίνει κάτω-κάτω από τον ουρανό και έρχεται στη γη. Δεδομένου ότι το θέμα είναι το φθαρτό και το αφθαρτό σώμα. Και ο Παύλος θέλει να ξέρουμε την προέλευση του καθενός. Το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε από χώμα της γης δείχνει ένα φυσικό σώμα. Θυμόμαστε στη γέννηση πως ο Κύριος έπλασε τον Αδάμ, λέει, από το χώμα της γης. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι αυτό το σώμα είναι χωματένιο, αλλά είναι ψυχικό. Είναι όλη η φύση. Δεν μιλούμε μόνο για το κρέας, δηλαδή για τα κόκκαλα, για το αίμα και τα οστά και τα εσωτερικά όργανα. Όταν εξετάζουμε το σώμα κάποιου, βλέπουμε βέβαια την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχή με όλες τις ικανότητες της. Τα καλά της, τα κακά της, τις ιδιοτροπίες της, τα προτερήματα. Εκτός από την εξωτερική εμφάνισή του, ο Αδάμ είχε και ένα εσωτερικό κόσμο που ήταν από κάτω, από τη γη δηλαδή. Όμως ο Κύριος είχε την προέλευσή του από τον ουρανό, τα ουράνια. Η ερώτηση είναι, πήρε την εξωτερική του εμφάνιση από τον ουρανό? Γιατί, εντάξει, και αυτοί που υποστηρίζουν το δόγμα του Αγίου Σώματος, συμφωνούν ότι ναι, δεν ήρθε το σώμα του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, κυριολεκτικά, αλλά χρησιμοποιούν το εδάφιο για να αποδείξουν ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι υλιστικά από τη γη. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν το 47 εδάφιο εξέταζε στην πραγματικότητα τη φυσική εμφάνιση του Χριστού, θα έπρεπε να είχε ένα σώμα στον ουρανό πριν να έρθει στη γη. Που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Υιός έπρεπε να υπάρχει πριν από τη σύλληψη της Μαριάμ. Κάπου, έστω λίγο πριν τη σύλληψη. Ο Χριστός όμως δεν είχε φυσικό σώμα προτού να το συλλάβει η Μαριάμ. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος. Είναι η έκφραση της σκέψης του Θεού που έγινε σάρκα. Δηλαδή είναι τροποντινά ο Θεός που ήρθε στη γη για να κατοικήσει μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού. Θα θυμάστε το Ματθαίος 1:23, γνωστό εδάφιο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο, θα αποκαλέσουν το όνομα του Εμμανουήλ». Τι σημαίνει? Ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι ο Θεός μαζί μας? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα, αδερφοί, και δεν είχε κανένα φυσικό σώμα πριν από την γήινη ύπαρξή του μέσα στον Χριστό. Γαλάτας 4:4. Στην πραγματικότητα η Γραφή είναι ξεκάθαρη από πού ήρθε το φυσικό του σώμα. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από τον νόμο. Πάμε πίσω στην 1 Κορινθίους 15:47 που είμαστε πριν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Στο κείμενο λέει ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός, από το χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μας διδάσκει εδώ για τη σάρκα του Χριστού. Δεδομένου ότι δεν προήλθε από τον ουρανό. Θα πει κάποιος τώρα τι μας λέει τότε, ποια είναι η σημασία του εδαφίου. Ενδεχομένως εννοούσε ότι ο λόγος, ο εκφρασμένος νους του Θεού ήρθε από πάνω. Το από πάνω τώρα, Ιωάννης 3:3. Τι έλεγε ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος εκείνο το βράδυ? Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς λέμε από πάνω εννοούμε η αναγέννηση. Εμείς πήγαμε πάνω στον ουρανό και γεννηθήκαμε από πάνω και ήρθαμε κάτω. Τι σημαίνει να γεννηθεί από πάνω? Είναι μεταφορικό. Και όταν λέει ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, δεν είναι ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι μεταφορικό ότι είναι ουράνια ο χαρακτήρας του, τα θέλω του. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος αναπαύθηκε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαριά. Δευτέρα Κορινθίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Πίσω στην 1 Κορινθίους 15:48. Βλέπουμε πάλι μια αντίθεση μεταξύ γήινου και θεϊκού. Όποιος ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, έτσι είναι και οι επουράνιοι. Τι γνωρίζουμε για τα χωματένια, για τα γήινα? Ξέρουμε ότι τα χωματένια, τα γήινα είναι φθαρτά. Φθύρονται, καταστρέφονται. Πεθαίνουν δηλαδή. Τι ξέρουμε για τα ουράνια? Ότι τα ουράνια δεν πεθαίνουν. Σε αντίθεση με τα γήινα. Ο Αδάμ ήταν γήινος. Γέρασε, πέθανε. Έστω και όσον έζησε. Οι άγγελοι είναι από τον ουρανό. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτούς ότι πεθαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και οι εκπεσόντες άγγελοι δεν πεθαίνουν. Στο τέλος. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το σώμα του Χριστού? Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα θνητό σώμα? Ναι, ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι πέρασε τη διαδικασία του θανάτου. Τώρα, προσέξτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Όταν δεν έχεις αμαρτία πάνω σου, δεν πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φθορά. Γιατί αυτός που τηρεί τον νόμο τέλεια, θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, ζει από τον νόμο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο Ιησούς περπατούσε στον δρόμο και ερχόταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης και του με ένα μαχαίρι το κόβει το κεφάλι, δεν θα μπορούσε να το κόψει? Ή το χέρι, ή το, ή να του μπήξει στην καρδιά? Μπορείς. Δεν είναι ότι ήταν αφθαρτός. Δηλαδή, αν τον πυροβολήσει συνέχεια, δεν θα πάθει τίποτα. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν αναμάρτητος, είχε συνέχεια μια ουράνια προστασία. Και ο Θεός δεν επιτρέπει στον δικό του άνθρωπο να πάθει οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία. Πιάσε το παράδειγμα του Ιώβ, που ήταν ένας άνθρωπος άγιος στις μέρες του, αλλά σίγουρα δεν ήταν αναμάρτητος. Και το παράπονο του διαβόλου όταν πήγε στο Θεό ήταν ο Ιώβ σε αγαπάει έτσι, επειδή τον περιέφραξες και του βάλεις μια αόρατη ασπίδα σε αυτόν και σε ό,τι έχει, γι' αυτό σε αγαπά. Άσχετον αν ο διαβολός έκανε αυτόν και τον κατηγόρησε, αλλά κοιτάξτε πώς έβλεπε τον Ιώβ, ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Και ο Θεός του είπε, εντάξει, σου επιτρέπω να τον αγγίξεις. Που ήταν ο άνθρωπος, άνθρωπος, με τις αμαρτίες του, έστω και καλός για την εποχή του. Σκεφτείτε τον ίδιο τον Ιησού. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσει με στη γραφή που λέμε ότι πήγα να τον πιάνω, να τον ρίξω από τον κρεμό και λέει, πέρασε από ανάμεσά τους γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Έπρεπε να έρθει η ώρα του. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Χριστός να περπατάει και να γλιστρήσει και να πέσει και να σπάσει το πόδι του και να πεθάνει από αιμορραγία, ας πούμε. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί ο Θεός δεν το επέτρεπε. Όχι ότι το πόδι του δεν μπορούσε να σπάσει, θα μπορούσε. Δεν είναι ότι τα κόκκαλα του ήταν αφθαρτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα φυσικό σώμα, όπως το δικό μας, αλλά ο Θεός επεμβαίνει υπερφυσικά και σκέψου να έχεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου ή τον άγγελο σου, όπως θέλετε σκεφτείτε το. Γιατί ο Θεός ενεργεί και μέσα από άγγελους. Και να έχεις έναν άγγελο συνέχεια. Όπως τα παιδάκια περπατούν, τρέχουν κλπ. Και έχουν τον άγγελο τους και τα προστατεύει. Να μου πείτε, τα παιδιά δεν πάνε, δεν πεθαίνουν, δεν αρρωσταίνουν? Ναι. Αλλά βλέπουμε στις αθώες ψυχές μια έξτρα προστασία. Πόσους κινδύνους, λέμε με τα παιδιά μου, πόσες φορές θα πέθαιναν. Όσο και να τα προσέξω, πόσες φορές θα παθαίναν κακό, αλλά ο Θεός τα φύλαξε. Ή καμιά φορά και οι άνθρωποι ήδη, έστω και άπιστοι, λένε, είχε Άγιο αυτός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερφυσική ουράνια προστασία που τον φύλαξε. Μπορεί να είσαι στο αφιό, να χτυπήσεις, να γίνεις μπαράλια και να βγεις και να μην είχες τίποτα. Και λένε, είχε Άγιο. Οι άνθρωποι το εξηγούν όπως θέλουν, αλλά κοιτάξτε τι μπορεί ο Κύριος να κάνει όταν θέλει να κάνει. Ο Ιησούς είχε μια προστασία συνέχεια και θα την είχε, ας πούμε ότι δεν ήταν να σταυρωθεί. Θα ζούσε αιώνια και ο Θεός δεν θα το επέτρεπε να ούτε να γεράσει, ούτε να αρρωστήσει, ούτε να πεθάνει ποτέ. Κοιτάξτε όμως όταν το συλλάβαν και τον μαστιγώνανε, το δέρμα του σκιζότανε, το αίμα έτρεχε. Το ότι δεν σπάσαν τα κόκκαλά του ήταν επειδή από την προφητεία ήξερε και είχε πεθάνει πριν σπάσουν, όπως σπάσαν τα κόκκαλα των άλλων. Θέλω να πω ότι ήταν εφθαρτός, αλλά είχε ουράνια προστασία. Και ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι απόδειξη ότι το φυσικό του σώμα ήταν όπως το δικό μας. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας, φυλάτη. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις που λογικά έπρεπε είτε να χτυπήσουμε είτε να παθούμε κακό από ατυχήματα. Πόσες φορές γλίστησες και αχπάχτηκες από κάπου και λες τη γλίτωσα? Πόσες φορές έπερασε ένα αυτοκίνητο δίπλα σου, σαν σύμφωνα, και λες: όχι, λίγο πιο μπροστά, ναι, πιο πίσω θα με χτυπούσε. Να μου πείτε, είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και εντάξει, ο καθένας όπως θέλει ας το δει. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας φυλάτει. Έχουμε έναν εχθρό που περιφέρεται και προσπαθεί να καταπιεί όποιον μπορεί, που περιπατεί λέει, όπως το λιοντάρι, αλλά ο Λέων του Ιούδα, ο Κύριος μας, δεν επιτρέπει, μας φυλάτει. Εβραίους 2:14. Μιλούμε για τον Ιησού τώρα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα, και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Παραλαμβάνουμε το θέμα του Παύλου είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στα σώματά μας τη στιγμή της Ανάστασης. Θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν θα παραμείνουν τα ίδια. 1 Κορινθίους 15:49. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω αδελφοί ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αναστηθεί και να πάει στον ουρανό. Πρέπει να μεταμορφωθεί. Και η δυσκολία που πολλοί άνθρωποι έχουν να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που κατοίκησε ανάμεσά μας μέσα στον Χριστό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν δει ποτέ κανένας σαν αυτόν. Γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όμως όταν βλέπεις τον Ιησού, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Ιωάννης 14:9. Ακόμα και οι μαθητές είχαν αυτή τη δυσκολία να αντιληφθούν αυτή την αλήθεια. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Βλέπανε πόσα υπερφυσικά πράγματα έκανε, που ήταν αδύνατο να τα κάνει άνθρωπος. Και λέει ο Κύριος, απάντησε στον Φίλιππο, γιατί του λέει: Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Και όταν λέει τον Πατέρα, εννοούσε το Θεό που ξέραν οι Ισραηλίτες. Πώς εσύ λες, δείξε μας τον Πατέρα. Δηλαδή, με βλέπεις, Φίλιππε, ναι, εγώ είμαι ο Πατέρας. Μα αφού είσαι ένας άνθρωπος, ο Ιησούς. Ναι, αλλά μέσα, λέει, σε αυτόν κατοίκησε όλον τον πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Όχι ότι δεν υπήρχε Θεός εκτός του Ιησού, δεν είναι ότι όπως τον Τζίνι, που τον Τζίνι πόσον είναι, ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι. Αλλά λέω, όπως τον Τζίνι που είναι ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, και θα το πιάσει, θα το κλείσει, θα το βάλει μέσα στο λιχνάρι, είναι ότι ο Θεός στριμώχτηκε και γύρισε στον Ιησού και έξω από τον Ιησού δεν είχε Θεό, γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν μέσα στον Χριστό. Όλες οι αρετές του Θεού, οι δυνάμεις του, ήταν μέσα στον Ιησού. Φυσικά ο Θεός ήταν και παντού. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Οπωσδήποτε. Λουκάς 2:52. Γιατί και ο Ιησούς ως Υιός μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουμε όλοι. Λέει, ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη σωματική ανάπτυξη και στη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα παιδάκι 2 χρονών, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Μεγάλωνε, έπαιζε, έβλεπε, ναι μαμπά, ναι μπαμπά. Μεγάλωνε σε σοφία. Τα είχε όλα, ήταν σοφός, παντογνώστης, όχι. Ό,τι του έδινε ο Θεός, το έπαιρνε. Ό,τι του έδινε, το έπαιρνε. Προσευχόταν, έβλεπε. Κινήτο, παρατηρούσε, ήξερε, έβλεπε, διαισθανόταν. Ο Θεός μπορεί να του δείξει όνειρα ή από τη μητέρα του ή από τον Ιωσήφ, να του είπαν ότι εσύ θα είσαι ο Μεσσίας. Τον βλέπουμε ότι είχε μεγάλη όρεξη στα πνευματικά, αλλά ήταν ένα φυσιολογικό παιδί ταυτόχρονα. Όταν 30 χρόνια και πήγε να αρχίσει τη διακονία του, δεν ξεχώριζε από τους άλλους νέους, τους Ισραηλίτες. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Οι αδερφές του, οι αδερφοί του, ήταν ένας ενάρετος νέος. Μα ήταν αμάρτητος. Αδερφοί, ένας νέος ενάρετος, εάν δεν κάνει ενδόμηχες σκέψεις πονηρές, δηλαδή αμαρτίες μέσα του, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος από μέσα του. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως και άλλοι ενάρετοι νέοι. Δεν είχε ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός το έκανε έτσι για να μην ξεχωρίσει ήδη. Και μάλιστα ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει έπρεπε να δει την περιστερά σαν περιστέρη, την που βαπτίστηκε, για να αντιληφθεί ότι αυτός είναι. Γιατί είπε, μου είπε ο Θεός ότι σε αυτόν που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάτι υπερφυσικό να δει. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος από τους άλλους. Δεν ήταν κανένα μισό μέτρο πιο ψηλός από τους άλλους. Ούτε έλαμπε, ούτε είχε Καμιά φορά το κάνω και στις εικόνες, στις ζωγραφιές, όμορφο με μπούκλες και γαλάζια μάτια και σαν θεϊκός δηλαδή. Δεν ενδιέφερε το Θεό το εξωτερικό. Σίγουρα ήταν ένας όμορφος νέος, 30 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του. Λογικά με καλό σώμα, αφού ήταν εργατικός, ζούλευε. Αλλά από την άλλη δεν ήταν κάτι. Όταν ήθελαν να το συλλάβουν, έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να καταλάβουν ότι αυτός είναι να το συλλάβουν. Δεν ξεχωρίζαν ο Κύριος εξωτερικά. Μάρκος 11:11. Εάν το σώμα του Ιησού ήταν ουράνιο, δεν θα είχε τις ανάγκες που έχει ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός ήρθε και μπήκε μέσα σε ένα κρέας, σε ένα σώμα και έπιανε ένα κοστούμι και το έκλεισε και ήταν ο Θεός μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ο Χριστός ο άνθρωπος δηλαδή. Λέει, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα στον ναό, κοίταξε τριγύρω και ήταν βράδυ, εξήλθε στη Βιθανία με τους 12. Την επόμενη μέρα αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βιθανία, πείνασε. Μα ο Θεός πεινά. Δηλαδή ο Ιησούς που λέμε ότι ο Θεός ήταν μέσα του. Το ότι είναι μέσα ο Θεός. Σκεφτείτε εμάς. Ο Θεός δεν είναι μέσα μας. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, θα φυλάξει εντολές μου, ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κάνουμε μονή μέσα του. Θα κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Βέβαια, στον Ιησού ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι όπως εμάς. Αλλά όπως πεινάμε εμείς, πεινούσε και αυτός. Κατά Ιωάννη 21:5. Στο τέλος, θυμάστε. Τους είπε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κανένα προσφάγι? Το αποκρίθηκα. Όχι. Ήθελε να φάγει κάτι. Και τους είπε, πάρτε ψάρια. Μάρκος 13:4. Ρώτησαν οι μαθητές κάποτε τον Κύριο, πες μας, πότε θα γίνουν αυτά, τι θα γίνει το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν, εκεί που τους λέει για τις τελευταίες μέρες. Και πιο κάτω στο 32, τους απάντησε, όσον αφορά τη μέρα εκείνη ή την ώρα, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, δηλαδή εγώ, παρά ο Πατέρας. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν παντογνώστης. Ό,τι το αποκάλυπτε ο Θεός, το ήξερε. Ό,τι δεν το αποκάλυπτε, λέει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ο Πατέρας. Είναι πράγματα που τα ξέρει μόνο ο Πατέρας, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Η σάρκα του δεν ήταν πάνσοφη, εάν η σάρκα ήταν ουράνια, το Άγιο Σώμα του θα ήταν πάνσοφο. Ό,τι ήξερε ο Θεός θα το ήξερε και αυτός. Όχι. Άλλον τώρα που αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Τώρα ή Θεός ή Ιησούς είναι ένα πράγμα. Πανταχού παρών, ανάμεσά μας, Πνεύμα Άγιο, όπου δύο, τρεις, εγώ είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος. Ο Θεός του τα έδωσε όλα, όλη την εξουσία. Ό,τι ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Μ, που αυτό είναι του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Αρχή και το τέλος, ο ζών και έγινα νεκρός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή, τέλεια ταυτισμένος με το Θεό μια. Αλλά είναι διαφορετικό πριν τη Σταύρωση και το θάνατο και διαφορετικό μετά που εδοξάστηκε. Γιατί έπρεπε να περάσει το τεστ ο Κύριος. Είχε ένα ανθρώπινο θέλω ο Ιησούς. Φυσικά και είχε. Πολλοί λένε, όχι, αφού ο Θεός ή τι θέλω, αφού είναι απείραστος. Σημαίνει ότι είχε επιθυμίες. Είχε επιλογές που μπορούσε να κάνει. Είχε σταυροδρόμια μπροστά του. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να κάνω το καλό ή να κάνω το κακό. Εντάξει, θα πούμε, δεν θα κάνεις το κακό. Να κάνω το καλύτερο ή να κάνω το καλό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει το καλό και το καλύστο. Καλό είναι και αυτό. Όπως είναι ο στόχος με τους κύκλους, να ξέρετε τώρα 100% που είναι πολύ οδύνηρο, ας είμαι δίπλα, πάνε στο στόχο είμαι. Είσαι στο στόχο, αλλά δεν είσαι στο κέντρο. Κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού ή κάνεις περίπου το θέλημα του Θεού. Για να πάρει και λίγο η σάρκα σου. Ούτε για μια στιγμή το ανθρώπινο θέλω του δεν αντιτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Ακόμα, Λουκάς 22:42, τη νύχτα που θα παραδίδε του, που ήταν τεράστια πίεση πάνω του, λέει, Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Εντάξει, ποτήρι εννοούσε για να πιει αυτό το πικρό ποτήρι, αυτό που τον περίμενε. Όμως, όχι το θέλημα μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Βλέπουμε ότι ο Υιός έχει άλλο θέλημα, ο Θεός έχει άλλο θέλημα. Και τι κάνει ο Υιός που έχει άλλο θέλημα, όπως εμείς έχουμε δικό μας θέλημα, το βάζει στα πόδια του Πατέρα. Όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Βλέπετε την επιλογή του να υποτάσσεσαι. Βέβαια, το αίτημα δεν σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει το θάνατο ή όλη τη διαδικασία πριν πεθάνει, αλλά επειδή ήταν σε τόσο μεγάλο άγχος, προσευχήθηκε ώστε το δικό του θέλω να μην γίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Και ο ίδιος ο Ιησούς, Ιωάννης 8:28, βεβαίωσε ότι έκανε πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και δεν έλεγε ψέματα. Τους είπε ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, εννοούσε τη Σταύρωση, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί. Γιατί κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν. Μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν με άφησε μόνο, αν εγώ κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν, δεν θα με αφήσει μόνο, θα είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Είναι υπόσχεση του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε δικό του θέλω, θα ήταν άσκοπη η δήλωσή του ότι εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος επέλεξε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορεί να έχεις ένα ρομπότ που λέει «Yes, sir, yes, sir, μάλιστα, Κύριε», μόνο αυτό που θα ξέρει και να πει «Εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα», αφού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις. Ο Κύριος είχε ελεύθερη βούληση, είχε ψυχή ανθρώπινη, σώμα ανθρώπινο, πνεύμα ανθρώπινο και επέλεγε να ευχαριστήσει το Θεό που κατοικούσε μέσα του. Έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό είναι το παράδειγμά μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ματθαίος 3:17. Γι' αυτό δεν εκπλήσει αυτό που είπε ο Θεός. Ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίο ευαρεστήθηκα δηλαδή. Αυτό το είπε στη βάπτιση, προσέξτε. Τότε ήταν που κατέβηκε το πνεύμα πάνω του. 30 χρονών. Δεν έκανε τίποτε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Και λέει, σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Τι ευαρεστήθηκε? Που λέμε για τις επιλογές του, που πήγαν να τον φωνάξουν, να το κάνουν και στάθηκε. Μέχρι τότε ο κύριος ήταν ένας ασήμαντος νέος. 30 χρόνια υπακοή. Να κάνουμε κανέναν κήρυγμα καμιά φορά σε αυτό. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του Κυρίου, που δεν λέμε ότι δεν αξίζουν, και αφήνουμε τα 30. Δηλαδή, δεκαπλάσιος χρόνος υπακοής. Λες και ένας νέος δεν έχει πειρασμούς και αμφιβολίες και πιέσεις από τον εχθρό. Και να δούμε και ο εχθρός τι του έκανε, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν όπως τους άλλους. Και στάθηκε μέχρι τέλους και δεν βλέπουμε, γιατί λέει στην Κανά που έκανε το νερό κρασί, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε. Αν το λέει ο Λόγος του Θεού, το πρώτο, το πρώτο. Επομένως, δεν είχε κάνει θαύματα πριν. Δεν είχε θεραπεύσει τη γειτόνισσα, δεν είχε γίνει καλά το μωράκι, δεν αναστήθηκε ο τάδε και κλαίγανε όλοι, ενώ θα ήθελε ο Κύριος, γιατί 30 χρονών, δεν είσαι 5. Είναι πολλά που μπορούσε ο Κύριος να κάνει και δεν τα έκανε και με υπομονή περίμενε να έρθει η ώρα του. Κάνε τον Κύριο στα 20, στα 22, στα 23, είναι χρόνια αυτά, γιατί 30. Γιατί 30 χρονών μπορούσες να ονομαστείς άντρας, να ονομάζεσαι ραβί, δάσκαλος, να έχει σεβασμό. Δεν μπορούσε ένας 12χρονος, 15χρονος, 20χρονος να έχει μαθητές από πίσω του. Θα τον κοροϊδεύανε. Για να είσαι σεβαστός, έπρεπε να είσαι ένας όριμος, νέος, άντρας. Ως γιος, ο Ιησούς, πειράχτηκε. Εβραίους 4:15. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που να μην δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Και όταν λέει ασθένειες, δεν είναι μόνο ασθένειες του σώματος, δηλαδή αρρώστιες. Εννοεί αδυναμίες γενικά. Αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα όμοια με εμάς, χωρίς αμαρτία. Αυτοί που πιστεύουν στη θεωρία του Αγίου Σώματος, ισχυρίζουν ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει μάλλον ότι κάποιος προσπάθησε να βάλει σε πειρασμό τον Χριστό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να πειραστεί, να ενδώσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Μα ήταν αναμάρτητος από επιλογή. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν ήταν δυνατό για τον Ιησού να μπει σε πειρασμό, τότε η προσπάθεια να πειραχτεί δεν ήταν πραγματικός πειρασμός. Θα ήταν μια προσπάθεια, αλλά όχι πειρασμός. Σκέψου κάτι που δεν σε νοιάζει καθόλου, που δεν σε πειράζει. Γιατί όλοι μας έτσι, σαν άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς. Ας πούμε να μου πει κάποιος εμένα, έλα να σου δώσω πολλά ναρκωτικά να δοκιμάσεις. Δεν θέλω και ποτέ μου δεν θα τα δοκιμάσω. Ξέρω ότι δεν θέλω. Δεν είναι πειρασμός για μένα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι πειραστικά. Είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν πειράζω. Πειρασμός είναι να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω. Θα το ήθελα, αλλά δεν πρέπει. Όπως ο Κύριος είπε, όχι πατέρα μου, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει και ήταν σε μια μάχη. Εκεί είναι ο πειρασμός. Ωστόσο, η Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι ο Ιησούς πειράχτηκε και μάλιστα κατά πάντα. Αδερφοί, ποιος ήταν ο σκοπός του εχθρού? Ήταν να παρακαμφθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν κατάφερε να το κάνει να πέσει, να αμαρτήσει, τότε θα έχανε το χαρακτηριστικό του αναμάρτητου. Και δεν θα μπορούσε να ήταν το αγνό αρνί που θα πήγε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γιατί το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο. Οι θυσίες που γίνονταν, το πέραν το αρνάκι, οι αρείς και βλέπανε. Μήπως έχει κανένα αΐπι που λέμε. Ούτε κοιλίδα, ούτε μόμο, ούτε να το πάρεις δηλαδή. Είναι τραυματισμένο, είναι άρρωστο, είτε έτσι αλλιώς θα πεθάνει, ας το κάνω θυσία. Όχι, ο Κύριος ήθελε το καλύτερο. Spotless που λέμε, δηλαδή πρέπει να ήταν ωραίο, όμορφο. Γι' αυτό και όταν παίρνανε άλλοι τα δικά τους, όχι δεν είναι καλό και ήθελαν να πουλάνε από τον ναό και σκανταριζόταν ο κόσμος. Γιατί ήταν καλά τα αρνιά τους, ξέρανε ας πούμε τα προβατάκια τους ή ό,τι ήταν να δώσουν, αλλά για να βγάζουν χρήματα λέει δεν είναι το δικό, έχει εκεί κάτι. Όχι, δεν το θέλουμε, έχει ένα σπυράκι κάτι. Ξέρω εγώ, βρίσκαν αφορμές. Αλλά ο άμνος έπρεπε να ήταν τέλειος. Και πάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν τέλειος, χωρίς ψεγάδι. Άσχετο αν ήταν κατακρεουργημένος που λέμε, Μιλάμε για το εσωτερικό του κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι πειράχτηκε ο Κύριος κατά πάντα όπως εμείς, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ή με το ποτό και αγωνιζότανε. Απλά, 1 Ιωάννου 2,16, σημαίνει ότι έπρεπε να σταθεί. Κάθε τι λέει που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι πειραζόμαστε όταν σειρώμαστε από τις σαρκικές μας επιθυμίες, τους πόθους, τα πάθη μας, λέγει στον Ιάκωβο 9,14, ο καθένας πειράζεται τι, από τις δικές του επιθυμίες, μέσα. Όταν έλκεται, λέει, ισχυρά, σκέψου να βάλεις αγκίστρια και να τον τραβήξεις. Έτσι είναι. Και δεν λεάζεται. Γιατί λέμε, ο διάβολος με πείραξε, ο διάβολος, και τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, γιατί δεν φταίει πάντα ο διάβολος, αδερφοί. Φταίνε και οι άνθρωποι και εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, κάθεσαι κάπου. Και αρχίζει και αναβλύζει μια σκέψη. Μα είναι ο διάβολος. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ο διάβολος, μπορεί να είσαι και εσύ. Έχουμε εσωτερικό κόσμο, έχουμε αναμνήσεις, έχεις επιθυμίες, πόθους, πάθη που είναι εκεί κρυμμένα. Και τα αφήνεις να έρθουν να αναβλύσουν. Το σταματάς ή αρχίζεις και το δουλεύεις, γιατί σε γαργαλίζει και είναι ωραίο. Και ξανασκέφτεσαι μια παλιά ιστορία ή δημιουργείς μια εικόνα, μια φαντασίωση. Και σε οδηγεί αυτό, αυξάνει τον πόθο σου και τα πάθη σου και λες, εντάξει, δεν πειράζει. Για λίγο. Και δουλεύει αυτό και ξαναδουλεύει και ξαναδουλεύει. Και είναι αυτό που λέει, καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Τώρα, μερικοί λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει μπει στον πειρασμό επειδή δεν είχε επιθυμίες. Αφού σίγουρα δεν είχε, ως αναμάρτητος που ήταν. Σίγουρα δεν είχε πάθει και αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά Λουκάς 22:15, ο ίδιος τουλάχιστον εξέφρασε μια μεγάλη επιθυμία. Είπε προς τους μαθητές του, επιθύμησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω μαζί σας, προτού να υποφέρω. Αν μου πείτε, μα δεν είναι αμαρτία το να επιθυμήσεις να φας, αλλά ενώ είχε επιθυμίες καλές, που μπορούσε μετά να είναι και κακή, σαν άνθρωπος που έπρεπε να σταθεί. Μάλιστα στο κείμενο, στο αρχαίο, είναι πιο παραστατικό. Λέει, επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επιθύμησα. Θυμάστε στους πειρασμούς στο διάβολο, όταν μόλις ευαυτίστηκε και ήρθε το πνεύμα πάνω, το λέει, το πνεύμα τον έφερε στην έρημο. 40 μέρες μετά από νηστεία, σίγουρα θα πίνασε πάρα πολύ. Υπερνίκησε τον πειρασμό να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Όταν ο διάβολος του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά, που θα μπορούσε. Είχε επιθυμία να φάει. Φυσιολογική είναι επιθυμία, όποιος και να ήταν. Όχι, δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεό σου. Θα συναισθανόταν ο Κύριος τι σημαίνει να είναι γιος του Θεού, αλλά υπερνίκησε τον πειρασμό, ας πούμε, της υπερηφάνειας όταν του είπε να πηδήξει από το πτερύγιο του ναού και να τον πιάσουν. Γιατί τι θα έκανε, αν το έκανε, θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του Πατέρα του. Γι' αυτό είπα πριν, ότι ο Κύριος δεν ήταν άτρωτος, αλλά ο Θεός, ξέρετε, το πτερύγιο του ναού ήταν πολύ ψηλό. Γιατί τις κολόνες είναι πάρα πολλά μέτρα. Και του λέει, αν πηδήξεις από τον ναό, δεν θα σκοτωθείς. Γιατί ο Θεός θα σε προστατεύσει. Έτσι θα γινότανε. Δεν θα τον αφήνει να σκοτωθεί, γιατί ήταν αναμαρτήτος. Αλλά θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του Πατέρα του. Δηλαδή, το να πάω εγώ τώρα να πω, ο Θεός με αγαπάει, προστατεύει. Ας πηδήξω από τον κρεμό να δω, θα με φυλάξει. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Μπορεί να με φυλάξει με κάποιον τρόπο, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Άλλον τώρα εκεί που δεν το ήθελες και ήρθε από μόνον του. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί, να μην ζούμε επικίνδυνα. Να οδηγούμε, να ανεβοκατεβαίνουμε, να τρέχουμε πάνω κάτω κλπ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα μας φυλάξει, ούτε ότι θα του ζητήσουμε κάτι και δεν μπορεί ο Κύριος και τον κουράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε όριμοι. Ο Ιησούς ποτέ δεν πείραξε. Μπορούσε να ζητήσει πολλά πράγματα, να ρισκάρει πράγματα, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ενώ είχε τις δυνάμεις. Υπερνίκησαν τον πειρασμό να γίνει ο βασιλιάς πριν από την ώρα του. Παρόλο που αγαπούσε και ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, και όταν ο διάβολος του βάλει τα βασίλεια μπροστά και τα είδε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να πει να γίνω βασιλιάς να τελειώνουμε. Αλλά θα ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να μείνει στο λαό Ισραήλ, να κηρύξει, να ευαγγελίσει και να πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο, αλλά το έκανε. Εβραίους 2:17. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν ο Κύριος πειράχτηκε, λέει, όφιλε σε όλα να ομοιωθεί με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, με σκοπό να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Στο 18. Γιατί σε αυτό που έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Εάν δεν είχε πειραχτεί ποτέ, δεν θα είχε υποφέρει, ούτε θα ήταν όπως εσύ και εγώ που πειραζόμαστε. Μα ο Θεός δεν πειράζεται. Ναι, ο Θεός δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος όμως πειράζεται. Γι' αυτόν είπα πριν, δεν ήταν ο Θεός σε έναν κρέας, σε μια κούκλα ανθρώπινη. Ο Θεός κατοίκησε σε έναν τέλειον άνθρωπο. Ο Θεός δεν πειράζεται, ο άνθρωπος πειράζεται. Εκείνοι που ασπάζονται το δόγμα του Αγίου Σώματος λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει σώμα όπως το δικό μας, επειδή έπειτα θα είχε αμαρτωλή σάρκα. Γιατί υπάρχει και η δοξασία που λένε ότι η σάρκα είναι κακιά. Έχει τα δικά της. Τους πόθους, τα πάθη, τις ορμόνες που σε κάνουν να αμαρτάνεις και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Βλέπετε, φταίει η σάρκα, φταίει το σώμα μας. Γιατί το παίρνω από το Ρωμαίους 8:3, λέει αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του γιο μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αμάρτησε. Επομένως έχει μόνο την ομοιότητα της σαρκός αμαρτίας που λέει. Ομοιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό με τα φυσικά μας σώματα. Δεν φταίνε τα σώματα μας, αδερφοί. Τα σώματα είναι άγια και καλά. Είναι από μέσα η ψυχή που... Δηλαδή, αυτό είναι το χέρι. Είναι άγιο ή είναι αμαρτωλό. Το χέρι είναι χέρι. Μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, να χαϊδέψω, να ευλογήσω. Μπορώ να κλέψω, να δείρω, να κάνω χίλια δυο. Το στόμα είναι άγιο, είναι καλό. Αν ευλογώ, είναι καλό. Αν καταργέμαι όλη μέρα και ή λέω πικρά λόγια και αφήνω τον διάβολο να μιλάει από το στόμα μου, δεν φταίει όμως η γλώσσα και το στόμα και οι φωνητικές μου χορδές. Είναι σαν να λέμε ένα μαχαίρι. Αν κόβεις το ψωμί, το αγκουράκι σου, το χαλούμι σου κλπ. Μια χαρά. Αν σκοτώνεις τον συνάνθρωπό σου, αλλά είναι κακό το μαχαίρι. Ή αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ποιος χρησιμοποιεί το στόμα, τα μάτια μου, είναι πονηρά ή είναι αγνά, καθαρά. Φταίνουν τα μάτια, η βολβή, να βγάλω τα μάτια μου, τι θα γίνει. Και να βάλω άλλα μάτια, είναι τα μάτια το πρόβλημα ή είναι μέσα στο εσωτερικό αυτό που οδηγεί τα μάτια να δουν πονηρά ή να σκεφτούν. Άρα, ή τα γεννητικά μας όργανα είναι αμαρτωλά ή είναι άγια και καλά. Ο Ιησούς δεν είχε γεννητικά όργανα. Βλέπετε, ο Θεός όπως τα έβαλε όλα, τα σώματα, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε κακό. Έκανε τον Αδάμ ένα σώμα αμαρτωλό. Δεν φταίει, ο Θεός έκανε τέλεια, τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μιλώντας για αμαρτωλή σάρκα, αυτό δεν έχει να κάνει με τη βιολογία ή τη χημεία του σώματος, αλλά μάλλον με την ηθική φύση του σώματος. Γι' αυτόν εδώ στους Ρωμαίους το 8, που λέει αμαρτωλή σάρκα, πρέπει να εξετάσουμε το κεφάλαιο για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί σαρκός αμαρτίας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι θέλουν, δεν θέλουν αμαρτωλοί επειδή είναι μέσα σε μια σάρκα, τότε θα γεννιούνται άνθρωποι για να πούν Θεέ, εσύ φταίεις, γιατί εγώ γεννήθηκα, δεν ήξερα, με βάλε σε αυτήν τη σάρκα και αμαρτάνω. Δεν φταίω εγώ. Δεν έχω επιλογή. Το 8ο κεφάλαιο είναι συνέχεια του 7ου, το οποίο εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στη σάρκα. Ή την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Και ο Παύλος λυπόταν γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει, αλλά αποτύχανε να το πράξει. Που λέει, καημένος, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, επειδή η αμαρτωλή φύση μου με σπρώχνει σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Είναι μέσα μου ένας άλλος νόμος που δεν μπορώ. Και ήταν αυτή η μάχη. Πού είναι η μάχη των ανθρώπων γενικά. Το πνεύμα με τη σάρκα. Γιατί, αδερφοί, το ανθρώπινο μυαλό μας είναι από μόνο του αδύνατο να αντισταθεί στην αμαρτία, ξέροντας πόσα εύκολα είναι τα συναισθήματα και συγκινήσεις που υποκινούνται από δραστηριότητες που είναι αντίθετες στον νόμο του Θεού. Θα γλιτώσεις τη μία, θα γλιτώσεις την άλλη, γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού, αυτός που λέει ότι δεν αμαρτάνει, έβγαλε το Θεό ψεύτη. Και το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό το αίμα του, όπως ψάλαμε πριν, μας καθαρίζει και μας συγχωρεί. Τώρα, οι οπαδοί της θεωρίας αυτής νομίζουν ότι Αυτή η αμαρτωλή διάθεση προέρχεται από τα στοιχεία που συνθέτουν το σώμα μας. Αλλά τα στοιχεία του σώματός μας βρίσκονται όλα στη γη. Και αυτό είναι που μας καθιστά γήινους. Γιατί όταν λέμε το σώμα μας, από πού είναι το σώμα μας? Γεννιέσαι από τη μητέρα του πατέρα σου, είσαι στη γη. Τρώεις, πίνεις από τη γη, από τα συστατικά της γης. Κρέας, χόρτα, αέρας, νερό, είναι όλα από τη γη. Είμαστε γήινοι και τρώμε από τη γη, δεν τρώμε από το υπερπέραν. Ενώ, αν το καλώς σκεφτούμε, και το σώμα του Ιησού ήταν φτιαγμένο από τα ίδια υλικά. Και αυτός έτρωγε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ό,τι έβαζε μέσα του δηλαδή. Τα κύτταρά του στο σώμα του διαμορφώθηκαν από τις θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από τα φυτά, τα ζώα, τον αέρα, το νερό. Αν αυτά τα στοιχεία ήταν η αιτία της αμαρτίας του Αδάμ, ο Ιησούς θα έπρεπε να αγωνιστεί με την ίδια αμαρτωλή. Αλλά για άλλη μια φορά, αυτό που ο Παύλος εννοεί με τη λέξη σάρκα είναι η προσωποποίηση της φύσης μας. Πρέπει να βάλουμε μέσα και τη ψυχή. Δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο το κρέας. Γιατί βάλει έναν άνθρωπο τέλειον εκεί που κοιμάται. Είναι αμαρτωλός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του είναι τέλειο. Για να δούμε όταν ξυπνήσει και αρχίσει και σκέφτεται. Εκεί είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Το σώμα του Ιησού ήταν το ίδιο με το δικό μας, αλλά ας εξετάσουμε εδώ στους Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο στην αρχή. Η διαφορά του ήταν το συγκράτησε από το να έχει στην πραγματικότητα αμαρτωλή σάρκα. Λέει, καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει καταδίκη. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορεί να μας ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή ο Ιησούς είχε αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει πάνω από την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, ο οποίος ήταν σαν και εμάς, αλλά είχε το πνεύμα της ζωής χωρίς μέτρο, που του έδινε την ικανότητα να αγνοεί οποιαδήποτε αμαρτωλή διάθεση. Λόγω της σχέσης του με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη σχέση με τον Κύριό μας. Λέει στο 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα, φρονούν τα της σάρκας. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη φρόνηση. Δεν είναι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά. Είναι τη φρονής. Ενώ η κατά πνεύμα, τα του πνεύματος. Περπατάς, ξυπνάς, κινείσαι και ο νους σου είναι αλλού. Είναι στα πνευματικά, στον Κύριο. Πώς να ευλογήσεις, πώς να ενθαρρύνεις, πώς να κάνεις το καλό. Περιμένεις την ευκαιρία να πράξεις κάτι όμορφο. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν το κακό, το πονηρό. Πώς να αρπάξουν, πώς να ξεγελάσουν. Ο ένας ζει κατά σάρκα, ο άλλος ζει κατά το πνεύμα.

βγήκαμε από τα υγιεινά σώματά μας και είμαστε φαντάσματα έξω, ή ότι μας δόθηκε θεία σάρκα, δεν άλλαξε το δέρμα μας. Απλά έλεγε ότι η πνευματική φύση μας δεν είναι πλέον η ίδια. Η πνευματική μας φύση, βασικά ο χαρακτήρας, ο εσωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τώρα είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ. Τα παλιά παρήρθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχουμε ακόμα περίοδους αμαρτίας στη ζωή μας και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αποτυχάνουμε να περπατήσουμε σύμφωνα με το περιορισμένο μέτρο του πνεύματος που εργάζεται μέσα μας. Γιατί όσο απομακρύνεσαι από τον Κύριο, δίνεις τόπο στον εχθρό. Όσο γεμίζεις από τον Κύριο, αφαιρείται η ποσότητα, αν το βάλουμε ποσοτικά, με τον εχθρό. Εν τούτης, το σώμα του Ιησού είχε το πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Επειδή, όπως είπα, κατοικούσε όλον το πλήρωμα της θεότητας μέσα του. Γι' αυτό ο Ιησούς είχε αναμάρτητο χαρακτήρα. Ο λόγος που ο Χριστός πειράχτηκε, αλλά δεν αμάρτησε, δεν είχε να κάνει με την προέλευση της σάρκας του, αν είναι αμαρτωλή η σάρκα ή αγία η σάρκα, αλλά με την απόφαση που πήρε να κάνει το θέλημα του Θεού, και μάλιστα κατά πάντα. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτωλή σάρκα μας, πρέπει να περπατήσουμε κατά το πνεύμα του, το οποίο διορθώνει την αμαρτωλή μας φύση που είναι μέσα μας. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Ιησούς είχε θεία σάρκα, πιστεύουν επίσης ότι με κάποιον τρόπο, όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού, ντυνόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Άρα, ντυνόμαστε τη σάρκα του. Άρα, έχουμε ένα άλλο δέρμα, έχουμε ένα άλλο σώμα. Βέβαια, παίρνουμε τη φύση του Χριστού, αλλά η ιδέα ότι παίρνουμε ένα νέο θείο σώμα είναι άτοπη, αδελφοί. Δεν γεννιόμαστε διαπίστεως στο φυσικό σώμα του Χριστού, γεννιόμαστε στο πνευματικό του σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο σώμα το πνευματικό. Τα σώματά μας είναι τα ίδια. Αυτός που βαφτίστηκε στο νερό δεν είναι άλλος από αυτός που ήταν πριν βαφτιστεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, το ίδια κύτταρα, το ίδιο DNA. Κολοσσέις 1:18. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος. Εκείνοι που νομίζουν ότι βαφτιζόμενοι στο σώμα του Ιησού παίρνουν το φυσικό σώμα του Χριστού, θα πρέπει τότε να νομίζουν ότι θα πρέπει να ζήσουν και την υπόλοιπη ζωή τους χωρίς αμαρτία. Αν ήταν έτσι, δηλαδή, αφού όταν βαφτιστώ στο νερό έχω άλλο σώμα, δεν θα αμαρτήσω. Είμαι όπως το Χριστό. Αλλά έχεις δει κανέναν άτομο το οποίο επειδή βαφτίστηκε δεν αμαρτήσε ξανά ποτέ του? Όχι. Άρα το κλειδί για τον αγιασμό δεν είναι απλά να βαφτιστείς στο Χριστό που πρέπει, αλλά να παραμείνεις και να υποταχθείς και να υποτάσσεσαι σε αυτόν. Μόνο τότε έχουμε εξουσία πάνω στην αμαρτία. 1 Ιωάννου β. 6. Εκείνος που λέει πως μένει με αυτόν, οφείλει, καθώς εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατά. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, μένω με τον Κύριο. Αμήν. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Έτσι. Περπατάω κι εγώ έτσι? Αν είμαστε εν Χριστώ ή αν μένουμε εν Χριστώ, θα είμαστε πνευματικά ευαισθητοποιημένοι για να περπατάμε όπως αυτός περπάτησε. Αδερφοί, η διαμάχη σχετικά με τη φύση του Χριστού έχει πολλούς αιώνες. Δεν είναι καινούρια που συζητείτε. Αλλά ο Ιησούς ήταν όχι μόνο η ρίζα, αλλά και το γένος του Δαβίδ, ήταν απόγονός του. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος, γέρος, στα τελευταία του, γράφει τη δευτέρα επιστολή μου προς Τιμόθεο, στο τέλος, και του λέει: «Πρόσεχε τέκνον Τιμόθεε, μη ξεχνάς τον Ιησούν». Ποιον Ιησούν? Τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν πρέπει να πιστεύουμε, που γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, όχι κάποιον ουράνιο που ήρθε, γιατί υπάρχουν θεωρίες και δοξασίες πολλές, αλλά πρέπει να μένουμε στη γραφή. Ήταν το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ο Ιησούς ήταν το φυσικό παιδί της Μαριάμ. Και ήταν. Γι' αυτό στις γενεαλογίες που μας βάζει εκεί στο Μαθαίο και στο Λούκα, λέει ότι ο ένας γέννησε τον άλλον, γέννησε τον άλλον και πάμε πίσω και φτάνουμε μέχρι τον Αδάμ. Και μου αρέσει στο τέλος που λέει του Αδάμ, του Θεού. Γιατί πάλι στο Θεό καταλήγουμε. Έστω και μέσα από τον Αδάμ, μέσα από τη γενεαλογία. Αδερφοί, αν το αίμα των αθώων τάβρων και των εγών και των προβάτων δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο εκτός από έναν αναμάρτητον άνθρωπο που είναι κατά πάντα όπως εμάς, εκτός από την αμαρτία, που θα μπορούσε να γίνει αντικατάσταση.

0: τα στάτη μας. Μπορεί κάποιος να πεθάνει για μας και εμείς τώρα, μετά από τόσους αιώνες, να λέμε «Συγχώρεσέ με, το αίμα σου», και να ήταν κάποιος που είχε λίγη αμαρτία ή περισσότερη, δεν γίνεται. Έπρεπε να ήταν τέλειος, αναμάρτητος, όπως έπρεπε, όπως του έλεγε, γιατί τα ζώα ήταν αθώα και πάλι ήταν σκιά. Δεν ήταν ότι, νομίζετε αδερφοί, ότι θα έπαιρνε κάποιος το πρόβατο του και θα θυσιαζόταν το πρόβατο και θα έπαιρνε το αίμα να το έβαλε πάνω του και συγχωρούντουσαν οι αμαρτίες του. Δεν γινόταν. Λέει αίμα ταύρων και τράγων δεν συγχωρεί αμαρτίες, λέει η γραφή. Το ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η σκιά το μελλον του. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε την τέλεια θυσία. Μα όλοι αυτοί που ήταν προ Χριστού, με πίστη στην μελλοντική θυσία συγχωρώντουσαν. Γιατί ο Θεός έβλεπε το μετά. Ξέρετε, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χρόνο και έτσι το πριν και το μετά το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Έστω και αν ήταν 1000 χρόνια προ Χριστού. Ίσχυε η θυσία λόγω της αιώνιας θυσίας που θα ερχόταν μετά. Και έτσι και ισχύει και η θυσία για μας σήμερα, 2000 χρόνια μετά. Που εμείς ούτε είδαμε τον Χριστό, ούτε ξέρουμε. Αλλά πιστεύουμε στο λόγο του και λέμε «Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με». Ισχύει και για μας. Επομένως, αδερφοί, ο Κύριος μας είχε έναν τέλειο σώμα όπως το δικό μας, αλλά διάλεγε καθημερινά, κάθε ώρα, να υποτάσσεται στο θέλημα του Άγιου Πατέρα, που είναι για όλους μας, ο Θεός μας. Και έτσι είναι το παράδειγμα που θέλει να ακολουθήσουμε και εμείς. Και μάλιστα εμείς έχουμε και την ευλογία και το προνόμιο να κατοικεί ο Κύριος μέσα μας με το Πνεύμα Του και να μας βοηθάει και να μας σπρώχνει να κάνουμε το καλό, να ευαισθητοποιεί τη συνείδησή μας, να θέλουμε να πράττουμε. Και έχουμε και την προστασία που είπα. Αοράτος μεν, αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος μας φυλάττει. Ευλόγησε, Κύριε μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε για τη θυσία Σου, Κύριε, για το αίμα Σου το πολύτιμο. Ευχαριστούμε γιατί εστάθηκες, Κύριε μας. Δεν αμάρτησες, ούτως ώστε μπορούμε εμείς τώρα ελεύθερα να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, Κύριε. Και χωρίς να μας αξίζει να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία. Και χωρίς να μας αξίζει να γινόμαστε δίκαιοι, Κύριε. Ντυμένοι με τα ημάτια τα λευκά της δικαιοσύνης. Όχι της δικής μας, αλλά της δικής Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είναι χάρις και τέλειος Σου που μας κρατούς στη ζωή. Και όχι μόνο αυτήν τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μας χάρισες αιώνια ζωή, Κύριε μας. Αιώνια. Και θα μπορούμε, Κύριε μας, να ζούμε και να σε γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, Χριστέ μας. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε μέχρι τέλους και όχι μόνο αυτό, αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας, Κύριε μας, και να φέρουμε ψυχές σε σένα, Ιησού μου Άγιε. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι, Κύριε, μέσα στην άγνοια και μέσα στα πάθη, γιατί δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ή αν άκουσαν, δεν άκουσαν σωστά και δεν ξέρουν και γυρίζουν την πλάτη σε σένα. Που εσύ έκανες τα πάντα για αυτούς, Ιησού μου. Ναι, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, βάλε μέσα μας βάρος για τις ψυχές γύρω μας, Κύριε, αυτά τα άτομα που γνωρίζουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον έψιλον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να αποπέμψωσιν από του στρατοπέδου πάντα λεπρών και πάντα ογονόριον και πάντα μεμολισμένων διανεκρών. Αρσενικόντε και θηλυκόν αποπέμψατε. Έξω του στρατοπέδου αποπέμψατε αυτούς, δια να μη μολύνωσι τα στρατόπεδα αυτών εν μέσω των οποίων εγώ κατοικώ. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ και απέπεμψαν αυτούς έξω του στρατοπέδου, καθώς είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, όταν ανήρ η γηνή καμητή εκ των αμαρτημάτων των ανθρωπίνων, πράτων παράβασιν εις τον Κύριον, και αμαρτήσει η ψυχή εκείνη, τότε θέλει εξομολογηθεί την αμαρτίαν αυτού, την οποίαν έπραξε, και θέλει αποδώσει το αδίκημα αυτού μετά του κεφαλαίου τούτου, και εις αυτό θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού, και θέλει δώσει αυτό εις όντινα ειδίκησεν. Εάν δε ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή δια να αποδοθεί εις αυτόν το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα εις τον Κύριον προς τον ιερέα, εκτός του κρυού της εξιλεώσεως, δια του οποίου θέλει γίνει εξιλέωσης περί αυτού. Και πάσα υψουμένη προσφορά εκ πάντων των υγειασμένων πραγμάτων των ιών Ισραήλ, την οποίαν προσφέρουσιν εις τον ιερέα, θελείστε αυτού. Αυτού λοιπόν θελουσινίστε τα αγιαζόμενα παντός ανθρώπου. Ό,τι έκαστος δίδει εις τον ιερέα, θελείστε αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: εάν ανθρώπου τεινός η γηνή παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον αυτού και συγκοιμηθεί της μεταυτής και λανθάσει τους οφθαλμούς του ανδρός αυτής και κρυφθεί και αυτή μολυνθεί και μάρτης δεν υπάρχει κατά αυτής και δεν πιαστεί και επέλθει εις αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και αυτή είναι μεμολυσμένη, ή εάν επέλθει εις αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και αυτή δεν είναι μεμολυσμένη, τότε θέλει φέρει ο άνθρωπος την γυναίκα αυτού προς τον ιερέα και θέλει προσφέρει το δώρον αυτής υπέρ αυτής, το δέκατον του εφά, άλευρον κρίθινον. Έλεον όμως δεν θέλει επιχύσει επ' αυτό, ουδε λιβάνιον θέλει επιθέσει επ' αυτό, διότι είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθυμίσεως, φέρουσα εις ενθύμησιν ανομία. Και θέλει πλησιάσει αυτήν ο ιερεύς και στήσει αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Έπειτα θέλει λάβει ο ιερεύς είδωρ άγιον εις αγγίον πύληνον και από του χώματος το οποίον είναι επί του εδάφους της σκηνής θέλει λάβει ο ιερεύς και βάλει εις το είδωρ. Και θέλει στήσει ο ιερεύς την γυναίκα ενώπιον του Κυρίου και θέλει αποκαλύψει την κεφαλήν της γυναικός και θέλει βάλει εις τα σχήρας αυτής την προσφοράν της ενθυμίσεως, την προσφοράν της ζηλοτυπίας. Εν δε τη χειρή του ιερέως θελήσε το είδωρ το πικρόν το οποίον θέλει φέρει την κατάρα. Και θέλει ορκίσει αυτήν ο ιερεύς και θέλει υπή προς την γυναίκα: εάν δεν εκοιμήθει της μετά σου και αν δεν παρεδρόμησας δια να μολυνθείς, δεχομένη άλλον αντί του άνδρος σου, ας είσαι αυλαβής από του ύδατος τούτου του πικρού, το οποίον φέρει την κατάρα. Εάν όμως παρεδρόμησας, δεχομένη άλλον αντί του άνδρος σου, και εμολύνθεις και εκοιμήθη της μετά σου, εκτός του άνδρος σου, τότε ο ιερεύς θέλει ορκίσει την γυναίκα με θόρκου κατάρας και θέλει υπή ο ιερεύς προς την γυναίκα. Ο Κύριος να σε καταστήσει κατάραν και όρκον μεταξύ του λαού σου, κάμνον ο Κύριος να σαπεί ο μυρός σου και να πριστεί η κοιλία σου. Και το είδωρ τούτο, το οποίον φέρει την κατάρα, θέλει σέλθει στα εντόστιά σου, δια να κάμει να πριστεί η κοιλία σου και να σαπεί ο μυρός σου. Και θέλει η πει υγιεινή αμήν, αμήν. Έπειτα θέλει γράψει ο ιερεύς τας κατάρας ταύτας εν βιβλίο και θέλει εξαλείψει αυτάς δια του ύδατος του πικρού. Και θέλει ποτίσει την γυναίκα το είδωρ το πικρόν, το οποίον φέρει την κατάραν. Και το είδωρ το φέρον την κατάραν θέλει εισέλθει εις αυτήν δια πικρίαν. Και θέλει λάβει ο ιερεύς εκ της χειρός της γυναικός την προσφοράν της ζηλοτυπίας και θέλει κινήσει την προσφοράν ενώπιον του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτήν εις το θυσιαστήριο. Και θέλει δράξει ο ιερεύς από της προσφοράς το μνημόσυνον αυτής και θέλει καύσει επί το θυσιαστήριον και μετά ταύτα θέλει ποτίσει την γυναίκα το είδωρ. Και αφού ποτίσει αυτήν το είδωρ, τότε θέλει συμβεί ώστε αν είναι μεμολισμένη και ειδίκησε τον άνδρα αυτής, θέλει εισέλθει εις αυτήν το είδωρ, το φέρον την κατάραν δια πικρίαν και η κοιλία αυτής θέλει πριστεί και ο μυρός αυτής θέλει σαπεί. Και θέλει είστε υγιεινή κατάρα εν μέσω του λαού αυτής. Εάν όμως δεν είναι μεμολισμένη υγιεινή, αλλά καθαρά, τότε θέλει μείνει αυλαβής και θέλει συλλάβει σπέρμα. Ούτως είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας, όταν γίνει της παραδρομήσει, δεχομένη άλλον αντί του ανδρός αυτής και μολυνθεί. Ή όταν έρθει το πνεύμα της ζηλοτυπίας εις άνδρα τεινά, και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και στήσει την γυναίκα αυτού ενώπιον του Κυρίου και ο ιερεύς κάμει εις αυτήν κατά πάντα των νόμων τούτων. Τότε, ο μενανήρ θέλει είστε αθώος από της ανομίας, η δε γυνή εκείνη θέλει βαστάσει την ανομίαν αριθμή. Κεφάλαιον σίγματα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν ανήρ η γυνή ευχηθεί ευχήν Ναζιραίου, δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον, θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα και δεν θέλει πει όξος από ίνου ή όξος από σίκερα, ούτε θέλει πει ότι είναι κατεσκευασμένον από σταφυλής, ούτε θέλει φάγει σταφυλήν πρόσφατον, ουδέ σταφίδας. Πάσα στα σημέρα τη αφιερώσεως αυτού δεν θέλει φάγει ουδέν εκ των όσα γίνονται εξ αμπέλου από φλοιού σταφυλής έως κόκκου αυτής. Πάσα στα σημέρα τη ευχή τη αφιερώσεως αυτού δεν θέλει περάσει ξηράφιον επί της κεφαλής αυτού έως σου πληρωθώσιν ειμέρε τας οποίας ευχήθη εις τον Κύριον. Άγιος θέλει είστε αφήνων τα στρίχα της κόμης της κεφαλής αυτού να αυξάνωσει. Πάσα στα σημέρα της αφιερώσεως αυτού εις τον Κύριον δεν θέλει εισέλθει εις τεθνεώτα. Δεν θέλει μολυνθεί δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού, δια των αδελφών αυτού ή δια την αδελφήν αυτού όταν αποθάνωσει. Επειδή η προς τον Θεόν αφιέρωσης αυτού είναι επί της κεφαλής αυτού. Πάσα στα σημέρα της αφιερώσεως αυτού είναι άγιος εις τον Κύριον. Και αν της αποθάνει εξέφνης πλησίον αυτού και μολυνθεί η κεφαλή της αφιερώσεως αυτού, τότε θέλει ξυρίσει την κεφαλήν αυτού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Εις την εβδόμην ημέραν θέλει ξυρίσει αυτήν. Την δε ογδόην ημέραν θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών προς τον ιερέα εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει την μίαν εις προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην εις ολοκαύτωμα και θέλει κάνει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού δια την περί των νεκρών αμαρτίαν αυτού και θέλει αγιάσει την κεφαλήν αυτού εν εκείνη τη ημέρα. Και θέλει αφιερώσει εις τον Κύριον τα σημέρας της αφιερώσεως αυτού και θέλει φέρει αρνίον εν ιάυσιον δια προσφοράν περί ανομίας. Εδε ημέρε επαρελθούσε δεν θέλου συλλογιστεί, διότι εμολύθη η αφιέρωση αυτού. Ούτως δε είναι ο νόμος του Ναζιραίου, αφού πληρωθώσιν ημέρε της αφιερώσεως αυτού. Θέλει φερθεί εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει προσφέρει το δώρον αυτού εις τον Κύριον εν αρνίον εν ιάυσιον άμωμον εις ολοκαύτωμα και εν αρνίων θηλυκών ενιάψιων άμωμων εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εν ακριών άμωμων εις προσφοράν ειρηνική, και κάνιστρον άρτων αζήμων εξεμιδάλεως εζημωμένης μεταελαίου, και λάγανα άζημα και χρησμένα μεταελαίου, και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και την σπονδύν αυτών. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει αυτά ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει την περί αμαρτίας προσφοράν αυτού και το ολοκαύτωμα αυτού. Και θέλει προσφέρει τον κρυόν εις θυσίαν ειρηνικήν προς τον Κύριον μετά του κανίστρου των αζήμων. Θέλει προσφέρει έτι ο ιερεύς την εξαλφή των προσφοράν αυτού και την σπονδύν αυτού. Και ο Ναζιραίος θέλει ξυριστεί την κεφαλήν της αφιερώσεως αυτού εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει λάβει τα στρίχας της κεφαλής της αφιερώσεως αυτού και επιθέσει επί του πυρός του υποκάτω της ειρηνικής θυσίας. Και ο ιερεύς θέλει λάβει των εψημένων ώμων του κρυού και ένα άρτον άζημον εκ του κανίστρου και εν λάγανον άζημον και θέλει επιθέσει αυτά επί τα σχήρας του Ναζιραίου αφού ξυριστεί τα στρίχας της αφιερώσεως αυτού. Και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Τούτο είναι άγιον εις τον ιερέα μετά του στήθους της κινητής προσφοράς και μετά του ώμου της υψουμένης προσφοράς. Και μετά ταύτα δύναται να πει ίνον ο Ναζιραίος. Του Ναζιραίου ώστις έκαμεν ευχήν ούτως είναι ο νόμος του δώρου αυτού εις τον Κύριον δια την αφιέρωσιν αυτού, εκτός του ότι ήθελε προσφέρει εκουσίως. Συμφώνως με την ευχήν, την οποίαν ευχήθη, ούτω θέλει κάμει κατά τον νόμον της αφιερώσεως αυτού. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους ιούς Ισραήλ, λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σοι δώσει ειρήνη. Και θέλουν συνεπιθέσει το όνομά μου επί τους ιούς Ισραήλ. Και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς».
2: Ψαλμός ρο οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Εφράνθην ότι μη είπων, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλου συνίσταστε εν τες πύλες σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, η οκοδομημένη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Εκεί ανεβαίνουσιν εφιλέ, εφιλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογήσωσι το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι, διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Ας είναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αυθονία εις τα παλάτια σου. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα, ειρήνη είσαι. Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου. Ρο κάπα γάμα. Οδή των αναβαθμών. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προς σε, τον κατοικούντα εν ουρανής. Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουσιν εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, εωσού ελεήσει ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, διότι εχορτάστημεν σφόδρα από εξουδενώσεως. Καθ' υπερβολήν εχορτάστη η ψυχή ημών από της ύβρεως των τρυφόντων, από της εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Προς
3: Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπέρ ημών των εθνικών, επειδή οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών, ότι δι' αποκαλύψιος εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριο, καθώς προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγινώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίου του Χριστού γνώσιν μου, το οποίον εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη εις τους ιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη δια πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου έγινα υπηρέτης, κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθήσαν εις εμέ κατά την ενέργειαν της δυνάμειος αυτού. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων εν το Θεό, ώστις έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν την οποίαν έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δια του οποίου έχομεν την παρησίαν και την είσοδον, με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμείτε δια τας υπερημών θλίψης μου, το οποίον είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει εις εσάς κατά των πλούτων της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμιλιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, για να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Η προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο τέταρτο. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων, και εν πάσιν ημίν. Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει, αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης, ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμεθα πλέον νήπι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος, προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν, εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ή την εσ αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγιαν, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγήν, των πληρώμενων κατά τας απειτηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας, και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, των κτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Όθεν, απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας. μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζει, εργαζόμενος το καλόν, με τα σχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρήαν έχοντα. Μη δεις λόγος σαπρός, ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας. Αλλώστης είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητα δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εις εσάς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δίνει ο Κύριος μια παραβολή, αδελφοί, σχετικά με... Μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε σε ένα χωράφι, ένα πολύτιμο θησαυρό. Και τι έκανε, λέει. Πήγε και πούλησε τα πάντα και έκανε τα πάντα για να αγοράσει το χωράφι, να βρει το θησαυρό αυτό. Αυτός είναι ο Ιησούς, αδελφοί. Και σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, λέω, γιατί ο λαός του Θεού να είναι μέσα σε τέτοια κατάσταση του να μην γνωρίζει τον Λόγο, να μην γνωρίζει τον Κύριο. Γιατί λέτε. Έχουμε καταλάβει τι θησαυρό ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Και αν δεν τον πάρεις σαν πολύτιμο Μαργαρίτη, που σύμφωνα με την παραβολή είναι... Ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει κάποιος, δεν μπορείς να... Δεν μπαίνεις μέσα να σκάψεις βαθιά για να βρεις όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει κρυμμένους και να τους πάρεις για τη ζωή σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μέσα στα προβλήματα, γι' αυτό ζουν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη και σε χίλιες δύο καταστάσεις, ενώ μπορούν να ζουν ελεύθεροι όταν πάρουν την αποκάλυψη του Λόγου. Και... Θυμάστε, μιλήσαμε αρκετά για τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο. Και είχα πολύ υλικό ακόμα για τη μετάνοια, αλλά ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, είναι η αρχή για την ευλογία. Τόσο η μετάνοια είναι η ευλογία στη ζωή μας, τόσο όταν πιστεύουμε και ερχόμαστε στον Κύριο, όσο και για το υπόλοιπο της ζωής μας που θα ζήσουμε πάνω στη γη. Γιατί από εκεί ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού. Από τη μετάνοια. Και πιστέψτε με, όπως ο Θεός ήθελε, ο Ισραήλ, όταν δέχτηκε τον Κύριο, η επιθυμία του ήταν από την αρχή αυτός να είναι ο λαός, ο καλεσμένος, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιούσε να φέρει το φως του πάνω σε όλα τα έθνη της γης. Εάν δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος δεν ήταν η επιθυμία του να τραβήξει η ιστορία τόσο πολύ. Αν και τα έχει όλα δει προκαταβολής κόσμου, όμως το ρολόι του Θεού σταμάτησε όταν ο Ισραήλ μπήκε σε απίθεια. Και έγινε αυτό όταν σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Και κάθε φορά όταν αυτός μετρούσε την ιστορία, σταματούσε το ρολόι όταν ο λαός του Θεού απομακρυνόταν από τον Κύριο. Αλλά η αρχική επιθυμία του Θεού ήταν αυτός ο λαός, ο κεχρισμένος, να είναι φως στα έθνη. Όσο ήταν αυτή η επιθυμία του Θεού, άλλο τόσο η επιθυμία του Θεού είναι να ζήσουμε εμείς μέσα στην πληρότητα της δόξας, στην πληρότητα της παρουσίας του, απευθείας μόλις τον δεχτήκαμε. Σήμερα από ζωές θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη ζωή ενός ανθρώπου, από τις πράξεις του, για να δούμε πώς ένας άνθρωπος άλλαξε τη γενιά ολόκληρη, άλλαξε την ροή ενός έθνους και έκανε ο Κύριος με αυτόν θαυμάσια εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ο Κύριος θέλει να σώσει, αδελφοί, πλήθη. Αλλά τι τον νοιάζει, λέτε. Έχει πρόβλημα ο Θεός, θα λέγαμε, εάν κάποιος του κάνει μούτρα να μην μπορεί δίχως. Λέει, εάν λέει εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες να με δοξάσω. Δεν μας αγαπάει, κάνει υπομονή μαζί μας, εργάζεται γιατί η αγάπη του είναι στραφή αλλού. Βλέπουμε στον Ισραήλ. Τους ξαναφέρει, αλλά για αυτούς τότε ο Θεός τους έκλεισε την πόρτα, τους είπε τέρμα και ξεκίνησε να δουλεύει ο Θεός με τα έθνη. Βλέπετε, ο Θεός δεν δεσμεύεται από μας. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι δεμένος με αγάπη διαθήκης, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας λέω, όταν ο άνθρωπος κλείνει και κρατιέται μακριά από αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει και να κάνει μέσα στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει? Θα βρει κάποιο καλύτερο. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει, καθώς ο χρόνος τελειώνει. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα βασιλιά, τον Εζεκία, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ακόμα και των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει στο Λουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 31, λέει ο Κύριος, «Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί». Έτσι έζησε ο Εζεκίας. Ζήτησε τη Βασιλεία του Θεού. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, θα δούμε, το θρόνο, η καρδιά του ήταν απορροφημένη στα πράγματα του Κυρίου. Πιστός, και όπως και το όνομά του σημαίνει, ο Θεός έχει ενισχύσει, αυτό σημαίνει Εζεκίας, από την πρώτη στιγμή δόθηκε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Και θα δούμε τι κατάφερε, αδερφοί. Για μας σήμερα θα δούμε, γιατί ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε ανάλογα πράγματα. Και διαβάζω από τη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Λέει, «Ο Εζεκίας εβασίλευσε εν ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ». Τι έκανε? Το πρώτο πράγμα, μόλις ανάλαβε τη βασιλεία, άνοιξε τις θύρες του ναού. Άνοιξε τις θύρες που ήταν κλειστές. Θα δούμε την ιστορία, τι γινότανε, γιατί είναι παρόμοια με την ιστορία της Εκκλησίας, πώς είναι σήμερα. Και λέει στο 17 εδάφιο, «Και ήρχισαν να αγιάζωσε την πρώτη του μηνός του πρώτου και την 8η μέρα του μηνός εισήλθον στον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Λέει, «και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Δεν είχε περάσει πολλή ώρα στο θρόνο ο Εζεκίας πριν δώσει το διάταγμα το οποίο έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Μόλις βγήκε. Η κατάσταση, αδερφοί, στο λαό του Θεού την περίοδο εκείνη ήταν αξιοθρήνητη. Αν υπάρχει λέξη να την ονομάσουμε, είναι αυτή. Αξιοθρήνητη. Οι πόρτες του ναού ήταν κλειστές. Οι ιερείς είχαν αφήσει την υπηρεσία τους. Δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, ο λαός δεν έκανε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε, δεν έφερνε τα δέκατα και οι ιερείς έπρεπε να, και οι Λεβίτες, να αφήσουν το ναό και να ψάξουν να βρουν δουλειές για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Σταμάτησαν οι θυσίες και ήταν όλα το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο πριν από τον βασιλιά Άχαζ. Θα δούμε. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος, ο Εζεκίας, να κάνει αποκατάσταση σε όλα αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Ένας άνθρωπος. Και λέει στο 4, Α Χρονικών 29:4, λέει, «και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτες και συνήγαγε αυτούς εις την Ανατολική Πλατεία και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου Τόπου. Διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν θυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση και εισηρηγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας. Διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας, και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις αιχμαλωσία». Βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφει. Έστρεψαν οι άνθρωποι, λέει, τα νότα τους στον Κύριο και ήρθε κρίση επάνω στους, στον Ισραήλ. Και οι γη και οι θυγατέρες και οι γυναίκες, όλοι που πήγαν στην αιχμαλωσία. Ο Θεός δεν θέλει ο λαός του να είναι αιχμάλωτος, αδερφοί. Ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ελεύθερος. Αμήν. Από κάθε δεσμό. Και λέει ο Εζεκίας, Τώρα λοιπόν, έχω εν την καρδία μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημού. Ο Ζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απασχολημένος, αδερφοί, με το έργο. Στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 31, εδάφιο 21. Στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών των Θεών αυτού, έκανε αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδού του. Καρδιά. Λέει, σε ό,τι έργο άρχισε να κάνει στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών το Θεό του, το έκανε με όλη του την καρδιά και ο Θεός τον ευώδωνε. Μας λέει επίσης για τον Εζεκία. Διαβάζω τη Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5. Λέει, «Επί Κύριον το Θεό του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε σε αυτό». Δεν στάθηκε ποτέ κανένας σαν τον Εζεκία. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί προσκολήθηκε στον Κύριο. Ξέρεις ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είσαι προσκολλημένος μαζί του. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός σε θέλει, καθώς ζεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην καθημερινότητά σου και περπατάς και είσαι στη δουλειά σου, είσαι όπου είσαι, όποιος σε βλέπει, τις πράξεις σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου, οτιδήποτε, τι να βλέπει? Τον Κύριο. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Κύριος, είναι το ίδιο, το ένα και το αυτό. Γιατί έχεις προσκοληθεί μαζί του και είσαι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Αυτό κατάλαβε ο Ζεκίας. Λέει, προσκολήθη στον Κύριο και δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Μ' αρέσει αυτό, αυτή η έκφραση. Λέει, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πήγαινε μπροστά και ο Ζεκίας τι έκανε? Από πίσω ακολουθούσε συνέχεια. Από όπισθεν αυτού δεν απομακρύνθηκε καθόλου ο Ζεκίας. Κύριε, τι θέλεις? Από πίσω. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έκανε σύμφωνα με το γεγραμμένο ο Εζεκίας. Δεν απομακρύνθηκε, λέει, από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του που ο Κύριος προσέταξε εις το Μωυσή. Και το πιο σημαντικό, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Αμήν. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αδερφοί. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Θεός δεν μας αφήνει. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς. Εμείς δεν προσκολόμαστε, εμείς δεν ακολουθούμε όπισθεν του, εμείς δεν φυλάττουμε τις εντολές του. Και ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει για να κάνει τα εξαίσια του. Και κοιτάξτε, ήρθε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας που ήταν κοσμοκρατορία και μπόρεσε να ελευθερώσει το λαό του και να ζήσει έξω από τη δουλεία. Στους βασιλείς, στα βιβλία των βασιλέων, αδελφοί, των χρονικών, τα βιβλία αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι επανάληψη το ένα του άλλου. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την ιστορία των βασιλέων και του Ισραήλ και του Ιούδα, ενώ στα βιβλία των χρονικών έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα, επειδή συνδέονται με τον ναό και τον οίκο του Κυρίου. Και το Πνεύμα το Άγιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τους όλων αυτών, οι οποίοι σημάδεψαν με την αφιέρωσή τους την ιστορία. Και κάποιοι από τους βασιλιάδες αυτούς έφεραν μεγάλη ευλογία, κάποιοι έφεραν μεγάλη καταστροφή, αλλά η συμπεριφορά τους πάντα ήταν συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον οίκο του Κυρίου με τον ναό τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, γιατί αυτό ήταν το κέντρο για κάθε Ιουδαίο, για κάθε Θεοσεβή Εβραίο. Αυτό ήταν το κέντρο, ο ναός. Όλη τους η ζωή ήταν αφιερωμένη, δοσμένη γύρω από το ναό και αυτό που ο Κύριος τους καλούσε συνέχεια να κάνουν εκεί. Για εμάς σήμερα λέτε γιατί η ζωή μας είναι συνέχεια στραμμένη γύρω από την Εκκλησία και τους Αγίους. Μα όλη την ώρα στην Εκκλησία, μα όλη την ώρα στην Εκκλησία. Ελπίζω να είμαστε όλη την ώρα στην Εκκλησία.
2: Αμήν.
1: Το ελπίζω. Και στους Αγίους. Και την περίοδο εκείνη ο Θεός σήκωσε φοβερούς προφήτες όπως ήταν ο Ισαΐας, όπως ήταν ο Σιέο, ο Μιχαίας, οι οποίοι υπηρέτησαν την καρδιά του Θεού στις εποχές του βασιλιά Εζεκία, αλλά όχι μόνο στη δική του βασιλεία, και στον Ιωθάμ και στον Άχαζ υπηρέτησαν. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προφητείες έγιναν δεκτές από τους τρεις αυτούς βασιλιάδες. Γιατί στα χρόνια που βασίλεψαν, ο Κύριος σήκωσε τους προφήτες και έδωσαν και στους τρεις προφητείες. Αλλά πώς δέχτηκε ο καθένας? Βλέπετε, σας έχω ξαναπεί, ο λόγος που ακούγεται είναι ο ίδιος για όλους. Δεν αλλάζει. Ό,τι ακούς εσύ, ακούει και αυτός που κάθεται δίπλα σου. Αλλά ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί το πώς αφήνεις το λόγο να πέσει μέσα σε αυτή την καρδιά είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει και θα έχει πρώτα αντίκτυπο στη δική σου ζωή και μετά και στον υπολείπον. Για τον Εζεκία, ο λόγος του Θεού που ασχολιότανε, δηλαδή ο Κύριος ήρθε, του μίλησε και τους έδειξε ποια ήταν η αιτία για την οποία ο Θεός τους άφησε και ήρθε προειδοποίηση για το τι θα γινόταν εάν δεν μετανοούσαν. Και ο λόγος αυτός τον άγγιξε τον Εζεκία, αδερφοί. Τον ενδιέφερε. Ξέρετε πόσο τον άγγιξε? Διαβάζω από τον Ιερεμία 26 κεφάλαιο, εδάφιο 19. 100 χρόνια μετά από τον Εζεκία, στέκεται ο Ιερεμίας και προφητεύει στον Ιούδα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι λένε οι πρεσβύτεροι του Ιούδα, λέει. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και πας ο Ιούδας εθανάτωσαν αυτόν? Δεν εφοβήθη τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε περί του κακού το οποίο ελάγησε κατημών. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά των ψυχών μας. 100 χρόνια μετά και η συμπεριφορά του Εζεκία είχε τέτοιο δυνατό αντίκτυπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε μιλούσαν και έλεγαν για το δικό του παράδειγμα, το παράδειγμα του βασιλιά Εζεκία, 100 χρόνια μετά. Και εάν θέλουμε να δούμε το κακό, αυτό που λέει θα προξενήσουμε μέγα κακό, ήταν η κρίση για την οποία ο Θεός μίλησε με τον προφήτη Μιχαία. Και η προφητεία, η μαρτυρία αυτή των πρεσβυτέρων δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανε ο Εζεκίας έφερε μετάνοια. Έφερε μετάνοια σε ένα ολόκληρο λαό για την αποφασισμένη κρίση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε, αδερφοί, στην αναζωπήρωση του Εζεκία? Γιατί εδώ μιλάμε για αναζωπήρωση, για τη φωτιά, η οποία πριν είχε σβήσει. Αυτό που έφερε την αναζωπήρωση είναι ότι ο Εζεκίας άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το ξαναπούμε. Άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το θέμα δεν είναι το να ερχόμαστε. Το να ερχόμαστε είναι το ένα βήμα. Το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν έρθεις δεν θα ακούσεις. Αλλά μετά, το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό του πρώτου σημαντικού είναι αυτά που θα ακούσεις, κατά πόσο θα τα εφαρμόσεις. Και για μας σήμερα, αδερφοί, εάν θέλουμε αναζωπήρωση, αυτό είναι το μυστικό. Να αφήσουμε το λόγο να πέσει σε μια καλή γη, να μάθουμε μέσα από το λόγο την καρδιά και το νου του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά του. Έννοιες οι οποίες να κάνουμε το θέλημά του. Γενική έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά, αλλά ξεκίνει από την καθημερινότητά σου, από τα πιο απλά. Διαβάζω Β' Βασιλείων 15:32. Λέει, «Εν το δευτέρο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, ευασίλευσε ο Ιωθάμιος του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν ευασίλευσε και ευασίλευσε 16 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτρι του Σαδόκ, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Λέει όμως το 35, πλην, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός ακόμα θυσίαζε και θυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Δεν ήτανε, ο ίδιος δεν ήτανε ειδωλολάτρης, ο Ιωθάμ. Αλλά όμως δεν πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο έβλεπε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τη σημασία του να καθαρίσεις αυτό το οποίο ο Θεός το θεωρεί προσβλητικό. Για τον Κύριο, οι υψηλοί τόποι ήταν μια παγίδα για το λαό, ήταν, θα λέγαμε, ατιμωτικό, γιατί αυτού το έκαναν τα έθνη. Και το επέτρεψε να παραμείνει. Σήμερα πώς το λέμε? Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μην είμαστε τόσο ακραίοι. Δεν πειράζει. Άφησε το παιδί. Ή άφησε τον ένα, άφησε τον άλλο. Να μην το σκανδαλίσουμε. Να μην το χάσουμε. Τον έχεις χάσει ήδη. Έχει χαθεί ήδη. Η Εκκλησία γενικά έβαλε μέσα στην Εκκλησία τη ροκ μουσική για να τραβήξει τους νέους. Δηλαδή, βάλαμε το διάβολο για να φέρει τους νέους οι οποίοι είναι μέσα στη βασιλεία του διαβόλου. Πού? Στην Εκκλησία. Υπάρχουν στο εξωτερικό, οι εκκλησίες κάνουν, ξέρετε, και μπαρ για τους χριστιανούς νέους. Για να μην πηγαίνουν στα μπαρ του κόσμου, να πηγαίνουν στα χριστιανικά μπαρ. Πλην, λέει, οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Δεν αφηρέθησαν. Αλλά η κορύφωση της αποστασίας ήρθε από τον Άχαζ μετά. Λέει, διαβάζω Β' Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφιο 22. Λέει, και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησε στον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και κοιτάξτε τι έκανε, λέει, και εθυσίαζε εις τους θεούς της Δαμασκού. Τους πατάξαντες αυτόν. Ήρθαν οι Σύριοι, τον πάταξαν και τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούν αυτούς, σε αυτούς θα θυσιάσουν να βοηθήσουν και μένα. Κοιτάξτε ένα σκεπτικό. Γιατί εμένα να μου πηγαίνουν όλα στραβά, από τότε που πίστεψα έχω το ένα, έχω το άλλο, ενώ ο κόσμος, ό,τι είδε και ο Ασάφ, στον 73ο ψαλμό, ο κόσμος του πάνε όλα καλά. Άρα τι θα κάνω εγώ? Ό,τι κάνει και ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Άχαζ. Θα θυσιάσω σε αυτούς επειδή με βοηθήσαν τους εχθρούς μου για να βοηθήσουν και εμένα. Εκείνοι όμως, λέει, στάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Δηλαδή, το να θυσιάζει ο άνθρωπος σε άλλους θεούς, και σήμερα βέβαια οι χριστιανοί δεν θυσιάζουν σε άλλους θεούς με το να προσφέρουν θυμίαμα, αλίμονο αν κάναμε τέτοια πράγματα, έτσι, ή να προσκυνούσαμε είδωλα, αλλά θυσιάζει σε άλλους θεούς όταν παίρνεις άλλα πράγματα και τα κάνεις θεούς και τα λατρεύεις. Αφού και ο κόσμος κάνει έτσι, τι να μην το κάνουμε κι εμείς. Και συνήθρισε, λέει στο 24, ο Άχαζ, τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκαμεν σε αυτόν θυσιαστήριο εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, τις έκλεισε. Και αυτή ήταν η κατάσταση της γης. Οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς των Συρίων. Και λέει στο 25, και εν πάση πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε Κύριο το Θεό των πατέρων αυτού. Βλέπετε, τι κατάσταση και τι καταστροφή μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου. Και το λέω όλο αυτό για μας, γιατί θέλω να δούμε τι ευλογία μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου, εσένα. Και βλέποντας όλο αυτό, μας δίνει ο λόγος του μια φοβερή εικόνα για την καρδιά και τις αποφάσεις του Εζεκία. Διαβάζω Β' Βασιλέων κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Έρχεται Είναι ο Άχαζ, ο οποίος σηκώνει, αφήνει τους υψηλούς τόπους, θυμιάζει ο λαός εκεί πέρα, λατρεύει τους θεούς των Συρίων, κλείνει τον ναό του Κυρίου, κάνει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ και ο λαός λατρεύει είδωλα. Και σηκώνει ο Θεός τον Εζεκία μετά και λέει, αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε το χάλκινο νόφι τον οποίο έκαμε ο Μωυσής. Θυμάστε, τον είχε κάνει στην έρημο όταν τους δάγκωνα τα φίδια. Του είπε ο Κύριος, φτιάξε ένα χάλκινο όφι, βάλ τον ψηλά και όταν δαγκάνει κάποιον το φίδι, όταν βλέπει σε αυτό τον όφι, δεν θα πεθαίνει. Και τι έκανε ο Ισραήλ, καθώς έβλεπε όλα τα έθνη να κάνουν, πήρε το χάλκινο όφι και τον έκανε, τον προσκυνούσε. Τον προσκυνούσε. Και τον πήρε ο Εζεκίας και τον κατεσύντριψε. Διότι έως των ημερών εκείνων οι ιοί του Ισραήλ θυμίαζαν εις αυτόν και κάλεσαν αυτόν νεουστάν. Τι λένε σήμερα οι άνθρωποι, εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα, προσκυνάμε το πρόσωπο. Και ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει να προσκυνάς το πρόσωπο. Ο Κύριος είπε, Κύριε το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Εκεί τελειώνουν όλα. Αμήν. Δεν με νοιάζει τι άλλο κάνει. Και λέει στη συνέχεια το μυστικό της ζωής του, το πέμπτο εδάφιο. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θέλω να χτυπήσει μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Λέει, «Επί Κύριο το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, λαουδέ των προαυτού, διότι προσεκολήθη στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή». Τι είναι αυτό που πρέπει να ποθήσει η Εκκλησία σήμερα? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, να προσκοληθείς στον Κύριο. Να προσκοληθείς, να μην απομακρυνθείς, να φυλάξεις τις εντολές. Αυτό έκανε πάντα όλη η Εκκλησία του Κυρίου. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστε σελθών και ειδών τη χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκκίνη πάντας. Προσέξτε τι παρακινούσε. Να εμένουν σταθερότητη καρδίας στον Κύριο. Και αυτό έκανε ο Εζεκίας σε όλη του τη ζωή. Η σταθερότητα ποτέ δεν έφυγε από πάνω του. Ξεκίνησε με τέτοιο ζήλο, έκανε τέτοια αποκατάσταση και όλα τα χρόνια της βασιλείας του συνέχισε με τον ίδιο ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό! Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η φωτιά που ο Θεός κατέβασε μέσα στην καρδιά του, τη διατήρησε ο Εζεκίας για όλη του τη ζωή. Γιατί προσκολήθηκε, λέει, στον Κύριο και δεν εξέκλεινε από όπισθεν αυτού φυλάτων τις εντολές του. Κράτησε τις εντολές, κράτησε το λόγο και ο λόγος του Θεού κυβέρνησε τη ζωή του, αδελφοί. Την κυβέρνησε. Και ποιες ήταν οι συνέπειες? Λέει στο 7. Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Όπου και αν πήγαινε, τι γινότανε? Ο Κύριος ήταν μαζί του. Τον θέλουμε, αδελφοί, τον Κύριο μαζί μας? Πρέπει να προσκοληθώ, να μην ξεκλίνω από ξοπίσω του καθόλου. Και όπου και αν στραφείς θα ευημερήσεις. Θα ευημερήσεις. Και να δούμε τώρα λίγο, να πάμε στο 29 κεφάλαιο. Να δούμε τι έκανε από το πρώτο εδάφιο, είπαμε. 29, β' χρονικών 29.1. Λέει, ο Εζεκίας σε βασίλευσε ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αβιάθι, γάτρου του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρα αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και επισκεύασεν αυτές. Η πρώτη πράξη του βασιλιά Εζεκία. Η πρώτη πράξη του σαν βασιλιάς, άνοιξε τις πόρτες αυτές οι οποίες είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία. Οι πόρτες του ναού του Κυρίου. Και ρωτάω, οι πόρτες με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την καρδιά. Με την καρδιά. Την οποία ο άνθρωπος την έχει κλειστή. Αυτή είναι η πόρτα, αδερφοί. Εδώ είναι η πόρτα. Μέσα. Και οι καρδιές μας όταν είναι κλειστές και δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι εργασίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, πώς θα είναι ο οίκος μέσα όλος? Ερείπιο. Ερείπιο. Όταν κρατάς την καρδιά σου κλειστή στον Κύριο, όταν επιθυμείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, να ζήσεις όπως εσύ θες, μέσα η ζωή πώς θα είναι? Και αμέσως με τις πράξεις αυτού του ανθρώπου επηρεάζονται τα πάντα. Αμέσως αλλάζουν όλα, λέει, και εισήγαγε τους ιερείς, τους Λεβίτες, και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Τους μάζεψε όλους. Αδερφοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Αν είμαι ψυχρός με μισή καρδιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Αν είμαι γεμάτος με φωτιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ζεστοί, να είμαστε γεμάτοι με τη φωτιά, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει, να είμαστε γεμάτοι με θέρμη σε ό,τι μας ζητάει να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους μιλάει, τους λέει στο πέμπτο εδάφιο και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε. Αγιάστε τώρα και αγιάσετε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Βλέπετε, είχε τέτοιο πόθο μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε. Σαν να τους λέει, ό,τι είναι που του Θεού δεν του αρέσει, τι πρέπει να κάνει, να κάνετε, να το εξαφανίσετε αμέσως. Εσείς θα το καθαρίσετε, τους λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Μήπως αρέσει? Ξέρετε πώς μοιάζουν, καμιά φορά πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν το γουρουνάκι. Αυτό το μικρό, το συμπαθητικό, ξέρετε τα μικρά, όχι αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα μικρά μικρά, στη Γαλλία 17ο, 18ο αιώνα τα είχαν όπως έχουν τα σκυλάκια. Τα δένανε με κορδέλα, τα βγάζανε βόλτα. Το οποίο γουρουνάκι το πλένεις, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και μετά μόλις το αφήσεις, πού θα πάει?
2: Στη λάσπη
1: θα πάει. Αμέσως θα πάει στη λάσπη. Αμέσως. Ο Εζεκίας αυτό δεν το άντυχε. Κάποιοι μπορούσαν να ζούνε με τις λάσπες, αλλά ο Εζεκίας δεν το άντεχε. Και ο Κύριος αδερφή δεν αντέχει οτιδήποτε μυαρό. Γι' αυτό μας ζητάει να καθαρίσουμε τον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος? Εμείς. Εμείς. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για σένα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτή τη δουλειά για κάποιον άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο θέλος σου. Και εννοείται βέβαια, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο του Θεού, μιλάμε για τον κάθε ένα από μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά το θέλος είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου. Εγώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να σε προτρέψω, μπορώ να σε παροτρύνω, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, ποιανού είναι η υπευθυνότητα? Κοιτάξτε, ο Παύλος τι λέει. Διαβάζω Β' Κορινθίους 7 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στα επαγγελίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μα εγώ δεν την καταλαβαίνω τη γραφή. Ο Θεός τι με θέλει να κάνω? Ορίστε. Υπάρχει πιο φανερή αποκάλυψη να την καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις? Τι λέει? Εκπληρούντες, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και λέει, πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, το πρώτο τελευταίο. Λέει, κοιτάξτε τι μας ζητάει, λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστετε, λέγει Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, εγώ δεν σε θέλω να είσαι μαζί με τον κόσμο. Λέει, σας στέλνω να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Δεν είσαι εκ του κόσμου. Να αισθάνεσαι όμορφα με ό,τι κάνει ο κόσμος, να αισθάνεσαι άνετα με κάθε ακαθαρσία, να μπορείς να ανοίγεις τηλεόραση, να βλέπεις ό,τι αηδία, ό,τι βρωμιά, να είσαι μια χαρά όλα εντάξει. Ο Κύριος τι λέει? Εξέλθετε, λέει. Εάν είσαι κάπου που γίνεται κάτι που σε πειράζει, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Θα κάνω λίγο υπομονή. Όχι, δεν θα κάνεις υπομονή. Το καλύτερο είναι βάλτο στα πόδια. Και αν θες να δεις το παράδειγμα, δες του Ιωσήφ. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Μόλις ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε. Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος, πανέμορφος νέος. Και κάθε μέρα τον ήθελε και περισσότερο, μέχρι που τον πέτυχε μόνο του. Ο Ιωσήφ δεν έκατσε να παίζει με την αμαρτία. Θα κάνω υπομονή. Λέει, και το ημάτιο του άφησε και το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε στην αμαρτία, αδερφή. Δεν θέλει ο Θεός να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν θέλει να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν έχεις καμία περισσότερη δύναμη ή περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε ο Δαβίδ ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και ο ίδιος έπεσε στην πορνεία και αμάρτησε. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω, ούτε είμαι, γι' αυτό πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, τι να το κάνεις. Βγάλε το, καλύτερα να εισέλθει μονόθεσμο στη Βασιλεία του Θεού, παρά και με τα δύο μάτια σου να πας σούμπιτο στην κόλαση μέσα. Βγάλε το καλύτερα, λέει. Εξέλθετε και εγώ θα σας δεχθώ. Θέλουμε να μας δεχθεί ο Θεός, αδερφοί. Λέει, και θέλω είστε πατήρ σε εσάς και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα εξέλθετε από αυτήν την ακαθαρσία και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι σε εσάς ο Θεός ο Παντοκράτορας. Και εσείς θα είστε τα τέκνα μου, η γη μου και οι θυγατέρες μου. Και αφού τελειώνει αυτό, συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο και λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί αυτές τις επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Να εξέλθεις από την αμαρτία, να αφήσεις το σκοτάδι, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο και να γίνει ο Θεός σου και εσύ να είσαι ο γιος του και η θυγατέρα του. Και όταν λέει ο Θεός να γίνει ο Θεός σου, σημαίνει ότι κάνει κουμάντο αυτός. Εσύ δεν είσαι ο Θεός του, δεν είσαι εσύ ο Θεός να κάνεις το κουμάντο και ο Θεός να είναι ο βοηθός σου όποτε εσύ θες, όπως θες και όταν θες. Ο Θεός είναι αυτός ο πατέρας και εσύ είσαι γιος του ή θυγατέρα του. Και λέει, αυτή είναι η επαγγελία που έχουμε και γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Μακριά από τους μολυσμούς της σάρκας. Ποιοι είναι οι μολυσμοί της σάρκας? Βάλε κάθε σαρκική αμαρτία. Κάθε σαρκική αμαρτία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σάρκα σου. Και λέει μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Η ειδωλολατρία. Το αντί να λατρεύεις τον Κύριο, λατρεύεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι λατρεύουν το σώμα τους. Κάποιοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Κάποιοι λατρεύουν τη φήμη τους. Κάτι έχουν να λατρεύουν. Κάποιοι λατρεύουν το χρήμα. Κάποιοι την οικογένεια. Βάλε ό,τι θες. Τιδήποτε. Έχουν μέσα τους. Είναι γεμάτοι με αυτό. Και ο Κύριος λέει, καθάρισε τη σάρκα σου και το πνεύμα σου. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μολυσμένος στο πνεύμα μέσα, ο μολυσμός του πνεύματος θα βγει και έξω. Θα μολύνει και έξω. Και ο Κύριος δεν θέλει να προσκυνάσει οτιδήποτε άλλο, μόνο εκείνον. Και εμείς τώρα είμαστε στη δική μας γενιά να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Εζεκίας, αδερφή, στη δική του γενιά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Δεν περιμένεις τον άλλο. Πρέπει να εργαστώ εγώ. Περίμενε ο Εζεκίας. Τι θα έκαναν οι ιερείς? Περίμενε. Όχι. Αυτός ξεκίνησε και όλοι οι άλλοι μετά ακολούθησαν. Αυτός ξεκίνησε. Πρέπει εγώ να δουλέψω. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάση συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή. Πώς αυξάνεται, λέει, το σώμα, η οικοδομή του Χριστού? Τι λέει? Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Μπορεί εγώ να κάνω τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Θα γίνει η δουλειά, αδερφή. Δεν αυξάνεται το σώμα όταν ενεργεί ένα μέλος. Πρέπει όλα τα μέλη να δουλεύουν και το κάθε μέλος να δίνει την ενέργειά του. Αμήν. Και ρωτάω, εμείς την ενέργειά μας πού τη δίνουμε? Θα τη δώσουμε το σώμα του Κυρίου. Ο Εζεκίας καθάρισε το ναό από όλα όσα δεν ήταν του Θεού. Και ο οίκος του Θεού σήμερα αποτελείται από όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού. Όλοι μας. Αγαπητοί ανθρώποι του Θεού. Και αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Αλλά επιπλέον μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. το σώμα μας. Και μας ζητείτε, αδερφοί, να καθαριστεί αυτός ο ναός από κάθε μολυσμό. Ό,τι είναι που υπάρχει μέσα πρέπει να φύγει. Μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μια άγια συνεχή συνήθεια στην ψυχή μας μέσα, να κρίνουμε και να αποκηρύσουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν αρμόζει σε εκείνον. Από εκεί αρχίζει ένας οπύρος. Από όταν ο άνθρωπος ερευνάει με το Λόγο την καρδιά του και ό,τι βλέπει ότι δεν αρμόζει, τι κάνει, θα το πετάξει έξω. Μα είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τον Κύριο το να θέλεις να κρατήσεις το χαρακτήρα σου όπως είναι. Μα μου αρέσει αυτό. Ωραία, αν σε φθείρει τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις. Θα το κρατήσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μολύνει, ο Κύριος θέλει να το βγάλεις έξω από τον ναό του. Αλλιώς θα μπορείς να είσαι όπως τον Ιωθάμ. Τι έκανε, ευσεβής. Έπραξε το ευθές, αλλά οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί και ήρθε ο Άχαζ μετά, ο οποίος έβαλε και τα θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά και έκλεισε και τις θύρες του ναού και έστρεψε όλο το λαό μέσα στην ιδωλατρία. Εντάξτε, το θέμα δεν είναι, αδερφοί, μία αμαρτία. Ή, εντάξει, αυτό που κάνω τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Το θέμα είναι το τι καταστροφή φέρνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την οποία αυτή η μία αμαρτία στρέφει την καρδιά να είναι εντελώς διαφορετικά από εκεί που ο Κύριος τη θέλει να είναι. Γιατί πόσες αμαρτίες χρειάζονται για να καταστραφεί ο κόσμος? Για πείτε μου. Μία. Ήρθε η σωτηρία, έρχεται σε όλους. Μία απήθεια. Μία απήθεια. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται να βάλεις τόνους προζημιού μέσα στην εκκλησία για να καταστραφεί η εκκλησία. Πόσο χρειάζεται? Λίγη. Λίγη. Ξέρεις τι κάνει αυτή η λίγη? Παγώνει την καρδιά σου. Παγώνει την καρδιά σου και χαλάει τα πάντα μέσα. Και εκεί που είσαι και θέλεις να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, έρχεται αυτή η παγωνιά και σβήνει τη φωτιά και ησυχάζεις. Και όλα καλά. Όλα καλά. Η αναζωπήρωση από εκεί ξεκινάει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται να κρατήσουν μέσα τους τίποτα το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό. Διαβάζω Β' Χρονικών 29:6. Λέει ο Εζεκίας, διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειψαν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Τι έκανε ο Εζεκίας? Ειλικρινή ομολογία της αμαρτίας και επιστροφή. Αυτό έκανε. Μετανόησε. Η αμαρτία δεν ήτανε κάποιου ξένου. Λέει, ο λαός μας παρινόμησε, έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, έσβησε τους λίχνους. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα. Μιλήσαμε για τις πόρτες. Είπαμε, οι θύρες του οίκου έχουν να κάνουν με την καρδιά. Για πείτε μου, αδερφοί, οι λίχνοι με τι έχουν να κάνουν που σβήνονται μόλις κλείσουν οι πόρτες? Λέει ο Κύριος για τους λίχνους να είναι οι λίχνοι και όμενοι. Το πνεύμα μας, το οποίο ο Θεός το θέλει δικό του να είναι για Αυτόν. Και κλείνει η καρδιά και μαζί κλείνει, σβήνουν και οι λίχνοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απαγορεύεται να μιλήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθεί κανείς, μην τυχόν και τον πειράξουμε. Μα αν είναι μια περίπτωση να αλλάξει, πώς θα αλλάξει? Μόνο αν ακούσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Εάν του χαϊδεύεις τα αυτιά, έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα σε άλλο Ευαγγέλιο. Σκεφτόμουν τη ζωή του Ιακώβ. Πώς ήταν η ζωή του Ιακώβ? Τον ρωτάει, όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ, ποιος ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου, και έστειλε τους αδερφούς του και φέραν τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ στέγεται μπροστά στον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Ιακώβ, τι απάντησε. 130 χρονών ήταν. Λέει, λίγες ημέρες της ζωής μου και κακές. Να πει κανείς, πω, αρνητική ομολογία. Να τα σκεφτείτε λίγο τη ζωή του. Βγαίνει δεύτερος. Ήθελε την ευλογία. Χρησιμοποιεί λάθος τρόπο να την πάρει. Και κάνει, λέει ψέματα στον πατέρα του, τυφλός, ο Ισαάκ, του λέει ψέματα και πάει ο αδερφός του, ο Ισαφ, την κυνηγεί, θέλει να τον σκοτώσει. Και φεύγει κακήν κακός. Και πάει στην Παδάνα Ραμ και βρίσκει αυτό τον Άγιο, το Λάβα. Και μπαίνει κάτω από τη δούλεψή του. Και αγαπάει τη Ραχήλ, βλέπει τη Ραχήλ, την αγαπάει. Δουλεύει για τη Ραχήλ 7 χρόνια να την πάρει. Και τη βραδιά του γάμου, καλυμμένη νύφη με το πέπλο, του δίνει ο καλός Λάβαν τη γυναίκα του και αφού γίνεται ο γάμος και μπαίνουν την πρώτη νύχτα του γάμου, σκεπασμένη νύφη, ξυπνάει το πρωί ο Ιακώβ και τι βλέπει δίπλα του. Τα μάτια της ήταν ασθενή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η Λία, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε ο Ιακώβ. Και μετά, γιατί με απάτησες, λέει στο Λάβαν, εδώ τα έθιμα αυτά είναι. Πρώτα η μεγαλύτερη, μετά η μικρότερη. Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια να την πάρει τη Λία. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και την παίρνει. Και δουλεύει κάτω από το Λάβαν και θλίβεται. Και φτάνει η ώρα να σηκωθεί να φύγει και φεύγει. Γεννάει, έχει διαμάχη ανάμεσα στη Λία και τη Ραχήλ. Γιατί η Ραχήλ ήταν στήρα, η Λία γεννούσε συνέχεια. Και φτάνει στο σημείο, γεννάει η Ραχήλ τον Ιωσήφ, ξαναμένει έγκυος, φτάνει να γεννήσει τον Βενιαμίν και πεθαίνει στη γέννα. Θλίψη. Δένεται η καρδιά του με τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ περισσότερο εξαιτίας της καρδιάς του, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν αγγελούδια. Καθώς ήταν στη γη Χαναάν, ήταν λέει η γη του Εμόρ, η οποία πιάνουν την κόρη του,

όλο το λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε τι περνούσε ο καλός Ιακώβ στη ζωή του μέσα. Πατέρας της πίστης. Συνεχίζει ο Ιωσήφ, τον μισούν οι αδελφοί του, τον ρίχνουν στο εκεί που τον έριξαν και τελικά τον πουλάνε σκλάβο και λένε στον πατέρα του ότι ο Ιωσήφ πέρασε, το φάγανε τα θηρία, πέθανε. Πένθος. Να χάσει το παιδί που αγαπούσε. Πένθος. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ιακώβ. Αλλά αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αγάπησε τον Κύριο, αδελφοί, ο Ιακώβ. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε έτσι μέσα σε κάθε δυσκολία και ο Θεός τον έκανε πατέρα πίστης. Και λέει, δεν εσχύνεται ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ρωτάω, εάν θες εσύ ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Έφης, ο Θεός του Άρη και ούτω καθεξής. Μέσα σε τι σημείο παράδοσης ο Θεός ζητάει να φτάσεις. Ή μήπως θέλουμε να ονομάζεται ο Θεός του Κώστα, αλλά να έχω εγώ όλα αυτά τα οποία μου αρέσουν τα πλαισιώματα και μαζί και κάπου τον Κύριο στην άκρη. Και να μην τυχόν και τολμήσεις και μου πεις τίποτα. Γιατί θα σκανδαλιστώ μετά. Και εμείς πρέπει να αφήσουμε κάποιον να βουλιάζει στην αμαρτία του αντί να ακούσει και να μετανοήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευλογία και δόξα, αδερφοί. Τι σκεφτόμαστε. Μην τυχόν και στεναχωρηθεί. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Η δικιά σου δουλειά, ξέρεις ποια είναι? Να είσαι παραδομένος στον Κύριο, να είσαι γεμάτος με εκείνον και να σταθείς στον άνθρωπο να του μιλήσεις το λόγο. Γιατί έτσι μπορείς να μιλήσεις το λόγο και να μην λες άλλα αντί άλλο. Έτσι. Και να είσαι γεμάτος με το λόγο. Να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας και ο Κύριος θα ανάψει τους λίχνους, αδελφοί. Θα ανάψει τους λίχνους. Και λέει στο 8 εδάφιο, Β' Χρονικών 29:8, λέει ο Ζεκίας, «Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθε επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση, σε συρριγμό, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας». Δηλαδή έφτασε ο Ισραήλ σε ένα σημείο, λέει, σε συρριγμό. Σφύριζαν κιόλας. Αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά, όταν δούμε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Αλλά καθώς τα λέει αυτά όλα ο Ιζεκίας, αυτό δεν τον αποθαρρύνει, αδερφοί. Δεν ήταν μυρολάτρης ο Ιζεκίας. Που έχω κάνει τόσα πολλά. Έχουμε κάνει τόσα πολλά που πέταξε το πουλί. Όχι, δεν λέει έτσι. Φτιάξτε τι λέει στο 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Κοιτάξτε πώς αλλάζει, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Θεού, αδερφοί, και την απόφασή του να ενερήσει, να κάνει κάτι. Αυτό έβλεπαν 100 χρόνια μετά οι πρεσβύτεροι του Ιούδα την εποχή του Ιερεμία. Το πώς αυτή η καρδιά άλλαξε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει και γύρισε την κρίση. Λέει, τώρα έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Πώς ξεκινάει όλο? Με την καρδιά. Δεν ξεκινάει με το κεφάλι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Και αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Κοιτάξτε, σημειώστε αυτές τις λέξεις. Είναι στην καρδιά μου. Αυτό είναι το σωστό. Τι χρησιμεύει τον Κύριο να έχει τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου και να μην έχει την καρδιά σου. Να μην έχει την καρδιά σου. Παροιμίες 23, κεφάλαιο, εδάφιο 26. Λέει, Υιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα. Δώσε την καρδιά σου. Και πώς δίνεις την καρδιά σου τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει. Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σωδούς μου. Δώσε την καρδιά σου σε μένα και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζεις ορίζεται από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό. Και συνεχίζει ο Εζεκίας. Φτιάξτε η καρδιά του. Τους λέει στο 11. Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Θεός σας εξέλεξε για να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργία αυτού και να θυμιάζετε. Κοιτάξτε πώς ενισχύει τις καρδίες του λαού.

0: κοιτάξτε πώς τους ενισχύει, πόσο όμορφα τους μιλάει και τους θυμίζει όλα αυτά τα προνόμια που τους έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις ότι τα προνόμια του Θεού είναι για όλους εξίσου. Δεν αλλάζουν. Αμήν. Μας κάλεσε ο Θεός σήμερα και εμάς να είμαστε και Λεβίτες και ιερείς. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι. Και έχουμε όλοι το ίδιο προνόμιο. Και καθώς δίνει αυτή την προτροπή ο Εζεκίας, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο 12 λέει, τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες. Μαάθ ο υιός του Αμασαΐ και Ιωήλ ο υιός του Αζαρία εκ των ιών των καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρή, Χίς ο υιός του Αβδί και Αζαρίας ο υιός του Ιαλελεήλ και εκ των Χρυσονητών Ιωάχ, ο υιός του Ζημά και Εδέν ο υιός του Ιωάχ και εκ των ιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ και εκ των ιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας και εκ των ιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ και εκ των ιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ. Στο 15. Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και αγιάστηκαν και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσουν τον οίκο του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί. Προσέξτε. Πει κανείς, καλά έτσι τους βούριξε του Εζεκία μια στιγμή και τα έκανε. Τι λέει? Και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου. Τι τον ενδιαφέρει τον Εζεκία? Και εξέβαλαν πάσα την ακαθαρσία, την ευρεθήσα εν το ναό του Κυρίου, εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις το χύμα αροκέδρων. Σκεφτείτε, ο οίκος του Κυρίου να έχει ακαθαρσία μέσα. Τι λέτε, υπάρχει? Ας δούμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει, τα μάζεψαν οι Λεβίτες. Κοιτάξτε, βλέπω τη λεπτομέρεια του λόγου, αδερφοί. Δεν λέει τα μάζεψαν οι ιερείς. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι τα μάζεψαν οι Λεβίτες και πήγαν και τα πέταξαν στο χύμα αροκέδρο. Και ρωτάω, γιατί δεν κάλεσε ο Εζεκίας τους ιερείς, αλλά κάλεσε τους Λεβίτες? Ποιοι ήταν μεγαλύτεροι σε υπηρεσία, σε εξουσία? Οι ιερείς. Ήτανε από τη γενιά του Ααρών, από τον Γκάθ, από τον Γυρσόμ, από τον Μεραρί, έβγαιναν και είχαν χωρίσει τις διακονίες και αυτοί ήταν που κάναν τις ιερείς και οι Λεβίτες βοηθούσαν. Αλλά εδώ λέει ότι μαζεύτηκαν οι Λεβίτες, τα έπιασαν, τα έφεραν έξω. Και υπάρχει λόγος. Να το δούμε το λόγο. Β' Χρονικών 29:34. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν είναι δύνατο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτες βοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέστηκε και εωσού αγιάστηκαν οι ιερείς. Έπρεπε να αγιαστούν οι ιερείς. Και λέει, διότι οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά στο να αγιαστούν παρά οι ιερείς. Και αυτό μου λέει ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έχει πρόβλημα με ποιον να δουλέψει. Αμήν. Τι θέλει? Να βρει την καρδιά θέλει. Λέει, η καρδιά τους ήταν ευθύτερη. Και ο Θεός δεν είπε, συγγνώμη, αλλά είσαι γυναίκα. Και αφού είσαι γυναίκα, την πάτησες. Θα κάτσεις στο σπίτι, να πλύνεις τα πιάτα και να πλύνεις τα ρούχα. Λέει έτσι. Ο Θεός δεν έχει θέμα, αδερφοί. Θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε βρει έτοιμο. Από το χαμηλότερο δεν εμποδίζεται ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να σώσει. Χρησιμοποίησε τη Δεβόρα. Για να σκοτώσει τον στρατηγό των εχθρών του Ισραήλ, τον Σισάρα. Ποιος τον σκότωσε τον Σισάρα? Η Ιαήλ. Η Ιαήλ, γυναίκα τον σκότωσε. Γυναίκα, γιατί αυτήν ο Θεός τη βρήκε. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να έτρεμε μπροστά στον Σισάρα. Η Ιαήλ τι του είπε? Έλα μέσα, μπες στη σκηνή να καλοπεράσεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Όχι νερό, νερό. Θα σου δώσω γάλα εγώ. Και μόλις ήπια το γάλα και την έπεσε για ύπνο, τελείωσε. Γυναίκα θάρρους και πίστης. Πάνε οι κατάσκοποι που στέλνει ο Ιησούς του να βγει να δούνε την Ιεριχώ. Ποιος τους έβαλε μέσα και τους έκρυψε? Η Ραάβ. Η οποία το έκανε με κίνδυνο τη ζωή της. Έστειλε ο βασιλιάς στρατό και να ψάξει να βρει τους κατασκόπους, η οποία τους είχε βγάλει στο ανώγειο, λέει, τους είχε κρύψει, είχε βάλει από πάνω τον καρπό, τους είχε κρύψει και έρχονται αυτοί, είδαμε οι κατάσκοποι μπήκανε, πού είναι, από εδώ πρέπει να έφυγαν. Τρεχάτε, άμα τους βρείτε σφυρίξτε μου. Πίστη, γιατί θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της. Αλλά όμως στάθηκε και ο Θεός τη χρησιμοποίησε. Αμήν. Τη γενιά της μέσα βγήκε ο Δαβίδ. Από αυτήν που λέει η Ραάβ η πόρνη. Και κάποιοι θέλοντας να... γιατί δεν ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει ότι ήταν η Ραάβ πόρνη. Σου λέει πόρνη τώρα. Και λένε είναι ένας όρος που αναφέρεται σε... ήταν πανδοχέας, ήταν ξενοδόχος. Δεν τη λέει ξενοδόχος, τη λέει η Ραάβ η πόρνη. Όπως λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν γεμάτη δαιμόνια και ο Κύριος την ελευθέρωσε και τη βλέπουμε μέσα στους Αγίους. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αδελφοί. Όταν οι μαθητές ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ποιος ήταν που πήγε στον τάφο εκείνο το πρωί να δει? Η Μαρία. Οι υπόλοιποι που ήτανε? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και ήρθε η Μαρία και λέει, είδα τον Κύριο, αναστήθηκε. Ο Θωμάς λέει, άμα δεν δω εγώ να αγγίξω. Τον άγγιξες. Έπαιζε μια ταινία αυτές τις μέρες και έδειχνε αυτά που παίζει τα χριστιανικά και μάλιστα ήταν πολύ πετυχημένο. Δείχνει το Θωμά στην αρχή όταν τον κάλεσε και του λένε, έλα βρήκαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο βρήκατε? Σιγά, μην είναι αυτός ο Μεσσίας. Πρέπει να δω κάτι για να πιστέψω. Μετά το δείχνει στο τέλος που έρχονται στο σπίτι και είδαμε τον Κύριο. Λέει η Μαρία, είδα τον Κύριο. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω, το είδε στο χέρι του. Ακούμπησε σε πάνω το χέρι. Λέει, όχι, λέει η Μαρία. Άρα πώς είσαι σίγουρη, λέει στην ταινία μέσα. Πώς είσαι σίγουρη, εγώ άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και του λέει στην ταινία η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ ξέρω τι ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες αισθάθησαν ευθύτερη την καρδία. Και ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει έτοιμο στην καρδιά, αδερφή, για να κάνει το θέλημά του. Και μας δείχνει την αποκατάσταση. Διαβάζω στον Β' Χρονικών 29:17. Λέει, και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη του μηνός, του πρώτου, και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον εις τον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου. Εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθαν προς Εζεκία το βασιλέα και είπαν, καθαρίσαμε όλο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και όλα τα σχέδια αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σχέδια αυτής και πάντα τα σχέδια τα οποία εμίανε ο βασιλιάς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε αποστάτησε ετοιμάσαμε και αγιάσαμε και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Τα αποκαταστήσαμε όλα. Κάναμε αυτό που μας διέταξε. Αφαιρέθηκε το κακό, επανήλθε το καλό και τώρα κοιτάξτε τι ακολουθεί, αδερφοί. Γιατί όταν ο λαός του Θεού κάνει αποκατάσταση, θα υπάρχουν αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι ακολουθεί. Τότε εξηγέρθη ο Εζεκίας ο βασιλιάς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκο του Κυρίου και έφεραν 7 μόσχους, 7 κρυούς και 7 αρνία και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα και είπε προς τους ιερείς τους Ιούς Ααρών να προσφέρουν αυτά επί του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Θυσία γιατί? Για να φύγει η αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία υπήρχε αναγνωρίστηκε και έπρεπε να φύγει. Όταν για να έρθει μια αναζωπήρωση αδερφή, δεν πρέπει να υπάρχει πρώτα μια αίσθηση του ποια ήταν η αμαρτία που τη σταματούσε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Τι ήταν αυτό το οποίο έφερε το φορτίο και τους κράτησε μακριά της αμαρτίας. Και λέει στο 23, έπειτα προσήγαγον τους τράγους δια την περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως. Οι δε επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς. Προσέξτε. Τα χέρια τα έβαζαν επάνω στον τράγο και μετά έφεραν την αμαρτία την οποία είχαν. Και ρωτάω, ο Εζεκίας είχε κάνει κάτι κακό? Έκανε κάτι κακό ο Εζεκίας, αδερφή? Όχι. Δεν έκανε κάτι κακό. Και όμως ήταν εκεί, όταν οι ιερείς έβαζαν τα χέρια για να φύγει η αμαρτία την οποία είχε κάνει το έθνος. Γιατί είναι το έθνος μας, αδερφή. Είναι ο λαός μας. Και είμαστε εδώ εμείς και είμαστε εδώ για να κάνουμε αποκατάσταση για όλο το έθνος και έβαλαν τα δικά τους χέρια. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Και έκαναν συμφιλίωση. Και λέει στο 24, προσέξτε, λέει στο 24, και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς, εράντισα το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριο, για να κάμωση εξηλαίωση υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφορά υπερπαντός του Ισραήλ. Δεν είπε, ο Εζεκίας δεν είπε, εμείς να είμαστε καλά και... Γιατί θυσίασε, αρφή? Όχι μόνο για τον Ιούδα, προσέξτε. Όχι μόνο για τον Ιούδα, για όλο τον Ισραήλ. Και για το βόρειο βασίλειο που ήταν στην κατάσταση που ήταν, πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε θυσία. Μετανόησε για όλο το έθνος. Γιατί έβλεπε ένα λαό ο Εζεκίας. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και μετά αφού έρχεται η αποκατάσταση, τι κάνει στο 25. Λέει, αφού έρχεται η μετάνοια και αποκατάσταση, και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίες και εν κιθάρες. Κατά το πρόσταγμα, και μ' αρέσει το να βλέπουμε, αδερφοί, να ανοίγει ο Θεός παράθυρα μέσα στο λόγο του, με εδάφια να πετάει, για να ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Θα πει κανείς, ο Δαβίδ ήταν μουσικάντης, του άρεσε η μουσική. Μουσικός τύπος, χόρευε, έβαλε γιατί του άρεσε η λατρεία, αυτός έτσι ήταν, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός το έκανε. Και το λένε οι εκκλησίες σήμερα. Απαγορεύεται να λατρεύεις και να έχεις μουσική. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Γιατί το θέμα δεν ήταν ότι το έκανε ο Δαβίδ, του άρεσε. Κοιτάξτε, λέει, εν κυβάλεις, εν ψαλτηρίες, εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου για τον προφητόν αυτού. Ποιος το διέταξε, αδερφοί? Και το έκανε ο Δαβίδ. Σήκωσε ο Θεός το Γάδ, σήκωσε τον Νάθαν και έδωσε πρόσταγμα. Δηλαδή τώρα που θα λατρεύσουμε, δεν το κάνουμε γιατί αρέσει εμένα. Το κάνουμε γιατί ο Κύριος το προστάζει. Και μόλις ήρθε αποκατάσταση στο λαό του Θεού επάνω, εξαιτίας της αμαρτίας, αμέσως μετά ο λαός τι έκανε, λέει, μπήκαν οι ψαλτοδοί με κύμβαλα, με κιθάρες και άρχιζαν και έψαλαν και αλάλαζαν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, γιατί αυτό κάνει αποκατάσταση. Αυτό κάνει αποκατάσταση. Και αυτό είναι που άγγιξε την καρδιά του Εζεκία και βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε όλο αυτό πάνω σε όλο το λαό. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 5. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να διώξουν από το στρατόπεδο κάθε λεπρόν και κάθε γονόριον και κάθε μολυσμένο εξαιτίας νεκρού. Διώξτε τους και αρσενικών και θηλυκών. Διώξτε τους έξω από το στρατόπεδο, για να μην μολύνουν τα στρατόπεδά τους ανάμεσα στα οποία εγώ κατοικώ». Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ και τους έδιωξαν έξω από το στρατόπεδο. Όπως ο Κύριος είπε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ, όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα πράξει κάτι από τα ανθρώπινα αμαρτήματα, διαπράττοντας παράβαση στον Κύριο και εκείνη η ψυχή αμαρτήσει, τότε θα εξομολογηθεί την αμαρτία του που έπραξε και θα αποδώσει το αδίκημά του μαζί με το κεφάλαιό του και σε αυτό θα προσθέσει το 1/5 από αυτό και θα το δώσει σε όποιον αδίκησε. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή για να του αποδοθεί το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα στον Κύριο, προς τον ιερέα, εκτός από το κρυάρι της εξιλέωσης, διαμέσου του οποίου θα γίνει γι' αυτόν εξιλέωση. Και κάθε πρόσφορα που υψώνεται από όλα τα αγιασμένα πράγματα των γιών Ισραήλ, την οποία προσφέρουν στον ιερέα, θα είναι δική του. Δικά του λοιπόν θα είναι όσα αγιάζονται από κάθε άνθρωπο. Ό,τι κάθε ένας δίνει στον ιερέα θα είναι δικό του». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους: αν η γυναίκα κάποιου ανθρώπου παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον του και κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της και διαφύγει από τα μάτια του άνδρα της και κρυφτεί και αυτή μολυνθεί και δεν υπάρχει μάρτυρας εναντίον της και δεν βιαστεί και πέσει σε αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και αυτή είναι μολυσμένη, ή αν πέσει σε αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και αυτή δεν είναι μολυσμένη, τότε ο άνθρωπος θα φέρει τη γυναίκα του στον ιερέα και θα προσφέρει το δώρο της για αυτή, το 1/10 του εφά, κρίθινο αλεύρι. Λάδι όμως δεν θα χύσει επάνω σε αυτό, ούτε λιβάνι θα βάλει πάνω σε αυτό, επειδή είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθύμησης, που φέρνει σε ενθύμηση ανομία. Και ο ιερέας θα την πλησιάσει και θα την στήσει μπροστά στον Κύριο. Έπειτα ο ιερέας θα πάρει άγιο νερό σε πύληνο αγκείο και ο ιερέας θα πάρει από το χώμα που είναι στο δάπεδο της σκηνής και θα το βάλει στο νερό. Και ο ιερέας θα στήσει τη γυναίκα μπροστά στον Κύριο και θα ξεσκεπάσει το κεφάλι της γυναίκας και θα βάλει στα χέρια της την προσφορά της ενθύμησης, την προσφορά της ζηλοτυπίας. Και στο χέρι του ιερέα θα είναι το νερό, το πικρό που φέρνει κατάρα. Και ο ιερέας θα την ορκίσει και θα πει στη γυναίκα: «Εάν δεν κοιμήθηκε κάποιος μαζί σου και αν δεν παραδρόμησες για να μολυνθείς και δεν δέχθηκες άλλον αντί του άνδρα σου, ας είσαι χωρίς βλάβη από αυτό το νερό το πικρό που φέρνει την κατάρα. Αν όμως παραδρόμησες και δέχθηκες άλλον στη θέση του άνδρα σου και μολύνθηκες και κάποιος κοιμήθηκε μαζί σου εκτός από τον άνδρα σου, τότε ο ιερέας θα ορκίσει τη γυναίκα με όρκο κατάρας και ο ιερέας θα πει στη γυναίκα: ο Κύριος να σε κάνει κατάρα και όρκο ανάμεσα στο λαό σου, κάνοντας ο Κύριος να σαπίσει ο μυρός σου και να πριστεί η κοιλιά σου. Και αυτό το νερό που φέρνει την κατάρα θα μπει στα εντόστια σου για να κάνει να πριστεί η κοιλιά σου και να σαπίσει ο μυρός σου». Και η γυναίκα θα πει: «Αμήν, αμήν». Έπειτα ο ιερέας θα γράψει αυτές τις κατάρες σε βιβλίο και θα τις σβήσει με το νερό το πικρό. Και θα δώσει στη γυναίκα να πιει από το νερό το πικρό που φέρνει την κατάρα. Και το νερό που φέρνει την κατάρα θα μπει σε αυτήν για πικρία. Και ο ιερέας θα πάρει από το χέρι της γυναίκας την προσφορά της ζηλοτυπίας και θα κινήσει την προσφορά μπροστά στον Κύριο και θα την προσφέρει στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από την προσφορά, την ενθύμησή της, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και ύστερα από αυτά θα δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό. Και αφού της δώσει να πιει το νερό, τότε θα συμβεί ώστε, αν είναι μολυσμένη και αδίκησε τον άνδρα της, θα μπει σε αυτήν το νερό που φέρνει την κατάρα για πικρία και η κοιλιά της θα πριστεί και ο μυρός της θα σαπίσει και η γυναίκα θα είναι κατάρα ανάμεσα στο λαό της. Αν όμως δεν είναι μολυσμένη η γυναίκα, αλλά είναι καθαρή, τότε θα μείνει χωρίς βλάβη και θα συλλάβει σπέρμα. Αυτός είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας, όταν κάποια παραδρομήσει και δεχθεί άλλον αντί του άνδρα της και μολυνθεί. Ή όταν έρθει το πνεύμα της ζηλοτυπίας σε κάποιο άνδρα και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και στήσει τη γυναίκα του μπροστά στον Κύριο και ο ιερέας εφαρμόσει σε αυτήν ολοκληρωτικά αυτό το νόμο. Τότε ο μεν άνδρας θα είναι αθώος από την ανομία, η δε γυναίκα εκείνη θα βαστάξει την ανομία της. Αριθμοί, κεφάλαιο 6. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε προς τους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα ευχηθεί ευχή Ναζιραίου για να αφιερωθεί στον Κύριο, θα εγκρατεύεται από κρασί και από σίκερα. Ούτε θα πει ξύδι από κρασί ή ξύδι από σίκερα, ούτε θα πίνει οτιδήποτε είναι κατασκευασμένο από σταφύλι, ούτε θα φάει φρέσκο σταφύλι ή σταφίδες. Όλες τις ημέρες της αφιέρωσής του δεν θα φάει τίποτε από όσα γίνονται από άμπελο, από φλοιό σταφυλιού μέχρι το κουκούτσι του. Όλες τις ημέρες της ευχής της αφιέρωσής του, ξηράφι δεν θα περάσει στο κεφάλι του μέχρι ότου εκπληρωθούν οι ημέρες που ευχήθηκε στον Κύριο. Άγιος θα είναι, αφήνοντας τις τρίχες της κόμης του κεφαλιού του να αυξάνουν. Όλες τις μέρες της αφιέρωσής του στο Κύριο δεν θα μπει σε πεθαμένο. Δεν θα μολυνθεί για τον πατέρα του ή για τη μητέρα του, για τον αδελφό του ή για την αδελφή του όταν πεθάνουν, επειδή η αφιέρωσή του στο Θεό βρίσκεται πάνω στο κεφάλι του. Όλες τις ημέρες της αφιέρωσής του είναι άγιος στον Κύριο. Και αν κάποιος πεθάνει κοντά του ξαφνικά και μολυνθεί το κεφάλι της αφιέρωσής του, τότε θα ξυρίσει το κεφάλι του την ημέρα του καθαρισμού του. Την 7η μέρα θα το ξυρίσει. Και την 8η μέρα θα φέρει στον ιερέα 2 τριγόνια ή 2 νεοσούς θηλυκών περιστεριών στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα για προσφορά περί αμαρτίας και το άλλο για ολοκαύτωμα. Και θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση εξαιτίας της αμαρτίας του σε σχέση με τον νεκρό και θα αγιάσει το κεφάλι του εκείνη την ημέρα. Και θα αφιερώσει τις ημέρες της αφιέρωσής του στον Κύριο και θα φέρει ένα χρονιάρικο αρνί για προσφορά περί ανομίας. Και οι ημέρες που πέρασαν δεν θα λογαριαστούν επειδή μολύνθηκε η αφιέρωσή του. Και ο νόμος του Ναζιραίου, αφού συμπληρωθούν οι ημέρες της αφιέρωσής του, είναι τούτος. Θα αφαιρθεί στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα προσφέρει το δώρο του στον Κύριο, ένα χρονιάρικο αρνί χωρίς ψεγάδι για ολοκαύτωμα και ένα αρνί θηλυκό χρονιάρικο χωρίς ψεγάδι για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κριάρι χωρίς ψεγάδι για ειρηνική προσφορά και ένα κανίστρι με άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο μελάδι και λάγανα άζυμα χρυσμένα μελάδι και την προσφορά τους από άλφυτα και τη σπονδή τους. Και ο ιερέας θα τα προσφέρει μπροστά στον Κύριο και θα κάνει την προσφορά του περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά του. Και θα προσφέρει το κριάρι για ειρηνική θυσία στον Κύριο μαζί με το κανίστρι των αζύμων. Ο ιερέας θα προσφέρει ακόμη την προσφορά του από άλφυτα και τη σπονδή του. Και ο Ναζιραίος θα ξυρίσει το κεφάλι της αφιέρωσής του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα πάρει τις τρίχες του κεφαλιού της αφιέρωσής του και θα τις βάλει επάνω στη φωτιά που βρίσκεται κάτω από την ειρηνική θυσία. Και ο ιερέας θα πάρει το ψημένο ώμο του κριαριού και ένα άζυμο ψωμί από το κανίστρι και ένα άζυμο λάγανο και θα τα βάλει στα χέρια του Ναζιραίου αφού ξυρίσει πρώτα τις τρίχες της αφιέρωσής του. Και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι άγιο στον ιερέα, μαζί με το στήθος της κινητής προσφοράς και μαζί με τον ώμο της προσφοράς που υψώνεται. Και ύστερα από αυτά, ο Ναζιραίος μπορεί να πιει κρασί. Για τον Ναζιραίο που έκανε ευχή, ο νόμος του δώρου του στον Κύριο για την αφιέρωσή του είναι αυτός, εκτός εκείνου που θα προσέφερε εκούσια. Σύμφωνα με την ευχή που ευχήθηκε, έτσι θα κάνει, σύμφωνα με τον νόμο της αφιέρωσής του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του ως εξής. Έτσι θα ευλογείτε τους γιους Ισραήλ λέγοντας τους: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει». ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σε λεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη. Και θα βάλουν το όνομά μου επάνω στους γιους Ισραήλ και εγώ θα τους ευλογήσω. Ψαλμός 122. Οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Εφράνθηκα όταν μου είπαν «Ας πάμε στον οίκο του Κυρίου». Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Επειδή εκεί τέθηκαν θρόνοι για κρίση, οι θρόνοι της οικογένειας του Δαβίδ. Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Ένεκα τον αδελφό μου και τον πλησίο μου, θα λέω τώρα, η ειρήνη σε σένα. Ένεκα του οίκου του Κυρίου του Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου. Ψαλμός 123. Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς στους ουρανούς. Δέστε, καθώς τα μάτια των δούλων ατενίζουν στο χέρι των κυρίων τους, καθώς τα μάτια της δούλης στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουν τα μάτια μας προς τον Κύριο το Θεό μας, μέχρι ότου μας ελεήσει. Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, επειδή χορτάσαμε υπερβολικά από εξουθένωση. Η ψυχή μας χόρτασε υπερβολικά από την ύβρη εκείνων που ζουν αμέριμνα, από την εξουθένωση των υπερήφανων. Προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 3. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα ακούσατε βέβαια για τη χάρη που με έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το σχέδιο του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα, που μου φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια, που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το φανέρωσε ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο του Πνεύμα, στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, το Δημιουργό των πάντων. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε όλες τις απέραντες διαστάσεις του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα σας πλημμυρίσει η πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμη Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή.
2: να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείται όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους. Στον καθένα μας όμως δόθηκε χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή «Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Το «ανέβηκε» όμως τι άλλο σημαίνει παρά πως κατέβηκε εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια. Δεν θα θαλασσοδέρνουμε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας Αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοταδιασμένο και αποξενώθηκαν από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα και χωρίς φραγμό εκτελούν βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθήρετε με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιο του τον έπλασε για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας ας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάσετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος λόγος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας, εγγύηση ότι θα έρθει η ημέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωράτε ο ένας τον άλλο όπως και ο Θεός σας συγχώρεσε μέσω του Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε να μας σκεπάσεις με το Άγιο Σου αίμα. Να μας πίνεις τα πόδια, Κύριε. Και να δώσεις χρήσμα στην καρδιά και τα ότα μας. Για να μπορέσουμε, αλληλούια, δια της χάρη τόσου αυτό το βράδυ να ακούσουμε, να εννοήσουμε και να ενδυναμωθούμε από οτιδήποτε ακουστεί από εσένα, τον Κύριο τον Θεό. Οδήγησέ μας, Κύριε, ευλόγησέ μας αυτό βράδυ και πάρησε ο Κύριος ο Θεός όλη την λατρεία και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6 το 12. Διότι είναι ένα πολύ γνωστό εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, μιλήσει, ακούσει πάρα πολλές φορές. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλλη μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος να τα βάζουμε και με ανθρώπους, όπως επίσης να τα βάζουμε και με τον

0: εαυτό μας. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο Παύλος θεόπνευστα μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο εχθρός μας και με ποιον πρέπει να έχουμε πόλεμο καθημερινά. Δεν είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, ούτε ο εαυτός μας, αλλά ο διάβολος και τα κάθαρτα πνεύματα τα οποία υπηρετούν αυτόν. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε πολλές φορές και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην φυσική σφαίρα είναι το κυριολεκτικό και το μόνο που υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί η άλλη, η πνευματική σφαίρα, είναι πιο αληθινή και πιο ζωντανή από την φυσική σφαίρα. Και αυτό που δεν βλέπουμε είναι πιο αληθινό από αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε στην φυσική μας ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Η άλλη σφαίρα θα υπάρχει αιώνια. Η φυσική σφαίρα θα υφίσταται ακόμη κάποια χρόνια. Η ψυχή του ανθρώπου θα υπάρχει είτε στη λίμνη του πυρός, είτε στην παρουσία του Θεού αιώνια. Η παρουσία του ανθρώπου, η φυσική του παρουσία σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα τελειώνει. Άρα, ποιο είναι πιο αληθινό, το φυσικό επίπεδο ή το πνευματικό? Πιο ζωντανό, το πνευματικό, αδελφοί. Και η πάλη μας είναι ενάντια σε πνεύματα τα οποία ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Είναι πονηρά. Έχουν εργαστεί 6.000 τώρα χρόνια σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, το πνεύμα που έρχεται να πειράξει έναν άνθρωπο δεν είναι πνεύμα που είναι άπειρο. Έχει πειράξει κι άλλους ανθρώπους. Είναι έμπειρο. Συν ότι είναι γεμάτο από την αιωσφορική σκοτεινή δύναμη του ψέματος, της υπουλίας και της εξαπάτησης. Και αυτό που θέλει ο εχθρός είναι να νομίζουμε ότι ο πόλεμός μας είναι ενάντια σε ανθρώπους, ώστε να μην πολεμούμε αυτά τα κάθαρτα πνεύματα που έρχονται να μας εγκλωβίσουν στο επίπεδο που θέλουν αυτά. Είναι παρατηρητικά, προσεκτικά, έχουν διάκριση στο να βρουν την αχίλιο τέρνα του κάθε πιστού. Ξέρουν πότε θα έρθουν. Τι θα πούν στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς θα τον οδηγήσουν στην κατάσταση που αυτά θέλουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι τόσο αληθινά και ζωντανά. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε με τα μάτια της πίστης ως προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύματα τα οποία έχουν έναν σκοπό: να διαβρώσουν και να καταστρέψουν τον άνθρωπο, να χαθεί ψυχή του. Αλλά προτού αυτό, τα πνεύματα αρέσκονται να εξευτελίζεται ο άνθρωπος, γιατί είναι δημιουργημένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και αυτό δίνει χαρά στα πνεύματα. Όταν εξευτελίζεται ένας άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε με αγάπη ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπετε, άνθρωποι που είναι κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, τη ζωή τους, τον ξεπεσμό τους, το πώς ζούνε, τον ονειδισμό τους, μέχρι να αρρωστήσουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ένα παράδειγμα είπα, πολλά μπορώ να πω. Άρα έχουμε απέναντί μας στην άλλη σφαίρα σκοτεινές οντότητες που έρχονται να μας πειράξουν, αδελφοί. Αλλά μαζί μας έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ανώτερος από όλα αυτά, δυνατότερος από όλα αυτά και τους αγγέλους της παρουσίας Του. Και όπως είπα πριν λίγο, τα πνεύματα είναι πονηρά και ξέρουν την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, τον κατάλληλο τόπο, τα κατάλληλα λόγια για να κάνουν επίσκεψη έναν άνθρωπο. Παράδειγμα, ο διάβολος χρησιμοποίησε το εξυπνότερο ζώο στον κήπο της Εδέμ, το φίδι. Το εξυπνότερο, μίλησε με ωραία λόγια. Λόγια που ο άνθρωπος, η γυναίκα, συγκεκριμένα η Εύα, θα ρισκότανε. Ήξερε πως θα την εξαπατήσει, θα την ξεγελάσει, θα την παραπλανήσει. Και τα κατάφερε, την έριξε. Και μαζί με την Εύα έπεσε και ο Αδάμ. Έρχονται λοιπόν με πολλούς τρόπους να πειράξει τον άνθρωπο. Και μία πτυχή που τα πνεύματα χρησιμοποιούν είναι το προσωπικό μας παρελθόν. Και ο τίτλος σήμερα είναι «Νίκησε το παρελθόν». Νίκησε το. Έρχονται τα πνεύματα να μας πειράξουν με το προσωπικό μας παρελθόν, με τα όσα ζήσαμε τα περασμένα χρόνια αυτής της ζωής. Και βλέπετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μαζί μου καθώς μιλάω. Μέσα στο 24ωρο της καθημερινότητάς μας, εξαιρέστε την ώρα που κοιμόμαστε. Πόσες ώρες έχουμε μέσα στο μυαλό μας το παρελθόν, πόσες το παρόν και πόσες το μέλλον. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι οι περισσότερες ώρες ανήκουν στο παρελθόν. Αμέσως μετά σκεφτείτε, καθώς σκεπτόμαστε το παρελθόν μας, σκεπτόμαστε τα καλώς κείμενα της ζωής μας ή τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Οι περισσότερες σκέψεις αφορούν λάθη, αποτυχίες, τραύματα, απορρίψεις, πληγές, πράγματα οποία βασανίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Και όλο αυτό δεν μας αφήνει να αυξηθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και να ελευθερωθούμε στο επίπεδο της ελευθερίας που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Γιατί το παρελθόν εμποδίζει τον πιστό να ζήσει το παρόν και το μέλλον. Τον εγκλωβίζει σε μια ζωή που ανήκει σε κάτι που έχει περάσει. Και ενώ έχει περάσει, ο άνθρωπος το ζει καθημερινά μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ενώ σωματικά, φυσικά έχει περάσει και ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει αυτά τα οποία έχει ζήσει στο παρελθόν, ο άνθρωπος αν δεν προσέξει ζει το οτιδήποτε που είναι κακό και αρνητικό καθημερινά μέσα στην ψυχή του. Αναπαράγεται, το ζει. Και πολλές φορές, καθώς ο άνθρωπος έχει σκέψεις και συναισθήματα τα οποία αφορούν το κακό του παρελθόν, αν και δεν ζει αυτά φυσικά, πρακτικά και σωματικά, είναι τόσο έντονα μέσα στα συναισθήματά του που είναι σαν να τα ζει στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παρόν, το μέλλον, γιατί δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν το παρελθόν τους. Και είναι σαν ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον άνθρωπο και τον ακολουθεί βήμα, βήμα στα βήματα που κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε. Η περασμένη μας ζωή. Που κακά τα ψέματα. Καθώς ήμασταν στον κόσμο. Αλλά και καθώς ήρθαμε στην Εκκλησία. Είχε πολλά λάθη. Αστοχίες. Αποτυχίες. Πληγώσαμε ανθρώπους. Μας πλήγωσαν άνθρωποι. Χάσαμε ευκαιρίες. Πέσαμε. Αποτύχαμε. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε η ώρα αυτά να διαγραφούν ολοκληρωτικά και τέλεια από μέσα μας, αδελφοί. Να ελευθερωθούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να ζούμε εν Χριστώ Ιησού μια νέα ζωή, που αυτή η νέα ζωή θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε πτυχή της υπάρξεώς μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5. Θα πάρουμε παράδειγμά μας τον Παύλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για τα όσα λέμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζωή του Παύλου, η πριν και μετά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Η ζωή του Παύλου. Και διαβάζω. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατες δε ότι ελάλη προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχία και είπε: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεννημένος εν ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους σπόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ώστις, ακούστε στο 4, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου». Τι λέει ο λόγος? Κατέτρεξα, λέει ο Παύλος, μέχρι θανάτου. Ταύτην την οδόν, την χριστιανική οδό της αναγέννησης, της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό, αμήν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρήσε με, και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους Ιερουσαλήμ και τους εκείοντας για να τιμωρηθώσουν. Υπολογείται ο Παύλος στο συνέδριο και ξεκαθαρίζει το παρελθόν του, το παρόν, δείχνοντας και το μέλλον, την δόξα του Θεού. Αλλά καθώς ο Παύλος μιλούσε το παρελθόν του, δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Είχε σκοπό να δείξει το ποιος ήταν, το ποιος τον οδηγούσε πριν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό, η σάρκα του, μιλώντας μας για την αλλαγή που του έδωσε στη ζωή και την καρδιά του ο Κύριος της δόξας. Άρα δεν έλεγε όλα αυτά για να αυτοκατηγορηθεί, αλλά για να δείξει την αλλαγή και την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος. Ο Παύλος σίγουρα πάλευε με τα συναισθήματά του, γιατί τα όσα είχε κάνει πραγματικά ήταν φοβερά, πολύ άσχημα. Αλλά είχε βρει τον τρόπο να ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Γιατί, αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φτάσει στο επίπεδο κάθε μέρα να είμαστε αναμάρτητοι ή απείραχτοι. Έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά ακόμη βλέπετε ότι πολλές φορές ολισθαίνουμε, πέφτουμε. Άρα, αυτό που είχε καταφέρει ο Παύλος ήταν την ώρα που η σάρκα του ή ο διάβολος ήθελε να τον πειράξουν, μιλώντας του το παρελθόν του, ο Παύλος ήξερε την οδό της νίκης και της διαφυγής. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, να ελευθερωθούμε, και όταν ο διάβολος ή η σάρκα μας εγείρονται εναντίον μας για να μας πειράξουμε το παρελθόν μας, να έχουμε την δύναμη και την εξουσία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να τα διατάζουμε και αυτά να φεύγουν. Αυτό είχε καταφέρει ο Παύλος. Και στο συνέδριο φανέρωνε τη νέα εν Χριστώ Ιησού κτίση. Κτίση που έχουμε λάβει και εμείς. Γιατί εν Χριστώ Ιησού είσαι και είμαι ένα νέο αγγείο. Ένα νέο αγγείο που εσωτερικά και εξωτερικά είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Πριν το αγγείο αυτό εξωτερικά ήταν βρώμικο, τώρα είναι καθαρό, γυαλισμένο. Εσωτερικά είχε βρώμικα νερά, ενώ τώρα έχει τα ζωντανά νερά του Πνεύματος, την καθαριότητα του Κυρίου. Και ο διάβολος θέλει να βρωμίσει αυτά τα νερά, να μας βρωμίσει εξωτερικά και εσωτερικά με πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι το παρελθόν μας. Να το ξυπνάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε στιγμές αδυναμίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, στεναχωρημένοι. Όταν είμαστε κακοκοιμισμένοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άγρυπνοι. Όταν είμαστε σε μια ανθρώπινη αδυναμία, έρχεται να μας υπενθυμίσει πράγματα οποία πειράζουν και κάνουν κακό. Και ο διάβολος θέλει έναν τόπο μόνο. Μια μικρή χαραμάδα να εισέλθει. Ώστε μετά να αρχίσει η κινηματογραφική προβολή όλων των λαθών μας, των πληγών μας και των αποτυχιών μας. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας βάλει σε μία κατάσταση να αυτοκατηγοριόμαστε κάθε μέρα. Να έχουμε αυτοκατάκριση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοκατάκριση, αυτόματα δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άρα δεν μπορεί να έχει και ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον Θεό. Ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, είναι ταραγμένος, είναι πικραμένος, είναι ευερέθιστος, άρα θα έχει κακές σχέσεις. Και παράλληλα θα έχει και πρόβλημα στην σχέση του με τον Θεό. Παράλληλα, ο άνθρωπος που ζει όλα αυτά ανοίγει τόπους σε πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έρχονται να δέσουν και να δεσμεύσουν στον, τον άνθρωπο αυτόν στη δικιά του οδό και όχι στην οδό του Κυρίου. Αλλά ο Παύλος, καθώς γνώρισε τον Κύριο, ελευθερώθηκε. Έπαυσε να ζει με το εισαγωγικά καταραμένο παρελθόν του. Και τα όσα γράφει, τα γράφει να μας διδάξει το πώς και εμείς πρέπει να ζούμε. Να πάψουμε να κατηγοράμε τον εαυτό μας. Να πάψουμε να ζούμε με τα κακώς κείμενα της ζωής μας και να ζούμε χαρούμενοι και ειρήνοι, γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, μας είχε ελευθερώσει από όλα αυτά, ζούμε για Εκείνον ο οποίος μας περιμένει αιώνια στην παρουσία Του. Και αντί το μυαλό μας να είναι χαρούμενο για την ελευθερία, είναι λυπημένο για τις αποτυχίες, τα λάθη και τις δυστυχίες που είχαμε στην προηγούμενη μας ζωή. Αντί να έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας, να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε «Κύριε, αλληλούια, τι μας περιμένει, τι ευλογία, δόξα στο όνομά Σου». αλλωνόμαστε, αναλωνόμαστε καθημερινά πολλές φορές με όλα αυτά τα αρνητικά, μην αφήνοντας τον Θεό να μας δώσει περισσότερο χαρά και ειρήνη στο πνεύμα. Και αντί να έχουμε χαρά και ειρήνη που είναι καρπός πνεύματος Αγίου, έχουμε θλίψη, πένθος και μια διάθεση η οποία δεν μας αφήνει να νιώσουμε την χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Διαβάζουμε Φιλιππησίους, προς Φιλιππησίους 3, 4 έως 9 εδάφιο. Ο Παύλος κατάλαβε, όταν γνώρισε τον Κύριο, ότι τον περίμενε μια νέα ζωή. Η ζωή της Ανάστασης. Η ζωή της Ανάστασης, που πρέπει να ζήσουμε και εμείς. Αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης. Και δυστυχώς, πολλοί από εμάς δεν την ζούνε. Ή την ζούνε περιορισμένα, διακεκομένα. Και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Να ζήσουμε την ελευθερία αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, ζώντας την ζωή της Ανάστασης. Αλλά για να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης, πρώτα τι πρέπει να γίνει? Να έρθει ο θάνατος της σάρκας. Αμήν. Του παλιού μας εαυτού. Αμήν. Όπως επίσης και ο θάνατος του αρνητικού παρελθόντος μας. Όσων αρνητικών ως άνθρωποι ζήσαμε. Αν δεν θανατωθούν αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή της Ανάστασης. Και βλέπουμε πρόσωπα πιστών, θλιμμένα, σκοτεινά, κουρασμένα. Αδελφέ, τι έχεις? Αδελφή, τι έχεις? Όλα καλά, όλα καλά. Πολιτισμικά καλύπτουν τα όσα αισθάνονται. Και ο Κύριος να ελευθερώσει.
1: Αμήν.
0: Γιατί δεν μας κάλεσε να ζήσουμε αυτού του είδους την ζωή. Μας κάλεσε να ζήσουμε μια νέα ζωή, νικηφόρα και ευλογημένη. Και διαβάζουμε προς Φιλιππησίους 3:4-9. Αν και έχω πεποίθηση και την σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση και την σαρκή, εγώ περισσότερον, περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλήνε εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμιζα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, για της πίστεως. Μέσα, σε λίγα λόγια, μέσα από λίγα εδάφια, ο Παύλος μας λέει το δρόμο της ελευθερίας μας. Να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τη δικιά του δικαιοσύνη. Γιατί εμείς, όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, στηριζόμαστε στη δικιά μας δικαιοσύνη, στις δικές μας δυνάμεις. Δεν στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, στις δικές του δυνάμεις. Σε αυτό που Εκείνος έκανε για εμάς. Και σε αυτό που κάνει καθημερινά. Όταν πηγαίνουμε και βαπτιζόμαστε, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Σωστά. Το λέει περίτρανα η Γραφή και πιο εμφατικά το 6ο κεφάλαιο στην προς δρομούς επιστολή. Αμήν. Τι γίνεται λοιπόν? Πεθαίνει ο παλιός μας άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει, εκεί στον θάνατο τον υγρό, να μείνουν μαζί με τις αμαρτίες μας και οι αποτυχίες, τα λάθη, η αυτοκατάκριση, οι πληγές και οτιδήποτε άλλο μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί την ώρα που εξερχόμαστε από το νερό είμαστε καθαροί και νέοι. Διαφορετικοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνθρωπος αλλάζει. Μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται σε κάτι ένδοξο και άγιο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και τα εδάφια 12-14. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό, αλλά εν πράτο. Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ. Ένα πράτο. Τα μεν ο πίσω λησμονώ. Τα ξεχνώ. Τα κοσμικά, τα σαρκικά, την παλιά αμαρτωλή ζωή, την φαρισαϊκή μου ζωή, την εξουσία που είχα από τον νόμο. Όπως επίσης τα κακό κείμενα της ζωής μου, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τις κακίες, τα τραύματα, τις απορρίψεις, τα λησμονώ όλα. Όλα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί? Γιατί? Το λέει παρακάτω. Εις δε τα έμπροσθε επεκτηνόμενος. Με ενδιαφέρουν τα μπροστά. Αυτά του Κυρίου για να πάω στον ουρανό. Και το ξεκαθαρίζει θεόπνευστο ο Παύλος λέγοντας, τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας? Το βραβείο της άνω κλήσεως. Αλλά εάν ζούμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μία αλυσίδα που δεν μας αφήνει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω εάν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελευθερωθεί από το παρελθόν και ζει με όλα αυτά τα πράγματα θα καταφέρει στο τέλος να είναι όρθιος την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αν κάποιος είναι γεμάτος αυτοκατάκτηση στον εαυτό του, κατηγορεί, ψεύδεται, έχει μίσος, όλα αυτά τον κάνουν να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη, είναι θυμώδης, όργυλος, κατηγορεί ακόμα και το ίδιο τον Θεό. Τι δυνατότητες και τι πιθανότητες έχει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Άρα πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν και να θυμόμαστε τα καλό κείμενα, όπως επίσης μόνο τα κακό κείμενα ως δύναμη διδαχής επανόρθωσης, αποκατάστασης και αύξησης. Γιατί πολλές φορές τα λάθη είναι η καλύτερη δάσκαλη. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά όχι υπό την έννοια της αυτοκατάκρισης και των λάθος συναισθηματικών εξάρσεων. Έχουμε έναν στόχο. Ερώτηση. Πόσες φορές την ημέρα σκευόμαστε αυτό το στόχο? Πόσες φορές σήμερα, σε παρακαλώ, απάντησε στον εαυτό σου. Πόσες σήμερα φορές σκέφτηκες και είπες ότι με περιμένει ο ουρανός? Πιθανόν καμία. Γιατί? Γιατί είμαστε κολλημένοι σε τι έγινε χθες, προχθές, πριν ένα χρόνο, σε αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτή τη ζωή που είναι επακόλουθα κάποιων περασμένων λαθών. Πράγματα τα οποία μας πνίγουν και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, τη ζωή της ελευθερίας και να έχουμε μέσα μας την ελπίδα του ουρανού. Ότι μια μέρα θα πάμε και μπροστά μας θα έχουμε τον Κύριο και τα χρυσά στεφάνια θα τα αφήσουμε, αδελφοί, στα πόδια του. Αυτό που μου έκανε εκείνος, εκείνο που μου έκανε ο άλλος, εκεί που δεν κατάφερα να τα καταφέρω καλά, αχ, εκείνη η στιγμή θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Τι είπα, τι έκανα, τι ευκαιρία έχασα. Ναι, αδελφοί, αυτά να είναι δάσκαλοι. Όχι όμως φαντάσματα που θα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και τι λέω, Κύριος, σήμερα. Β' προς Κορινθίους 13, 4 έως 6 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 13, 4, 6. Τι λέει ο Κύριος? Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για τις δικές μας ασθένειες και ζει με τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Διότι και εμείς ασθενούμεν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε να ζήσει με ταυτού εις εσάς. Και εμείς είμαστε ασθενείς. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα και αίμα, αλλά έχουμε μαζί μας την δύναμη του Θεού. Και με αυτή την δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το οτιδήποτε. Και λέει στο 5. Εαυτούς εξετάζεται. Να εξετάζουμε τους αυτούς μας. Με υγιή τρόπο. Με υγιή τρόπο. Και όχι με έναν τρόπο αυτοκατηγορίας. Αμήν. Ποτέ με αυτοκατηγορία. Αλλά με έναν υγιή τρόπο. Εάν είστε εν την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσετε ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Μετά το κήρυγμα θα εξετάσουμε τους αυτούς μας και θα προσευχηθούμε ό,τι ανήκει στην οποιαδήποτε σκιά, αρνητική σκιά του παρελθόντος, σήμερα να φύγει, γιατί θα ανάψει το φως της παρουσίας και της αλήθειας του Κυρίου σου Χριστού. Αμήν αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Και όποτε ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει με το παρελθόν, έχουμε την δύναμη να διατάζουμε ελευθερία, να μην το επιτρέπουμε να μας υποβάλλει ξανά σε δεσμά σκλαβιάς. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος, που δεν μπορεί αυτό το ανθρώπινο μυαλό να το εμπεδώσει, να το επεξεργαστεί, να το καταλάβει καλά. Είμαι ελεύθερος, μου έχει πάρει τις αμαρτίες ο Κύριος, με συγχωρεί, είναι μαζί μου, με ενδυναμώνει και με περιμένει αιώνια, η αιώνια του δόξα και η αιώνια του παρουσία. Ασύλληπτα πράγματα πολλές φορές για το μυαλό, δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό. Έρχεται και ο διάβολος και τα ψιθυρίζει, τα καταστρέφει, απορρίπτει μέσα μας, ώστε να μην έχουμε τον καρπό όλων αυτών των ευλογιών. Ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είμαστε αναγεννημένοι. Άρα μέσα μας ζει ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει το πνεύμα. Ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός πια που δεν ζει με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα τρώει από το παρελθόν, ενώ το πνεύμα τρώει από την παρουσία του Θεού, λαμβάνει τα δώρα του Κυρίου και τρώει, αδελφοί, παράλληλα από το ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει τον κάθε Χριστό. Ισαΐας 43, 16, 20. Μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Είμαστε νέα κτίσματα, νέα αγκία. Λέει λοιπόν ο λόγος στον Ισαΐας 43, 16, 20. Πού το λέγει Κύριος. Ακούστε προσεκτικά το τι λέει ο Κύριος σε εμάς σήμερα και κάθε μέρα. Ούτω λέγει Κύριος, ως της έκανε οδό εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Γιατί ο Κύριος ξεκινάει με αναφορά των όσων ενδόξων έκανε, για να μας δείξει τη δύναμή του. Όχι για να δειχτεί, αλλά για να πιστέψουμε εμείς σε αυτά που έκανε και σε αυτά που μπορεί να κάνει. Άνοιξα την θάλασσα, έκανα τόσα για σας. Υπάρχει τίποτα αδύνατο για μένα, λέει ο Κύριος. Άρα πρέπει να πιστέψουμε και να ζήσουμε, να ζούμε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Ώστις εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστηκαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Σκέπτεστε τα πρότερα. Μην έχετε μέσα στην καρδιά σας τα παλιά. Αμήν. Λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα σε έναν ατήλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο. Ποταμούς εν τη ανίδρο. Καρδιά μας. Από έρημη. Από ξερή, άνυδρη. Θα γίνει πηγή υδάτων. Ευλογίας, χαράς και ειρήνης. Ακόμη και μέσω των δυσκολιών, ακόμη και μέσω των προβλημάτων, την ώρα που ανοίγουμε ψαλμό στον Κύριο και ψάλουμε στο πρόσωπό Του, νιώθουμε τόσο ειρήνια μέσα μας, μια ευτυχία, μια αγαλίαση. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε και το χέρι του Θεού και την έκβασή Του, ούτως ή άλλως. Στο 20. Τα θηρία του αγρού θέλουν σημεδοξάσει. Οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα στην έρημον, ποταμούς στην άνυδρον, για να ποτίσω το λαό μου, των εκλεκτών μου. Για ποιον τα κάνει όλα αυτά? Για εμάς. Θέλει να μας ποτίσει με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Αν τα έχεις λάβει, πιες κι άλλο. Και αν δεν έχεις πει, άρχισε να πίνεις από αυτά. Να αλλάξει η ζωή. Να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας. Να αλλάξει ο τρόπος που έχουμε την οποιαδήποτε αντίληψη ως προς το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ζωής. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε υγιή τον εαυτό μας και όχι υπερήφανα. Και να παραδοθούμε περισσότερο στον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε το παρελθόν, το κακό παρελθόν. Γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον και οι μέρες θα περνάνε άσκοπα, ανώφελα και λίγο επικίνδυνα ή πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση δίνει τόπο στη σάρκα μας, στον εχθρό, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι πονηρός και έρχεται να μας διαβάλει και να μας πειράξει. Σκοτεινά πνεύματα που από τα επουράνια έρχονται. Να μας πειράξουμε. Όπως διαβάσαμε πριν λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6:12. Έρχονται από το μεσουράνιο να μας πειράξουν. Να μας κάνουν κακό. Να διαβρώσουν τον άνθρωπο. Να χαλάσει η πίστη του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη πίστης. Αλλά εάν δεν έχει υγιή συναισθήματα και ησυχία ως προς τον εαυτό του, ποτέ δεν θα μπορέσει να καταφέρει να αυξήσει την πίστη του. Γιατί θα παλεύει με τον εαυτό του. Και παράλληλα θα είναι και παροπλισμένος στο έργο. Γιατί δεν θα έχει την ψυχική ειρήνη και υγεία ώστε να σταθεί στο έργο του Θεού ως πρέπει. Θα είναι προσκολλημένος στα δικά του προσωπικά προβλήματα και στις δικές του παρελθοντικές αστοχίες και αποτυχίες. Προτού σας σηκώσω λοιπόν για να κάνουμε τις προσευχές που ο Κύριος θα οδηγήσει να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε κλείνοντας Ισαΐας 12 1 έως 6, ουσιαστικά όλο το κεφάλαιο, καθότι έχει μονάχα 6 εδάφια. Ισαΐας λοιπόν, βιβλίο του Ισαΐα, 12 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Και εν εκείνη την ημέρα θέληση πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησες, ιδού. Ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε. διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και στάθη σωτηρία μου και νεφροσύνη, θέλετε, αντλήσει, είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας. Και εκείνη την ημέρα θέλετε η πει, δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη, τα έργα αυτού, μνημονεύετε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Ψάλετε στον Κύριο, διότι έκαμε ψηλά, γνωστό είναι, εισπάσαν την γη, αγάλου και φρένου κάτοικε της Ιών, διότι ο Άγιος της Ισραήλ είναι μέγας εν το μέσο σου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει μπαλάκι. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον γάμα. Αυτε δε είναι εγενεέ του Αρών και του Μωυσέως, την ημέραν καθήν ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν επί του όρου Σινά. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Αρών. Ναδάβ, ο πρωτότοκος και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Αρών, των ιερέων των κεχρισμένων, ήτινες καθιερώθησαν δια να ιερατεύωση. Απέθανε δε Ναδάβ και Αβιούδ ενώπιον του Κυρίου, ενώ προσέφερον πυρ ξένων ενώπιον του Κυρίου, εν διερήμος Σινά, και τέκνα δεν είχον. Και ιεράτευσεν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ ενώπιον Ααρών του πατρός αυτών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Φέρε την φυλήν του Λεβί και παράστησον αυτούς έμπροσθεν Ααρών του ιερέως, δια να υπηρετώσιν εις αυτόν. Και θέλουσι φυλάτη τας φυλακάς αυτού και τας φυλακάς πάσης της συναγωγής, έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου εκτελούντες τας υπηρεσίας της σκηνής. Και θέλουσι φυλάτη πάντα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τας φυλακάς των ιών Ισραήλ εκτελούντες τας υπηρεσίας της σκηνής. Και θέλεις δώσει τους Λεβίτας εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού, ούτι είναι δεδομένη δώρον εις αυτόν εκ των ιών Ισραήλ. Τον δε Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις καταστήσει στο να εκτελώσει τα της ιερατείας αυτών. Ως της δε ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ιδού εγώ έλαβον τους Λεβίτας εκ μέσου των ιών Ισραήλ, αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντος μήτραν εκ των ιών Ισραήλ. Και θέλου συνείστε οι Λεβίτε εμού, διότι παν πρωτότοκον είναι εμού, επειδή καθήν ημέραν επάταξα παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμαυτόν παν πρωτότοκον εν το Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους. Εμού θέλου συνείστε, εγώ είμαι ο Κύριος». Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν εν διερήμο Σινά λέγον, «Απαρίθμισον τους ιούς Λεβί κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, πάν αρσενικών από ενός μηνός και επάνω θέλεις απαρίθμισι αυτούς. Και απειρίθμισεν αυτούς ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου ως προσετάχθη. Ήσαν δε ούτι οι ιοί Λεβί κατά τα ονόματα αυτών, Γυρσόν και Καάθ και Μεραρί. Και ταύτα ήσαν τα ονόματα των ιών Γυρσών κατά τα συγγενείας αυτών, Λιβνί και Σεμεΐ, και η Καάθ κατά τα συγγενείας αυτών, Αμραμ και Ισαά, Χευρών και Οζίλ, και η Μεραρί κατά τα συγγενείας αυτών, Μααλί και Μουσί. Αυτε είναι εσυγγένειε των Λεβιτών κατά τους οίκους των πατέρων αυτών. Εκ του Γυρσών ήτο η συγγένεια του Λιβνί και η συγγένεια του Σεμεΐ. Αυτε είναι εσυγγένειε των Γυρσονιτών. Οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά των αριθμών πάντων των αρσενικών, από ενός μηνός και επάνω, οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 7.500. Εσυγγένειε των Γυρσονιτών θέλουσι στρατοπεδεύει όπισθεν της σκηνής προς δισμάς. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των Γυρσονιτών θελήστε Ελιασάφ, ο γιος του Λαΐλ. Και η φυλακή των ιών Γυρσών, εν τη σκηνή του μαρτυρίου, θελήστε η σκηνή και η σκέπη, το κάλυμα αυτής και το καταπέτασμα της σύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της σύρας της αυλής, τα οποία είναι δια την σκηνή και δια το θυσιαστήριον κύκλο, και τα σχοινία αυτής δια πάσας τας υπηρεσίας αυτών. Και εκ του Καάθ ήτο η συγγένεια των Αμραμιτών και η συγγένεια των Ισααριτών και η συγγένεια των Χευρονιτών και η συγγένεια των οζηλιτών. Αυτή είναι η συγγένεια των καθητών. Πάντα τα αρσενικά, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν κατά των αριθμών 8.600 ή την εσεφύλατον τας φυλακάς του Αγιαστηρίου. Η συγγένεια των ιών καθ, θέλουσι στρατοπεδεύει εις τα πλάγια της κοινής προς Μεσημβρία. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των συγγενειών των καθητών, θελήστε Ελισαφάν ο γιος του Οζήλ. Και η φυλακή αυτών θελήστε η κυβωτός και η τράπεζα και η λιχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του Αγιαστηρίου δια των οποίων λειτουργούσει και το καταπέτασμα και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτών. Και Ελεάζαρ, ο γιος Ααρών του ιερέως, θελήστε αρχηγός επί των αρχηγών των Λεβιτών, έχων την επιστασίαν των φυλατώντων τας φυλακάς του Αγιαστηρίου. Εκ του Μεραρή ήτο η συγγένεια των Μαλιτών και η συγγένεια των Μουσιτών. Αυτή είναι η συγγένεια του Μεραρή. Και οι απαριθμηθέντες αυτών κατά των αριθμών πάντων των αρσενικών, από ενός μηνός και επάνω, ήσαν 6.200. Και ο άρχον του πατρικού οίκου των συγγενειών του Μεραρή ήτο Σουριήλ, ο γιος του Αβιχέλ. Ούτι θέλουσι στρατοπεδεύει εις τα πλάγια της κοινής προς βοράν. Και υπό την επιστασία της φυλακής των ιών Μεραρή θελουσινίστε εσανίδες της κοινής και η μοχλή αυτής και η στήλη αυτής και τα υποβάσια αυτής και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτής και η στήλη της αυλής κύκλο και τα υποβάσια αυτών και η πάσαλη αυτών και τα σχοινία αυτών. Οι δε στρατοπεδεύοντες κατά πρόσωπον της κοινής προς Ανατολάς κατέναντι της κοινής του μαρτυρίου κατά Ανατολάς θελουσινίστε Μωυσής και Αρών και ή αυτού φυλάτοντες τας φυλακάς του Αγιαστηρίου αντί των φυλακών των ιών Ισραήλ και ως της ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Πάντες οι απαριθμηθέντες των Λεβιτών, τους οποίους απειρίθμησεν ο Μωυσής και ο Αρών δια προσταγής του Κυρίου κατά τα συγγενείας αυτών, πάντα τα αρσενικά από ενός μηνός και επάνω ήσαν 22.000. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, απαρίθμησον πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά των ιών Ισραήλ από ενός μηνός και επάνω και λάβε τον αριθμό των ονομάτων αυτών. Και θέλεις λάβει τους Λεβίτας δια εμέ, εγώ είμαι ο Κύριος, αντί πάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ. Και τα κτίνη των Λεβιτών, αντί πάντων των πρωτοτόκων των κτηνών των ιών Ισραήλ. Και απειρίθμησεν ο Μωυσής, καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος, πάντα τα πρωτότοκα των ιών Ισραήλ. Και πάντα τα πρωτότοκα αρσενικά, απαριθμηθέντα κατ' όνομα, από ενός μηνός και επάνω, κατά την απαρίθμησιν αυτών, ήσαν 22.273. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τους Λεβίτας αντί πάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών αντί των κτηνών αυτών και οι Λεβίτε θελουσινίστε εμού. Εγώ είμαι ο Κύριος και δια εξαγοράν των 273 εκ των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ ή την εσυπερβαίνουση των αριθμών των Λεβιτών θέλεις λάβει ανά πέντε σύκλους κατά κεφαλήν κατά των σύκλων των Άγιων θέλεις λάβει αυτούς, ο σύκλος είναι 20 γερά, και θέλεις δώσει το αργύριον της εξαγοράς του περισσεύοντος αριθμού αυτών εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού. Και έλαβεν ο Μωυσής το αργύριον της εξαγοράς των υπερβενόντων των αριθμών των εξαγοραστέντων εις ανταλλαγήν των Λεβιτών. Παρά των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ έλαβε το αργύριον 1.365 σύκλους κατά των σύκλων των Άγιων. Και έδωκεν ο Μωυσής το αργύριον της εξαγοράς των υπερβενόντων εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού κατά των λόγων του Κυρίου καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Αριθμή. Κεφάλαιον Δέλτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών λέγον, «Λάβε το κεφάλαιον των ιών Καθ εκ μέσου των ιών Λεβί, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντων των εισερχομένων εις το τάγμα διανακάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή θελήστε η υπηρεσία των ιών Καθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων. Και όταν σηκώνεται το στρατόπεδον, θέλουσιν έρχεστε ο Αρών και ή αυτού, και θέλουσι καταβιβάσει το καλυπτήριον κατά πέτασμα, και θέλουσι σκεπάζει δι' αυτού την κυβωτόν του μαρτυρίου. Και θέλουσι βάλει επ' αυτήν κάλυμα εκ δερμάτων θών, και επάνωθεν θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα όλων κιανούν, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτής. Και επί της τραπέζης της προθέσεως θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα όλων κιανούν, και θέλουσι βάλει επ' αυτήν τους δίσκους και τα θυμιωματοδόχα και τα λεκάνια και τα σπονδία δια να σπένδωση. Και η παντοτινή άρτη θέλουσιν είστε επ' αυτής, και θέλουσιν εφαπλώσει επ' αυτά ύφασμα κόκκινον, και τούτο θέλουσι σκεπάσει διακαλύματος εκ δερμάτων θώων, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτής. Και θέλουσι λάβει ύφασμα κιανούν, και θέλουσι περισκεπάσει την λιχνία του φωτός και τους λίχνους αυτής, και τα λίχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής και πάντα τα ελαιοδόχα αγγεία αυτής, δια των οποίων εκτελούσι τας υπηρεσίας αυτής. Και θέλουσι θέση αυτήν με τα πάντων των σκευών αυτής, εντός καλύματος εκ δερμάτων θών, και θέλουσιν επιθέσει αυτήν επί τους μοχλούς. Επί δε το θυσιαστήριον το χρυσούν, θέλουσιν εφαπλώσει ύφασμα κιανούν, και τούτο θέλουσι σκεπάσει διακαλύματος εκ δερμάτων θών, και θέλουσι διαπεράσει τους μοχλούς αυτού. Και θέλουσι λάβει πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας, δια των οποίων υπηρετούσιν εις τα Άγια, και βάλει εις ύφασμα κιανούν, και θέλουσι σκεπάσει αυτά διακαλύματος εκ δερμάτων θών και επιθέσει εις μοχλούς. Και θέλουσι καθαρίσει το θυσιαστήριον από της τάκτης, και θέλουσι περισκεπάσει αυτό δια υφάσματος πορφυρού. Και θέλουσι βάλει επ' αυτό πάντα τα σκεύη αυτού, δια των οποίων εκτελούσι τας υπηρεσίας αυτού, τα θυμιαπτήρια, τα σκρεάγρας και τα πτιάρια και τα σλεκάνας, πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, και θέλουσιν εφαπλώσει επ' αυτό κάλυμα εκ δερμάτων θών και διαπεράσει τους μοχλούς αυτού. Και αφού τελειώσωσιν ο Αρών και η αυτού να περισκεπάζωσι τα Άγια και πάντα τα σκεύη τα Άγια, όταν μέλει να σηκωθεί το στρατόπεδον, τότε θέλουσι πλησιάσει η ή του Καάθ δια να βαστάσωσιν αυτά. Και δεν θέλουσιν εγγύσει τα Άγια δια να μη αποθάνωση. Τα αυτά είναι τα όσα θέλουσι βαστάζει η ή του Καάθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η επιστασία του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, του ιερέως, θελήστε το έλαιον του φωτός και το ευώδες θυμίαμα και η καθημερινή εξαλφή των προσφορά και το έλαιον του χρήσματος, η επιστασία πάσης της σκηνής και πάντων των εναυτή, του αγιαστηρίου και πάντων των σκευών αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Μη εξολοθρεύσετε την φυλήν των συγγενειών των καθητών εκ μέσου των Λεβιτών, αλλά τούτο κάμετε εις αυτούς, δια να ζήσωση και να μη αποθάνωση προσεγγίζονται εις τα Άγια των Αγίων. Ο Ααρών και η αυτού ας εισέρχονται και ας διορίζωσιν αυτούς έκαστον εις το έργον αυτού και εις το φορτίον αυτού. Ας μη εισέρχονται όμως να είδωσιν όταν περισκεπάζονται τα Άγια, δια να μη αποθάνωση». Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε το κεφάλαιον και των ιών γυρσών κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, θέλεις απαριθμίσει αυτούς, πάντας τους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γερσονητών, να υπηρετώσει και να βαστάζωσει. Θέλουσι λοιπόν βαστάζει τα παραπετάσματα της σκηνής και τη σκηνή του μαρτυρίου, το κάλυμα αυτής και το κάλυμα το εκδερμάτων θών, το επάνωθεν αυτής και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της πύλης της αυλής, τα οποία είναι δια τη σκηνή και δια το θυσιαστήριον κύκλο και τα σκηνία αυτών και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας αυτών και πάντα τα χρησιμεύοντα εις αυτά. Ούτω θέλου συνυπηρετεί. Κατά προσταγήν του Αρών και των ιών αυτού θέλου συγίνεστε πάσε υπηρεσία των ιών των γερσονητών εις πάντα τα φορτία αυτών και εις πάσας τας υπηρεσίας αυτών. Και εσείς θέλετε διορίζει εις αυτούς πάντα όσα οφείλου συναβαστάζωσι. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των ιών των γερσονητών εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η φυλακή αυτών θελείστε υπό την επιστασία του Ιθάμαρ, ιού του Ααρών του ιερέως. Θέλεις απαριθμίσει και τους ιούς του Μεραρή κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, θέλεις απαριθμίσει αυτούς πάντα στους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και ταύτα είναι τα οποία οφείλουσι να βαστάζωσι καθόλην την υπηρεσία αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Εσανίδες της σκηνής και η μοχλή αυτής και η στήλη αυτής και τα υποβάσια αυτής και η στήλη της αυλής κύκλο και τα υποβάσια αυτών και η πάσαλη αυτών και τα σκηνία αυτών με τα πάντων των σκευών αυτών και πάντα τα προσυπηρεσίαν αυτών. Και θέλετε διορίσει κατόνομα τα σκεύη τα οποία οφείλου συναβαστάζωση. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των ιών Μεραρή καθόλην την υπηρεσία αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου υπό την επιστασία του Ιθάμαρ ιού του Ααρών του ιερέως. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ααρών και οι άρχοντες της συναγωγής απειρίθμισαν τους ιούς των Καθητών κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών πάντας τους εισερχομένους εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι απαριθμηθέντες αυτών κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν 2.750. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των Καθητών, πάντες οι υπηρετούντες εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Οι δε απαριθμηθέντες των ιών Γυρσών, κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, ήσαν 2.630. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Ιγυρσών, πάντες οι υπηρετούντες εν τη σκηνή του μαρτυρίου, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Αρών κατά την προσταγήν του Κυρίου. Οι δε απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι εις το τάγμα δια να κάμνωσιν εργασίας εν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι απαριθμηθέντες αυτών, κατά τα συγγενείας αυτών, ήσαν 3.200. Ούτι είναι οι απαριθμηθέντες των συγγενειών των ιών Μεραρή, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Πάντες οι απαριθμηθέντες των Λεβιτών, τους οποίους απειρίθμισαν ο Μωυσής και ο Αρών, και οι άρχοντες του Ισραήλ, κατά τα συγγενείας αυτών και κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, από 30 ετών και επάνω, έως 50 ετών, πάντες οι εισερχόμενοι δια να υπηρετώσουν υπηρεσίαν και να βαστάζωσι το φορτίον εν τη σκηνή του μαρτυρίου, οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν 8.580. Απειριθμήθησαν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως, έκαστος κατά την υπηρεσίαν αυτού και κατά το φορτίον αυτού. Ούτως απειριθμήθησαν υπ' αυτού, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν.
2: Ψαλμός ρο κάπα, οδή των αναβαθμών. Εν τη θλίψη μου έκραξα προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Κύριε, λύτρωσον την ψυχήν μου από χιλέων ψευδών, από γλώσσης δολίας. Τι θέλεις η δόση, ή τι θέλεις η προσθέσει η δολία γλώσσα, τα εικονημένα βέλη του δυνατού με τα ανθράκων αρκεύθου. Ουέισε με, διότι παρικώ εν μεσέχ, κατοικώ εν τες σκηνές του κιδάρ. Πολύν καιρόν κατόκισεν η ψυχή μου μετά των μισούντων την ειρήνην. Εγώ αγαπώ την ειρήνην, αλλά όταν ομιλώ, αυτοί ετοιμάζονται δια πόλεμων. Ψαλμός ρο κάπα αλφα. Οδή των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούσου. Ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος.
3: Παύλου του Αποστόλου, η προς Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα, κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς, οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο και εγώ, ακούσαστην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τις προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή του νοό σας, εις να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού, και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια

0: και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργείται σήμερον, εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε εσεσωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί τις. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποιήτου εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Ευαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, σεις υποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ως της έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσα στην έχθραν εν της αρκή αυτού, των νόμων των εντολών των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέων άνθρωπων, φέρον ειρήνην, και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν, δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθόν, εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέρα, δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμβολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίου στο 3:8, εις εμέ τον πλέον ελάχιστον, πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτού να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Και είπαμε ότι ο πλούτος αυτός, αδερφοί, χρειάζεται εξιχνίαση. Όχι από έναν ή από δυο, αλλά από τον κάθε ένα από μας. Μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Κυρίου την προηγούμενη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση ή για την αγάπη του Θεού, αλλά τη συγχώρεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπάρχει διαφορά. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γιατί παρεμβαίνει πλέον ο άνθρωπος. Δεν είναι η αγάπη του Θεού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ούτε η συγχώρεση του Θεού. Αλλά είναι η συγχώρεση και η αγάπη που ο Χριστός έδωσε σε μας. Είχε μέσα του, μέσα στο είναι του, που θέλει ο Θεός να αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός.

0: Ο άνθρωπος όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν μέσα του, που πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, γίνονται εμπόδια στο να δώσουμε αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Και σήμερα, αδελφοί, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση του Κυρίου. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι η συγχώρεση των αμαρτιών συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ο αμνός της θυσίας για να συγχωρεθούν όλων μας οι αμαρτίες, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, η άφεση σε όλο τον κόσμο, μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητάμε από τον Κύριο, να έχει ο καθένας από μας μέσα μας. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 26 κεφάλαιο, και ενώ έτρωγον, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο του Κυρίου μαζί με τους μαθητές, πριν να σταυρωθεί, πριν να πάθει. Ευλογήσας, ο Ιησούς λέει, έλαβε άρτο και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο ευχαριστή σας έδωκε σε αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερι πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και θέλω να μπω μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο 28ο εδάφιο, να το διαβάσουμε λίγο στη Δημοτική. Λέει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Πίετε, μετά λέει για το ποτήριο, από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται χάριν όλων για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε? Έχισε το αίμα του, έδωσε το αίμα του ο Κύριος για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Προσέξτε, μιλήσαμε για το πνεύμα του Χριστού την προηγούμενη φορά και λέει ότι όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Και το πνεύμα του Χριστού δεν έχει να κάνει με ένα δεύτερο πνεύμα δίπλα στο πνεύμα του Πατέρα, αλλά μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, για το φρόνημα του Χριστού. Θυμάστε το Μωυσή που του είπε ο Κύριος ότι θα λάβω από το πνεύμα σου και θα δώσω στους πρεσβυτέρους. Το ίδιο έχει να κάνει και με το πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να πάρουμε το πνεύμα του Χριστού σαν χριστιανοί, σαν ακόλουθοι του Χριστού, και να δώσουμε κι εμείς, αδερφοί, τουλάχιστον, μιας και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, αλλά να δώσουμε συγχώρεση σε όλο τον κόσμο. Εάν ο Κύριος έδωσε το αίμα του για να βασιλεύσει η συγχώρεση, πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί, τι πρέπει να κάνουμε μάλλον εμείς, που είναι μια απλά πράξη που μπορείς να κάνεις, θα δούμε σήμερα. Είναι μια απόφαση να συγχωρέσεις ή όχι. Δεν είναι ότι όταν το αισθανθώ, και θα δούμε ότι τα συναισθήματα του ανθρώπου πολλές φορές είναι εμπόδιο ως προς τη συγχώρεση του Κυρίου που θέλει ο Κύριος να δώσουμε. Για να έρθει λοιπόν η συμφιλίωση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας, ο Κύριος έδωσε το αίμα του. Και το ερώτημα είναι, τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Δεν είναι, αδερφοί, τόσο εύκολο όσον αφορά όλους εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι συγχωρώ εκ καρδίας. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Γιατί υπάρχουν πληγές πολλές φορές, ή να το πούμε από μια άλλη οπτική, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται να δώσει συγχώρεση? Ο θήτης ή το θύμα? Το θύμα. Όχι ο θήτης, όχι αυτός που έκανε κακό. Όχι, αυτός που υπέστη την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αυτός που έχει πληγές, αυτός που ταλαιπωρήθηκε, αυτός τώρα χρειάζεται να κάνει και ένα έξτρα βήμα, θα λέγαμε. Και ποιο είναι αυτό το έξτρα βήμα? Να συγχωρέσει κιόλας. Και δαρμένος και πληγωμένος, και σου ζητάει και ο Κύριος να δώσει συγχώρεση. Δεν είναι από τη μεριά του θήτη, είναι από τη μεριά του θύματος. Και εκεί είναι, αδερφοί, που τελικά γινόμαστε γη και θυγατέρες του Θεού. Εκεί είναι που ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Λιδωρούμενος, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, ταλαιπωρημένος, δαρμένος, τον μάδισαν, τον έδιραν, ξέσχισαν τις σάρκες του, και τώρα απαιτείται από εκείνο τον άνθρωπο Χριστό να συγχωρέσει όλους εκείνους και να πει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο και ο πλούτος που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα, να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο του Χριστού. Και όχι να τον γνωρίσουμε εγκεφαλικά, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Και εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Όμως απαιτείται. Απαιτείται από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος συγχώρεσε πρώτους όλους εμάς που χρωστάγαμε. Θυμάστε αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ένας βασιλιάς ήθελε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και βρέθηκε κάποιος ο οποίος του χρωστούσε μύρια τάλαντα, αμύθιτο ποσό, και του τα χάρισε. Μακροθύμησε ο Εμελέ, και εγώ θα στα αποδώσω. Πού να τα αποδώσει? 100 ζωές να ζούσε, δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει το οφειλόμενο, όπως και εμείς. Τι έργα μπορείς να κάνεις εσύ για όλα εκείνα που έχεις κάνει μέσα στη ζωή σου? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έχεις αριθμίσει πόσες αμαρτίες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όσες αμαρτίες έχεις κάνει, τόσα είναι και το εισθάνατο. Εισθάνατο. Και ήρθε ο Κύριος με μια πράξη. Έβαλε τον εαυτό του θυσία. Και έγινε θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Και αυτός, λέει, ο δούλος τώρα βρήκε ένα σύνδουλό του μετά και του χρωστούσε κάτι δινάρια και τον έπνιγε. Ήθελε σώνη και καλά να το αποδώσει το οφειλόμενο. Το οποίο οφειλόμενο στην ουσία ποιανού ήταν? Του βασιλιά. Ο οφειλόμενο αυτό ήταν του βασιλιά. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ό,τι είναι υποτίθεται δικό μας, ακόμα η ζωή μας, η ύπαρξή μας, ποιανού είναι? Δώρο, ποιανού? Είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου, ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν, αδελφοί, πάρουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, όταν πάρουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, τότε είμαστε πραγματικοί γη του Κυρίου. Αλλιώς δεν είμαστε, είμαστε νόθοι. Όταν κρατάμε λογαριασμό σε αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι και δεν αφήνουμε, τότε δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Μπορεί να σκέφτεσαι τις πληγές σου και τις αδικίες σου, όλα αυτά που οι άνθρωποι σου έχουν κάνει, αλλά όμως πρέπει να κάνεις το έξτρα μίλι. Και αυτό το έξτρα μίλι, αδερφοί μου, είναι το να συγχωρέσεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι και αν σου έχουν κάνει ή ό,τι αν νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Πολλοί νομίζουν και όμως δεν είναι αλήθεια. Και όταν υπάρξει συγχώρεση και συμφιλίωση, μετά μπορείς να μιλήσεις και να δεις. Γιατί μέσα στην επικοινωνία που υπάρχουν, που ο Θεός θέλει να έχουμε μεταξύ μας, είναι εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να βρεθεί η αλήθεια, αν ο άλλος δεν είναι υποκριτής. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και τις μεθοδίες του εχθρού και τις παγίδες του εχθρού που έστησε. Όλα εκείνα τα οποία εσύ νομίζεις ότι με κακό προαίρετη διάθεση ο καθένας μπορεί να κάνει εναντίον σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι εσύ να κάνεις αυτή τη θεραπεία μέσα σου. Πώς γινόμαστε γη του Θεού? Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση τον εχθρόν σου. Ο εχθρός σου ποιος είναι? Αυτός που σε βλάπτει ή που σε έχει βλάψει. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Οι διδάσκαλοι τους στην Παλαιά Διαθήκη τους έλεγαν να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου. Και έρχεται ο Κύριος τώρα με το πνεύμα του Χριστού και σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται. Όχι υποκριτικά. Πραγματικά. Να ευεργετείς αυτούς που σε μισούν. Να προσεύχεσαι σε αυτούς που σε βλάπτουν, σε κατατρέχουν. Το κάνουμε αυτό? Για να γίνετε οι του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θες να γίνεις γιος του Θεού? Θες να γίνεις όπως ο Χριστός? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν έχετε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε έχει κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος τόπος που είσαι. Βρίσκεσαι σε λάθος τόπο. Εάν δεν θες να γίνεις σαν το Γιο του Θεού, σαν τον Χριστό. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Και όχι με εκδικητικό πνεύμα. Αλλά πώς, πατέρα μου? Συγχώρεσέ τους. Εσύ είσαι ο δίκαιος, ο Άγιος. Αλλά η καρδιά του Χριστού δεν είχε μέσα του τίποτα το οποίο να θέλει να εκδικηθεί ή να βλάψει τον άλλο. Χρειάζεται λοιπόν όλο αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά, αλλά για να γίνει όλο αυτό, το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται και αυτά που σου ζητάει ο Κύριος για να γίνεις γιος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγχωρέσεις. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να ευλογήσεις. Είναι μια υποκρισία. Ή να προσευχηθείς. Ή να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Δεν γίνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Το βήμα το οποίο απαιτείται από σένα σαν χριστιανός που είσαι. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Είναι απαραίτητο, αδελφοί, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το δικό μας μικρό κόσμο. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η συμφιλίωση, η αποκαταλλαγή, αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Μας έδωσε αυτή τη διακονία της διαλλαγής, λέει. Σε ποιους? Σε εμάς. Η συμφιλίωση και η συγχώρεση τελικά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να κηρύξει την άφεση. Την άφεση. Εσύ ποιος είσαι που κρατάς λογαριασμό ακόμα? Ποιος είσαι? Όταν βλέπεις το δικό σου μικρό κόσμο, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ασυγχωρητικότητας, είναι ότι κοιτάς τον εαυτό σου και δεν κοιτάς αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Ήρθε ο Κύριος για να έρθει ειρήνη, αποκατάσταση, ευλογία, χαρά και πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Εάν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα αδέρφια μας εν Χριστώ, πώς μπορείς να συγχωρέσεις πραγματικά τους άλλους? Ο εγωκεντρισμός δηλαδή είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, εμπόδιο ίσως. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζει το δικό του μικρό κόσμο. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό ισχύει και για τη συγχώρεση του Κυρίου. Ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να έχει το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού που λέει «Εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή». Τι σημαίνει «εαυτόν εκένωσε»? Άδειασε τον εαυτό του. ώστε να πάρει τη μορφή του δούλου, ενώ ήταν ίσα Θεό, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ που βρέθηκε πάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Για να βρεθείς στο σταυρό και για να βρεθείς στην αληθινή συγχωρέση, θα πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως λέει, δεν είναι αυτού. Από τι να αδειάσουμε? Γιατί είναι μια αόριστη έννοια να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίου στο 4:30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο εσφραγίστη δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Και λέει παρακάτω: πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Τι λέει να κάνουμε? Ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας. Όσον αφορά τη συγχώρεση λοιπόν, όταν λέμε να εκενώσουμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να αδειάσουμε? Την πικρία πρώτο, και θα μιλήσουμε για την πικρία. Το θυμό, την οργή, την κραυγή, την βλασφημία, το κουτσομπολιό, τη μνησικακία. Όλα αυτά τα οποία, αδερφοί, μέσα μας ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας και γίνονται ένα βουνό που ο Κύριος θέλει να το ρίξει στη θάλασσα στο τέλος. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με πίστη. Μόνο με πίστη. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρεσε εσάς για του Χριστού. Τι προηγείται της συγχώρησης? Η αφαίρεση. Να αφαιρεθούν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθέναν. Το αίσθημα ότι αδικήθηκες, ότι ταλαιπωρήθηκες. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τις πληγές σου, κοιτάς μέσα αυτό το οποίο ακόμα ρέει από τις πληγές, όμως ο Κύριος θέλει να το θεραπεύσει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εν Χριστώ, αδελφοί, καθώς είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Με πίστη. Είπαμε όσον αφορά τον εγωκεντρισμό. Και θέλω να διαβάσω στην Β' Κορινθίους, στο 5:14. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Τι λέει εδώ, αδερφοί, δεν τα περνάμε έτσι τα εδάφια. Γράφει και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά για να αποτυπώσει τέλεια τα νοήματα, ώστε να είναι τόσο ευκρινή και τόσο ακριβή αυτό που θέλει να πει ο Κύριος. Για να το καταλάβουμε, το κατανοήσουμε. Πέθανε για όλους εμάς για να μη ζούμε πλέον για τους εαυτούς μας. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε τη ζωούλα μας, τη δικιά μας τη ζωή. Αυτή τη ζωή την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Μας κάλεσε για να ζήσουμε τη δική του τη ζωή, που ένα από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο οποιοσδήποτε. Πολλοί συμπεριφέρονται, λες και τους έχουμε σκοτώσει τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Ίσως γιατί θύχτηκαν, ίσως γιατί το οτιδήποτε. Αλλά, αδερφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η ασυγχωρητικότητα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο Κύριος μέσα στον άνθρωπο.
1: να φύγει ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια,
0: ο εγωισμός του ανθρώπου. Οι εγωιστές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν. Όμως τα ταπεινά παιδιά του Κυρίου είναι ήσυχα. Ακόμα και αν αδικήθηκαν, ξέρουν ότι ο Κύριος αυτό που τους έβλαψε, ό,τι κι αν τους έβλαψαν οι άνθρωποι, ο Κύριος μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει ότι που απέβλεπε ο Κύριος σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου αρνητικό, ο Κύριος είναι ικανός, γι' αυτό και λέμε συγχωρούμε διαπίστεως, να μας το αποδώσει. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να λαμβάνει ουδέν αν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μας στον ουρανό. Ωραία, okay. Να το πούμε λίγο αντίστροφα. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει εμένα. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν μπορεί να πέσει κάτω αν δεν είναι το θέλημα του Πατρός μου, είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας στερήσει τη σχέση αυτή? Και ποιος μπορεί, αδερφοί, να μας κλέψει, να μας ζημιώσει, αφού έχουμε τον Κύριο της δόξης μέσα στη ζωή μας? Πρέπει λοιπόν να ελευθερωθούμε από το μικρό κοσμό μας και από την αυτοάμυνά μας, λέει στην Α' Πέτρου στο 2:19, γιατί πολλοί έχουν χτίσει οχυρά να μην ξαναβλαφτούν και να μην ξαναπικραθούν. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Διότι τούτο είναι χάρις, αν θέλουμε να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Το να υποφέρει της λύπας για την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Δεν ορίζει από πού. Μπορεί να είναι από τον πιο στενό σου αδερφό. Μπορεί να είναι από τη συγγένειά σου. Μέσα από την εκκλησία, μέσα από αδέρφια. Ναι, υποφέρουμε λύπες. Αλλά αυτό είναι η χάρις. Γιατί ποια είναι η δόξα αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι λέει, εις τούτο προσεκλείδητε. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Κύριος. Τι με κάλεσε, να περνάω μέσα από λύπες? Ναι, σε κάλεσε. Η ελαφρά μας λήψη, τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξης. Σε κάλεσε και πολλές φορές να πάσχεις αδίκως, χωρίς να φταίς. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπερημών, αφήνουν παράδειγμα εις εμάς, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Εις βάλει τον εαυτό σου να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού. Πού οδηγούν τελικά? Πού οδηγούν τα ίχνη του Χριστού? Πάνω στο Σταυρό. Εκεί οδηγούν. Όταν φτάσεις εκεί, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έχεις καταλάβει τον πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου. Όταν όμως είσαι από αυτούς που ακολουθούν τα δικά τους ίχνη ή κάποια ίχνη άλλων, τότε δυστυχώς δεν ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσχον δεν υπήρχε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα αμαρτία ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ποια είναι η χάρις λοιπόν? Ποια είναι η χάρις? Η χάρις είναι το να πάσχουμε αδίκως. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα νόμο, αδερφοί. Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Έχουμε ένα νόμο που ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντες ένα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις πάντα πίσω. Χάρη της ενότητας. Δεν θα βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, αλλά θα βάζεις την ενότητα και την αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτό που ο Κύριος θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε ένα σύνολο, είμαστε μια εκκλησία που το πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει να ξυπνάμε και θα πρέπει να κοιμόμαστε με αυτό, θα πρέπει να είναι η ενότητα και η αγάπη στο σώμα του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Θέλω πάντες να είστε ένα. Προσευχόταν ο Κύριος γι' αυτό. Δεν είναι το πρωταρχικό μέλημά μας ο εαυτούλης μας το να ζούμε εμείς καλά, ή κατ' επέκταση η οικογένειά μας, εμείς να είμαστε καλά και ας τους άλλους. Σαν κάποιος που είχε πει, λέει, τι με νοιάζει εμένα, εδώ μέσα, όχι σε αυτήν την αίθουσα, τι με νοιάζει εμένα, λέει, για σας με νοιάζει εμένα, εγώ θέλω να γίνει αυτό που με μένα με βολεύει, με νοιάζει εμένα, σε νοιάζει? Υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, αδερφοί. Και αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την πραγματική αγάπη και την πραγματική ενότητα. Αμήν. Εκεί ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χάρη? Το αντίθετο. Εβραίους 12:14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδής θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Πού θες να ζεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κρίση? Αν θες να ζεις μέσα στη χάρη, ναι, θα υποφέρεις τις δυστροπίες των άλλων, τα κουτσομπολιά των άλλων, μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα του άλλου και πολλά άλλα, τις συμπεριφορές, τις άσχημες. Ναι, τις υποφέρεις, γιατί είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι η χάρις. Το άλλο όμως είναι η πικρία. Είναι το να ξεφύγεις από τη χάρη και να ζεις με την πικρία. Και εκεί ξεφεύγεις, λέει, από τη χάρη του Θεού, και εκεί είναι που έρχεται ενόχληση και σε πολλούς. Δηλαδή, αντί να είσαι γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Γιος του διαβόλου αρχινάς και μιλάς ενάντια. Η πικρία που έχεις μέσα σου, που δεν έχεις επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τη θεραπεύσει, αρχινάει όλο αυτό μετά και εκφύει λόγους ενάντιους και καταστρέφονται πολλοί. Αντί για γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Ο ίδιος ο διάβολος γίνεσαι. Ναι, να δεις εμένα τι μου κάνει. Εγώ να δεις τι έγινε. Εμένα. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η πικρία σε άλλες περιπτώσεις. Λένε οι ψυχολόγοι ότι το 80% λέει της κατάθλιψης των ανθρώπων προέρχεται από την πικρία. Άνθρωποι πικραμένοι. Και εκεί μετά έρχεται η κατάθλιψη. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτό του, γίνεται ένα σαστρίδι και δεν μπορεί να ανοιχτεί και μετά έρχεται η κατάθλιψη μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος, αδερφοί, καθώς μας συγχωρεί, μας δίνει και τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πικρία. Καθώς καταλαβαίνουμε τη συγχώρεση των μυρίων ταλάντων. Αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει. Και αυτό είναι η ενθύμηση και αυτό παίρνουμε κοινωνία. Κάποιος είπε, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει εκτός από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στο να συγχωρέσουμε. Κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Είναι δικιά σου υπόθεση. Είναι αποκλειστικά δικιά σου απόφαση το να το κάνεις ή όχι. Πρέπει να φύγει αυτή η ρίζα της πικρίας. Είναι σαν ένα αγκάθι που έχει καθίσει μέσα σου και αν δεν το βγάλεις αυτό, συνέχεια θα σε πονάει και θα αιμορραγεί. Και μετά μπορεί να φέρει και άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Χρειάζεται λοιπόν να φύγει αυτό, ώστε να έρθει η συγχώρεση. Και η θεραπεία της συγχώρεσης, αδερφοί, δεν είναι μόνο πνευματική. Έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου, με την ψυχή και με το σώμα. Γιατί δημιουργούνται ψυχοσωματικά προβλήματα μετά. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Η θεραπεία είναι πάνω στο σταυρό. Η θεραπεία είναι στη θυσία του Χριστού. Η θεραπεία είναι το να αποβλέπεις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, που υπέρ της χαράς, λέει, της προκειμένης, τι έκανε, υπέφερε σταυρό κατά φρονήσα στην Εσχήνη. Εκεί είναι που έρχεται η θεραπεία. Όταν λέμε αποβλέπουμε στο Χριστό, τι εννοούμε, σε ποιο σημείο? Στο σταυρό. Εκεί είναι η θεραπεία. Και εκεί είναι που μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Θυμάστε έναν πολύ καλό ποιμένα που πέρασε από την Αμερική, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων. Το σκότωσαν 40 χρονών περίπου. Είχε αυτή την καρδιά. Και ακούστε τι είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια, θα πεθάνουμε σαν ανόητοι. Αυτό είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία του, μέσα στο λαό του, για να φτιαχτεί ένας πυρήνας αγάπης, συγχώρησης, που αυτό μπορεί μετά να απλώσει παντού, σε όλη την κοινωνία. Αλλά ξεκινάμε από εδώ. Μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και κάτι άλλο που είπε, λέει, μην επιτρέψεις σε κανένα να σε σύρει τόσο χαμηλά κάνοντας να τον μισήσεις. Είναι κάτι πολύ πολύ ευτελές που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω. Να μισήσει ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος είπε, δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον εάν δεν αποδεχτούμε, εξομολογηθούμε και συγχωρήσουμε το άσχημο και κακό παρελθόν. Ό,τι και αν έχει γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να κουβαλάς τα βάρη του παρελθόντος και την ασυγχωρητικότητα του παρελθόντος. Γιατί δεν μπορείς να τρέξεις αυτό τον αγώνα. Γι' αυτό λέει απορρίψατες, λέει στην προς Εβραίους. Έτσι, να απορρίψουμε την αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο μας αγώνα αποβλέποντες. Κάποιος Γιάνσεϊ είπε το εξής: η λέξη μνησικακία εκφράζει τι συμβαίνει αν ο κύκλος δεν σπάσει. Σημαίνει κατά κυριολεξία θυμάμαι και νιώθω ξανά. Η αγανάκτηση γαντζώνεται στο παρελθόν, το ξαναζεί ο άνθρωπος αυτό, σκαλίζει την πληγή για να μην κλείσει ποτέ. Είναι εκεί μια πληγή που ρέει και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να έρθει θεραπεία μέσα του, δυστυχώς αυτό είναι που εκρίνει συνέχεια όλο αυτό από την πληγή και καταστρέφει το ίδιο ο άνθρωπος. Να δούμε λίγο το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος συγχωρέσει, κερδίζει τρία κυρίως πράγματα: την ευλογία, την ελευθερία και την ενότητα. Αυτά τα τρία πράγματα κερδίζει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο άνθρωπος μέσα του. Είναι η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα με το Θεό. Γίνεται αποκατάσταση. Ο άλλος δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον σύντουλό του που του χρωστούσε αυτά τα δινάρια και τον έπιασε ο βασιλιάς και του λέει έλα εδώ. Τώρα θα σε ρίξω εγώ στο σκότος του εξωτερό μέχρι να αποδώσεις όλο το φιλόμενο μέσα στην αιωνιότητα δηλαδή. Γιατί? Όχι για αυτά που του χρωστούσε. Όχι για αυτά που του χρωστούσε, αλλά για το ότι δεν συγχώρεσε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσευχόμαστε στον Κύριο. Και ζητάμε πράγματα. Και μετά λέμε πολλές φορές, γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί δεν ευλογούμαστε. Τι λέει στο Πάτερ ημών? Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αποκατάσταση με το Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Από τα τρία που είπαμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε στην κοινωνία? Λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμε. Δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Το αίμα του Χριστού τι περιέχει μέσα μας, διαβάσαμε στην αρχή. Τι περιέχει? Συγχώρεση. Και εμείς κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και αυτό τι φέρνει μετά μέσα μας? Ευλογία. Η κοινωνία και αυτό που ο Κύριος θέλει δεν είναι απλά να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, αλλά να έχουμε κοινωνία με το αίμα και την ουσία του αίματος που είναι η συγχώρεση. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση με το Θεό καθώς συγχωρούμε. Η αποκατάσταση μετά με τον εαυτό μας τον ίδιο. Και αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία. Νιώθουμε ελεύθεροι. Γίνεται μια αποκατάσταση. Φεύγει το βάρος. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Και ο εαυτός σου, αδερφοί, είναι ελεύθερος, λέω. Και το τρίτο, γίνεται αποκατάσταση με τους άλλους και έρχεται η ενότητα. Ο άρτος τον οποίο κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμαι θα υπολή. Έρχεται η ενότητα. Έρχεται αυτή η αποκατάσταση, αδερφοί. Η συγχώρεση. Είπαμε προηγουμένως, έρχεται διαπίστεως. Διαπίστεως πιστέψαμε στον Κύριο με πίστη. Με πίστη λάβαμε συγχώρεση από εκείνον. Με πίστη λάβαμε αποκατάσταση. Αμήν. Με πίστη αυξανόμαστε σε αγιασμό. Με πίστη τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Και με πίστη και λάβαμε συγχώρεση, αλλά και συγχωρούμε με πίστη. Μάρκος 11:22. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφτητε εις τη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν και ό,τι ανήπει. Στο 22 λέει, έχετε πίστη Θεού. Και συνεχίζει. Στο 25. Και όταν είσαστε, 25, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τεινός, για να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο? Για ποιο όρος μιλάει? Υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα που καλούμαστε, αδερφοί, να αντιμετωπίσουμε. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η συγχώρεση. Αμήν. Πρέπει να πέσει όλο αυτό το βουνό που νιώθουμε μέσα μας στη θάλασσα. Από τις μεγαλύτερες πληγές και προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτό, όταν έχει αδικηθεί από τη ζωή του και όταν δεν έχει συγχωρέσει. Στην πνευματική μας πορεία, αδελφοί, καθώς ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε πνευματικά, πολλές φορές θα βρεθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι της συγχώρεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Οι περισσότεροι που σκανδαλίζονται και φεύγουν μέσα από το σώμα του Χριστού, όλο αυτό έχει να κάνει με πώς, με την ασυγχωρητικότητα. Αυτό το σταυροδρόμι τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη θυσία και το σταυρό του Χριστού. Είπαμε, θέλουμε να γίνουμε σαν εκείνον ή όχι? Να δούμε λίγο κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Οι συγχώρεση είναι πράξη και όχι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να συγχωρέσουμε. Και αν περιμένεις πότε θα το αισθανθείς για να συγχωρέσεις, θα περάσει πολύ καιρό και μπορεί και να μην γίνει και ποτέ. Είναι μια απόφαση. Πρώτα το κάνουμε, παίρνουμε την απόφαση και μετά αισθανόμαστε το αποτέλεσμα και την ελευθερία. Πρέπει να παραιτηθούμε από τη δυσαρέσκεια που κρατάμε σε κάποιον και αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε και να έρθει η αποκατάσταση. Είναι θέμα απόφασης. Να δούμε τρία εμπόδια για τη συγχώρεση. Πρώτον, η επιθυμία για εκδίκηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό στο να εκδικηθεί τον άλλον που τον έβλαψε. Μου έκανε αυτό, τώρα θα δει. Τι λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους? Μη εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, σε μία ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Μην εκδικείς μόνος σου όταν έχεις βλαφτεί. Ζήτα τον Κύριο. Όταν υπάρχει επιθυμία για εκδίκηση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει. Το δεύτερο είναι η λάθος σκέψη του ανθρώπου ότι συγχώρεση σημαίνει αποδοχή και μείωση για το κακό που έγινε. Ας το δεχτούμε και αυτό. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Ή δεν συγχωρώ για να μην το μικράνουμε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να μικράνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι γίνεται τόσο κάτι, τόσο, και μετά θέλουν να το μεγαλώσουν κι άλλο πιο πολύ. Να βρούμε και τα κίνητρα, να βρούμε και την πονηρία του αλουνού, να βρούμε και το τι έγινε, το πόσο κακός είναι ο άλλος σε σχέση με εμάς που είμαστε Άγιοι. Και το τρίτο είναι ο εγωκεντρισμός, να κοιτάς μόνο τον εαυτού σου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το νόημα της αληθινής συγχώρεσης. Ποιο είναι το νόημα? Μ' αρέσει αυτό εδώ και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. δεν είναι να δικαιολογώ και να ενεργώ σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην ήταν σημαντικό ή κακό αυτό που έγινε. Δεν είναι δικαιολογία. Έγινε. Δεν το δικαιολογώ. Το συγχωρώ όμως. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το κακό που έγινε επίσης. Έγινε αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτε σημαίνει ότι θα εμπιστευτώ αυτό το άτομο ξανά χωρίς όρους. Άλλο αγάπη και άλλο εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλο αγάπη, άλλο εμπιστοσύνη. Πολλοί την πατάνε με αυτό το πράγμα μέσα τους, γιατί σου λέει άμα το συγχωρέσω είναι σαν να το δικαιολογώ. Σαν να δικαιολογώ αυτό που έκανε. Σαν να το αποδέχομαι αυτό που έκανε. Σαν να συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η συγχώρεση. Το κακό είναι κακό. Αμήν. Αυτό που έκανε στο Χριστό δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Αλλά ο Κύριος του συγχώρεσε. Αμήν. Του συγχώρεσε. Και όταν υπάρχει συγχώρεση, πραγματική συγχώρεση, και όταν εσύ λειτουργείς βάσει αυτής της συγχώρεσης και είσαι ελεύθερος, τι κάνεις? Όταν πεινάει, λέει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Όταν διψά, πότιζε αυτόν. Όταν λέει το πράτης αυτό, τι κάνεις? Μαζεύεις σαν να μαζεύεις άνθρακες πυρός, λέει, στο κεφάλι του. Είναι, θα κοκκινήσει από την τροπή του ο άνθρωπος, θα δει τη δικιά του μικρότητα. Δυστυχώς. Γι' αυτόν. Και τελευταίο θα σας πω 4 πράγματα, 4 βήματα που οδηγούν στη συγχώρεση του ανθρώπου. Του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Πρώτον, να θυμάσαι πόσες φορές συγχώρεσε ο Θεός εσένα. Πόσες. Δεύτερον, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συγχωρέσεις και να σβήσεις το χρέος του άλλου. Πολλοί άνθρωποι κρατάνε ένα τευτέρι και λογαριάζουν, κάνουν λογαριασμούς. Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος. Λέει, Κύριε, λέει, μη λογαριάσεις, λέει, σε αυτούς την αμαρτία αυτή. Σβήσε, πάρε τη γομολάστιχα και σβήστα. Σβήσε το χρέος του άλλου. Τρίτον, αναγνώρισε ότι η συγχώρεση είναι ρίσκο. Επειδή ο άλλος μπορεί να σε πληγώσει ξανά. Αλλά ποιον εμπιστεύεσαι? Ποιον εμπιστεύεσαι? Εκείνο. Είναι ρίσκο. Και τέταρτον, στηρίξου στον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ότι εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, και την προστασία και τους τρόπους και τη σοφία, ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει το λάθος του. Η συγχώρηση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν καθώς θυμάσαι εκείνους που σε πλήγωσαν, έχεις και τη δύναμη να τους ευλογείς. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Και όταν λέμε να τους ευλογείς, όχι υποκριτικά, όχι απλά δεν θέλω το κακό του, αλλά να τους ευλογείς με όλη σου την καρδιά. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε στην Α' Πέτρου στο 3:8. Τελευταίο, δεν γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού, η λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, εχθρούς και φίλους, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Πώς θα κληρονομήσουμε την ευλογία? Όταν γινόμαστε ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Δεν θα αποδίδουμε κακό αντί κακού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να κληρονομήσουμε ευλογία και όχι κατάρα. διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωήν και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Αν θες ευλογία στη ζωή σου, σταμάτα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγαίνει αυτή η πίκρα. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Θέλει να έχεις τον Κύριο μαζί σου, θες την ευλογία ή θες την κατάρα. Θες τον Κύριο να είναι μαζί σου ή απέναντί σου. Πέστε μου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας καλεί να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο της συγχώρησης του Χριστού μέσα μας. Αμήν. Το γνωρίσουμε. Όχι εγκεφαλικά, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυστικό είναι ο Σταυρός. Το μυστικό είναι να γίνουμε όπως εκείνος και να πάρουμε το δικό του πνεύμα. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακία, από κάθε μυσικακία, από κάθε ασυγχωρητικότητα, από κάθε εγωισμό, από κάθε τι το οποίο ο διάβολος χρησιμοποιεί, ώστε να φθείρει και μας, αλλά και το σώμα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, τρίτο κεφάλαιο. Και αυτές είναι οι γενναίες του Ααρών και του Μωυσή, την ημέρα που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή επάνω στο βουνό Σινά. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ααρών. Ο Ναδάβ, ο πρωτότοκος, και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ααρών, των χρησμένων ιερέων που καθιερώθηκαν για να ιερατεύουν. Πέθανε όμως ο Ναδάβ και ο Αβιούδ μπροστά στον Κύριο, ενώ πρόσφερναν ξένη φωτιά μπροστά στον Κύριο, στην έρημο Σινά, και δεν είχαν παιδιά. Και ιεράτευσε ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, μπροστά στον Ααρών τον πατέρα τους. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Φέρε τη φυλή του Λεβί και παράστησέ τους μπροστά στον Ααρών τον ιερέα, για να υπηρετούν σε αυτόν. Και θα φυλάτουν τις φυλάξεις του, και τις φυλάξεις ολόκληρης της συναγωγής, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, εκτελώντας τις υπηρεσίες της σκηνής. Και θα φυλάτουν όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και τις φυλάξεις των γιών Ισραήλ, εκτελώντας τις υπηρεσίες της σκηνής. Και θα δώσεις τους Λεβίτες στον Ααρών και στους γιους του. Αυτή είναι δοσμένη ως δώρο σε αυτόν από τους γιους Ισραήλ. Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους τοποθετήσεις για να εκτελούν τα καθήκοντα της ιερατείας τους. Και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Δες, εγώ πήρα τους Λεβίτες από μέσα από τους γιους Ισραήλ στη θέση κάθε πρωτότοκου που διανοίγει μήτρα από τους γιους Ισραήλ. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου, επειδή κάθε πρωτότοκο είναι δικό μου, για το λόγο ότι κατά την ημέρα που πάταξα κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, αγίασα για τον εαυτό μου κάθε πρωτότοκο στον Ισραήλ από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Δική μου θα είναι. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή στην έρημο Σινά λέγοντας: «Απαρίθμησε τους γιους του Λεβί σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Κάθε αρσενικό από ενός μήνα και επάνω θα τους απαρίθμισεις». Και ο Μωυσής τους απαρίθμησε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, όπως προστάχθηκε. Και αυτοί ήσαν οι γιοι του Λεβί σύμφωνα με τα ονόματά τους: ο Γυρσόν και ο Καάθ και ο Μεραρί. Και αυτά ήσαν τα ονόματα των γιών του Γυρσόν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Λιβνί και ο Σεμεΐ. Και οι γιοι του Καάθ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Αμραμ και ο Ισάρ και ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Και οι γιοι του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους: ο Μαλί και ο Μουσί. Αυτές είναι οι συγγένειες των Λεβιτών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Από τον Γυρσόν ήταν η συγγένεια του Λιβνί και η συγγένεια του Σιμεΐ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Γυρσονιτών. Αυτοί που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών, από ενός μήνα και πάνω, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 7.500. Οι συγγένειες των Γυρσονιτών θα στρατοπεδεύουν πίσω από τη σκηνή, δυτικά. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των Γυρσονιτών θα είναι ο Λιασάφ, ο γιος του Λαΐλ. Και η φύλαξη των γιών του Γυρσόν στη σκηνή του μαρτυρίου θα είναι η σκηνή, η σκεπή, το κάλυμά της και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της αυλής, που είναι για τη σκηνή και για το θυσιαστήριο ολόγυρα, και τα σχοινιά της για όλες τις υπηρεσίες τους. Και από τον Καάθ ήταν η συγγένεια των Αμραμιτών και η συγγένεια των Ισααριτών και η συγγένεια των Χεβρονιτών και η συγγένεια των Οζιηλιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες των Καάθητών. Όλα τα αρσενικά από ενός μήνα και πάνω ήσαν σε αριθμό 8.600 που φύλαγαν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου. Οι συγγένειες των γιών Καάθ θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής με σιβρινά. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών των Καάθητων θα είναι ο Ελισαφάν, ο γιος του Οζίλ. Και η φύλαξή τους θα είναι η κιβωτός και το τραπέζι και η λιχνία και τα θυσιαστήρια και τα σκεύη του αγιαστηρίου με τα οποία υπηρετούν και το καταπέτασμα και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία τους. Και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών, του ιερέα, θα είναι αρχηγός επάνω στους αρχηγούς των Λεβιτών, έχοντας την επιστασία εκείνων που φυλάττουν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου. Από το Μεραρί ήταν η συγγένεια των Μααλιτών και η συγγένεια των Μουσιτών. Αυτές είναι οι συγγένειες του Μεραρί. Και αυτοί που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των αρσενικών από ενός μήνα και πάνω, ήσαν 6.200. Και ο άρχοντας της πατρικής οικογένειας των συγγενειών του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, ο γιος του Αβιχέλ. Αυτοί θα στρατοπεδεύουν στα πλάγια της σκηνής προς βορρά. Και κάτω από την επιστασία της φύλαξης των γιών του Μεραρί θα είναι οι σανίδες της σκηνής και η μοχλή της και η στήλη της και τα υποστηρίγματά της και όλα τα σκεύη της και όλα αυτά που υπάρχουν για την υπηρεσία της. Και η στήλη της αυλής ολόγυρα και τα υποστηρίγματά τους και η πάσαλή τους και τα σχοινιά τους. Και εκείνοι που στρατοπεδεύουν κατά πρόσωπο της σκηνής, αντικρινά στη σκηνή του μαρτυρίου, ανατολικά θα είναι ο Μωυσής και ο Ααρών και η γη του που φυλάττουν τις φυλάξεις του Αγιαστηρίου, στη θέση των φυλάξεων των γιών Ισραήλ. Και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λεβίτες, που ο Μωυσής απαρίθμησε και ο Ααρών με προσταγή του Κυρίου, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όλα τα αρσενικά από ενός μήνα και πάνω ήσαν 22.000. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Απαρίθμησε όλα τα αρσενικά πρωτότοκα των γιών Ισραήλ από ενός μήνα και πάνω και πάρε τον αριθμό των ονομάτων τους. Και θα πάρεις τους Λεβίτες για μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος, στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιών Ισραήλ. Και τα κτίνη των Λεβιτών στη θέση όλων των πρωτότοκων των κτηνών των γιών Ισραήλ». Και όπως ο Κύριος τον πρόσταξε, ο Μωυσής απαρίθμησε όλα τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ. Και όλα τα αρσενικά πρωτότοκα που απαριθμήθηκαν ονομαστικά από ενός μήνα και πάνω στην απαρίθμησή τους ήταν 22.273. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Πάρε τους Λεβίτες στη θέση όλων των πρωτοτόκων των γιών Ισραήλ και τα κτίνη των Λεβιτών στη θέση των κτηνών τους και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Εγώ είμαι ο Κύριος». Και για την εξαγορά των 273 από τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ που υπερβαίνουν τον αριθμό των Λεβιτών, θα πάρεις από 5 σύκλους ανακεφαλή. Σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο θα τους πάρεις. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Και θα δώσεις το ασήμι της εξαγοράς του αριθμού τους που περισσεύει στον Ααρών και στους γιους του. Και ο Μωυσής πήρε το ασήμι της εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν τον αριθμό αυτών που εξαγοράστηκαν σε ανταλλαγή των Λεβιτών. Από τα πρωτότοκα των γιών Ισραήλ πήρε το ασήμι 1.365 σύκλους σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο. Και ο Μωυσής έδωσε το ασήμι της εξαγοράς εκείνων που υπερέβαιναν στον Ααρών και στους γιους του, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, όπως ο Κύριος πρόσταξε το Μωυσή. Αριθμοί, κεφάλαιο 4. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας, «Πάρε το σύνολο των γιών Καθ, ανάμεσα από τους γιους του Λεβί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλων εκείνων που μπαίνουν μέσα στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή θα είναι η υπηρεσία των γιών του Καθ στη σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων. Και όταν το στρατόπεδο σηκώνεται, θα έρχονται ο Ααρών και η γη του και θα κατεβάσουν το καλυπτήριο κατά πέτασμα και θα σκεπάζουν με αυτό την κυβωτό του μαρτυρίου και θα βάλουν επάνω της σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και από πάνω θα απλώσουν ύφασμα ολογάλαζο και θα περάσουν τους μοχλούς της. Και επάνω στο τραπέζι της πρόθεσης θα απλώσουν ολογάλαζο ύφασμα και θα βάλουν επάνω του τους δίσκους και τα θύμια το δόχα και τις λεκανίτσες και τα σπονδία για να κάνουν σπονδές. Και η παντοτινή άρτη θα είναι επάνω του. Και θα απλώσουν επάνω τους κόκκινο ύφασμα και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και θα πάρουν ολογάλαζο ύφασμα και θα σκεπάσουν ολόγυρα τη λιχνία του φωτός και τα λιχνάρια της και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της και όλα τα ελαιοδόχα σκεύη της με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες της. Και θα τη βάλουν μαζί με όλα τα σκεύη της μέσα σε σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα τη βάλουν επάνω στους μοχλούς. και επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο θα απλώσουν ολογάλαζο υφασμά. Και αυτό θα το σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και θα πάρουν όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, με τα οποία υπηρετούν στα Άγια, και θα τα βάλουν σε ολογάλαζο ύφασμα και θα τα σκεπάσουν με σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα βάλουν τους μοχλούς. Και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο από τη στάχτη και θα το σκεπάσουν ολόγερα με ύφασμα πορφυρούν. Και θα βάλουν επάνω σε αυτό όλα τα σκεύη του, με τα οποία εκτελούν τις υπηρεσίες του. Τα θυμιατήρια, τις κρεάγρες και τα φτιάρια και τις λεκάνες και όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου. Και θα απλώσουν επάνω του σκέπασμα από δέρματα τσακαλιών και θα περάσουν τους μοχλούς του. Και αφού ο Αρών και η γη του τελειώσουν να σκεπάζουν ολόγερα τα Άγια και όλα τα Άγια σκεύη, όταν το στρατόπεδο πρόκειται να σηκωθεί, τότε θα πλησιάσουν η γη του Καάθ για να τα βαστάξουν. Και δεν θα αγγίξουν τα Άγια για να μην πεθάνουν. Αυτά είναι όσα θα βαστάζουν η γη του Καάθ στη σκηνή του μαρτυρίου. Και η επιστασία του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, του ιερέα, θα είναι το λάδι του φωτός και το ευώδες θυμίαμα και η καθημερινή προσφορά από άλφυτα και το λάδι του χρήσματος. Η επιστασία ολόκληρης της σκηνής και όλων όσα είναι σε αυτή, του αγιαστηρίου και όλων των σκευών του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Αρών λέγοντας «Μη εξολοθρεύσετε τη φυλή των συγγενειών των καθητών μέσα από τους Λεβίτες, αλλά τούτο θα τους κάνετε για να ζήσουν και να μην πεθάνουν όταν πλησιάζουν στα Άγια των Αγίων. Ο Αρών και η γη του ας μπαίνουν μέσα και ας τους διορίζουν καθένα στο έργο του και στο φορτίο του. Ας μην μπαίνουν όμως μέσα για να δουν όταν τα Άγια σκεπάζονται ολόγερα για να μην πεθάνουν». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε το σύνολο και των γιών του Γυρσών, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων θα τους απαριθμίσεις, όλους αυτούς που μπαίνουν στο τάγμα, για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των Γυρσονιτών, να υπηρετούν και να βαστάζουν. Θα βαστάζουν λοιπόν τα παραπετάσματα της σκηνής και τη σκηνή του μαρτυρίου, το σκέπασμά της και το σκέπασμα που είναι από δέρματα τσακαλιών που βρίσκεται από πάνω της και το καταπέτασμα της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και τα παραπετάσματα της αυλής και το καταπέτασμα της θύρας της πύλης της αυλής που είναι για τη σκηνή και για το θυσιαστήριο ολόγυρα και τα σχοινιά τους και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας τους και όλα όσα χρησιμεύουν σε αυτά. Έτσι θα υπηρετούν. Με προσταγή του Αρών και των γιών του θα γίνονται όλες οι υπηρεσίες των γιών των Γυρσονιτών σε όλα τα φορτία τους και σε όλες τις υπηρεσίες τους. Και εσείς θα τους καθορίζετε όλα όσα πρέπει να βαστάσουν. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιών των Γυρσονιτών στη σκηνή του μαρτυρίου. Και η υπηρεσία τους θα είναι κάτω από την επιστασία του Ιθάμαρ, γιου του Αρών, του ιερέα. Θα απαριθμίσεις και τους γιους του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους. Από 30 χρόνων και επάνω, μέχρι 50 χρόνων, θα τους απαριθμίσεις όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Και αυτά είναι που οφείλουν να βαστάζουν σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή του μαρτυρίου. Τις σανίδες της σκηνής και τους μοχλούς της και τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της και τους στήλους της αυλής, ολόγερα, και τα υποστηρίγματά τους και τους πασάλους τους και τα σχοινιά τους με όλα τα σκεύη τους και όλα όσα είναι για την υπηρεσία τους. Και θα καθορίζεται ονομαστικά τα σκεύη που οφείλουν να βαστάζουν. Αυτή είναι η υπηρεσία των συγγενειών των γιών του Μεραρή σε όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή του μαρτυρίου, κάτω από την επιστασία του Ιθάμαρ, γιου του Αρών, του ιερέα. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Αρών και οι άρχοντες της συναγωγής απαρίθμησαν τους γιους των Κααθητών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλους όσους μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 2.750. Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των Κααθητών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους γιους του Γυρσών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και πάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, ήσαν 2.630. Αυτοί είναι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Γυρσών, όλοι όσοι υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου. Και εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν στο τάγμα για να κάνουν εργασίες στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 3.200. Αυτοί είναι που απαριθμήθηκαν από τις συγγένειες των γιών του Μεραρή, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν από τους Λεβίτες, που απαρίθμησαν ο Μωυσής και ο Αρών και οι άρχοντες του Ισραήλ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους και σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, από 30 χρόνων και επάνω μέχρι 50 χρόνων, όλοι όσοι μπαίνουν μέσα για να υπηρετούν υπηρεσία και να βαστάζουν το φορτίο στη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνοι που απαριθμήθηκαν από αυτούς ήσαν 8.580. Απαριθμήθηκαν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή, κάθε ένας σύμφωνα με την υπηρεσία του και σύμφωνα με το φορτίο του. Έτσι απαριθμήθηκαν από αυτόν, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Ψαλμός 120. Οδή των αναβαθμών. Στη θλίψη μου έκραξα στον Κύριο και με εισάκουσε. Κύριε, λύτρωσε τη ψυχή μου από αναλυθή χείλη, από δόλια γλώσσα. Τι θα σου δώσει ή τι θα σου προσθέσει η δόλια γλώσσα? Τα ακονισμένα βέλη του δυνατού με κάρβουνα από άρκευθο. Αλίμονο σε μένα, επειδή παρικώ στη Μεσέχ, κατοικώ στις σκηνές του Κιδάρ. Πολύ καιρό κατοίκησε η ψυχή μου μαζί με εκείνους που μισούν την ειρήνη. Εγώ αγαπώ την ειρήνη, αλλά όταν μιλάω, αυτοί ετοιμάζονται για πόλεμο. Ψαλμός 121. Οδή των αναβαθμών. Υψώνω τα μάτια μου προς τα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νιστάξει αυτός που σε φυλάτει. Δες, δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί αυτός που φυλάτει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου από τα δεξιά σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, ούτε το φεγγάρι τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από κάθε κακό. Θα φυλάτει τη ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την έξοδό σου και την είσοδό σου από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας δώρησε μέσω του Χριστού πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε με την αγάπη Του, πριν θεμελιώσει τον κόσμο, να γίνουμε δικοί Του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική Του κρίση. Μας προώρησε για παιδιά Του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά Του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη Του που μας δώρησε με τον αγαπημένο Του Γιο. Μας λευτέρωσε με το αίμα του Χριστού. Μας συγχώρεσε τις αμαρτίες με την πλούσια χάρη που μας τις κόρπισε περίσσια μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μας έκανε γνωστό το μυστικό του θέλημα που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού. Και όταν ήρθε η καθορισμένη στιγμή σύμφωνα με το σχέδιο του, όλα, ουράνια και επίγεια, ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού.
2: δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί ήταν απ' αρχής το σχέδιο Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημα Του. Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού, εμείς που από πριν στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας σφράγισε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί. Και είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελούμενο λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. Παρακαλώ το Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα σοφίας, που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας, για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελούμενα αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σε εμάς που πιστεύουμε. Τη δύναμη του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς και να το βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό, αλλά και στο μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτό τον ίδιο το Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του. Είναι η ολότητα μέσα στην οποία ο Χριστός με την παρουσία του γεμίζει τα πάντα από κάθε άποψη. Προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 2. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Και η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη Του έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Κι έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελούμενες γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων προσπαθειών, ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί γι' αυτό. Γιατί είμαστε δημιούργημα του Θεού. Δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούργιους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και εσείς οι εθνικοί. Οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν απερίθμητους, όπως ονομάζουν τον εαυτό τους περιτμημένο από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με χέρι ανθρώπου. Μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από το Θεό, ήρθατε κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και εγκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. Κατάργησε δηλαδή τον Ιουδαϊκό νόμο των εντολών και των διατάξεων για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. και αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το Θεό. Έτσι ο Χριστός ήρθε και έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από το Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά Του. Πραγματικά, μέσω του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους Αποστόλους και τους Προφήτες και ακρογωνιαίο λίθο αυτό τον ίδιο το Χριστό. Με αυτόν δένεται ολόκληρο το οικοδόμημα και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός Άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί και εσάς μαζί με τους άλλους για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ήταν ωραίος γυμνός που ψάλαμε, αδερφοί, με τη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου εσύ. Γιατί ο Κύριος μας μεταμορφώνει μέρα με τη μέρα όσον του επιτρέπουμε. Είμαστε σε μια μεταμόρφωση συνεχή. Και ερχόμενοι στην Εκκλησία και ψάλλοντας και προσευχόμενοι και ακούγοντας κηρύγματα, όλα αυτά δουλεύουν στη μεταμόρφωσή μας. Να μοιάσουμε δηλαδή με τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας για να μπορούμε να δούμε τον Κύριο όπως είναι, πρόσωπον προς πρόσωπο. Μια συζήτηση που γίνεται σε μελετητές των γραφών, θεολόγους, είναι για το σώμα, το φυσικό του Χριστού που ήταν εδώ στη γη, πόσο γήινον ήταν ή πόσο θεϊκόν ήταν. Ήταν δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, σάρκα, κανονικά, γιατί αφού είχε ουράνια προέλευση από τον πατέρα, ή αν ήταν ένα γήινο σώμα που πήρε από τη μητέρα του, τη Μαριά μου. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του Αγίου Σώματος, ένα δόγμα. Και η ερμηνεία αυτή είναι στην 1η Κορινθίου, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που μας λέει πώς είναι το σώμα και πώς θα είναι. Υπάρχουν και άλλα εδάφια διάσπαρτα σε όλη τη γραφή, αλλά θα δούμε την καρδιά του θέματος στο 1η Κορινθίου 15 και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια εδώ δεν είναι πολύπλοκο αν το σκεφτεί κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου, όταν ενέπνεε τον Παύλο να γράψει αυτά τα εδάφια, ήταν ένας, να μας δείξει το τι θα γίνει με εμάς τους πιστούς, πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Δεν ήταν να μας πει για το σώμα του Ιησού. Αλλά πολλοί τον μπλέκουν αυτό και λένε πώς ήταν το σώμα του Χριστού. Κατά συνέπεια, το θέμα δεν είναι μια σύγκριση μεταξύ του σώματος του Κυρίου Ιησού και το δικό μας, αλλά η διαφορά των σωμάτων που έχουμε τώρα που ζούμε και μετά που θα έχουμε πεθάνει και αναστηθεί. Πώς θα είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από το 35. Αλλά θα πει κάποιος, γράφει ο Παύλος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ενώ οι ανασταίνονται. Και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρονα, αυτό που εσύ σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Μας παίρνει δηλαδή στη φυσική σπορά για να μας δώσει το δείγμα όπως ο άνθρωπος μπαίνει μες στον τάφο, μες στο χώμα. Είναι ένας σπόρος και τι βγαίνει μετά. Και ο Θεός δίνει σε αυτόν, μιλάει για το σπόρο τώρα, ένα σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των ανθρώπων, και άλλη των χτηνών, και άλλη σάρκα των πτηνών, και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια.

0: αλλά άλλη βέβαια είναι η δόξα των υπουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. Άλλη η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης. Και άλλη η δόξα των αστέρων, γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, εγείρεται με αυθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Έτσι επίσης είναι γραμμένο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ζωντανή ψυχή. Ο έσχατος Αδάμ, εννοεί για τον Ιησού, θα είναι ζωοποιό πνεύμα. Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Εδώ είναι που παίρνουν. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όποιος είναι επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα τη Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αμήν. Πάμε στην αρχή στο 35, να τα δούμε λίγο. Λέει, αλλά θα πει κάποιος πώς εγείρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος το συνηθίζει αυτό και αλλού, να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Σαν να λύνει δηλαδή απορίες αυτών που διαβάζουν. Λέει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και μετά χαρακτηρίζει αυτή την ερώτηση σαν ανόητη και λέει άφρονα. Και έδωσε την αναλογία της οργανωμένης φυσικής ζωής, με τους σπόρους, με το χώμα, με το βλάστημα κλπ. Και τελικά πράγματα, αστέρια κλπ. Είπε ότι τα σώματα είναι όμοια κατά το είδος τους. Είτε είναι ζωικά, είτε είναι ουράνια. Γιατί κοιτάξτε αδερφοί, βάζεις ένα σποράκι σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Βγάζεις ένα σπόρο της μηλιάς, θα βγει ένα δέντρο μηλιά. Ενώ είναι παρόμοιοι σπόροι μικροί. Κοιτάξτε τι κρύβει μέσα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν. Και μας λέει στο 41, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του δόξα. Και η ίδια αλήθεια ισχύει στο 42 για την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και αυτά είναι πράγματι δύο διαφορετικά σώματα και τάξεις ζωής. Ένας άνθρωπος γέρος γερνά, λιώνει, λέει, σπείρεται σε φθορά. Πέθανε. Όμως θα εγερθεί αφθαρτός. Ο Θεός μπορεί να πάρει ένα φυσικό σώμα που είναι φθαρτό και να το φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής. Λέει στο 44, σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος λέει ότι ένας μετασχηματισμός του φυσικού μας σώματος σε πνευματικό μπορεί να γίνει και θα γίνει. 46. Το φυσικό σώμα έρχεται πρώτα και το πνευματικό έρχεται κατόπιν. Δηλαδή ασχολήθηκε με το σώμα που ξεκινήσαμε, τη γήινη ζωή μας, και καταλήγει με το σώμα που θα αποκτήσουμε στο μέλλον. Και μετά ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προπάτορά μας τον Αδάμ για να δείξει αυτήν την αλήθεια. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, είχε θνητό σώμα, πέθανε ο Αδάμ έτσι, αλλά ο έσχατος Αδάμ, γι' αυτό μας βάζει Αδάμ και Αδάμ, ο Ιησούς περιγράφει την τελική φάση του ανθρώπου στο σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Δεν είναι πλέον θνητός ο Κύριος, αλλά τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Γιατί όλο το θέμα είναι η σειρά αλλαγής του σώματός μας, από φυσικό σε πνευματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμη για τη μεταμόρφωση, την αλλαγή που συμβαίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό το θέμα άρχισε νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο, όταν έγραψε ο Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού στο 21 εδάφιο, επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε το θάνατο στην ανθρωπότητα και ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη ζωή. Λέει, επειδή μέσω ανθρώπου ο θάνατος και μέσω ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Τα υπόλοιπα που είναι πλαγιά εννοούνται. Στο κείμενο δεν τα γράφει. Γι' αυτό σας τα διαβάζω απευθείας. Λέει στο 23, βρίσκουμε τη γραφική έκφραση, απαρχή. Καθένας όμως στη δική του τάξη. Απαρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, αυτή που είναι του Χριστού κατά την παρουσία του. Δηλαδή, αυτό το εδάφιο μας αποκαλύπτει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε σε μια δοξασμένη ζωή. Γιατί αναστάσεις νεκρών είχαμε και πριν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο, το γιον της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου. Αλλά αυτοί αναστήθηκαν και πέθαναν μετά. Απλά πέθαναν και αναστήθηκαν, τους ξανάφερε στη ζωή. Ο Κύριος όμως αναστήθηκε και δεν πεθαίνει πλέον. Και είναι η απαρχή για όλους εμάς. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο 47. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, λέει, χωματένιος. Ο δεύτερος από τον ουρανό. Τώρα εκείνοι που υποστηρίζουν το δόγμα του λεγόμενου Αγίου Σώματος, λέει, βλέπεις, από τον ουρανό. Άρα η σάρκα του Χριστού δεν ήταν γήινη. Συνεπώς η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είχε συμβάλει σε αυτό, ήταν μάλλον υποκατάστατο, ότι ο Θεός έφερε και τη σάρκα όλο μαζί. Αλλά τι λέει το πραγματικά του εδάφιο, αυτό είναι που πρέπει να εξετάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από τη γη, από κάτω. Ενώ ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό ή από πάνω. Γιατί όταν λέμε από τον ουρανό δεν είναι κυριολεκτικά ότι κατεβαίνει κάποιος, το βλέπεις και κατεβαίνει κάτω-κάτω από τον ουρανό και έρχεται στη γη. Δεδομένου ότι το θέμα είναι το φθαρτό και το αφθαρτό σώμα. Και ο Παύλος θέλει να ξέρουμε την προέλευση του καθενός. Το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε από χώμα της γης δείχνει ένα φυσικό σώμα. Θυμόμαστε στη γέννηση πως ο Κύριος έπλασε τον Αδάμ, λέει, από το χώμα της γης. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι αυτό το σώμα είναι χωματένιο, αλλά είναι ψυχικό. Είναι όλη η φύση. Δεν μιλούμε μόνο για το κρέας, δηλαδή για τα κόκκαλα, για το αίμα και τα οστά και τα εσωτερικά όργανα. Όταν εξετάζουμε το σώμα κάποιου, βλέπουμε βέβαια την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχή με όλες τις ικανότητες της. Τα καλά της, τα κακά της, τις ιδιοτροπίες της, τα προτερήματα. Εκτός από την εξωτερική εμφάνισή του, ο Αδάμ είχε και ένα εσωτερικό κόσμο που ήταν από κάτω, από τη γη δηλαδή. Όμως ο Κύριος είχε την προέλευσή του από τον ουρανό, τα ουράνια. Η ερώτηση είναι, πήρε την εξωτερική του εμφάνιση από τον ουρανό? Γιατί, εντάξει, και αυτοί που υποστηρίζουν το δόγμα του Αγίου Σώματος, συμφωνούν ότι ναι, δεν ήρθε το σώμα του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, κυριολεκτικά, αλλά χρησιμοποιούν το εδάφιο για να αποδείξουν ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι υλιστικά από τη γη. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν το 47 εδάφιο εξέταζε στην πραγματικότητα τη φυσική εμφάνιση του Χριστού, θα έπρεπε να είχε ένα σώμα στον ουρανό πριν να έρθει στη γη. Που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Υιός έπρεπε να υπάρχει πριν από τη σύλληψη της Μαριάμ. Κάπου, έστω, λίγο πριν τη σύλληψη. Ο Χριστός όμως δεν είχε φυσικό σώμα προτού να το συλλάβει η Μαριάμ. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος. Είναι η έκφραση της σκέψης του Θεού που έγινε σάρκα. Δηλαδή είναι τροποντινά ο Θεός που ήρθε στη γη για να κατοικήσει μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού. Θα θυμάστε το Ματθαίος 1:23, γνωστό εδάφιο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο, θα αποκαλέσουν το όνομα του Εμμανουήλ». Τι σημαίνει? Ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι ο Θεός μαζί μας? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα, αδερφοί, και δεν είχε κανένα φυσικό σώμα πριν από την γήινη ύπαρξή του μέσα στον Χριστό. Γαλάτας 4:4. Στην πραγματικότητα η γραφή είναι ξεκάθαρη από πού ήρθε το φυσικό του σώμα. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από τον νόμο. Πάμε πίσω στην 1η Κορινθίους 15:47 που είμαστε πριν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Στο κείμενο λέει ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός, από το χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος εκ ουρανού. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μας διδάσκει εδώ για τη σάρκα του Χριστού. Δεδομένου ότι δεν προήλθε από τον ουρανό. Θα πει κάποιος τώρα τι μας λέει τότε, ποια είναι η σημασία του εδαφίου. Ενδεχομένως εννοούσε ότι ο λόγος, ο εκφρασμένος νους του Θεού ήρθε από πάνω. Το από πάνω τώρα, Ιωάννης 3:3. Τι έλεγε ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος εκείνον το βράδυ. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς λέμε από πάνω εννοούμε η αναγέννηση. Εμείς πήγαμε πάνω στον ουρανό και γεννηθήκαμε από πάνω και ήρθαμε κάτω. Τι σημαίνει να γεννηθεί από πάνω. Είναι μεταφορικό. Και όταν λέει ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, δεν είναι ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι μεταφορικό ότι είναι ουράνια ο χαρακτήρας του, τα θέλω του. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος αναπαύθηκε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαριά. Δευτέρα Κορυφαίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Πίσω στην 1 Κορυφαίους 15:48. Βλέπουμε πάλι μια αντίθεση μεταξύ γήινου και θεϊκού. Όποιος ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, έτσι είναι και οι επουράνιοι. Τι γνωρίζουμε για τα χωματένια, για τα γήινα. Ξέρουμε ότι τα χωματένια, τα γήινα είναι φθαρτά. Φθύρονται, καταστρέφονται. Πεθαίνουν δηλαδή. Τι ξέρουμε για τα ουράνια? Ότι τα ουράνια δεν πεθαίνουν. Σε αντίθεση με τα γήινα. Ο Αδάμ ήταν γήινος. Γέρασε, πέθανε. Έστω και όσον έζησε. Οι άγγελοι είναι από τον ουρανό. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτούς ότι πεθαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και οι εκπεσόντες άγγελοι δεν πεθαίνουν. Στο τέλος. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το σώμα του Χριστού? Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα θνητό σώμα? Ναι, ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι πέρασε τη διαδικασία του θανάτου. Τώρα, προσέξτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Όταν δεν έχεις αμαρτία πάνω σου, δεν πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φθορά. Γιατί αυτός που τηρεί τον νόμο τέλεια θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, ζει από τον νόμο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο Ιησούς περπατούσε στον δρόμο και ερχόταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης και του με ένα μαχαίρι το κόβει το κεφάλι, δεν θα μπορούσε να το κόψει ή το χέρι ή το, ή να του μπήξει στην καρδιά? Μπορείς. Δεν είναι ότι ήταν αφθαρτός. Δηλαδή, αν τον πυροβολήσει συνέχεια δεν θα πάθει τίποτα. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν αναμάρτητος, είχε συνέχεια μια ουράνια προστασία. Και ο Θεός δεν επιτρέπει στον δικό του άνθρωπο να πάθει οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία. Πιάσε το παράδειγμα του Ιώβ, που ήταν ένας άνθρωπος άγιος στις μέρες του, αλλά σίγουρα δεν ήταν αναμάρτητος. Και το παράπονο του διαβόλου όταν πήγε στο Θεό ήταν «Ο Ιώβ σε αγαπάει έτσι, επειδή τον περιέφραξες και του έβαλες μια αόρατη ασπίδα σε αυτόν και σε ό,τι έχει, γι' αυτό σε αγαπά». Άσχετον αν ο διαβόλος έκανε αυτόν και τον κατηγόρησε. Αλλά κοιτάξτε πώς έβλεπε τον Ιώβ, ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Και ο Θεός του είπε: «Εντάξει, σου επιτρέπω να τον αγγίξεις». Που ήταν ο άνθρωπος, άνθρωπος, με τις αμαρτίες του, έστω και καλός για την εποχή του. Σκεφτείτε τον ίδιο τον Ιησού. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις με στη γραφή που λέμε ότι πήγα να τον πιάνω, να τον ρίξω από τον κρεμό και λέει, πέρασε από ανάμεσά τους γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Έπρεπε να έρθει η ώρα του. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Χριστός να περπατάει και να γλιστρήσει και να πέσει και να σπάσει το πόδι του και να πεθάνει από αιμορραγία, ας πούμε. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί ο Θεός δεν το επέτρεπε. Όχι ότι το πόδι του δεν μπορούσε να σπάσει, δεν μπορούσε. Δεν είναι ότι τα κόκκαλα του ήταν αφθαρτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα φυσικό σώμα όπως το δικό μας, αλλά ο Θεός επεμβαίνει υπερφυσικά και σκέψου να έχεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου. Ή τον άγγελο σου. Όπως θέλετε, σκεφτείτε το. Γιατί ο Θεός ενεργεί και μέσα από άγγελους. Και να έχεις έναν άγγελο συνέχεια. Όπως τα παιδάκια περπατούν, τρέχουν κλπ. Και έχουν τον άγγελο τους και τα προστατεύει. Να μου πείτε, τα παιδιά δεν πάνε, δεν πεθαίνουν, δεν αρρωσταίνουν. Ναι. Αλλά βλέπουμε στις αθώες ψυχές μια έξτρα προστασία. Πόσους κινδύνους, λέμε με τα παιδιά μου, πόσες φορές θα πέθαιναν. Όσο και να τα προσέξω, Πόσες φορές παθαίνανε κακό, αλλά ο Θεός τα φύλαξε. Ή καμιά φορά και οι άνθρωποι ήδη, έστω και άπιστοι, λένε, είχε Άγιο αυτός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερφυσική ουράνια προστασία που τον φύλαξε. Μπορεί να είσαι στο αφιό να χτυπήσεις, να γίνεις μπαράλια και να βγεις και να μην είχες τίποτα. Και λένε, είχε Άγιο. Οι άνθρωποι το εξηγούν όπως θέλουν, αλλά κοιτάξτε τι μπορεί ο Κύριος να κάνει όταν θέλει να κάνει. Ο Ιησούς είχε μια προστασία συνέχεια και θα την είχε, ας πούμε ότι δεν ήταν να σταυρωθεί. Θα ζούσε αιώνια και ο Θεός δεν θα του επέτρεπε να, ούτε να γεράσει, ούτε να αρρωστήσει, ούτε να πεθάνει ποτέ. Κοιτάξτε όμως όταν το συλλάβαν και τον μαστιγώνανε, το δέρμα του σκιζότανε, το αίμα έτρεχε. Το ότι δεν σπάσαν τα κόκκαλά του ήταν επειδή από την προφητεία ήξερε και είχε πεθάνει πριν σπάσουν όπως σπάσαν τα κόκκαλα των άλλων. Θέλω να πω ότι ήταν εφθαρτός, αλλά είχε ουράνια προστασία. Και ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι απόδειξη ότι το φυσικό του σώμα ήταν όπως το δικό μας. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας, φυλάττει. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις που λογικά έπρεπε είτε να χτυπήσουμε είτε να παθούμε κακό από ατυχήματα. Πόσες φορές γλίστησες και αχπαχτήκες από κάπου και λες τη γλίτωσα. Πόσες φορές επέρασε αυτό το δίπλα σου σαν σύμφωνα και λες, όχι, λίγο πιο μπροστά μου, πιο πίσω θα με χτυπούσε. Να μου πείτε, είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και εντάξει, ο καθένας όπως θέλει ας το δει. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας φυλάττει. Έχουμε έναν εχθρό που περιφέρεται και προσπαθεί να καταπιεί όποιον μπορεί, που περιπατεί, λέει, όπως το λιοντάρι, αλλά ο Λέων του Ιούδα, ο Κύριος μας, δεν επιτρέπει, μας φυλάττει. Εβραίους 2:14. Μιλούμε για τον Ιησού τώρα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα, και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Παραλαμβάνουμε το θέμα του Παύλου είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στα σώματά μας τη στιγμή της Ανάστασης. Θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν θα παραμείνουν τα ίδια. 1 Κορινθίους 15:49. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αναστηθεί και να πάει στον ουρανό. Πρέπει να μεταμορφωθεί. Και η δυσκολία που πολλοί άνθρωποι έχουν να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που κατοίκησε ανάμεσά μας μέσα στον Χριστό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν δει ποτέ κανένα σαν αυτόν. Γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όμως όταν βλέπεις τον Ιησού, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος και ο Θεός κατοίκει μέσα του. Ιωάννης 14:9. Ακόμα και οι μαθητές είχαν αυτή τη δυσκολία να αντιληφθούν αυτή την αλήθεια. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Βλέπανε πόσα υπερφυσικά πράγματα έκανε, που ήταν αδύνατο να τα κάνει άνθρωπος. Και λέει ο Κύριος, απάντησε στον Φίλιππο, γιατί του λέει, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Και όταν λέει τον Πατέρα, εννοούσε το Θεό που ξέραν οι Ισραηλίτες. Πώς εσύ λες, δείξε μας τον Πατέρα. Δηλαδή, με βλέπεις, Φίλιππε, ναι, εγώ είμαι ο Πατέρας. Μα αφού είσαι ένας άνθρωπος, ο Ιησούς. Ναι, αλλά μέσα, λέει, σε αυτόν κατοίκησε όλον τον πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Όχι ότι δεν υπήρχε Θεός εκτός του Ιησού, δεν είναι ότι όπως τον Τζίνι, που τον Τζίνι πόσον είναι, ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι. Αλλά λέω, όπως τον Τζίνι που είναι ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, και θα το πιάσει, θα το κλείσει, θα το βάλει μέσα στο λιχνάρι, είναι ότι ο Θεός στριμώχτηκε και γύρισε στον Ιησού και έξω από τον Ιησού δεν είχε Θεό, γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν μέσα στον Χριστό. Όλες οι αρετές του Θεού, οι δυνάμεις του, ήταν μέσα στον Ιησού. Φυσικά ο Θεός ήταν και παντού. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Οπωσδήποτε. Λουκάς 2:52. Γιατί και ο Ιησούς, ως Υιός, μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουμε όλοι. Λέει, ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη σωματική ανάπτυξη και στη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα παιδάκι 2 χρονών, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Μεγάλωνε, έπαιζε, έβλεπε, ναι μαμπά, ναι μπαμπά. Μεγάλωνε σε σοφία. Τα είχε όλα, ήταν σοφός, παντογνώστης, όχι. Ό,τι του έδινε ο Θεός, το έπαιρνε. Ό,τι του έδινε, το έπαιρνε. Προσευχόταν, έβλεπε. Κινήτο, παρατηρούσε, ήξερε, έβλεπε, διαισθανόταν. Ο Θεός μπορεί να το δείξει όνειρα ή από τη μητέρα του ή από τον Ιωσήφ, να του είπαν ότι εσύ θα είσαι ο Μεσσίας. Τον βλέπουμε ότι είχε μεγάλη όρεξη στα πνευματικά, αλλά ήταν ένα φυσιολογικό παιδί ταυτόχρονα. Όταν 30 χρόνια και πήγε να αρχίσει τη διακονία του, δεν ξεχώριζε από τους άλλους νέους, τους Ισραηλίτες. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Οι αδερφές του, οι αδερφοί του, ήταν ένας ενάρετος νέος. Μα ήταν αμάρτητος. Αδερφοί, ένας νέος ενάρετος, εάν δεν κάνει ενδόμηχες σκέψεις πονηρές, δηλαδή αμαρτίες μέσα του, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος από μέσα του. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως και άλλοι ενάρετοι νέοι. Δεν είχε ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός το έκανε έτσι για να μην ξεχωρίσει ήδη. Και μάλιστα ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει έπρεπε να δει την περιστερά σαν περιστέρι, την που βαπτίστηκε, για να αντιληφθεί ότι αυτός είναι. Γιατί είπε, μου είπε ο Θεός ότι σε αυτόν που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάτι υπερφυσικό να δει. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος από τους άλλους. Δεν ήταν κανένα μισό μέτρο πιο ψηλός από τους άλλους. Ούτε έλαμπε, ούτε είχε. Καμιά φορά το κάνουν και στις εικόνες, στις ζωγραφιές, όμορφο με μπούκλες και γαλάζια μάτια, και σαν θεϊκός δηλαδή. Δεν ενδιέφερε το Θεό το εξωτερικό. Σίγουρα ήταν ένας όμορφος νέος, 30 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του. Λογικά με καλό σώμα, αφού ήταν εργατικός, ζούλευε. Αλλά από την άλλη δεν ήταν κάτι. Όταν ήθελαν να το συλλάβουν, έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να καταλάβουν ότι αυτός είναι να το συλλάβουν. Δεν ξεχωρίζει ο Κύριος εξωτερικά. Μάρκος 11:11. Εάν το σώμα του Ιησού ήταν ουράνιο, δεν θα είχε τις ανάγκες που έχει ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός ήρθε και μπήκε μέσα σε ένα κρέας, σε ένα σώμα και έπιανε ένα κοστούμι και το έκλεισε και ήταν ο Θεός μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ο Χριστός ο άνθρωπος δηλαδή. Λέει, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα στον ναό, κοίταξε τριγύρω και ήταν βράδυ, εξήλθε στη Βιθανία με τους 12. Την επόμενη μέρα αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βιθανία, πείνασε. Μα ο Θεός πεινά. Δηλαδή ο Ιησούς που λέμε ότι ο Θεός ήταν μέσα του. Το ότι είναι μέσα ο Θεός. Σκεφτείτε εμάς. Ο Θεός δεν είναι μέσα μας. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, θα φυλάξει εντολές μου, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κάνουμε μονή μέσα του. Θα κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Βέβαια, στον Ιησού ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι όπως εμάς. Αλλά όπως πεινάμε εμείς, πεινούσε και αυτός. Κατά Ιωάννη 21:5. Στο τέλος, θυμάστε. Τους είπε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κανένα προσφάγι? Το αποκρίθηκα. Όχι. Ήθελε να φάγει κάτι. Και τους είπε, πάρτε ψάρια. Μάρκος 13:4. Ρώτησαν οι μαθητές κάποτε τον Κύριο, πες μας, πότε θα γίνουν αυτά, τι θα γίνει το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν, εκεί που τους λέγεται τις τελευταίες μέρες. Και πιο κάτω στο 32, τους απάντησε, όσον αφορά τη μέρα εκείνη ή την ώρα, κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, δηλαδή εγώ, παρά ο Πατέρας. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν παντογνώστης. Ό,τι το αποκάλυπτε ο Θεός, το ήξερε. Ό,τι δεν το αποκάλυπτε, λέει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ο Πατέρας. Είναι πράγματα που τα ξέρει μόνο ο Πατέρας, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Η σάρκα του δεν ήταν πάνσοφη, εάν η σάρκα ήταν ουράνια, το Άγιο Σώμα του θα ήταν πάνσοφο. Ό,τι ήξερε ο Θεός θα το ήξερε και αυτός. Όχι. Άλλον τώρα που αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Τώρα ή Θεός ή Ιησούς είναι ένα πράγμα. Πανταχού παρών, ανάμεσά μας, Πνεύμα Άγιο, όπου 2-3 εγώ είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος. Ο Θεός του τα έδωσε όλα, όλη την εξουσία. Ό,τι ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Μ, που αυτό είναι του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Αρχή και το τέλος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή, τέλεια ταυτισμένος με το Θεό μια. Αλλά είναι διαφορετικό πριν τη Σταύρωση και το θάνατο και διαφορετικό μετά που εδοξάστηκε. Γιατί έπρεπε να περάσει το τεστ ο Κύριος. Είχε ένα ανθρώπινο θέλω ο Ιησούς. Φυσικά και είχε. Πολλοί λένε όχι, αφού ο Θεός ή τι θέλω, αφού είναι απείραστος. Σημαίνει ότι είχε επιθυμίες, είχε επιλογές που μπορούσε να κάνει. Είχε σταυροδρόμια μπροστά του. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να κάνω το καλό ή να κάνω το κακό. Εντάξει, θα πούμε, δεν θα κάνεις το κακό. Να κάνω το καλύτερο ή να κάνω το καλό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει το καλό και το καλύστο. Καλό είναι και αυτό. Όπως είναι ο στόχος με τους κύκλους, να ξέρει τώρα 100% που είναι πολύ οδύνηρο, ας είμαι δίπλα, πάλι στο στόχο είμαι. Είσαι στο στόχο, αλλά δεν είσαι στο κέντρο. Κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού ή κάνεις περίπου το θέλημα του Θεού. Για να πάρει και λίγο η σάρκα σου. Ούτε για μια στιγμή το ανθρώπινο θέλω του δεν αντιτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Ακόμα, Λουκάς 22:42, τη νύχτα που θα παραδίδεται, που ήταν τεράστια πίεση πάνω του, λέει: Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Εντάξει, ποτήρι εννοούσε για να πιει αυτό το πικρό ποτήρι, αυτό που τον περίμενε. Όμως, όχι το θέλημα μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Βλέπουμε ότι ο Υιός έχει άλλο θέλημα, ο Θεός έχει άλλο θέλημα. Και τι κάνει ο Υιός που έχει άλλο θέλημα, όπως εμείς έχουμε δικό μας θέλημα, το βάζει στα πόδια του Πατέρα. Όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Βλέπετε την επιλογή του να υποτάσσεσαι. Βέβαια το αίτημα δεν σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει το θάνατο ή όλη τη διαδικασία πριν πεθάνει, αλλά επειδή ήταν σε τόσο μεγάλο άγχος, προσευχήθηκε ώστε το δικό του θέλω να μην γίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Και ο ίδιος ο Ιησούς, Ιωάννης 8:28, βεβαίωσε ότι έκανε πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και δεν έλεγε ψέματα. Τους είπε ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, εννοούσε τη Σταύρωση, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί. Γιατί κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν. Μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν με άφησε μόνο, αν εγώ κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν, δεν θα με αφήσει μόνο, θα είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Είναι υπόσχεση του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε δικό του θέλω, θα ήταν άσκοπη η δήλωσή του ότι εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος επέλεξε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορεί να έχεις ένα ρομπότ που λέει «Yes, sir, yes, sir, μάλιστα Κύριε», μόνο αυτό που θα ξέρει και να πει «Εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα», αφού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις. Ο Κύριος είχε ελεύθερη βούληση, είχε ψυχή ανθρώπινη, σώμα ανθρώπινο, πνεύμα ανθρώπινο και επέλεγε να ευχαριστήσει το Θεό που κατοικούσε μέσα του. Έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό είναι το παράδειγμά μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ματθαίος 3:17. Γι' αυτό δεν εκπλήσει αυτό που είπε ο Θεός. Ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίο ευαρεστήθηκα δηλαδή. Αυτό το είπε στη βάφτιση, προσέξτε. Τότε ήταν που κατέβηκε το πνεύμα πάνω του. 30 χρονών. Δεν έκανε τίποτε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Και λέει, σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Τι ευαρεστήθηκε? Που λέμε για τις επιλογές του, που πήγαν να τον φωνάξουν, να του κάνουν και στάθηκε. Μέχρι τότε ο κύριος ήταν ένας ασήμαντος νέος. 30 χρόνια υπακοή. Να κάνουμε κανέναν κήρυγμα καμιά φορά σε αυτό. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του κυρίου, που δεν λέμε ότι δεν αξίζουν, και αφήνουμε τα 30. Δηλαδή, δεκαπλάσιος χρόνος υπακοής. Λες και ένας νέος δεν έχει πειρασμούς και αμφιβολίες και πιέσεις από τον εχθρό. Και να δούμε και ο εχθρός τι του έκανε, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν όπως τους άλλους. Και στάθηκε μέχρι τέλους και δεν βλέπουμε, γιατί λέει στην Κανά που έκανε το νερό κρασί, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε. Αν το λέει ο Λόγος του Θεού, το πρώτο, το πρώτο. Επομένως, δεν είχε κάνει θαύματα πριν. Δεν είχε θεραπεύσει τη γειτόνισσα, δεν είχε γίνει καλά το μωράκι, δεν αναστήθηκε ο τάδε και κλαίγανε όλοι. Ενώ θα ήθελε ο Κύριος, γιατί 30 χρονών δεν είσαι 5. Είναι πολλά που μπορούσε ο Κύριος να κάνει και δεν τα έκανε και με υπομονή περίμενε να έρθει η ώρα του. Κάνε τον Κύριο στα 20, στα 22, στα 23, είναι χρόνια αυτά. Γιατί 30. Γιατί 30 χρονών μπορούσες να ονομαστείς άντρας. Να ονομάζεσαι ραβί, δάσκαλος, να έχεις σεβασμό. Δεν μπορούσε ένας 12χρονος, 15χρονος, 20χρονος να έχει μαθητές από πίσω του. Θα τον κοροϊδεύανε. Για να είσαι σεβαστός, έπρεπε να είσαι ένας όριμος, νέος, άντρας. Ως γιος, ο Ιησούς πειράχτηκε. Εβραίους 4:15. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που να μην δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Και όταν λέει ασθένειες, δεν είναι μόνο ασθένειες του σώματος, δηλαδή αρρώστιες, ενώ οι αδυναμίες γενικά. Αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα, όμοια με εμάς, χωρίς αμαρτία. Αυτοί που πιστεύουν στη θεωρία του Αγίου Σώματος, ισχυρίζουν ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει μάλλον ότι κάποιος προσπάθησε να βάλει σε πειρασμό τον Χριστό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να πειραστεί, να ενδώσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Μα ήταν αναμάρτητος από επιλογή. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν ήταν δυνατό για τον Ιησού να μπει σε πειρασμό, τότε η προσπάθεια να πειραχτεί δεν ήταν πραγματικός πειρασμός. Θα ήταν μια προσπάθεια, αλλά όχι πειρασμός. Σκέψου κάτι που δεν σε νοιάζει καθόλου, που δεν σε πειράζει. Γιατί όλοι μας έτσι, σαν άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς. Ας πούμε να μου πει κάποιος εμένα, έλα να σου δώσω πολλά ναρκωτικά να δοκιμάσεις. Δεν θέλω και ποτέ μου δεν θα τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω ότι δεν θέλω. Δεν είναι πειρασμός για μένα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι πειραστικά. Είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν πειράζω. Πειρασμός είναι να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω. Θα το ήθελα, αλλά δεν πρέπει. Όπως ο Κύριος είπε, όχι, πατέρα μου, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει και ήταν σε μια μάχη. Εκεί είναι ο πειρασμός. Ωστόσο, η Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι ο Ιησούς πειράχτηκε και μάλιστα κατά πάντα. Αδερφοί, ποιος ήταν ο σκοπός του εχθρού? Ήταν να παρακαμφθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν κατάφερε να το κάνει να πέσει, να αμαρτήσει, τότε θα έχανε το χαρακτηριστικό του αναμάρτητου. Και δεν θα μπορούσε να ήταν το αγνό αρνί που θα πήγε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γιατί το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο. Οι θυσίες που γίνονταν, το πέραν το αρνάκι, οι αρείς και βλέπανε. Μήπως έχει κανένα αΐπη που λέμε. Ούτε κοιλίδα, ούτε μόμο, ούτε να το πάρεις δηλαδή. Είναι τραυματισμένο, είναι άρρωστο, είτε έτσι αλλιώς θα πεθάνει, ας το κάνω θυσία. Όχι, ο Κύριος ήθελε το καλύτερο. Spotless που λέμε, δηλαδή πρέπει να ήταν ωραίο, όμορφο. Γι' αυτό και όταν παίρνανε άλλοι τα δικά τους, όχι δεν είναι καλό και ήθελαν να πουλάνε από τον ναό και σκανταριζόταν ο κόσμος. Γιατί ήταν καλά τα αρνιά τους, ξέρανε ας πούμε τα προβατάκια τους ή ό,τι ήταν να δώσουν, αλλά για να βγάζουν χρήματα λέει δεν είναι το δικό, έχει εκεί κάτι. Όχι, δεν το θέλουμε, έχει ένα σπυράκι κάτι. Ξέρω εγώ, βρίσκαν αφορμές. Αλλά ο άμνος έπρεπε να ήταν τέλειος. Και πάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν τέλειος, χωρίς ψεγάδι. Άσχετα ήταν κατακρεουργημένος που λέμε, Μιλάμε για το εσωτερικό του κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι πειράχτηκε ο Κύριος κατά πάντα όπως εμείς, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, ξέρω εγώ, είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ή με το ποτό και αγωνιζότανε. Απλά, 1 Ιωάννου 2,16, σημαίνει ότι έπρεπε να σταθεί. Κάθε τι λέει που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι πειραζόμαστε όταν σειρώμαστε από τις σαρκικές μας επιθυμίες, τους πόθους, τα πάθη μας, λέγει στον Ιάκωβο 1,14, ο καθένας πειράζεται τι, από τις δικές του επιθυμίες, μέσα. Όταν έλκεται, λέει, ισχυρά, σκέψου να βάλεις αγκίστρια και να τον τραβήξεις. Έτσι είναι. Και δεν λεάζεται. Γιατί λέμε, ο διάβολος με πείραξε, ο διάβολος, και τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, γιατί δεν φταίει πάντα ο διάβολος, αδερφοί. Φταίνε και οι άνθρωποι και εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, κάθεσαι κάπου και αρχίζει και αναβλύζει μια σκέψη. Μα είναι ο διάβολος. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ο διάβολος, μπορεί να είσαι και εσύ. Έχουμε εσωτερικό κόσμο, έχουμε αναμνήσεις, έχεις επιθυμίες, πόθους, πάθη που είναι εκεί κρυμμένα. Και τα αφήνεις να έρθουν να αναβλύσουν. Το σταματάς ή αρχίζεις και το δουλεύεις, γιατί σε γαργαλίζει και είναι ωραίο. Και ξανασκέφτεσαι μια παλιά ιστορία ή δημιουργείς μια εικόνα, μια φαντασίωση. Και σε οδηγεί αυτό, αυξάνει τον πόθο σου και τα πάθη σου και λες, εντάξει, δεν πειράζει. Για λίγο. Και δουλεύει αυτό και ξαναδουλεύει και ξαναδουλεύει. Και είναι αυτό που λέει, καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Τώρα, μερικοί λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει μπει στον πειρασμό επειδή δεν είχε επιθυμίες. Αφού σίγουρα δεν είχε, ως αναμάρτητος που ήταν. Σίγουρα δεν είχε πάθει και αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά Λουκάς 22:15, ο ίδιος τουλάχιστον εξέφρασε μια μεγάλη επιθυμία. Είπε προς τους μαθητές του, επιθύμησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω μαζί σας, προτού να υποφέρω. Αν μου πείτε, μα δεν είναι αμαρτία το να επιθυμήσεις να φας, αλλά ενώ είχε επιθυμίες καλές, που μπορούσε μετά να είναι και κακή, σαν άνθρωπος που έπρεπε να σταθεί. Μάλιστα στο κείμενο, στο αρχαίο, είναι πιο παραστατικό. Λέει, επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επιθύμησα. Θυμάστε στους πειρασμούς στο διάβολο, όταν μόλις ευαυτίστηκε και ήρθε το πνεύμα πάνω, το λέει, το πνεύμα τον έφερε στην έρημο. 40 μέρες μετά από νηστεία, σίγουρα θα πίνασε πάρα πολύ. Υπερνίκησε τον πειρασμό να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Όταν ο διάβολος του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά, που θα μπορούσε. Είχε επιθυμία να φάει. Φυσιολογική είναι επιθυμία, όποιος και να ήταν. Όχι, δεν θα πειράξεις Κύριον το Θεό σου. Θα συναισθανόταν ο Κύριος τι σημαίνει να είναι γιος του Θεού, αλλά υπερνίκησε τον πειρασμό, ας πούμε, της υπερηφάνειας όταν του είπε να πηδήξει από το πτερύγιο του ναού και να τον πιάσουν. Γιατί τι θα έκανε, αν το έκανε, θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Γι' αυτόν είπα πριν, ότι ο Κύριος δεν ήταν άτρωτος, αλλά ο Θεός, ξέρετε, το πτερύγιο του ναού ήταν πολύ ψηλό. Δηλαδή τις κολόνες είναι πάρα πολλά μέτρα. Και του λέει, αν πηδήξεις από τον ναό, δεν θα σκοτωθείς. Γιατί ο Θεός θα σε προστατεύσει. Έτσι θα γινότανε, δεν θα τον αφήνει να σκοτωθεί, γιατί ήταν αναμαρτήτος. Αλλά θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Δηλαδή, το να πάω εγώ τώρα να πω, ο Θεός με αγαπάει, προστατεύει. Ας πηδήξω από τον κρεμό να δω, θα με φυλάξει. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Μπορεί να με φυλάξει με κάποιον τρόπο, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Άλλον τώρα εκεί που δεν το ήθελες και ήρθε από μόνον του. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί, να μην ζούμε επικίνδυνα, να οδηγούμε, να ανεβοκατεβαίνουμε, να τρέχουμε πάνω κάτω κλπ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα μας φυλάξει, ούτε ότι θα του ζητήσουμε κάτι και δεν μπορεί ο Κύριος και τον κουράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε όριμοι. Ο Ιησούς ποτέ δεν πείραξε. Μπορούσε να ζητήσει πολλά πράγματα, να ρισκάρει πράγματα, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ενώ είχε τις δυνάμεις. Υπερνίκησαν τον πειρασμό να γίνει ο βασιλιάς πριν από την ώρα του. Παρόλο που αγαπούσε και ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, και όταν ο διάβολος του βάλει τα βασίλεια μπροστά και τα είδε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να πει να γίνει ο βασιλιάς να τελειώνουμε. Αλλά θα ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να μείνει στο λαό Ισραήλ, να κηρύξει, να ευαγγελίσει και να πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο, αλλά το έκανε. Εβραίους 2:17. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν ο Κύριος πειράχτηκε, λέει, όφιλε σε όλα να ομοιωθεί με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, με σκοπό να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Στο 18. Γιατί σε αυτό που έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Εάν δεν είχε πειραχτεί ποτέ, δεν θα είχε υποφέρει, ούτε θα ήταν όπως εσύ και εγώ που πειραζόμαστε. Μα ο Θεός δεν πειράζεται. Ναι, ο Θεός δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος όμως πειράζεται. Γι' αυτόν είπα πριν, δεν ήταν ο Θεός σε έναν κρέας, σε μια κούκλα ανθρώπινη. Ο Θεός κατοίκησε σε έναν τέλειον άνθρωπο. Ο Θεός δεν πειράζεται, ο άνθρωπος πειράζεται. Εκείνοι που ασπάζονται το δόγμα του Αγίου Σώματος λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει σώμα όπως το δικό μας, επειδή έπειτα θα είχε αμαρτωλή σάρκα, γιατί υπάρχει και η δοξασία που λένε ότι η σάρκα είναι κακιά. Έχει τα δικά της. Τους πόθους, τα πάθη, τις ορμόνες που σε κάνουν να αμαρτάνεις και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Βλέπετε, φταίει η σάρκα, φταίει το σώμα μας. Γιατί το παίρνω από το Ρωμαίους 8:3, λέει αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του γιο μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αμάρτησε. Επομένως έχει μόνο την ομοιότητα της σαρκός αμαρτίας που λέει. Ομοιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό με τα φυσικά μας σώματα. Δεν φταίνε τα σώματα μας, αδερφοί. Τα σώματα είναι άγια και καλά. Είναι από μέσα η ψυχή που... Δηλαδή, αυτό είναι το χέρι. Είναι άγιο ή είναι αμαρτωλό. Το χέρι είναι χέρι. Μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, να χαϊδέψω, να ευλογήσω, μπορώ να κλέψω, να δείρω, να κάνω χίλια δυο. Το στόμα είναι άγιο, είναι καλό. Αν ευλογώ, είναι καλό. Αν καταργέμαι όλη μέρα και ή λέω πικρά λόγια και αφήνω τον διάβολο να μιλάει από το στόμα μου, δεν φταίει όμως η γλώσσα και το στόμα και οι φωνητικές μου χορδές. Είναι σαν να λέμε ένα μαχαίρι. Αν κόβεις το ψωμί, το αγκουράκι σου, το χαλούμι σου κλπ. Μια χαρά. Αν σκοτώνεις τον συνάνθρωπό σου, αλλά είναι κακό το μαχαίρι. Ή αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ποιος χρησιμοποιεί το στόμα, τα μάτια μου είναι πονηρά ή είναι αγνά, καθαρά. Φταίνουν τα μάτια, η βολβή, να βγάλω τα μάτια μου, τι θα γίνει. Και να βάλω άλλα μάτια, είναι τα μάτια το πρόβλημα ή είναι μέσα στο εσωτερικό αυτό που οδηγεί τα μάτια να δουν πονηρά ή να σκεφτούν. Άρα, ή τα γεννητικά μας όργανα είναι αμαρτωλά ή είναι άγια και καλά. Ο Ιησούς δεν είχε γεννητικά όργανα. Βλέπετε, ο Θεός όπως τα έβαλε όλα, τα σώματα, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε κακό. Έκανε τον Αδάμ ένα σώμα αμαρτωλό. Δεν φταίει, ο Θεός έκανε τέλεια, τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μιλώντας για αμαρτωλή σάρκα, αυτό δεν έχει να κάνει με τη βιολογία ή τη χημεία του σώματος, αλλά μάλλον με την ηθική φύση του σώματος. Γι' αυτόν εδώ στους Ρωμαίους το 8, που λέει αμαρτωλή σάρκα, πρέπει να εξετάσουμε το κεφάλαιο για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί σαρκός αμαρτίας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι θέλουν, δεν θέλουν αμαρτωλοί επειδή είναι μέσα σε μια σάρκα, τότε θα γεννιούνται άνθρωποι για να πούν Θεέ, εσύ φταίεις, γιατί εγώ γεννήθηκα, δεν ήξερα, με βάλε σε αυτήν τη σάρκα και αμαρτάνω. Δεν φταίω εγώ, δεν έχω επιλογή. Το 8ο κεφάλαιο είναι συνέχεια του 7ου, το οποίο εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στη σάρκα. Ή την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Και ο Παύλος λυπόταν γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει, αλλά αποτύχανε να το πράξει. Που λέει: Ωχ, καημένος, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω. Επειδή η αμαρτωλή φύση μου με σπρώχνει σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Είναι μέσα μου ένας άλλος νόμος που δεν μπορώ. Και ήταν αυτή η μάχη. Πού είναι η μάχη των ανθρώπων γενικά. Το πνεύμα με τη σάρκα. Γιατί αδερφοί, το ανθρώπινο μυαλό μας είναι από μόνο του αδύνατο να αντισταθεί στην αμαρτία. Ξέροντας πόσα εύκολα είναι τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που υποκινούνται από δραστηριότητες που είναι αντίθετες στον νόμο του Θεού. Θα γλιτώσεις τη μία, θα γλιτώσεις την άλλη, γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού. Αυτός που λέει ότι δεν αμαρτάνει, έβγαλε το Θεό ψεύτη. Και το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό το αίμα του, όπως ψάλαμε πριν, μας καθαρίζει και μας συγχωρεί. Τώρα, οι οπαδοί της θεωρίας αυτής νομίζουν ότι Αυτή η αμαρτωλή διάθεση προέρχεται από τα στοιχεία που συνθέτουν το σώμα μας. Αλλά τα στοιχεία του σώματός μας βρίσκονται όλα στη γη. Και αυτό είναι που μας καθιστά γήινους. Γιατί όταν λέμε το σώμα μας, από πού είναι το σώμα μας? Γεννιέσαι από τη μητέρα του πατέρα σου, είσαι στη γη. Τρώεις, πίνεις από τη γη, από τα συστατικά της γης. Κρέας, χόρτα, αέρας, νερό, είναι όλα από τη γη. Είμαστε γήινοι και τρώμε από τη γη. Δεν τρώμε από το υπερπέραν. Ενώ, αν το καλώς σκεφτούμε, και το σώμα του Ιησού ήταν φτιαγμένο από τα ίδια υλικά. Και αυτός έτρωγε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ό,τι έβαζε μέσα του δηλαδή. Τα κύτταρά του στο σώμα του διαμορφώθηκαν από τις θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από τα φυτά, τα ζώα, τον αέρα, το νερό. Αν αυτά τα στοιχεία ήταν η αιτία της αμαρτίας του Αδάμ, ο Ιησούς θα έπρεπε να αγωνιστεί με την ίδια αμαρτωλή. Αλλά για άλλη μια φορά, αυτό που ο Παύλος εννοεί με τη λέξη σάρκα είναι η προσωποποίηση της φύσης μας. Πρέπει να βάλουμε μέσα και την ψυχή. Δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο το κρέας, γιατί βάλει έναν άνθρωπο τέλειον εκεί που κοιμάται. Είναι αμαρτωλός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του είναι τέλειο. Για να μου τα ξυπνήσει και αρχίσει και σκέφτεται. Εκεί είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Το σώμα του Ιησού ήταν το ίδιο με το δικό μας, αλλά ας εκτάσουμε εδώ στους Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο στην αρχή. Η διαφορά του ήταν το συγκράτησε από το να έχει στην πραγματικότητα αμαρτωλή σάρκα. Λέει, καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει καταδίκη. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορεί να μας ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή ο Ιησούς είχε αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει πάνω από την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, ο οποίος ήταν σαν και εμάς, αλλά είχε το πνεύμα της ζωής χωρίς μέτρο, που του έδινε την ικανότητα να αγνοεί οποιαδήποτε αμαρτωλή διάθεση. Λόγω της σχέσης του με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη σχέση με τον Κύριό μας. Λέει στο 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα, φρονούν τα της σάρκας. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη φρόνηση. Δεν είναι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά. Είναι τη φρονής. Ενώ η καταπνεύμα, τα του πνεύματος. Περπατάς, ξυπνάς, κινείσαι και ο νους σου είναι αλλού. Είναι στα πνευματικά, στον Κύριο. Πώς να ευλογήσεις, πώς να ενθαρρύνεις, πώς να κάνεις το καλό. Περιμένεις την ευκαιρία να πράξεις κάτι όμορφο. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν το κακό, το πονηρό. Πώς να αρπάξουν, πώς να ξεγελάσουν. Ο ένας ζει κατά σάρκα, ο άλλος ζει κατά το πνεύμα. Επειδή το φρόνημα της σάρκας θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δύο δρόμοι, δύο φρονήματα. Και λέει στο 9, εξηγεί, εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Παρένθεση. Αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Βλέπετε, δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Όταν ο Παύλος είπε ότι δεν είμαστε εν της σαρκός, δεν εννοούσε ότι βγήκαμε από τα υγιεινά σώματά μας και είμαστε φαντάσματα έξω, ή ότι μας δόθηκε θεία σάρκα, δεν άλλαξε το δέρμα μας. Απλά έλεγε ότι η πνευματική φύση μας δεν είναι πλέον η ίδια. Η πνευματική μας φύση, βασικά ο χαρακτήρας, ο εσωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τώρα είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ. Τα παλιά παρήρθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχουμε ακόμα περίοδους αμαρτίας στη ζωή μας. Και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αποτυχάνουμε να περπατήσουμε σύμφωνα με το περιορισμένο μέτρο του πνεύματος που εργάζεται μέσα μας. Γιατί όσο απομακρύνεις από τον Κύριο, δίνεις τόπο στον εχθρό. Όσο γεμίζεις από τον Κύριο, αφαιρείται η ποσότητα, αν το βάλουμε ποσοτικά, με τον εχθρό. Εν τούτη, στο σώμα του Ιησού είχε το πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Επειδή, όπως είπα, κατοικούσε όλον το πλήρωμα της θεότητας μέσα του. Γι' αυτό Ιησούς είχε αναμάρτητο χαρακτήρα. Ο λόγος που ο Χριστός πειράχτηκε αλλά δεν αμάρτησε, δεν είχε να κάνει με την προέλευση της σάρκας του. αν είναι αμαρτωλή η σάρκα ή η Αγία η σάρκα, αλλά με την απόφαση που πήρε να κάνει το θέλημα του Θεού και μάλιστα κατά πάντα. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτωλή σάρκα μας, πρέπει να περπατήσουμε κατά το πνεύμα του, το οποίο διορθώνει την αμαρτωλή μας φύση που είναι μέσα μας. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Ιησούς είχε θεία σάρκα, πιστεύουν επίσης ότι με κάποιον τρόπο, όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού, ντυνόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Άρα, ντυνόμαστε τη σάρκα του. Άρα, έχουμε ένα άλλο δέρμα, έχουμε ένα άλλο σώμα. Βέβαια, παίρνουμε τη φύση του Χριστού, αλλά η ιδέα ότι παίρνουμε ένα νέο θείο σώμα είναι άτοπη, αδελφοί. Δεν γεννιόμαστε διαπίστεως στο φυσικό σώμα του Χριστού. Γεννιόμαστε στο πνευματικό του σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο σώμα το πνευματικό. Τα σώματά μας είναι τα ίδια. Αυτός που βαφτίστηκε στο νερό δεν είναι άλλος από αυτός που ήταν πριν βαφτιστεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, το ίδια κύτταρα, το ίδιο DNA. Κολοσσέις 1:18. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος. Εκείνοι που νομίζουν ότι βαφτιζόμενοι στο σώμα του Ιησού παίρνουν το φυσικό σώμα του Χριστού, θα πρέπει τότε να νομίζουν ότι θα πρέπει να ζήσουν και την υπόλοιπη ζωή τους χωρίς αμαρτία. Αν ήταν έτσι, δηλαδή, αφού όταν βαφτιστώ στο νερό έχω άλλο σώμα, δεν θα αμαρτήσω. Είμαι όπως το Χριστό. Αλλά έχεις δει κανέναν άτομο το οποίο επειδή βαφτίστηκε δεν αμαρτήσε ξανά ποτέ του? Όχι. Άρα το κλειδί για τον αγιασμό δεν είναι απλά να βαφτιστείς στο Χριστό που πρέπει, αλλά να παραμείνεις και να υποταχθείς και να υποτάσσεσαι σε αυτόν. Μόνο τότε έχουμε εξουσία πάνω στην αμαρτία. 1 Ιωάννου β. 6. Εκείνος που λέει πως μένει με αυτόν, οφείλει, καθώς εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατά. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, μένω με τον Κύριο. Αμήν. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Έτσι. Περπατάω κι εγώ έτσι? Αν είμαστε εν Χριστώ ή αν μένουμε εν Χριστώ, θα είμαστε πνευματικά ευαισθητοποιημένοι για να περπατάμε όπως αυτός περπάτησε. Αδερφοί, η διαμάχη σχετικά με τη φύση του Χριστού έχει πολλούς αιώνες. Δεν είναι καινούρια που συζητείτε. Αλλά ο Ιησούς ήταν όχι μόνο η ρίζα, αλλά και το γένος του Δαβίδ. Ήταν απόγονός του. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος, γέρος, τα τελευταία του, γράφει τη δευτέρα επιστολή μου προς Τιμόθεο, στο τέλος, και του λέει: «Πρόσεχε τέκνον Τιμόθεε, μη ξεχνάς τον Ιησούν». Ποιον Ιησούν? Τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν πρέπει να πιστεύουμε, που γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, όχι κάποιον ουράνιο που ήρθε. Γιατί υπάρχουν θεωρίες και δοξασίες πολλές, αλλά πρέπει να μένουμε στη γραφή. Ήταν το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ο Ιησούς ήταν το φυσικό παιδί της Μαριάμ. Και ήταν. Γι' αυτό στις γενεαλογίες που μας βάζει εκεί στο Μαθαίο και στο Λούκα, λέει ότι ο ένας γέννησε τον άλλον, γέννησε τον άλλον και πάμε πίσω και φτάνουμε μέχρι τον Αδάμ. Και μου αρέσει στο τέλος που λέει του Αδάμ, του Θεού. Γιατί πάλι στο Θεό καταλήγουμε. Έστω και μέσα από τον Αδάμ, μέσα από τη γενεαλογία. Αδερφοί, αν το αίμα των αθώων τάβρων και των εγών και των προβάτων δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο εκτός από έναν αναμάρτητον άνθρωπο που είναι κατά πάντα όπως εμάς, εκτός από την αμαρτία, που θα μπορούσε να γίνει αντικαταστάτης μας. Μπορεί κάποιος να πεθάνει για μας και εμείς τώρα, μετά από τόσους αιώνες, να λέμε «Συγχώρεσέ με, το αίμα σου», και να ήταν κάποιος που είχε λίγη αμαρτία ή περισσότερη? Δεν γίνεται. Έπρεπε να ήταν τέλειος, αναμάρτητος, όπως έπρεπε, όπως του έλεγε, γιατί τα ζώα ήταν αθώα και πάλι ήταν σκιά. Δεν ήταν ότι, νομίζετε, αδερφοί, ότι θα έπαιρνε κάποιος το πρόβατο του και θα θυσιαζόταν το πρόβατο και θα έπαιρνε το αίμα να το έβαλε πάνω του και συγχωρούν τους αναμαρτίες του? Δεν γινόταν. Λέει, αίμα ταύρων και τράγων δεν συγχωρεί αμαρτίες, λέει η γραφή. Το ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η σκιά το μελόντο. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε την τέλεια θυσία. Μα όλοι αυτοί που ήταν προ Χριστού, με πίστη στην μελλοντική θυσία, συγχωρώντουσαν. Γιατί ο Θεός έβλεπε το μετά. Ξέρετε, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χρόνο, και έτσι το πριν και το μετά το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Έστω και αν ήταν 1000 χρόνια προ Χριστού. Ίσχυε η θυσία λόγω της αιώνιας θυσίας που θα ερχόταν μετά. Και έτσι και ισχύει και η θυσία για μας σήμερα, 2.000 χρόνια μετά, που εμείς ούτε είδαμε τον Χριστό, ούτε ξέρουμε. Αλλά πιστεύουμε στο λόγο του και λέμε, Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με. Ισχύει και για μας. Επομένως, αδερφοί, ο Κύριος μας είχε έναν τέλειο σώμα όπως το δικό μας, αλλά διάλεγε καθημερινά, κάθε ώρα, να υποτάσσεται στο θέλημα του Άγιου Πατέρα, που είναι για όλους μας ο Θεός μας. Και έτσι είναι το παράδειγμα που θέλει να

0: πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, Κύριε, και χωρίς να μας αξίζει να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία και χωρίς να μας αξίζει να γινόμαστε δίκαιοι, Κύριε, ντυμένοι με τα ημάτια τα λευκά της δικαιοσύνης, όχι της δικής μας, αλλά της δικής Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είναι χάρις και τέλειος Σου που μας κρατούς στη ζωή. Και όχι μόνο αυτήν τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μας χάρισες αιώνια ζωή, Κύριε μας. Αιώνια. Και θα μπορούμε, Κύριε μας, να ζούμε και να σε γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, Χριστέ μας. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε μέχρι τέλους και όχι μόνο αυτό, αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας, Κύριε μας, και να φέρουμε ψυχές σε σένα, Ιησού μου Άγιε. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι, Κύριε, μέσα στην άγνοια και μέσα στα πάθη, γιατί δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ή αν άκουσαν, δεν άκουσαν σωστά και δεν ξέρουν και γυρίζουν την πλάτη σε σένα, που εσύ έκανες τα πάντα για αυτούς, Ιησού μου. Ναι, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, βάλε μέσα μας βάρος για τις ψυχές γύρω μας, Κύριε, αυτά τα άτομα που γνωρίζουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμή κεφάλαιον έψιλον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να αποπέμψωσιν από του στρατοπέδου πάντα λεπρών και πάντα γονόριων και πάντα μεμολισμένων δια νεκρών. Αρσενικόντε και θηλυκών αποπέμψατε. Έξω του στρατοπέδου αποπέμψατε αυτούς, δια να μη μολύνωσι τα στρατόπεδα αυτών εν μέσω των οποίων εγώ κατοικώ. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ και απέπεμψαν αυτούς έξω του στρατοπέδου, καθώς είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, όταν ανήρ η γηνή καμητή εκ των αμαρτημάτων των ανθρωπίνων, πράτων παράβασιν εις τον Κύριον, και αμαρτήσει η ψυχή εκείνη, τότε θέλει εξομολογηθεί την αμαρτίαν αυτού, την οποίαν έπραξε, και θέλει αποδώσει το αδίκημα αυτού μετά του κεφαλαίου τούτου, και εις αυτό θέλει προσθέσει το πέμπτον αυτού και θέλει δώσει αυτό εις όντινα ειδίκησεν. Εάν δε ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή δια να αποδοθεί εις αυτόν το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα εις τον Κύριον προς τον ιερέα, εκτός του κρυού της εξιλεώσεως, δια του οποίου θέλει γίνει εξιλέωσης περί αυτού. Και πάσα υψουμένη προσφορά εκ πάντων των υγειασμένων πραγμάτων των ιών Ισραήλ, την οποίαν προσφέρουσιν εις τον ιερέα, θελείστε αυτού. Αυτού λοιπόν θελουσινείστε τα αγιαζόμενα παντός ανθρώπου. Ό,τι έκαστος δίδει εις τον ιερέα, θελείστε αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Εάν ανθρώπου τεινός η γηνή παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον αυτού και συγκοιμηθεί της μεταυτής και λανθάσει τους οφθαλμούς του ανδρός αυτής και κρυφθεί και αυτή μολυνθεί και μάρτης δεν υπάρχει κατά αυτής και δεν πιαστεί και επέλθει εις αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και αυτή είναι μεμολυσμένη, ή εάν επέλθει εις αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και αυτή δεν είναι μεμολυσμένη, τότε θέλει φέρει ο άνθρωπος την γυναίκα αυτού προς τον ιερέα και θέλει προσφέρει το δώρον αυτής υπέρ αυτής, το δέκατον του εφά, άλευρον κρίθινον. Έλεον όμως δεν θέλει επιχύσει επ' αυτό, ουδε λιβάνιον θέλει επιθέσει επ' αυτό, διότι είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθυμίσεως, φέρουσα εις ενθύμησιν ανομία. Και θέλει πλησιάσει αυτήν ο ιερεύς και στήσει αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Έπειτα θέλει λάβει ο ιερεύς είδωρ άγιον εις αγγίον πύληνον και από του χώματος το οποίον είναι επί του εδάφους της σκηνής θέλει λάβει ο ιερεύς και βάλει εις το είδωρ. Και θέλει στήσει ο ιερεύς την γυναίκα ενώπιον του Κυρίου και θέλει αποκαλύψει την κεφαλήν της γυναικός και θέλει βάλει εις τα σχήρας αυτής την προσφοράν της ενθυμίσεως, την προσφοράν της ζηλοτυπίας. Εν δε τη χειρή του ιερέως θελήσε το είδωρ το πικρόν το οποίο θέλει φέρει την κατάρα. Και θέλει ορκίσει αυτήν ο ιερεύς και θέλει υπή προς την γυναίκα. Εάν δεν εκοιμήθη της μετά σου και αν δεν παρεδρόμησας δια να μολυνθείς, δεχομένη άλλον αντί του άνδρος σου, ας είσαι αυλαβής από του ύδατος τούτου του πικρού, το οποίον φέρει την κατάρα. Εάν όμως παρεδρόμησας, δεχομένη άλλον αντί του άνδρος σου, και εμολύνθεις και εκοιμήθη της μετά σου, εκτός του άνδρος σου, τότε ο ιερεύς θέλει ορκίσει την γυναίκα με θόρκου κατάρας και θέλει πει ο ιερεύς προς την γυναίκα: Ο Κύριος να σε καταστήσει κατάραν και όρκον μεταξύ του λαού σου, κάμνον ο Κύριος να σαπεί ο μυρός σου και να πριστεί η κοιλία σου. Και το είδωρ τούτο, το οποίον φέρει την κατάρα, θέλει σέλθει στα εντόστιά σου, δια να κάμει να πριστεί η κοιλία σου και να σαπεί ο μυρός σου. Και θέλει η πει υγιεινή αμήν, αμήν. Έπειτα θέλει γράψει ο ιερεύς τας κατάρας ταύτας εν βιβλίο και θέλει εξαλείψει αυτάς δια του ύδατος του πικρού. Και θέλει ποτίσει την γυναίκα το είδωρ το πικρόν, το οποίον φέρει την κατάραν. Και το είδωρ το φέρον την κατάραν θέλει εισέλθει εις αυτήν δια πικρίαν. Και θέλει λάβει ο ιερεύς εκ της χειρός της γυναικός την προσφοράν της ζηλοτυπίας και θέλει κινήσει την προσφοράν ενώπιον του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτήν εις το θυσιαστήριον. Και θέλει δράξει ο ιερεύς από της προσφοράς το μνημόσυνον αυτής και θέλει καύσει επί το θυσιαστήριον και μετά ταύτα θέλει ποτίσει την γυναίκα το είδωρ. Και αφού ποτίσει αυτήν το είδωρ, τότε θέλει συμβεί ώστε αν είναι μεμολισμένη και ειδίκησε τον άνδρα αυτής, θέλει σέλθει εις αυτήν το είδωρ, το φέρον την κατάραν δια πικρίαν και η κοιλία αυτής θέλει πριστεί και ο μυρός αυτής θέλει σαπεί. Και θέλει είστε υγιεινή κατάρα εν μέσω του λαού αυτής. Εάν όμως δεν είναι μεμολισμένη υγιεινή, αλλά καθαρά, τότε θέλει μείνει αυλαβής και θέλει συλλάβει σπέρμα. Ούτως είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας, όταν γίνει της παραδρομήσει, δεχομένη άλλον αντί του ανδρός αυτής και μολυνθεί. Ή όταν έρθει το πνεύμα της ζηλοτυπίας εις άνδρα τεινά και ζηλοτυπήσει την γυναίκα αυτού και στήσει την γυναίκα αυτού ενώπιον του Κυρίου και ο ιερεύς κάμει εις αυτήν κατά πάντα των νόμων τούτων. Τότε, ο μενανήρ θέλει είστε αθώος από της ανομίας ή δε γίνει εκείνη θέλει βαστάσει την ανομίαν αριθμή. Κεφάλαιον σίγματα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν ανήρ η γηνή ευχηθεί ευχήν Ναζιραίου, δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον, θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα και δεν θέλει πει όξος από ίνου ή όξος από σίκερα, ούτε θέλει πει ότι είναι κατεσκευασμένον από σταφυλής, ούτε θέλει φάγει σταφυλήν πρόσφατον, ουδέ σταφίδας. Πάσα στα σημέρα της αφιερώσεως αυτού δεν θέλει φάγει ουδέν εκ των όσα γίνονται εξ αμπέλου από φλοιού σταφυλής έως κόκκου αυτής. Πάσα στα σημέρα της ευχής της αφιερώσεως αυτού δεν θέλει περάσει ξηράφιον επί της κεφαλής αυτού έως σου πληρωθώσιν εημέρε τας οποίας ηφχήθη εις τον Κύριον. Άγιος θέλει είστε αφήνων τα στρίχα της κόμης της κεφαλής αυτού να αυξάνωσει. Πάσα στα σημέρας της αφιερώσεως αυτού εις τον Κύριον δεν θέλει εισέλθει εις τεθνεώτα. Δεν θέλει μολυνθεί δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού, δια των αδελφών αυτού ή δια την αδελφήν αυτού όταν αποθάνωσει. Επειδή η προς τον Θεόν αφιέρωσης αυτού είναι επί της κεφαλής αυτού. Πάσα στα σημέρα της αφιερώσεως αυτού είναι Άγιος εις τον Κύριον. Και αν της αποθάνει εξέφνης πλησίον αυτού και μολυνθεί η κεφαλή της αφιερώσεως αυτού, τότε θέλει ξυρίσει την κεφαλήν αυτού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Εις την εβδόμην ημέραν θέλει ξυρίσει αυτήν. Την δε ογδόην ημέραν θέλει φέρει δύο τριγώνας οι δύο νεοσούς περιστερών προς τον ιερέα εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει την μίαν εις προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην εις ολοκαύτωμα και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού δια την περί των νεκρών αμαρτίαν αυτού και θέλει αγιάσει την κεφαλήν αυτού εν εκείνη τη ημέρα. Και θέλει αφιερώσει εις τον Κύριον τας ημέρας της αφιερώσεως αυτού και θέλει φέρει αρνίον εν ιάυσιον δια προσφοράν περί ανομίας. Εδε ημέρε επαρελθούσε δεν θέλου συλλογιστεί, διότι εμολύνθη η αφιέρωση αυτού. Ούτως δε είναι ο νόμος του Ναζιραίου αφού πληρωθώσιν εημέρε της αφιερώσεως αυτού. Θέλει φερθεί εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει προσφέρει το δώρον αυτού εις τον Κύριον εν αρνίον εν ιάυσιον άμωμον εις ολοκαύτωμα και εν αρνίων θηλυκών εν ιαύσιων άμωμων εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εν ακριών άμωμων εις προσφοράν ειρηνική, και κάνιστρον άρτων αζήμων εξ εμιδάλεως εζυμωμένης μετά ελαίου, και λάγανα άζημα και χρησμένα μετά ελαίου, και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και την σπονδύν αυτών. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει αυτά ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει την περί αμαρτίας προσφοράν αυτού και το ολοκαύτωμα αυτού. Και θέλει προσφέρει των κρυών εις θυσίαν ειρηνικήν προς τον Κύριον μετά του κανίστρου των αζήμων. Θέλει προσφέρει έτι ο ιερεύς την εξαλφή των προσφοράν αυτού και την σπονδύν αυτού. Και ο Ναζιραίος θέλει ξυριστεί την κεφαλήν της αφιερώσεως αυτού εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει λάβει τα στρίχα της κεφαλής της αφιερώσεως αυτού και επιθέσει επί του πυρός του υποκάτω της ειρηνικής θυσίας. Και ο ιερεύς θέλει λάβει των εψημένων ώμων του κρυού και ένα άρτον άζημον εκ του κανίστρου και εν λάγανον άζημον και θέλει επιθέσει αυτά επί τα σχήρας του Ναζιραίου αφού ξυριστεί τα στρίχας της αφιερώσεως αυτού. Και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Τούτο είναι άγιον εις τον ιερέα μετά του στήθους της κινητής προσφοράς και μετά του ώμου της υψουμένης προσφοράς. Και μετά ταύτα δύναται να πει ίνον ο Ναζιραίος. Του Ναζιραίου ώστις έκαμεν ευχήν ούτως είναι ο νόμος του δώρου αυτού εις τον Κύριον δια την αφιέρωσιν αυτού, εκτός του ότι ήθελε προσφέρει εκουσίως. Συμφώνως με την ευχήν, την οποίαν ευχήθη, ούτω θέλει κάμει κατά τον νόμον της αφιερώσεως αυτού. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού λέγον, ούτω θέλετε ευλογή τους ιούς Ισραήλ, λέγοντες προς αυτούς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Και θέλου συνεπιθέσει το όνομά μου επί τους ιούς Ισραήλ. Και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς».
2: Ρο ΚΒ. Ο δί των αναβαθμών του Δαβίδ. Εφράνθην ότι μη είπων, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλου συνίσταστε εν τες πύλες σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, η οκοδομημένη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Εκεί αναβαίνουσιν εφιλέ, εφιλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογήσωσι το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνη, διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Ας είναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αυθονία εις τα παλάτια σου. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα, ειρήνη είσαι. Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλό σου. Ρο κάπα γάμα. Ο δί των αναβαθμών. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανής. Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζουσιν εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, εωσού ελεήσει ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, διότι εχορτάστημεν σφόδρα από εξουδενώσεως. Καθ' υπερβολήν εχορτάστη η ψυχή ημών από της ύβρεως των τρυφώντων, από της εξουδενώσεως των υπερηφάνων.
3: Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Δια τούτο εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπέρ ημών των εθνικών, επειδή οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσης εις εμέ υπέρ ημών, ότι δι' αποκαλύψιος εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριο, καθώς προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγινώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίου του Χριστού γνώσιν μου, το οποίον εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη εις τους ιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη δια πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της Επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου έγινα υπηρέτης, κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθήσαν εις εμέ κατά την ενέργειαν της δυνάμειος αυτού. Εις εμέ των πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν την οποίαν έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δια του οποίου έχομεν την παρησίαν και την είσοδον, με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμείτε, δια τας υπερημών θλίψης μου, το οποίον είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επιγής ονομάζεται, δια να δώσει εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμιλιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, για να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει υπερ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Η προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 4. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει, αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν, και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης, ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε επιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενων και συνδεόμενων, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος, προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν, εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ή την εσ αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγιαν, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγήν, των πληρώμενων κατά τας απικυλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοός σας, και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, των κτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Όθεν, απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια νέκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας. μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει, εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρήαν έχοντα. Μη δεις λόγος σαπρός ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας. Αλλώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητα δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εις εσάς, Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Τι έκανε, λέει. Πήγε και πούλησε τα πάντα και έκανε τα πάντα για να αγοράσει το χωράφι, να βρει το θησαυρό αυτό. Αυτό είναι ο Ιησούς. Και σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, λέω, γιατί ο λαός του Θεού να είναι μέσα σε τέτοια κατάσταση του να μην γνωρίζει το Λόγο, να μην γνωρίζει τον Κύριο. Γιατί λέτε. Έχουμε καταλάβει τι θησαυρό ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Και αν δεν τον πάρεις σαν πολύτιμο Μαργαρίτη, που σύμφωνα με την παραβολή είναι ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει κάποιος, δεν μπορείς να... Δεν μπαίνεις μέσα να σκάψεις βαθιά για να βρεις όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει κρυμμένους και να τους πάρεις για τη ζωή σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μέσα στα προβλήματα, γι' αυτό ζουν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη και σε χίλιες δύο καταστάσεις, ενώ μπορούν να ζουν ελεύθεροι όταν πάρουν την αποκάλυψη του Λόγου. Και θυμάστε, μιλήσαμε αρκετά για τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο. Και είχα πολύ υλικό ακόμα για τη μετάνοια, αλλά ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, είναι η αρχή για την ευλογία. Τόσο η μετάνοια είναι η ευλογία στη ζωή μας, τόσο όταν πιστεύουμε και ερχόμαστε στον Κύριο, όσο και για το υπόλοιπο της ζωής μας που θα ζήσουμε πάνω στη γη. Γιατί από εκεί ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού. Από τη μετάνοια. Και πιστέψτε με, όπως ο Θεός ήθελε, ο Ισραήλ, όταν δέχτηκε τον Κύριο, η επιθυμία του ήταν από την αρχή αυτός να είναι ο λαός, ο καλεσμένος, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιούσε να φέρει το φως του πάνω σε όλα τα έθνη της γης. Εάν δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος δεν ήταν η επιθυμία του να τραβήξει η ιστορία τόσο πολύ. Αν και τα έχει όλα δει προκαταβολής κόσμου, όμως το ρολόι του Θεού σταμάτησε όταν ο Ισραήλ μπήκε σε απίθεια. Και έγινε αυτό όταν σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Και κάθε φορά όταν ο Θεός μετρούσε την ιστορία, σταματούσε το ρολόι όταν ο λαός του Θεού απομακρυνόταν από τον Κύριο. Αλλά η αρχική επιθυμία του Θεού ήταν αυτός ο λαός, ο κεχρισμένος, να είναι φως στα έθνη. Όσο ήταν αυτή η επιθυμία του Θεού, άλλο τόσο η επιθυμία του Θεού είναι να ζήσουμε εμείς μέσα στην πληρότητα της δόξας, στην πληρότητα της παρουσίας Του, απευθείας μόλις τον δεχτούμε. Σήμερα από ζωές θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη ζωή ενός ανθρώπου, από τις πράξεις του, για να δούμε πώς ένας άνθρωπος άλλαξε τη γενιά ολόκληρη, άλλαξε τη ροή ενός έθνους και έκανε ο Κύριος με αυτόν θαυμάσια εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ο Κύριος θέλει να σώσει οι αδερφοί πλήθη. Αμήν. Αλλά τι τον νοιάζει, λέτε. Έχει πρόβλημα ο Θεός, θα λέγαμε, εάν κάποιος του κάνει μούτρα να μην μπορεί δίχως. Λέει, εάν, λέει, εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες να με δοξάσω. Δεν μας αγαπάει, κάνει υπομονή μαζί μας, εργάζεται, γιατί η αγάπη του είναι στραφή αλλού. Βλέπουμε στον Ισραήλ. Τους ξαναφέρει, αλλά για αυτούς τότε ο Θεός τους έκλεισε την πόρτα, τους είπε τέρμα, και ξεκίνησε να δουλεύει ο Θεός με τα έθνη. Βλέπετε, ο Θεός δεν δεσμεύεται από εμάς. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι δεμένος με αγάπη διαθήκης, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας λέω, όταν ο άνθρωπος κλείνει και κρατιέται μακριά από αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει και να κάνει μέσα στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει? Θα βρει κάποιο καλύτερο. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει καθώς ο χρόνος τελειώνει. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα βασιλιά, τον Εζεκία, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ακόμα και των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει στο Λουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 31, λέει ο Κύριος, πλην
Ζητείτε τη βασιλεία.

Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Έτσι έζησε ο Εζεκίας. Ζήτησε τη Βασιλεία του Θεού. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, θα δούμε, το θρόνο, η καρδιά του ήταν απορροφημένη στα πράγματα του Κυρίου. Πιστός, και όπως και το όνομά του σημαίνει, ο Θεός έχει ενισχύσει, αυτό σημαίνει Εζεκίας, από την πρώτη στιγμή δόθηκε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Και θα δούμε τι κατάφερε, αδελφοί. Για μας σήμερα θα δούμε, γιατί ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε ανάλογα πράγματα. Ε? Και διαβάζω από τη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Λέει, ο Εζεκίας σε βασίλευσε εν ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Τι έκανε? Το πρώτο πράγμα, μόλις ανάλαβε τη βασιλεία, άνοιξε τις θύρες του ναού. Άνοιξε τις θύρες που ήταν κλειστές. Θα δούμε την ιστορία, τι γινότανε, γιατί είναι παρόμοια με την ιστορία της Εκκλησίας, πώς είναι σήμερα. Και λέει στο 17 εδάφιο, και ήρχισαν να αγιάζωσι την πρώτη του μηνός του πρώτου και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον στον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Λέει και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Δεν είχε περάσει πολλή ώρα στο θρόνο ο Εζεκίας πριν δώσει το διάταγμα το οποίο έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Μόλις βγήκε. Η κατάσταση, αδερφοί, στο λαό του Θεού την περίοδο εκείνη ήταν αξιοθρήνητη. Αν υπάρχει λέξη να την ονομάσουμε είναι αυτή, αξιοθρήνητη. Οι πόρτες του ναού ήταν κλειστές, οι ιερείς είχαν αφήσει την υπηρεσία τους, δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, ο λαός δεν έκανε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε, δεν έφερνε τα δέκατα και οι ιερείς έπρεπε να, και οι Λεβίτες, να αφήσουν το ναό και να ψάξουν να βρουν δουλειές για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Σταμάτησαν οι θυσίες και ήταν όλα το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο πριν από τον βασιλιά Άχαζ. Θα δούμε. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος, ο Εζεκίας, να κάνει αποκατάσταση σε όλα αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Ένας άνθρωπος. Και λέει στο 4, Α Χρονικών 29:4, λέει «Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτες και συνήγαγεν αυτούς εις την Ανατολική Πλατεία και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν θυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση και εισηρηγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας, διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις αιχμαλωσία». Βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφει. Έστρεψαν οι άνθρωποι, λέει, τα νότα τους στον Κύριο και ήρθε κρίση επάνω στους, στον Ισραήλ. Και οι γη και οι θυγατέρες και οι γυναίκες, όλοι που πήγαν στην αιχμαλωσία. Ο Θεός δεν θέλει ο λαός του να είναι αιχμάλωτος, αδερφοί. Ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ελεύθερος. Αμήν. Από κάθε δεσμό. Και λέει ο Εζεκίας, τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Ο Εζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απασχολημένος, αδερφοί, με το έργο. Στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 31, εδάφιο 21. Στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών των θεών αυτού, έκανε αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού
και ευωδούτο. Καρδιά. Λέει, σε ό,τι έργο άρχισε να κάνει στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών το Θεό του, το έκανε με όλη του την καρδιά και ο Θεός τον ευώδωνε. Μας λέει επίσης για τον Εζεκία. Διαβάζω τη Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5. Λέει, «Επικύριον το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε σε αυτό». Δεν στάθηκε ποτέ κανένας σαν τον Εζεκία. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί προσκολήθηκε στον Κύριο. Ξέρεις ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είσαι προσκολλημένος μαζί Του. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός σε θέλει, καθώς ζεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην καθημερινότητά σου και περπατάς και είσαι στη δουλειά σου, είσαι όπου είσαι, όποιος σε βλέπει, τις πράξεις σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου, οτιδήποτε, τι να βλέπει? Τον Κύριο. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Κύριος, είναι το ίδιο, το ένα και το αυτό. Γιατί έχεις προσκοληθεί μαζί Του και είσαι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Αυτό κατάλαβε ο Εζεκίας. Λέει, προσκολήθη στον Κύριο και δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Μ' αρέσει αυτό, αυτή η έκφραση. Λέει, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πήγαινε μπροστά και ο Εζεκίας τι έκανε? Από πίσω ακολουθούσε συνέχεια. Από όπισθεν αυτού δεν απομακρύνθηκε καθόλου ο Εζεκίας. Κύριε, τι θέλεις? Από πίσω. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έκανε σύμφωνα με το γεγραμμένο ο Εζεκίας. Δεν απομακρύνθηκε, λέει, από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του που ο Κύριος προσέταξε εις το Μωυσή. Και το πιο σημαντικό, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Αμήν. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αδερφοί. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Θεός δεν μας αφήνει. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς. Εμείς δεν προσκολόμαστε, εμείς δεν ακολουθούμε όπισθεν Του, εμείς δεν φυλάττουμε τις εντολές Του. Και ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει για να κάνει τα εξαίσια Του. Και κοιτάξτε, ήρθε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας που ήταν κοσμοκρατορία και μπόρεσε να ελευθερώσει το λαό του και να ζήσει έξω από τη δουλεία. Στους βασιλείς, στα βιβλία των βασιλέων, αδελφοί, των χρονικών, τα βιβλία αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι επανάληψη το ένα του άλλου. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την ιστορία των βασιλέων και του Ισραήλ και του Ιούδα, ενώ στα βιβλία των χρονικών έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα, επειδή συνδέονται με τον ναό και τον οίκο του Κυρίου. Και το Πνεύμα το Άγιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τους όλων αυτών, οι οποίοι σημάδεψαν με την αφιέρωσή τους την ιστορία. Και κάποιοι από τους βασιλιάδες αυτούς έφεραν μεγάλη ευλογία, κάποιοι έφεραν μεγάλη καταστροφή, αλλά η συμπεριφορά τους πάντα ήταν συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον οίκο του Κυρίου, με τον ναό τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, γιατί αυτό ήταν το κέντρο για κάθε Ιουδαίο, για κάθε θεοσεβή Εβραίο. Αυτό ήταν το κέντρο. Ο ναός. Όλη τους η ζωή ήταν αφιερωμένη, δοσμένη γύρω από το ναό και αυτό που ο Κύριος τους καλούσε συνέχεια να κάνουν εκεί. Για εμάς σήμερα λέτε γιατί η ζωή μας είναι συνέχεια στραμμένη γύρω από την Εκκλησία και τους Αγίους. Ε? Μα όλη την ώρα στην Εκκλησία, μα όλη την ώρα στην Εκκλησία. Ελπίζω να είμαστε όλη την ώρα στην Εκκλησία. Αμήν. Το ελπίζω. Και στους Αγίους. Και την περίοδο εκείνη ο Θεός σήκωσε φοβερούς προφήτες όπως ήταν ο Ισαΐας,
όπως ήταν ο Σιέο Μιχαίας, οι οποίοι υπηρέτησαν την καρδιά του Θεού στις εποχές του βασιλιά Εζεκία, αλλά όχι μόνο στη δική του βασιλεία, και στον Ιωθάμ και στον Άχαζ υπηρέτησαν. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προφητείες έγιναν δεκτές από τους τρεις αυτούς βασιλιάδες. Γιατί στα χρόνια που βασίλεψαν, ο Κύριος σήκωσε τους προφήτες και έδωσαν και στους τρεις προφητείες. Αλλά πώς δέχτηκε ο καθένας? Βλέπετε, σας έχω ξαναπεί, ο λόγος που ακούγεται είναι ο ίδιος για όλους. Δεν αλλάζει. Ό,τι ακούς εσύ, ακούει και αυτός που κάθεται δίπλα σου. Αλλά ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί το πώς αφήνεις το λόγο να πέσει μέσα σε αυτή την καρδιά είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει και θα έχει πρώτα αντίκτυπο στη δική σου ζωή και μετά και στον... Τι θα γινόταν εάν δεν μετανοούσαν? Και ο λόγος αυτός τον άγγιξε τον Εζεκία, αδερφοί. Τον ενδιέφερε. Ξέρετε πόσο τον άγγιξε? Διαβάζω από τον Ιερεμία 26 κεφάλαιο δάφιο 19. 100 χρόνια μετά. 100 χρόνια μετά από τον Εζεκία στέκεται ο Ιερεμίας και προφητεύει στον Ιούδα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι λένε οι πρεσβύτεροι του Ιούδα? Λέει, μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και πας ο Ιούδας εθανάτωσαν αυτόν? Δεν εφοβήθη τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε περί του κακού το οποίο ελάγησε κατημών. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά των ψυχών μας. 100 χρόνια μετά, και η συμπεριφορά του Εζεκία είχε τέτοιο δυνατό αντίκτυπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε μιλούσαν και έλεγαν για το δικό του παράδειγμα, για το παράδειγμα του βασιλιά Εζεκία, 100 χρόνια μετά. Και εάν θέλουμε να δούμε το κακό, αυτό που λέει θα προξενήσουμε μέγα κακό, ήταν η κρίση για την οποία ο Θεός μίλησε με τον προφήτη Μιχαία. Και η προφητεία, η μαρτυρία αυτή των πρεσβυτέρων δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανε ο Εζεκίας έφερε μετάνοια. Έφερε μετάνοια σε ένα ολόκληρο λαό για την αποφασισμένη κρίση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε, αδερφοί, στην αναζωπήρωση του Εζεκία? Γιατί εδώ μιλάμε για αναζωπήρωση, για τη φωτιά η οποία πριν είχε σβήσει. Αυτό που έφερε την αναζωπήρωση είναι ότι ο Εζεκίας άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το ξαναπούμε. Άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το θέμα δεν είναι το να ερχόμαστε. Το να ερχόμαστε είναι το ένα βήμα. Το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν έρθεις δεν θα ακούσεις. Αλλά μετά, το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό του πρώτου σημαντικού είναι αυτά που θα ακούσεις, κατά πόσο θα τα εφαρμόσεις. Και για μας σήμερα, αδερφοί, εάν θέλουμε αναζωπήρωση, αυτό είναι το μυστικό. Να αφήσουμε το λόγο να πέσει σε μια καλή γη, να μάθουμε μέσα από το λόγο την καρδιά και το νου του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά Του. Έννοιες οι οποίες να κάνουμε το θέλημά Του. Γενική έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά. Αλλά ξεκίνα από την καθημερινότητά σου, από τα πιο απλά. Διαβάζω Β' Βασιλείων 15:32. Λέει, «Εν το δευτέρο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσε ο Ιωθάμ, Υιός του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν εβασίλευσε και εβασίλευσε 16 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Ιερουσά, θυγάτρι του Σαδόκ, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου». Λέει όμως το 35, πλην, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός ακόμα θυσίαζε και θυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Δεν ήτανε, ο ίδιος δεν ήτανε ειδωλολάτρης, ο Ιωθάμ. Αλλά όμως δεν πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο έβλεπε. Δηλαδή, δεν καταλάβαινε τη σημασία του να καθαρίσεις αυτό το οποίο ο Θεός το θεωρεί προσβλητικό. Για τον Κύριο οι υψηλοί τόποι
ήταν μια παγίδα για το λαό. Ήταν

0: θα λέγαμε ατιμωτικό, γιατί αυτού το έκαναν τα έθνη. Και το επέτρεψε να παραμείνει. Σήμερα πώς το λέμε? Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μην είμαστε και τόσο ακραίοι. Δεν πειράζει. Άφησε το παιδί. Ή άφησε τον ένα, άφησε τον άλλο. Να μην το σκανδαλίσουμε. Να μην το χάσουμε. Τον έχεις χάσει ήδη. Έχει χαθεί ήδη. Η Εκκλησία γενικά έβαλε μέσα στην Εκκλησία τη ροκ μουσική για να τραβήξει τους νέους. Δηλαδή, βάλαμε το διάβολο για να φέρει τους νέους οι οποίοι είναι μέσα στη βασιλεία του διαβόλου, πού? Στην Εκκλησία. Υπάρχουν στο εξωτερικό, οι εκκλησίες κάνουν, ξέρετε, και μπαρ για τους χριστιανούς νέους. Για να μην πηγαίνουν στα μπαρ του κόσμου, να πηγαίνουν στα χριστιανικά μπαρ. Πλην, λέει, οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Δεν αφηρέθησαν. Αλλά η κορύφωση της αποστασίας ήρθε από τον Άχαζε μετά. Λέει, διαβάζω Β' Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφιο 22. Λέει, και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησε στον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζε. Και κοιτάξτε τι έκανε, λέει, και εθυσίαζε εις τους θεούς της Δαμασκού. Τους πατάξαντες αυτό. Ήρθαν οι Σύριοι, τον πάταξαν και τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούν αυτούς, σε αυτούς θα θυσιάσουν να βοηθήσουν και μένα. Κοιτάξτε ένα σκεπτικό. Γιατί εμένα να μου πηγαίνουν όλα στραβά, από τότε που πίστεψα έχω το ένα, έχω το άλλο, ενώ ο κόσμος, ό,τι είδε και ο Ασάφ, στον 73ο ψαλμό, ο κόσμος του πάνε όλα καλά. Άρα τι θα κάνω εγώ, ό,τι κάνει και ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Άχαζ. Θα θυσιάσω σε αυτούς, επειδή βοηθήσαν τους εχθρούς για να βοηθήσουν και εμένα. Εκείνοι όμως, λέει, στάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Δηλαδή, το να θυσιάζει ο άνθρωπος σε άλλους θεούς, και σήμερα βέβαια οι χριστιανοί δεν θυσιάζουν σε άλλους θεούς με το να προσφέρουν θυμία, μα αλίμονο αν κάναμε τέτοια πράγματα, έτσι, ή να προσκυνούσαμε είδωλα, αλλά θυσιάζει σε άλλους θεούς όταν παίρνεις άλλα πράγματα και τα κάνεις θεούς και τα λατρεύεις. Αφού και ο κόσμος κάνει έτσι, τι να μην το κάνουμε κι εμείς. Και συνήθρισε, λέει στο 24, ο Άχαζ, τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκαμεν σε αυτόν θυσιαστήριο εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, τις έκλεισε. Και αυτή ήταν η κατάσταση της γης. Οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς των Συρίων. Και λέει στο 25, και εν πάση πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε Κύριο το Θεό των πατέρων αυτού. Βλέπετε, τι κατάσταση και τι καταστροφή μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου. Και το λέω όλο αυτό για μας, γιατί θέλω να δούμε τι ευλογία μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου, εσένα. Και βλέποντας όλο αυτό, μας δίνει ο Λόγος του μια φοβερή εικόνα για την καρδιά και τις αποφάσεις του Εζεκία. Διαβάζω Β' Βασιλέων κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Έρχεται, είναι ο Άχαζ, ο οποίος σηκώνει, αφήνει τους υψηλούς τόπους, θυμιάζει ο λαός εκεί πέρα, λατρεύει τους θεούς των Συρίων, κλείνει τον ναό του Κυρίου, κάνει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ και ο λαός λατρεύει είδωλα. Και σηκώνει ο Θεός τον Εζεκία μετά και λέει, αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε το χάλκινο νόφι τον οποίο έκαμε ο Μωυσής. Θυμάστε, τον είχε κάνει στην έρημο όταν τους δάγκωνα τα φίδια. Του είπε ο Κύριος, φτιάξε ένα χάλκινο όφι, βάλ τον ψηλά και όταν δαγκάνει κάποιον το φίδι, όταν βλέπει σε αυτό τον όφι, δεν θα πεθαίνει. Και τι έκανε ο Ισραήλ, καθώς έβλεπε όλα τα έθνη να κάνουν? Πήρε το χάλκινο όφι και τον έκανε, τον προσκυνούσε. Τον προσκυνούσε. Και τον πήρε ο Εζεκίας και τον κατεσύντριψε. Διότι έως των ημερών εκείνων, οι ιοί του Ισραήλ θυμίαζαν εις αυτόν και κάλεσαν αυτόν νεουσθάν. Τι λένε σήμερα οι άνθρωποι? Εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα, προσκυνάμε το πρόσωπο. Και ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει να προσκυνάς το πρόσωπο? Ο Κύριος είπε, Κύριε το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Εκεί τελειώνουν όλα. Αμήν. Δεν με νοιάζει τι άλλο κάνεις. Και λέει στη συνέχεια το μυστικό της ζωής του. Το πέμπτο εδάφιο. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θέλω να χτυπήσει μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Λέει, επί Κύριο το Θεό του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη μετά αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ των προ αυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Τι είναι αυτό που πρέπει να ποθήσει η Εκκλησία σήμερα? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, να προσκοληθείς τον Κύριο. Να προσκοληθείς, να μην απομακρυνθείς, να φυλάξεις τις εντολές. Αυτό έκανε πάντα όλη η Εκκλησία του Κυρίου. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστις ελθών και ειδών τη χάρη του Θεού. Εχάρη και παρεκκίνη πάντας. Προσέξτε τι παρακινούσε. Να εμένουν σταθερότητη καρδίας στον Κύριο. Και αυτό έκανε ο Ζεκίας σε όλη του τη ζωή. Η σταθερότητα ποτέ δεν έφυγε από πάνω του. Ξεκίνησε με τέτοιο ζήλο, έκανε τέτοια αποκατάσταση και όλα τα χρόνια της βασιλείας του συνέχισε με τον ίδιο ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό! Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η φωτιά που ο Θεός κατέβασε μέσα στην καρδιά του, τη διατήρησε ο Ζεκίας για όλη του τη ζωή. Γιατί προσκολήθηκε, λέει, στον Κύριο και δεν εξέκλεινε από όπισθεν αυτού φυλάτων τις εντολές του. Κράτησε τις εντολές, κράτησε το λόγο και ο λόγος του Θεού κυβέρνησε τη ζωή του, αδελφοί. Την κυβέρνησε. Και ποιες ήταν οι συνέπειες? Λέει στο 7. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Όπου και αν πήγαινε, τι γινότανε? Ο Κύριος ήταν μαζί του. Τον θέλουμε, αδελφοί, τον Κύριο μαζί μας? Πρέπει να προσκοληθώ, να μην ξεκλίνω από ξοπίσω του καθόλου. Και όπου και αν στραφείς θα ευημερήσεις. Θα ευημερήσεις. Και να δούμε τώρα λίγο, να πάμε στο 29 κεφάλαιο. Να δούμε τι έκανε από το πρώτο εδάφιο, είπαμε. 29, β' χρονικών 29.1. Λέει, ο Εζεκίας εβασίλευσε ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αβιάθι, γάτρου του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και επισκεύασεν αυτές. Η πρώτη πράξη του βασιλιά Εζεκία, η πρώτη πράξη του σαν βασιλιάς, άνοιξε τις πόρτες αυτές οι οποίες είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία. Οι πόρτες του ναού του Κυρίου. Και ρωτάω, οι πόρτες με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την καρδιά. Με την καρδιά. Την οποία ο άνθρωπος την έχει κλειστή. Αυτή είναι η πόρτα, αδερφοί. Εδώ είναι η πόρτα. Μέσα. Και οι καρδιές μας όταν είναι κλειστές και δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι εργασίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, πώς θα είναι ο οίκος μέσα όλος? Ερείπιο. Ερείπιο. Όταν κρατάς την καρδιά σου κλειστή στον Κύριο, όταν επιθυμείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, να ζήσεις όπως εσύ θες, μέσα η ζωή πώς θα είναι? Και αμέσως με τις πράξεις αυτού του ανθρώπου επηρεάζονται τα πάντα. Αμέσως αλλάζουν όλα, λέει, και εισήγαγε τους ιερείς, τους λεβίτες και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Του συνήγητου μάζεψε όλου. Αδερφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Εάν είσαι ψυχρός με μισή καρδιά, αν είμαι ψυχρός με μισή καρδιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Αν είμαι γεμάτος με φωτιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ζεστοί, να είμαστε γεμάτοι με τη φωτιά, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε, γεμάτοι με θέρμη σε ό,τι μας ζητάει να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους μιλάει, τους λέει στο πέμπτο εδάφιο και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε. Αγιάστε τώρα και αγιάσετε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Βλέπετε, είχε τέτοιο πόθο μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε. Σαν να τους λέει, ό,τι είναι που του Θεού δεν του αρέσει, τι πρέπει να κάνει, να κάνετε, να το εξαφανίσετε αμέσως. Εσείς θα το καθαρίσετε, τους λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Μήπως αρέσει? Ξέρετε πώς μοιάζει, καμιά φορά πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν το γουρουνάκι. Αυτό το μικρό, το συμπαθητικό, ξέρετε τα μικρά, όχι αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα μικρά μικρά, στη Γαλλία 17ο, 18ο αιώνα τα είχαν όπως έχουν τα σκυλάκια. Τα δένανε με κορδέλα, τα βγάζανε βόλτα. Το οποίο γουρουνάκι το πλένεις, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και μετά μόλις το αφήσεις, πού θα πάει?
2: Στη λάσπη.
1: Στη λάσπη θα πάει. Αμέσως θα πάει στη λάσπη. Αμέσως. Ο Εζεκίας αυτό δεν το άντυχε. Κάποιοι μπορούσαν να ζουν με τις λάσπες, αλλά ο Εζεκίας δεν το άντεχε. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αντέχει οτιδήποτε μυαρό. Γι' αυτό μας ζητάει να καθαρίσουμε τον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος? Εμείς. Εμείς. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για σένα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτή τη δουλειά για κάποιον άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο θέλος σου. Και εννοείται βέβαια, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο του Θεού, μιλάμε για τον κάθε ένα από μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά το θέλος σου είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου. Εγώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να σε προτρέψω, μπορώ να σε παροτρύνω, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, ποιανού είναι η υπευθυνότητα? Κοιτάξτε, ο Παύλος τι λέει. Διαβάζω Β' Κορινθίους 7 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στα επαγγελίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μα εγώ δεν την καταλαβαίνω τη γραφή. Ο Θεός τι με θέλει να κάνω? Ορίστε. Υπάρχει πιο φανερή αποκάλυψη να την καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις? Τι λέει? Εκπληρούντες, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και λέει, πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, το πρώτο τελευταίο. Λέει, κοιτάξτε τι μας ζητάει, λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστετε, λέγει Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, εγώ δεν σε θέλω να είσαι μαζί με τον κόσμο. Λέει, σας στέλνω να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Δεν είσαι εκ του κόσμου. Να αισθάνεσαι όμορφα με ό,τι κάνει ο κόσμος, να αισθάνεσαι άνετα με κάθε ακαθαρσία, να μπορείς να ανοίγεις τηλεόραση, να βλέπεις ό,τι αηδία, ό,τι βρωμιά, να είσαι μια χαρά όλα εντάξει. Ο Κύριος τι λέει? Εξέλθετε, λέει. Εάν είσαι κάπου που γίνεται κάτι που σε πειράζει, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Θα κάνω λίγο υπομονή. Όχι, δεν θα κάνεις υπομονή. Το καλύτερο είναι βάλτο στα πόδια. Και αν θες να δεις το παράδειγμα, δες του Ιωσήφ. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Μόλις ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε, ο Ιωσήφ ήταν όμορφος, πανέμορφος νέος. Και κάθε μέρα τον ήθελε και περισσότερο, μέχρι που τον πέτυχε μόνο του. Ο Ιωσήφ δεν έκατσε να παίζει με την αμαρτία. Θα κάνω υπομονή. Λέει, και το ημάτιο του άφησε και το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε στην αμαρτία, αδερφή. Δεν θέλει ο Θεός να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν θέλει να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν έχεις καμία περισσότερη δύναμη ή περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε ο Δαβίδ ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και ο ίδιος έπεσε στην πορνεία και αμάρτησε. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω, ούτε είμαι, γι' αυτό πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, τι να το κάνεις. Βγάλε το, καλύτερα να εισέλθει μονόθεσμο στη Βασιλεία του Θεού, παρά και με τα δύο μάτια σου να πας σούμπιτο στην κόλαση μέσα. Βγάλε το καλύτερα, λέει. Εξέλθετε και εγώ θα σας δεχθώ. Θέλουμε να μας δεχθεί ο Θεός, αδερφοί. Λέει, και θέλω είστε πατήρ σε εσάς και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα εξέλθετε από αυτήν την ακαθαρσία και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι σε εσάς ο Θεός ο Παντοκράτορας. Και εσείς θα είστε τα τέκνα μου, η γη μου και οι θυγατέρες μου. Και αφού τελειώνει αυτό, συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο και λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί αυτές τις επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Να εξέλθεις από την αμαρτία, να αφήσεις το σκοτάδι, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο και να γίνει ο Θεός σου και εσύ να είσαι ο γιος του και η θυγατέρα του. Και όταν λέει ο Θεός να γίνει ο Θεός σου, σημαίνει ότι κάνει κουμάντο αυτός. Εσύ δεν είσαι ο Θεός του, δεν είσαι εσύ ο Θεός να κάνεις το κουμάντο και ο Θεός να είναι ο βοηθός σου, όποτε εσύ θες, όπως θες και όταν θες. Ο Θεός είναι αυτός ο πατέρας και εσύ είσαι γιος του ή θυγατέρα του. Και λέει, αυτή είναι η επαγγελία που έχουμε και γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Μακριά από τους μολυσμούς της σάρκας. Ποιοι είναι οι μολυσμοί της σάρκας? Βάλε κάθε σαρκική αμαρτία. Κάθε σαρκική αμαρτία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σάρκα σου. Και λέει μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ιδωλολατρεία. Το αντί να λατρεύεις τον Κύριο, λατρεύεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι λατρεύουν το σώμα τους. Κάποιοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Κάποιοι λατρεύουν τη φήμη τους. Κάτι έχουν να λατρεύουν. Κάποιοι λατρεύουν το χρήμα. Κάποιοι την οικογένεια. Βάλε ό,τι θες. Τιδήποτε. Έχουν μέσα τους. Είναι γεμάτοι με αυτό. Και ο Κύριος λέει, καθάρισε τη σάρκα σου και το πνεύμα σου. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μολυσμένος στο πνεύμα μέσα, ο μολυσμός του πνεύματος θα βγει και έξω. Θα μολύνει και έξω. Και ο Κύριος δεν θέλει να προσκυνάσει οτιδήποτε άλλο, μόνο εκείνον. Και εμείς τώρα είμαστε στη δική μας γενιά να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Εζεκίας, αδερφή, στη δική του γενιά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Δεν περιμένεις τον άλλο. Πρέπει να εργαστώ εγώ. Περίμενε ο Εζεκίας. Τι θα έκαναν οι ιερείς? Περίμενε. Όχι. Αυτός ξεκίνησε και όλοι οι άλλοι μετά ακολούθησαν. Αυτός ξεκίνησε. Πρέπει εγώ να δουλέψω. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή. Πώς αυξάνεται, λέει, το σώμα, η οικοδομή του Χριστού? Τι λέει? Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Μπορεί εγώ να κάνω τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Θα γίνει η δουλειά, αδερφή. Δεν αυξάνεται το σώμα όταν ενεργεί ένα μέλος. Πρέπει όλα τα μέλη να δουλεύουν και το κάθε μέλος να δίνει την ενέργειά του. Αμήν. Και ρωτάω, εμείς την ενέργειά μας πού τη δίνουμε? Θα τη δώσουμε στο σώμα του Κυρίου. Ο Εζεκίας καθάρισε το ναό από όλα όσα δεν ήταν του Θεού. Και ο οίκος του Θεού σήμερα αποτελείται από όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού. Όλοι μας. Αγαπητοί ανθρώποι του Θεού. Και αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Αλλά επιπλέον μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. το σώμα μας. Και μας ζητείτε, αδερφοί, να καθαριστεί αυτός ο ναός από κάθε μολυσμό. Ό,τι είναι που υπάρχει μέσα πρέπει να φύγει. Μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μια άγια συνεχή συνήθεια στην ψυχή μας μέσα, να κρίνουμε και να αποκηρύσουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν αρμόζει σε εκείνον. Από εκεί αρχίζει η αναζωπήρωση. Από όταν ο άνθρωπος ερευνάει με το λόγο την καρδιά του και ό,τι βλέπει ότι δεν αρμόζει, τι κάνει, θα το πετάξει έξω. Μα είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τον Κύριο το να θέλεις να κρατήσεις το χαρακτήρα σου όπως είναι. Μα μου αρέσει αυτό. Ωραία, αν σε φθείρει, τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μολύνει, ο Κύριος θέλει να το βγάλεις έξω από το ναό του. Αλλιώς θα μπορείς να είσαι όπως τον Ιωθάμ. Τι έκανε? Ευσεβής. Έπραξε το ευθές. Αλλά οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Και ήρθε ο Άχαζ μετά, ο οποίος έβαλε και τα θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά και έκλεισε και τις θύρες του ναού και έστρεψε όλο το λαό μέσα στην ιδωλατρία. Εντάξτε, το θέμα δεν είναι, αδερφοί, μία αμαρτία. Εντάξει, αυτό που κάνω τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Το θέμα είναι το τι καταστροφή φέρνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την οποία αυτή η μία αμαρτία στρέφει την καρδιά να είναι εντελώς διαφορετικά από εκεί που ο Κύριος τη θέλει να είναι. Γιατί πόσες αμαρτίες χρειάζονται για να καταστραφεί ο κόσμος? Για πείτε μου. Μία. Ήρθε η σωτηρία, έρχεται σε όλους. Μία απήθεια. Μία απήθεια. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται να βάλεις τόνους προζημιού μέσα στην εκκλησία για να καταστραφεί η εκκλησία. Πόσο χρειάζεται? Λίγη. Λίγη. Ξέρεις τι κάνει αυτή η λίγη? Παγώνει την καρδιά σου. Παγώνει την καρδιά σου και χαλάει τα πάντα μέσα. Και εκεί που είσαι και θέλεις να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, έρχεται αυτή η παγωνιά και σβήνει τη φωτιά και ησυχάζεις και όλα καλά. Όλα καλά. Η αναζωπήρωση από εκεί ξεκινάει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται να κρατήσουν μέσα τους τίποτα το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό. Διαβάζω Β' Χρονικών 29:6. Λέει ο Εζεκίας, διότι οι πατέρες μας παρηνόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειψαν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Τι έκανε ο Εζεκίας? Ειλικρινή ομολογία της αμαρτίας και επιστροφή. Αυτό έκανε. Μετανόησε. Η αμαρτία δεν ήταν κάποιου ξένου. Λέει, ο λαός μας παρηνόμησε, έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, έσβησε τους λίχνους. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα. Μιλήσαμε για τις πόρτες. Είπαμε, οι θύρες του οίκου έχουν να κάνουν με την καρδιά. Για πείτε μου, αδερφοί, οι λίχνοι με τι έχουν να κάνουν που σβήνονται μόλις κλείσουν οι πόρτες? Ναι. Λέει ο Κύριος για τους λίχνους να είναι οι λίχνοι και όμενοι. Το πνεύμα μας, το οποίο ο Θεός το θέλει δικό του να είναι για Αυτόν. Και κλείνει η καρδιά και μαζί κλείνει, σβήνουν και οι λίχνοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απαγορεύεται να μιλήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθεί κανείς, μην τυχόν και τον πειράξουμε. Μα αν είναι μια περίπτωση να αλλάξει, πώς θα αλλάξει? Μόνο αν ακούσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Εάν του χαϊδεύεις τα αυτιά, έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα σε άλλο Ευαγγέλιο. Σκεφτόμουν τη ζωή του Ιακώβ. Πώς ήταν η ζωή του Ιακώβ? Τον ρωτάει, όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ, ποιος ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου και έστειλε τους αδερφούς του και φέρανε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ στέγεται μπροστά στον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Ιακώβ, τι απάντησε? 130 χρονών ήταν. Λέει, λίγες ημέρες της ζωής μου και κακές. Να πει κανείς, πω, αρνητική ομολογία. Να τα σκεφτείτε λίγο τη ζωή του. Βγαίνει δεύτερος. Ήθελε την ευλογία. Χρησιμοποιεί λάθος τρόπο να την πάρει. Και κάνει, λέει, ψέματα στον πατέρα του, τυφλός, ο Ισαάκ, του λέει ψέματα και πάει ο αδερφός του, ο Ισαάκ, την κυνηγεί, θέλει να τον σκοτώσει. Και φεύγει κακήν κακός. Και πάει στην Παδάν Αράμ και βρίσκει αυτό τον Άγιο, τον Λάβαν. Και μπαίνει κάτω από τη δούλεψή του. Και αγαπάει τη Ραχήλ, βλέπει τη Ραχήλ, την αγαπάει. Δουλεύει για τη Ραχήλ 7 χρόνια να την πάρει. Και τη βραδιά του γάμου, καλυμμένη νύφη με το πέπλο, του δίνει ο καλός Λάβαν τη γυναίκα του και αφού γίνεται ο γάμος και μπαίνουν την πρώτη νύχτα του γάμου, σκεπασμένη νύφη, ξυπνάει το πρωί ο Ιακώβ και τι βλέπει δίπλα του? Τα μάτια της ήταν ασθενή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η Λία, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε ο Ιακώβ. Και μετά, γιατί με απάτησες, λέει στο Λάβαν, εδώ τα έθιμα αυτά είναι. Πρώτα η μεγαλύτερη, μετά η μικρότερη. Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια να την πάρει τη Λία. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και την παίρνει. Και δουλεύει κάτω από το Λάβαν και θλίβεται. Και φτάνει η ώρα να σηκωθεί να φύγει και φεύγει. Γεννάει, έχει διαμάχη ανάμεσα στη Λία και τη Ραχήλ. Η Ραχήλ ήταν στήρα, η Λία γεννούσε συνέχεια. Και φτάνει στο σημείο, γεννάει η Ραχήλ τον Ιωσήφ, ξαναμένει έγκυος, φτάνει να γεννήσει τον Βενιαμίν και πεθαίνει στη γέννα. Θλίψη. Δένεται η καρδιά του με τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ περισσότερο εξαιτίας της καρδιάς του, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν αγγελούδια. Καθώς ήταν στη γη Χαναάν, ήταν λέει η γη του Εμόρ, η οποία πιάνουν την κόρη του, τη Δίνα και τη βιάζουν. Σκέψου λίγο. Βιάζουν την κόρη του. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, την αγάπησε ο νέος και έρχεται και τη ζητάει τον πατέρα του. Και έρχεται ο άγγελος ζωγραφιστός Σιμεών μαζί με το Λεβί και λένε για να την πάρεις πρέπει να περιτμηθείτε κι εσείς όπως γινόμαστε, κάνουμε κι εμείς περιτομή. Και κάνει περιτομή ο λαός ολόκληρος και ενώ είναι σε πόνο πάει ο Σιμεών και ο Λεβί και δεν αφήνουν κανένα ζωντανό. Και έρχεται ο Ιακώβ και τους λέει μας κάνατε μισητού σε όλο το λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε τι περνούσε ο καλός Ιακώβ στη ζωή του μέσα. Πατέρας της πίστης. Συνεχίζει ο Ιωσήφ, τον μισούν οι αδερφοί του, τον ρίχνουν στο εκεί που τον έριξαν και τελικά τον πουλάνε σκλάβο και λένε στον πατέρα του ότι ο Ιωσήφ πέρασε, το φάγανε τα θηρία, πέθανε. Πένθος. Να χάσει το παιδί που αγαπούσε. Πένθος. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ιακώβ. Αλλά αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αγάπησε τον Κύριο, αδερφή ο Ιακώβ. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε έτσι μέσα σε κάθε δυσκολία και ο Θεός τον έκανε πατέρα πίστης. Και λέει, δεν εσχύνεται ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ρωτάω, εάν θες εσύ ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Έφης, ο Θεός του Άρη και ούτω καθεξής. Μέσα σε τι σημείο παράδοσης ο Θεός ζητάει να φτάσει? Ή μήπως θέλουμε να ονομάζεται ο Θεός του Κώστα, αλλά να έχω εγώ όλα αυτά τα οποία μου αρέσουν τα πλαισιώματα και μαζί και κάπου τον Κύριο στην άκρη. Και να μην τυχόν και τολμήσεις και μου πεις τίποτα. Γιατί θα σκανδαλιστώ μετά. Και εμείς πρέπει να αφήσουμε κάποιον να βουλιάζει στην αμαρτία του αντί να ακούσει και να μετανοήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευλογία και δόξα, αδερφοί. Τι σκεφτόμαστε? Μην τυχόν και στεναχωρηθεί. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Η δικιά σου δουλειά ξέρεις ποια είναι? Να είσαι παραδομένος στον Κύριο, να είσαι γεμάτος με εκείνον και να σταθείς στον άνθρωπο να του μιλήσεις το λόγο. Γιατί έτσι μπορείς να μιλήσεις το λόγο και να μην λες άλλα τι άλλο. Έτσι. Και να είσαι γεμάτος με το λόγο. Να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας και ο Κύριος θα ανάψει τους λίχνους, αδελφοί. Θα ανάψει τους λίχνους. Και λέει στο 8 εδάφιο, Β' Χρονικών 29:8 λέει ο Ιζεκίας, «Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθε επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση, σε συρριγμό, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας». Δηλαδή έφτασε ο Ισραήλ σε ένα σημείο, λέει, σε συρριγμό. Σφύριζαν κιόλας. Αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά, όταν δούμε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Αλλά καθώς τα λέει αυτά όλα ο Ιζεκίας, αυτό δεν τον αποθαρρύνει, αδερφοί. Δεν ήταν μυρολάτρης ο Ιζεκίας. «Ω, που έχω κάνει τόσα πολλά. Έχουμε κάνει τόσα πολλά που πέταξε το πουλί». Όχι, δεν λέει έτσι. Φτιάξτε τη λέει στο 10. «Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών». Κοιτάξτε πώς αλλάζει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Θεού, αδερφοί, και την απόφαση του να ενερήσει, να κάνει κάτι. Αυτό έβλεπαν 100 χρόνια μετά οι πρεσβύτεροι του Ιούδα την εποχή του Ιερεμία. Το πώς αυτή η καρδιά άλλαξε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει και γύρισε την κρίση. Λέει, τώρα έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Πώς ξεκινάει όλο? Με την καρδιά. Δεν ξεκινάει με το κεφάλι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Και αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Κοιτάξτε, σημειώστε αυτές τις λέξεις. Είναι στην καρδιά μου. Αυτό είναι το σωστό. Τι χρησιμεύει τον Κύριο να έχει τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου και να μην έχει την καρδιά σου. Να μην έχει την καρδιά σου. Παροιμίες 23, κεφάλαιο, δάφιο 26. Λέει, «Υιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα». Δώσε την καρδιά σου. Και πώς δίνεις την καρδιά σου τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει. «Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σοδούς μου». Δώσε την καρδιά σου σε μένα και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζεις ορίζεται από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό. Και συνεχίζει ο Εζεκίας. Φτιάξτε η καρδιά του. Τους λέει στο 11. «Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Θεός σας εξέλεξε για να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργία αυτού και να θυμιάζετε». Κοιτάξτε πώς ενισχύει τις καρδιές του λαού. Κοιτάξτε πώς τους ενισχύει. Πόσο όμορφα τους μιλάει και τους θυμίζει όλα αυτά τα προνόμια που τους έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις ότι τα προνόμια του Θεού είναι για όλους εξίσου. Δεν αλλάζουν. Μας κάλεσε ο Θεός σήμερα και εμάς να είμαστε και Λεβίτες και ιερείς. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι. Και έχουμε όλοι το ίδιο προνόμιο. Και καθώς δίνει αυτή την προτροπή ο Εζεκίας, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο 12 λέει, «Τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες. Μαάθ ο υιός του Αμασαΐ και Ιωήλ ο υιός του Αζαρία εκ των υιών των Καθητών. Εκ δε των υιών του Μεραρή, Χίς ο υιός του Αβδί και Αζαρίας ο υιός του Ιαλελεήλ και εκ των Γερσονητών Ιωάχ, ο υιός του Ζημά και Εδένο, ο υιός του Ιωάχ και εκ των υιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ και εκ των υιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Μαθανίας και εκ των υιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ και εκ των υιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ». Στο 15. «Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και αγιάστηκαν και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσουν τον οίκο του Θεού». Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί. Προσέξτε. Πει κανείς, καλά έτσι τους βούριξε του Εζεκία μια στιγμή και τα έκανε. Τι λέει? «Και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου». Τι τον ενδιαφέρει τον Εζεκία? «Και εξέβαλαν πάσα την ακαθαρσία την ευρεθήσα εν το ναό του Κυρίου, εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις το χύμα αροκέδρων». Σκεφτείτε, ο οίκος του Κυρίου να έχει ακαθαρσία μέσα. Τι λέτε, υπάρχει? Ας δούμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει, τα μάζεψαν οι Λεβίτες. Κοιτάξτε, βλέπω τη λεπτομέρεια του λόγου, αδερφοί. δεν λέει τα μάζεψαν οι ιερείς. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι τα μάζεψαν οι Λεβίτες και πήγαν και τα πέταξαν στο χύμαρο κέδρο. Και ρωτάω, γιατί δεν κάλεσε ο Εζεκίας τους ιερείς, αλλά κάλεσε τους Λεβίτες. Ποιοι ήταν μεγαλύτεροι σε υπηρεσία, σε εξουσία? Οι ιερείς. Ήτανε από τη γενιά του Ααρών, από τον Γκάθ, από τον Γυρσόμ, από τον Μεραρή, έβγαιναν και είχαν χωρίσει τις διακονίες και αυτοί ήταν που κάναν τις ιερείς και οι Λεβίτες βοηθούσαν. Αλλά εδώ λέει ότι μαζεύτηκαν οι Λεβίτες, τα έπιασαν, τα έφεραν έξω. Και υπάρχει λόγος. Να το δούμε το λόγο. Β' Χρονικών 29:34. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτες βοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέστηκε, εωσού αγιάστηκαν οι ιερείς. Έπρεπε να αγιαστούν οι ιερείς. Και λέει, διότι οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά.

χρησιμοποίησε τη Δεβόρα. Για να σκοτώσει τον στρατηγό των εχθρών του Ισραήλ, τον Σισάρα. Ποιος τον σκότωσε τον Σισάρα? Η Ιαήλ. Η Ιαήλ, γυναίκα τον σκότωσε. Γυναίκα, γιατί αυτήν ο Θεός τη βρήκε. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να έτρεμε μπροστά στον Σισάρα. Η Ιαήλ τι του είπε? Έλα μέσα, μπες στη σκηνή να καλοπεράσεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Όχι νερό, νερό. Θα σου δώσω γάλα εγώ. Και μόλις ήπια το γάλα και την έπεσε για ύπνο, τελείωσε. Γυναίκα θάρρους και πίστης. Πάνε οι κατάσκοποι που στέλνει ο Ιησούς του Ναβί να δούνε την Ιεριχώ. Ποιος τους έβαλε μέσα και τους έκρυψε? Η Ραάβ. Η οποία... το έκανε με κίνδυνο τη ζωή της. Έστειλε ο βασιλιάς στρατό και να ψάξει να βρει τους κατασκόπους, η οποία τους είχε βγάλει στο ανώγειο, λέει, τους είχε κρύψει, είχε βάλει από πάνω τον καρπό, τους είχε κρύψει και έρχονται αυτοί. Είδαμε οι κατάσκοποι μπήκανε. Πού είναι? Από εδώ πρέπει να έφυγαν. Τρεχάτε. Και άμα τους βρείτε, σφυρίξτε μου. Πίστη. Γιατί θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της. Αλλά όμως στάθηκε και ο Θεός τη χρησιμοποίησε. Τη γενιά της μέσα βγήκε ο Δαβίδ από αυτήν που λέει η Ραάβ η πόρνη. Και κάποιοι θέλοντας να... γιατί δεν ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει ότι ήταν η Ραάβ πόρνη. Σου λέει πόρνη τώρα. Και λένε είναι ένας όρος που αναφέρεται σε... ήταν πανδοχέας, ήταν ξενοδόχος. Δεν τη λέει ξενοδόχος, τη λέει η Ραάβ η πόρνη. Όπως λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν γεμάτη δαιμόνια και ο Κύριος την ελευθέρωσε. Αμήν. Και τη βλέπουμε μέσα στους Αγίους. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αδελφοί. Όταν οι μαθητές ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ποιος ήταν που πήγε στον τάφο εκείνο το πρωί να δει? Η Μαρία. Οι υπόλοιποι πού ήτανε? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και ήρθε η Μαρία και λέει, είδα τον Κύριο, αναστήθηκε. Ο Θωμάς λέει, άμα δεν δω εγώ να αγγίξω. Τον άγγιξες? Έπαιζε μια ταινία αυτές τις μέρες και έδειχνε αυτά που παίζει τα χριστιανικά και μάλιστα ήταν πολύ πετυχημένο. Δείχνει το Θωμά στην αρχή όταν τον κάλεσε και του λένε έλα βρήκαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο βρήκατε? Σιγά μην είναι αυτός ο Μεσσίας. Πρέπει να δω κάτι για να πιστέψω. Μετά το δείχνει στο τέλος που έρχονται στο σπίτι και είδαμε τον Κύριο. Λέει η Μαρία, είδα τον Κύριο. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω στο, το είδε στο χέρι του. Ακούμπησε σε πάνω. Το χέρι. Λέει, όχι. Λέει η Μαρία. Άρα πώς είσαι σίγουρη? Λέει στην ταινία μέσα. Πώς είσαι σίγουρη? Εγώ άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και του λέει στην ταινία η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ ξέρω τι ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες αισθάθησαν ευθύτερη την καρδία. Και ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει έτοιμο στην καρδιά, αδερφή, για να κάνει το θέλημά του. Και μας δείχνει την αποκατάσταση. Διαβάζω στο Β' Χρονικών 29:17. Λέει, και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη του μηνός, του πρώτου, και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον εις τον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου. Εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθαν προς Εζεκία το βασιλέα και είπαν, καθαρίσαμε όλο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και όλα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανε ο βασιλιάς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε αποστάτησε ετοιμάσαμε και αγιάσαμε και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Τα αποκαταστήσαμε όλα. Κάναμε αυτό που μας διέταξες. Αφαιρέθηκε το κακό, επανήλθε το καλό και τώρα κοιτάξτε τι ακολουθεί, αδερφοί. Γιατί όταν ο λαός του Θεού κάνει αποκατάσταση, θα υπάρχουν αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι ακολουθεί. Τότε εξηγέρθη ο Εζεκίας ο βασιλιάς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκο του Κυρίου και έφεραν 7 μόσχους, 7 κρυούς και 7 αρνία και 7 τράγους διαπροσφορά περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα και είπε προς τους ιερείς τους Ιούς Αρών να προσφέρουν αυτά επί του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Θυσία γιατί? Για να φύγει η αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία υπήρχε αναγνωρίστηκε και έπρεπε να φύγει. Όταν για να έρθει μια αναζωπήρωση αδερφή

0: δεν πρέπει να υπάρχει πρώτα μια αίσθηση του ποια ήταν η αμαρτία που τη σταματούσε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Τι ήταν αυτό το οποίο έφερε το φορτίο και τους κράτησε μακριά της αμαρτίας. Και λέει στο 23, έπειτα προσήγαγον τους τράγους δια την περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως. Οι δε επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς. Προσέξτε. Τα χέρια τα έβαζαν επάνω στον τράγο και μετά έφεραν την αμαρτία την οποία είχαν. Και ρωτάω, ο Εζεκίας είχε κάνει κάτι κακό? Έκανε κάτι κακό ο Εζεκίας, αδερφή?
1: Όχι.
0: Δεν έκανε κάτι κακό. Και όμως ήταν εκεί, όταν οι ιερείς έβαζαν τα χέρια για να φύγει η αμαρτία την οποία είχε κάνει το έθνος. Γιατί είναι το έθνος μας, αδερφή. Είναι ο λαός μας. Και είμαστε εδώ εμείς και είμαστε εδώ για να κάνουμε αποκατάσταση για όλο το έθνος και έβαλαν τα δικά τους χέρια. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Και έκαναν συμφιλίωση. Και λέει στο 24, προσέξτε, τι λέει στο 24, και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς, εράντισα το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριο, για να κάμωση εξηλαίωση υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφορά υπερπαντός του Ισραήλ. Δεν είπε, ο Εζεκίας δεν είπε, εμείς να είμαστε καλά και... γιατί θυσίασε, αδερφοί? Όχι μόνο για τον Ιούδα, προσέξτε, όχι μόνο για τον Ιούδα, για όλο τον Ισραήλ. Και για το βόρειο βασίλειο που ήταν στην κατάσταση που ήταν, πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε θυσία. Μετανόησε για όλο το έθνος. Γιατί έβλεπε ένα λαό ο Εζεκίας. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και μετά αφού έρχεται η αποκατάσταση, τι κάνει στο 25. Λέει, αφού έρχεται μετά η αποκατάσταση και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίες και εν κιθάρες. Κατά το πρόσταγμα και μ' αρέσει το να βλέπουμε, αδερφοί, να ανοίγει ο Θεός παράθυρα μέσα στο λόγο του, με εδάφια να πετάει, για να ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Θα πει κανείς, ο Δαβίδ ήταν μουσικάντης. Του άρεσε η μουσική. Μουσικός τύπος, Χόρευε, έβαλε γιατί του άρεσε η λατρεία, αυτός έτσι ήταν, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός το έκανε. Και το λένε οι εκκλησίες σήμερα. Απαγορεύεται να λατρεύεις και να... έχεις μουσική. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Γιατί το θέμα δεν ήταν ότι το έκανε ο Δαβίδ, του άρεσε. Κοιτάξτε, λέει, εν κυβάλεις, εν ψαλτηρίς, εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ήτο παρακυρίου για τον προφητόν αυτού. Ποιος το διέταξε, αδερφοί? Και το έκανε ο Δαβίδ. Σήκωσε ο Θεός, το γάδ, σήκωσε τον Νάθαν και έδωσε πρόσταγμα. Δηλαδή τώρα που θα λατρεύσουμε, δεν το κάνουμε γιατί αρέσει εμένα. Το κάνουμε γιατί ο Κύριος το προστάζει. Και μόλις ήρθε αποκατάσταση στο λαό του Θεού επάνω, εξαιτίας της αμαρτίας, αμέσως μετά ο λαός τι έκανε, λέει, μπήκανε οι ψαλτοδοί με κύμβαλα, με κιθάρες και άρχιζαν και έψαλαν και αλάλαζαν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, γιατί αυτό κάνει αποκατάσταση. Αυτό κάνει αποκατάσταση. Και αυτό είναι που άγγιξε την καρδιά του Εζεκία και βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε όλο αυτό πάνω σε όλο το λαό. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 5. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να διώξουν από το στρατόπεδο κάθε λεπρόν και κάθε γονόριον και κάθε μολυσμένο εξαιτίας νεκρού. Διώξτε τους και αρσενικών και θηλυκών. Διώξτε τους έξω από το στρατόπεδο, για να μην μολύνουν τα στρατόπεδά τους ανάμεσα στα οποία εγώ κατοικώ». Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ και τους έδιωξαν έξω από το στρατόπεδο. Όπως ο Κύριος είπε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ, όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα πράξει κάτι από τα ανθρώπινα αμαρτήματα, διαπράττοντας παράβαση στον Κύριο, και εκείνη η ψυχή αμαρτήσει, τότε θα εξομολογηθεί την αμαρτία του που έπραξε και θα αποδώσει το αδίκημά του μαζί με το κεφάλαιό του και σε αυτό θα προσθέσει το 1/5 από αυτό και θα το δώσει σε όποιον αδίκησε. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή για να του αποδοθεί το αδίκημα, ας αποδίδεται το αδίκημα στον Κύριο, προς τον ιερέα, εκτός από το κρυάρι της εξιλέωσης, διαμέσου του οποίου θα γίνει γι' αυτόν εξιλέωση. Και κάθε πρόσφορα που υψώνεται από όλα τα αγιασμένα πράγματα των γιών Ισραήλ, την οποία προσφέρουν στον ιερέα, θα είναι δική του. Δικά του λοιπόν θα είναι όσα αγιάζονται από κάθε άνθρωπο. Ό,τι κάθε ένας δίνει στον ιερέα, θα είναι δικό του». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους: αν η γυναίκα κάποιου ανθρώπου παραδρομήσει και αμαρτήσει εναντίον του, και κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της, και διαφύγει από τα μάτια του άνδρα της και κρυφτεί και αυτή μολυνθεί και δεν υπάρχει μάρτυρας εναντίον της και δεν βιαστεί και πέσει σε αυτόν πνεύμα ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και αυτή είναι μολυσμένη, ή αν πέσει σε αυτόν το πνεύμα της ζηλοτυπίας και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και αυτή δεν είναι μολυσμένη, τότε ο άνθρωπος θα φέρει τη γυναίκα του στον ιερέα και θα προσφέρει το δώρο της για αυτή, το 1/10 του εφά, κρίθινο αλεύρι. Λάδι όμως δεν θα χύσει πάνω σε αυτό, ούτε λιβάνι θα βάλει πάνω σε αυτό, επειδή είναι προσφορά ζηλοτυπίας, προσφορά ενθύμησης, που φέρνει σε ενθύμηση ανομία. Και ο ιερέας θα την πλησιάσει και θα την στήσει μπροστά στο Κύριο. Έπειτα ο ιερέας θα πάρει άγιο νερό σε πύλινο αγκείο και ο ιερέας θα πάρει από το χώμα, που είναι στο δάπεδο της σκηνής, και θα το βάλει στο νερό. Και ο ιερέας θα στήσει τη γυναίκα μπροστά στον Κύριο και θα ξεσκεπάσει το κεφάλι της γυναίκας και θα βάλει στα χέρια της την προσφορά της ενθύμησης, την προσφορά της ζηλοτυπίας. Και στο χέρι του ιερέα θα είναι το νερό, το πικρό, που φέρνει κατάρα. Και ο ιερέας θα την ορκίσει και θα πει στη γυναίκα: «Εάν δεν κοιμήθηκε κάποιος μαζί σου και αν δεν παραδρόμησες για να μολυνθείς και δεν δέχθηκες άλλον αντί του άνδρα σου, ας είσαι χωρίς βλάβη από αυτό το νερό το πικρό που φέρνει την κατάρα. Αν όμως παραδρόμησες και δέχθηκες άλλον στη θέση του άνδρα σου και μολύνθηκες και κάποιος κοιμήθηκε μαζί σου εκτός από τον άνδρα σου, τότε ο ιερέας θα ορκίσει τη γυναίκα με όρκο κατάρας και ο ιερέας θα πει στη γυναίκα: ο Κύριος να σε κάνει κατάρα και όρκο ανάμεσα στο λαό σου, κάνοντας ο Κύριος να σαπίσει ο μυρό σου και να πριστεί η κοιλιά σου. Και αυτό το νερό που φέρνει την κατάρα θα μπει στα εντόστια σου για να κάνει να πριστεί η κοιλιά σου και να σαπίσει ο μυρό σου». Και η γυναίκα θα πει: «Αμήν, αμήν». Έπειτα ο ιερέας θα γράψει αυτές τις κατάρες σε βιβλίο και θα τις σβήσει με το νερό το πικρό. Και θα δώσει στη γυναίκα να πιει από το νερό το πικρό που φέρνει την κατάρα. Και το νερό που φέρνει την κατάρα θα μπει σε αυτήν για πικρία. Και ο ιερέας θα πάρει από το χέρι της γυναίκας την προσφορά της ζηλοτυπίας και θα κινήσει την προσφορά μπροστά στον Κύριο και θα την προσφέρει στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από την προσφορά, την ενθύμησή της, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και ύστερα από αυτά θα δώσει στη γυναίκα να πιει το νερό. Και αφού της δώσει να πιει το νερό, τότε θα συμβεί ώστε, αν είναι μολυσμένη και αδίκησε τον άνδρα της, θα μπει σε αυτήν το νερό που φέρνει την κατάρα για πικρία, και η κοιλιά της θα πριστεί και ο μυρός της θα σαπίσει και η γυναίκα θα είναι κατάρα ανάμεσα στο λαό της. Αν όμως δεν είναι μολυσμένη η γυναίκα αλλά είναι καθαρή, τότε θα μείνει χωρίς βλάβη και θα συλλάβει σπέρμα. Αυτός είναι ο νόμος της ζηλοτυπίας όταν κάποια παραδρομήσει και δεχθεί άλλον αντί του άνδρα της και μολυνθεί. Ή όταν έρθει το πνεύμα της ζηλοτυπίας σε κάποιο άνδρα και ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και στήσει τη γυναίκα του μπροστά στον Κύριο και ο ιερέας εφαρμόσει σε αυτήν ολοκληρωτικά αυτό το νόμο. Τότε ο μεν άνδρας θα είναι αθώος από την ανομία, η δε γυναίκα εκείνη θα βαστάξει την ανομία της. Αριθμοί, κεφάλαιο 6. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε προς τους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα ευχηθεί ευχή Ναζιραίου για να αφιερωθεί στον Κύριο, θα εγκρατεύεται από κρασί και από σίκερα. Ούτε θα πει ξύδι από κρασί ή ξύδι από σίκερα, ούτε θα πίνει οτιδήποτε είναι κατασκευασμένο από σταφύλι, ούτε θα φάει φρέσκο σταφύλι ή σταφίδες. Όλες τις ημέρες της αφιέρωσής του δεν θα φάει τίποτε από όσα γίνονται από άμπελο, από φλοιό σταφυλιού μέχρι το κουκούτσι του. Όλες τις ημέρες της ευχής της αφιέρωσής του, ξηράφι δεν θα περάσει στο κεφάλι του μέχρι ότου εκπληρωθούν οι ημέρες που ευχήθηκε στον Κύριο. Άγιος θα είναι, αφήνοντας τις τρίχες της κόμης του κεφαλιού του να αυξάνουν. Όλες τις μέρες της αφιέρωσής του στο Κύριο δεν θα μπει σε πεθαμένο. Δεν θα μολυνθεί για τον πατέρα του ή για τη μητέρα του, για τον αδελφό του ή για την αδελφή του όταν πεθάνουν, επειδή η αφιέρωσή του στο Θεό βρίσκεται πάνω στο κεφάλι του. Όλες τις ημέρες της αφιέρωσής του είναι άγιος στον Κύριο. Και αν κάποιος πεθάνει κοντά του ξαφνικά και μολυνθεί το κεφάλι της αφιέρωσής του, τότε θα ξυρίσει το κεφάλι του την ημέρα του καθαρισμού του. Την 7η μέρα θα το ξυρίσει. Και την 8η μέρα θα φέρει στον ιερέα 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς θηλυκών περιστεριών στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ένα για προσφορά περί αμαρτίας και το άλλο για ολοκαύτωμα. Και θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση εξαιτίας της αμαρτίας του σε σχέση με τον νεκρό και θα αγιάσει το κεφάλι του εκείνη την ημέρα. Και θα αφιερώσει τις ημέρες της αφιέρωσής του στον Κύριο και θα φέρει ένα χρονιάρικο αρνί για προσφορά περί ανομίας. Και οι ημέρες που πέρασαν δεν θα λογαριαστούν επειδή μολύνθηκε η αφιέρωσή του. Και ο νόμος του Ναζιραίου, αφού συμπληρωθούν οι ημέρες της αφιέρωσής του, είναι τούτος. Θα αφαιρθεί στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα προσφέρει το δώρο του στον Κύριο, ένα χρονιάρικο αρνί χωρίς ψεγάδι για ολοκαύτωμα και ένα αρνί θηλυκό χρονιάρικο χωρίς ψεγάδι για προσφορά περί αμαρτίας και ένα κριάρι χωρίς ψεγάδι για ειρηνική προσφορά και ένα κανίστρι με άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι και λάγανα άζυμα χρησμένα με λάδι και την προσφορά τους από άλφυτα και τη σπονδή τους. Και ο ιερέας θα τα προσφέρει μπροστά στον Κύριο και θα κάνει την προσφορά του περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμά του. Και θα προσφέρει το κριάρι για ειρηνική θυσία στον Κύριο μαζί με το κανίστρι των αζύμων. Ο ιερέας θα προσφέρει ακόμη την προσφορά του από άλφυτα και τη σπονδή του. Και ο Ναζιραίος θα ξυρίσει το κεφάλι της αφιέρωσής του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα πάρει τις τρίχες του κεφαλιού της αφιέρωσής του και θα τις βάλει επάνω στη φωτιά που βρίσκεται κάτω από την ειρηνική θυσία. Και ο ιερέας θα πάρει το ψημένο ώμο του κριαριού και ένα άζυμο ψωμί από το κανίστρι και ένα άζυμο λάγανο και θα τα βάλει στα χέρια του Ναζιραίου αφού ξυρίσει πρώτα τις τρίχες της αφιέρωσής του. Και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι άγιο στον ιερέα, μαζί με το στήθος της κινητής προσφοράς και μαζί με τον ώμο της προσφοράς που υψώνεται. Και ύστερα από αυτά, ο Ναζιραίος μπορεί να πιει κρασί. Για τον Ναζιραίο που έκανε ευχή, ο νόμος του δώρου του στον Κύριο για την αφιέρωσή του είναι αυτός, εκτός εκείνου που θα προσέφερε εκούσια. Σύμφωνα με την ευχή που ευχήθηκε, έτσι θα κάνει. Σύμφωνα με τον νόμο της αφιέρωσής του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: μίλησε στον Αρών και στους γιους του ως εξής. Έτσι θα ευλογείτε τους γιους Ισραήλ λέγοντας τους «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη. Και θα βάλουν το όνομά μου επάνω στους γιους Ισραήλ και εγώ θα τους ευλογήσω». Ψαλμός 122. Οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Εφράνθηκα όταν μου είπαν «Ας πάμε στον οίκο του Κυρίου. Τα πόδια μας θα στέκονται στις πύλες σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, που είσαι οικοδομημένη σαν πόλη συναρμοσμένη μαζί. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με το διαταγμένο στον Ισραήλ, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Επειδή εκεί τέθηκαν θρόνοι για κρίση, οι θρόνοι της οικογένειας του Δαβίδ. Ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν. Ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Ένεκα τον αδελφό μου και τον πλησίο μου, θα λέω τώρα, ειρήνη σε σένα. Ένεκα του οίκου του Κυρίου του Θεού μας, θα ζητάω το καλό σου». Ψαλμός 123. Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς στους ουρανούς. Δέστε, καθώς τα μάτια των δούλων ατενίζουν στο χέρι των κυρίων τους, καθώς τα μάτια της δούλης στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουν τα μάτια μας προς τον Κύριο το Θεό μας, μέχρι ότου μας ελεήσει. Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, επειδή χορτάσαμε υπερβολικά από εξουθένωση. Η ψυχή μας χόρτασε υπερβολικά από την ύβρη εκείνων που ζουν αμέριμνα, από την εξουθένωση των υπερήφανων. Προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 3. Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους εθνικούς. Θα ακούσατε βέβαια για τη χάρη που με έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το σχέδιο του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό του μήνυμα, που μου φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια, που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το φανέρωσε ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο του Πνεύμα, στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους. Αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχής στο Θεό, το Δημιουργό των πάντων. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας. Να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε όλες τις απέραντες διαστάσεις του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα σας πλημμυρίσει η πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμη Του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4.
2: Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείται όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους. Στον καθένα μας όμως δόθηκε χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή «Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του εχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Το «ανέβηκε» όμως τι άλλο σημαίνει παρά πως κατέβηκε εδώ κάτω στη γη? Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του Ποιμένα και Δασκάλου, για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Δεν θα είμαστε πια νήπια. Δεν θα θαλασσοδέρνουμε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας Αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου. Να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοταδιασμένο και αποξενώθηκαν από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα και χωρίς φραγμό εκτελούν βρώμικες πράξεις. Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχτήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιο του τον έπλασε για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας ας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Όταν οργίζεστε, μη φτάσετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμη οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος λόγος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού πάνω σας, εγγύηση ότι θα έρθει η ημέρα της τελικής απολύτρωσης. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωράτε ο ένας τον άλλο όπως και ο Θεός σας συγχώρεσε μέσω του Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχα μιλήσει πριν λίγες ημέρες και είπα ότι η Καινή Διαθήκη δεν αφήνει χώρο για μία πίστη που προσπερνάει τη μετάνοια. Δηλαδή, μέσα στη Γραφή όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουνε, διδάσκουνε, δέχονται τη Γραφή, μιλάνε πρώτα για την μετάνοια και μετά για ένα άλμα πίστεως. Αυτό το άλμα που είναι τόσο υψηλό, που το θέλουμε και το αγαπάμε, αλλά ο βατήρας για να κάνεις ένα μακρύ άλμα είναι η μετάνοια. Σου λέει ο Κύριος, εκεί θα πατήσεις πρώτα και αυτό θα σε εκτοξεύσει μετά. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη για να κάνει αυτό το άλμα, να φύγει με φοβερή ταχύτητα. Μην ξεχνάτε, η πρώτη Εκκλησία για να μπορέσει να κάνει όλο αυτό το τίναγμα, την εξάπλωση, όλο αυτό που αγαπάμε και περιμένουμε, πέρασε μέσα από τη μετάνοια. Ο πρώτος που πέρασε μέσα από τη μετάνοια και έκλαψε πικρά ήταν ο πρώτος των Αποστόλων. Αν ο πρώτος των Αποστόλων έκανε λάθη, ανόητα πράγματα, παρόλο ότι είχε διδαχτεί, ήταν 3,5 χρόνια περίπου με τον μεγαλύτερο διδάσκαλο, είχε δει θαύματα, είχε δει τα πάντα, παρόλα αυτά η σάρκα του τον πρόδωσε. Και ποιος είναι αυτός που η σάρκα του δεν τον προδίδει σήμερα? Υπάρχει κανένας που να έχει καταπατήσει τη σάρκα του? Όχι, η σάρκα είναι εκεί, θεωρεί τους πάντες, βλέπει τα πάντα, εξουσιάζει. Και ο Θεός καλεί τώρα την Εκκλησία του αυτό τον τελευταίο καιρό να υποτάξει τη σάρκα, να τη βάλει κάτω και να την μάθει να μετανοεί και να κλαίει πικρά για κάθε της λάθος. Εάν δεν έχουμε ακούσει το μήνυμα της μετάνοιας πάρα πολλές φορές, και ρωτάω, τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε? Γιατί δεν ξεκινάμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή? Δηλαδή, τι εννοώ μετάνοια? Μετάνοια είναι αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω πορεία. Γιατί αφού ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει να κάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο? Δηλαδή, περπατάμε αμετανόητοι για το συγκεκριμένο πράγμα. Καλείται ο κάθε πιστός από εμάς που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο να αποδείξει

0: την πίστη του, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και αυτό το έργο είναι ένα καθημερινό έργο μέσα στην καρδιά μας, που θα γίνει στο βάθος, θα περάσει στο μυαλό, θα ξεκινήσει από την καρδιά, θα περάσει στο μυαλό, στο νου, θα ακολουθήσει η γλώσσα, τα πόδια και τα χέρια. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο βαπτιστής, όταν κήρυξε, ξέρουμε ότι κήρυξε μετάνοια. Ο Ιησούς όταν ήρθε και ξεκίνησε τη διακονία του, άρχισε βεβαίως το να κάνει θαύματα. Ο Ιωάννης δεν είχε κάνει κανένα θαύμα. Ο Ιησούς έκανε θαύματα, θεράπευε, ευλογούσε. Ωστόσο το κήρυγμά του περιείχε, Μάρκος 1:15, συνέχισε να διακηρύττει ότι πρέπει να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να μετανοήσουμε. Εκπληρώθη, λέει ο καιρός, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε, μετανοώ και πιστεύω. Εννοείται ότι πρέπει να αποδεχτείς τον Χριστό για να μπορέσεις να μετανοήσεις. Είναι επίπεδα. Θέλω σήμερα λοιπόν να δούμε γιατί πρέπει να μετανοούμε. Ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας. Πας σε ένα γιατρό, είναι όλα μέσα σου χαλασμένα, από το πολύ λίπος έχουν φράξει τα πάντα και σου λέει ο γιατρός, πρέπει να αλλάξεις τρόπο σκέψης προς το φαγητό σου, η διατροφή σου πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Μετανοείς λοιπόν και λες, έκανα λάθος, τόσο καιρό δεν πρόσεξα και τώρα πρέπει να το βάλω σε πράξη αυτό. Έτσι λοιπόν τι κάνεις, αλλάζεις νου, αλλάζεις τρόπο καθημερινότητας. Αυτό είναι πραγματική μετάνοια. Αμήν. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Εάν φοβόμαστε για το σαρκείο μας, μην πάθει τίποτα, για την πνευματική μας ζωή, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να έρθει ένας Άγιος φόβος Θεού μες στην καρδιά μας όταν είμαστε σε παχύτητα συνέχεια πνευματική με την κακή έννοια. Δεν πρέπει να έρθει η ώρα που θα πούμε, Κύριε, αρκετά τα έκανα αυτά τα λάθη, θέλω πια να αλλάξω, σε παρακαλώ, πραγματικά μετανοώ. Και όταν έρθει ο πειρασμός, να είναι κλειστή η πόρτα. Να είναι κλειστή η πόρτα. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας. Θα πω λίγα λόγια από την ιστορία του Ιώβ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, όλοι. Την ξέρουμε, οπότε λοιπόν δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα δούμε όμως ότι η ζωή του Ιώβ, η ιστορία του Ιώβ μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και ένα από, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου άρεσε πάρα πολύ καθώς το διάβασα, είναι ότι θα κατάλαβα μαζί με τον Ιώβ καθώς μελετούσα, ο Ιώβ ήταν ένας φτασμένος άνθρωπος, καταξιωμένος. Πλούσιος, είχε δούλους, δούλες, παιδιά, οικογένειες, σπίτια, άρχοντας, βοηθούσε τους πάντες, ήτανε, θα λέγαμε, μεγαλοτσιφλικάς της εποχής. Θα λέγαμε τώρα, ένας από τους πιο πλούσιους που έχουμε εμείς. Αυτός. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και φτάνει στο σημείο να πει, έχω, λέει, είμαι, λέει, άχρεος άνθρωπος, άχρεος άνθρωπος. Είμαι, λέει, άφρον άνθρωπος. Και το μάθημα αυτό τώρα του Ιώβ θέλω να μας βοηθήσει. Γιατί άμα το πάρεις από την αρχή, θα δεις ότι ο Ιώβ ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε για να μάθει ορισμένα πράγματα. Και όταν ήρθε ο Κύριος απέναντί του και άρχισε να του μιλάει, ήτανε, και εμείς έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο, έχουμε τελειωμένες ιστορίες, τα γεγονότα έχουν γίνει, και έχουμε τον Κύριο και μας μιλάει και θέλει να μας δείξει την αχριότητά μας, να μας δείξει την πλάνη μας, την υπερηφάνειά μας, την αφροσύνη μας, για να μην καταλήξουμε σε έναν τόπο με στάχτες και ένα όστρακο να ξύνουμε τις πληγές μας. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν, πάμε λίγο να δούμε. Ιώβ 42, 1 έως 6, να το διαβάσουμε λίγο. Ιώβ 42, 1 έως 6. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε: «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν. Πράγματα υπερθαυμαστά διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξέ με. Ήκουσαν περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο δελείτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ». Ω, κοιτάξτε τι είπε ο Ιώβ. Λέει καταρχήν, λέει, κανένας δεν εμποδίζει τους στοχασμούς του Θεού. Ο Θεός θα πάει σύμφωνα με τη δική του βουλή και όχι με τη δική μας βουλή. Δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι έχει ο Θεός στη βουλή του για μας. Και όταν ο Θεός σου ανοίγει έναν δρόμο και σου λέει αυτό τον δρόμο θα περπατήσεις, δεν θα του πεις εσύ όχι, δεν θέλω εγώ αυτόν, θέλω τον άλλον. Εκεί σου λέει θα πας, εκεί πρέπει να πας. Είπα, λέει, πράγματα που αλήθεια ήταν υπερθαυμαστά αυτά, δεν τα γνώριζα, δεν ήξερα ακριβώς τι έλεγα. Ήτανε υπερθαυμαστά, αλλά δεν είχα εμπειρία των λόγων που έλεγα και γι' αυτό μετανοώ για τη συμπεριφορά μου, λέει ο Ιώβ. Δια τούτο βδελίτομαι, βδελίτομαι τον εαυτό μου και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ. Κοιτάξτε τώρα, με το που ο Ιώβ μετανόησε και έπαψε να δικαιολογείται, τι θαυμαστά πράγματα έγιναν στη ζωή του. Πρώτον, το όφελος μετάνοιας. Θεραπεύτηκε το σώμα του. Το δεύτερο ήταν αποκατάσταση στην οικογένεια. Ότι ο διάβολος πήγε και του έκλεψε. Θυμόσαστε, πήγε μπροστά στον Θεό ο Σατανάς και του λέει: «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ». Και του λέει ο Κύριος: «Στα χέρια σου, διαπειράξει το σώμα του». Ξαναπάει: «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ». «Ιδού στα χέρια σου». Και έφτασε, πόσες φορές πήγε μπροστά και διεκδικούσε να χτυπήσει τον Ιώβ και του πήρε τα πάντα. Ο Θεός τώρα τι έκανε? Η μετάνοια έφερε αποκατάσταση στην οικογένεια. Και κάτι άλλο. Δεν βλέπουμε τον Σατανά να πηγαίνει ξανά και να διεκδικεί να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ. Ήρθε ένα τέλος. Ακούστε τι άλλο κέρδισε ο Ιώβ μετά από τη μετάνοιά του. Πώς ξεκίνησαν όλα? Από τη μετάνοια. «Κύριε, μετανοώ, βδελίτω με τον εαυτό μου». Χίλιες δύο δικαιολογίες. Να σου απαντήσω έτσι, να σου απαντήσω αλλιώς. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι? Εκεί αυτό είσαι τίποτα. Σε στάχτη επάνω και ξύνεις την πληγή σου. Και όλα έχουν φύγει από τη ζωή σου. Αφού μετανόησε, Ιώβ 42:8. «Δια τούτο, λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς, για τους φίλους είναι αυτό, και υπάγεται προς τον δούλο μου τον Ιώβ για τους παρηγορητές και προσφέρεται ολοκαυτώματα υπέρ αυτών». Γιατί ο Κύριος τους έλεγξε για αυτό που είχαν κάνει. «Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει περιμόν», έγινε οικέτης. Η μετάνοια. Τον έκανε από άνθρωπο ταλαιπωρίας, τώρα τον κάνει να είναι οικέτης. Και θα δεχτώ, λέει, το πρόσωπο αυτού, για να μην πράξω, λέει, με σας κατά την αφροσύνη σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται οικέτης. Και λέει στο 9, «Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπο του Ιώβ». Όταν ο Θεός πηγαίνεις μπροστά του μετανοημένος και έχει αρχίσει, θα λέγαμε, η ζωή σου να παίρνει τον επάνω δρόμο πάλι, δέχεται το πρόσωπό σου. Αμήν. Για κοιτάξτε τι λέει στο 10. «Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ». Ήταν εχμάλωτος, τον είχε πιάσει ο διάβολος εχμάλωτο. Όταν ο διάβολος σε βάλει στόχο, έρχεται με τα στρατεύματά του να σε εχμαλωτήσει. Έβλεπα τα στρατεύματα του Κυρίου, αγγελικές δυνάμεις, και ερχόντουσαν με δύναμη και έκαναν μάχη για να φέρουν θεραπεία, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει. Θέλω, όταν ο Κύριος δείχνει έτσι, να μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα για να λάβουμε τη θεραπεία. Μάχη είναι! Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος στον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Τι άλλο κάνει η μετάνοια? Ό,τι και αν σου έχει κλέψει ο διάβολος, το παίρνεις πίσω διπλό. Αλληλούια! Αυτό το βδελίτο με αυτόν, το μετανοώ εν χώματι και σποδώ, είναι ακριβώς το αντίθετο του ξέρεις ότι εγώ κάποιος είμαι, ξέρω κάτι, είμαι ικανός και είμαι ο τάδε. Ο Κύριος σου λέει, είσαι χώμα. Είσαι χώμα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε ελεύθεροι από την αιχμαλωσία μας, αδερφοί. Ιερεμίας 8, 5 και 6. Γιατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινή στροφή, προσιλώνονται εις την απάτη, αρνούνται να επιστρέψωσι. Η Κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από της κακίας αυτού, λέγον τι έπραξα. Πού ήταν, σε τι κατάσταση ήταν ο Ισραήλ? Μω, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Ξέρεις τι είναι, να έρχεται ο προφήτης, να έρχεται ο Κύριος ο ίδιος και να σου λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις και να λες, δεν βρίσκω τίποτα κακό επάνω μου. Πω, πω, πω, φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Τι έπραξα, λένε. Πάμε λίγο, η Εζεκίλ 18. Θα διαβάσουμε το 29 και το 30. Η Εζεκίλ 18, 29 και 30. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Εκεί λέει ο Κύριος ότι ο Ισραήλ έλεγε, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Θυμόσαστε τι ήρθε ο Ιωάννης και κήρυξε? Πρέπει να γίνει ευθεία η οδός του Κυρίου. Τους το έλεγε γιατί είχαν βγει εναντίον του Κυρίου να πούνε ότι το θέλημα του το Θεού δεν είναι αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος έχει μία τάση να βλέπει το δικό του βάδισμα, το εγώ του, ότι εγώ δεν κάνω τίποτα στραβό. Και πίστευαν ότι ο Θεός είναι άδικος, ενώ η δική τους κρίση ήταν η σωστή. Και τι λέει στο 30, η Εζεκίλ 18:30, θέλω κρίνει κάθε έναν, λέει, κατά τους οδούς αυτού. Και τι τους λέει, μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών. Και δεν θέλει σε εσάς η ανομία εις απώλεια. Εάν έκανες λάθος, και ποιος είναι αυτός που δεν κάνει λάθος? Ποιος? Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη. Αλλά αν μετανοήσουμε, αδερφοί, αντί να γίνει κακό και απώλεια στη ζωή μας, θα έρθει επάνω μας η ευλογία του Θεού. Το όνομα του Ιώβ σημαίνει κάποιος που είναι καταδιωκόμενος ή κάποιος που επιστρέφει. Επιστρέψατε λοιπόν από πάσων των ανομιών ημών και δεν θέλει εις εσάς η ανομία, η απώλεια. Εάν επιστρέψουμε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε, αγαπητά μου αδέρφια, κάθε μέρα. Κάναμε ένα λάθος. Έγινε το λάθος. Τι κάνουμε τώρα με το λάθος? Το κρύβουμε το λάθος? Όχι. Μετανοούμε για το λάθος. Μετανοούμε κάθε μέρα στην δουλειά μας, για πράγματα που κάνουμε. Αν πειράξαμε τον συνεργάτη μας, αν πειράξαμε τον προϊστάμενό μας ή αυτόν που είναι κάτω από μας. Μετανοούμε στην οικογένεια κάθε μέρα. Έχω δει κάτι πολύ ωραίο στο ίντερνετ. Είναι ένας άντρας τώρα, μπαίνει μέσα στο σπίτι και πετάει τα παπούτσια του έτσι. Και κατά τύχη περνάει η γυναίκα και μόλις βλέπει, τον βλέπει, πάει και τα πιάνει και τα βαζίσκια. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, βγάζει το σακάκι, το πετάει και περνάει η γυναίκα απ' έξω. Πάει, το πιάνει, παίρνει την κρεμάστα, το κρεμάει. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος εκεί για να σε βάζει σε τάξη? Δεν μπορείς από μόνος σου να μπεις σε τάξη. Πρέπει δηλαδή να είναι ο Κύριος από πάνω και να σου λέει πρόσεξε, συνέχεια πρόσεξε. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, αγαπητοί μου αδερφοί, η χριστιανική πίστη. Το να, όταν κάνουμε λάθος, τι λέει η Γραφή, όταν γίνει, λέει, κάτι, Μην την αφήσεις την άλλη μέρα να τα τακτοποιήσεις. Α, πρέπει να ασκημηθώ, να ξυπνήσω την άλλη μέρα. Αύριο μπορεί να είμαι καλύτερα. Και αύριο θα το συζητήσουμε και αν τα βρούμε θα ζητήσω συγγνώμη. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει να μην έρθει η νύχτα και σε βρει με το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τα πάντα. Να πας, να κοιμηθείς και να είναι καθαρή η μέρα σου. Η Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών πάσα στα σανομία σημών, τα οποία ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Στο λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν δεν μπει σε μια καινούρια καρδιά. Και αυτή είναι η καρδιά που λέει μετανοώ. Έκανα λάθος. Είναι δύσκολο να πούμε μετανοώ? Πείτε μου σας παρακαλώ. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό την προηγούμενη φορά που μίλησα για τη μετάνοια. Τη λέξη συγγνώμη τη γνωρίζουμε? Την ξέρουμε? Υπάρχει? Ή τη τραβάει ο άλλος με το τσιγγέλι? Πρέπει να γίνει μάχη για να πούμε συγγνώμη? Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Ο Κύριος καλεί την εκκλησία του να πατήσει σε αυτή τη νέα καρδιά. Αυτή η νέα καρδιά είναι που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό? Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Η επιμονή να βαδίζει ο Ισραήλ σε μία οδό που δεν βγάζει στον ουρανό δεν ωφελεί. Η επιστροφή, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει ζωή. Ο Ιωάννης πρότρεπε τον Ισραήλ, τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, να μετανοήσουν, να αλλάξουν πορεία και όχι μόνο στα λόγια, αλλά με πράξεις. Ήθελε να δει τον καρπό. Η μετάνοια κηρύτεται προς τους αμαρτωλούς και προς αυτούς που νιώθουν την ανάγκη για μια αλλαγή πορείας. Πρέπει η καρδιά να είναι έτοιμη να πει, Κύριε, θέλω να αλλάξω. Ξέρεις, όταν πεις Κύριε θέλω να αλλάξω, ο Θεός θα ασχοληθεί ιδιαίτερα μαζί σου. Εάν παραμένεις, εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι ξέρω και δεν μου το αλλάζετε εμένα, αυτό είναι τρόπος ζωής. Άμα ο τρόπος ζωής δεν ταιριάζει με τον τρόπο του Κυρίου, λυπάμαι, αλλά ο Λόγος του Θεού θα σε στριμώξει μια μέρα πολύ άσχημα, και άμα δεν το κάνεις με το καλό και φέρνεις συνέχεια δικαιολογίες, θα βρεθείς στη στάχτη με το όστραγο και θα ξύνεσαι. Θα ξύνεις τις πληγές σου. Εάν είναι να πας στον ουρανό και αν είναι να έρθει αποκατάσταση, υπάρχει και άλλη λύση. Όταν δεν μετανοείς, παίρνεις τη θηλιά, πας στο δέντρο, τη βάζεις, κρεμιέσαι και λες τελείωσε. Πρόδωσα τον Κύριο τώρα και εγώ δεν υπάρχει συγχώρεση για μένα. Όπως έκανε ο Ιούδας. Οι γραμματείς λοιπόν, οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί, εννοείται και αυτοί, έπρεπε να καταλάβουν ότι η πορεία τους δεν ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα σωστή. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν το καταλάβαιναν. Η θρησκεία δεν καταλαβαίνει ότι έχει λάθος. Ο θρησκευόμενος πιστεύει ότι τα κάνει όλα τέλεια. Φουσκώνει σαν το παγώνει. Και ο Κύριος λέει, πρέπει να αλλάξει πορεία. Η ζωή έτσι δεν ωφελεί πουθενά. Πάμε λίγο στο Ματθαίο. Στο 9:13, βλέπει ο Ιησούς τον Ματθαίο, τον τελώνει, και του λέει, ακολούθησέ με. Και τον ακολουθεί, πηγαίνουν, κάνει ένα τραπέζι ωραίο και κάθονται και άλλοι τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί. Και έρχονται οι Φαρισαίοι, οι δίκαιοι, οι σούπερ πνευματικοί. Και ρωτάνε, γιατί ο Ιησούς τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Και τους απαντάει ο Κύριος, δεν έχουν χρειά ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Και ρωτάω, όταν πλησιάζουμε τον Ιησού, πώς νιώθουμε? Πιστεύουμε ότι είμαστε κατά πάντα, δεν έχει τίποτα ο Κύριος να κάνει επάνω μας, να μας γιατρέψει σε κάτι, ή μήπως νιώθουμε άρρωστοι και έχουμε ανάγκη γιατριάς? Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ ωραίο που τους είπε ο Κύριος. Υπάγεται, λέει, και μάθετε, το λέει στους Φαρισαίους, τι είναι έλεον θέλω και όχι θυσία. Τι είναι το έλεον? Έλεος. Έλεος. Είναι η επίδειξη μακροθυμίας και η αποφυγή τιμωρίας εναντίον παραβάτου του νόμου ή γενικώς κάποιου αντιπάλου. Αυτή είναι μια νέα καρδιά και ένα καινούριο πνεύμα που πρέπει να αποκτήσει τώρα ο άνθρωπος για να μπορεί να κάνει έλεος. Οι Φαρισαίοι έκαναν θυσίες από ό,τι θυμόσαστε, δεκάτιζαν ακόμα και το δυόσμο. Ξέρεις τι είναι να είσαι τόσο πιστός και να κόβεις από το χωράφι σου 10 κιλά δυόσμο και να δίνεις το ένα στον Κύριο. Αγαπούσανε όταν έπεσε, είδανε τον Κύριο να θεραπεύει αυτόν που ήταν χρόνια άρρωστος και του είπαν «Γιατί είσαι Σάββατο και θεραπεύεις?» Και τους λέει, καλά του λέει, άμα πέσει λέει, το βόδι σου λέει, μέσα στη λάσπη και είναι Σάββατο, θα το αφήσεις να πάει Δευτέρα να το βγάλεις? Δεν θα πάει να το βγάλεις? Δεν μπορούσαν λοιπόν, ήταν τυφλωμένοι από τη δικαιοσύνη τους, πιθανόν να έψαναν να βρούνε και λάθη επάνω τους, αλλά τους είπε ο Κύριος ένα πολύ ωραίο, τους λέει, όταν έχεις δοκάρι στο μάτι σου, δεν βλέπεις. Ο Κύριος ζητάει από το λαό του Θεού να βγάλει τα δοκάρια από τα μάτια και να μην ασχολείται με τα ξυλαράκια των άλλων. Το νέο πνεύμα λέει «Δεν κρίνω». Το νέο πνεύμα λέει «Αγαπάω και καλύπτω». Το νέο πνεύμα λέει «Μετανοώ για κάθε φορά που σε έχω κρίνει». Το νέο πνεύμα και η νέα καρδιά λέει «Πατέρα, συγχώρεσέ με για κάθε λόγο αργό που έχω πει, μετανοώ, Κύριε». Και ο Θεός φέρνει ευλογία. Ο Θεός λοιπόν θα κάνει το έργο του αδερφή, δεν τον εμποδίζει κανένας. Δεν μπορεί κανένας θρησκευόμενος ή κανένας που έχει πνεύμα μέσα του καθυστέρησης να εμποδίσει το έργο του Θεού. Όταν βρει καρδιές μετανοημένες, όταν βρει πιστούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν, θα τους καλέσει. Ναι, κοιτάξτε μέσα από όλη την Ιουδαία, πήρε 11. 12 πήρε, του έμεναν 11. Για να κάνει το έργο του. Δεν διακόπτεται η πορεία του Ιησού. Δεν διακόπτεται η πορεία σου και η πορεία μου, εάν θέλεις να κάνεις το έργο του Θεού, το δίκαιο. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα κάνει τα έργα του τα θαυμάσια. Εάν φτάνει να είμαστε όπως είναι, ήταν η καρδιά του Πέτρου, αυτό το «έκλαψε πικρά» μου έχει μείνει πάρα πολύ μέσα, αδερφοί. Με έκλαψε πικρά ο Πέτρος. Δεν ήταν, ξέρετε, μετά ποτέ πια ίδιος ο Πέτρος. Ο Πέτρος άλλαξε και είχε εμπειρική μετάνοια. Κατάλαβε δηλαδή τι έκανε. Κατάλαβε ότι πρόδωσε τον Κύριο. Εάν δεν δούμε και δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε. Εάν δεν δούμε τα λάθη μας, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει είναι ένας καθρέφτης που δεν παραμορφώνει, σου λέει πραγματικά την αλήθεια. Μπορείς να πάρεις το Λόγο του Θεού, διάβασε λίγο από τις παροιμίες. Εκεί που μιλάει για τη σοφία, που σου λέει, «Ω, νομίζω ο άνθρωπος λέει ότι είναι σοφός». Κατευθείαν σου δίνει μια εικόνα και λες, «Πραγματικά κι εγώ νόμιζα ότι είμαι σοφός. Έξω η σοφία μου». Διάβασε τον Εκκλησιαστή, Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης και θλίψη πνεύματος και λες, «Τι έκανα εγώ τόσο καιρό? Ήμουνα βουτυγμένος μέσα στη ματαιότητα και δεν έβλεπα ότι είναι μάταιο. Ξαφνικά, Κύριε, μετανοώ. Πες μου τι θες να κάνω τον υπόλοιπο καιρό που μου μένει». Ο Πέτρος λοιπόν, επειδή είχε εμπειρική μετάνοια και κατάλαβε το όφελος της μετάνοιας, αδερφοί, πράξεις 2:38, αρχίζει ο Πέτρος να λέει στους Ισραηλίτες. Τι τους είπε? «Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε για μας γιατί εμείς δεν τα καταφέρναμε και τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Θα πιστεύει μόνο και όλα θα είναι καλά». Μόνο να πιστεύεις, να λες ότι πιστεύω. Θα πάρεις την ταυτότητά σου και θα γράψεις επάνω «Χριστιανός, μαθητής του Χριστού» και έχεις πάρει εισιτήριο για τον ουρανό. Δεν τους είπε έτσι ο Πέτρος, αδερφοί. Τι τους λέει? «Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Εάν δεν μετανοούμε, η αμαρτία μένει. Και ξέρουμε ότι βαπτιζόμαστε μια φορά στο όνομα του Ιησού Χριστού και μπαίνουμε κάτω από το όνομα της Διαθήκης. Αλλά καθημερινά επικαλούμαστε το αίμα της Διαθήκης να μας πλύνει και να μας καθαρίσει αφού πρώτα μετανοήσουμε για τις πράξεις μας. Στην προσευχή μας λέμε «Κύριε, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας». Γιατί να μας συγχωρέσει? Γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Η προσευχή, αδερφοί, είναι μια συνομιλία με τον Κύριο και για να ξεκινήσει πρώτα έρχεται τακτοποίηση. Κλείνουμε τα κενά, κλείνουμε όπου οφείλουμε για να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Ο Κύριος μας πλένει λοιπόν, μας συγχωρεί για το σήμερα. Και αύριο, αν κάνουμε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας μην πλανιόμαστε. Πρέπει να ζούμε σε μια ζωή μετάνοιας. Πράξεις 3:19. Μεταλλοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Θέλουμε καιρούς αναψυχής, ημέρες ευλογίας. Να το όφελος της μετάνοιας. Καιροί αναψυχής. Πράξεις 11:18. Η μετάνοια λέει είναι ζωή. Και στα έθνη λοιπόν έδωσε ο Θεός την μετάνοια, η ζωή. Όποιος και να είσαι, από όπου και να είσαι. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το πρώτο που σου λέει το Ευαγγέλιο είναι ότι ξέρεις κάτι, το παρελθόν σου είναι βρώμικο, είναι ελεηνό, όσο δικαιοσύνη και να έχεις. Όσο λες ότι εγώ δεν έχω καμιά οφειλή, είσαι μακριά από τον Θεό. Όταν μετανοήσεις, ο Κύριος σου ανοίγει την καρδιά του και σου δίνει το πνεύμα του. Σου δίνει την ευλογία του. Σου δίνει ελπίδα. Ο Παύλος ήρθε και έδωσε ένα χαρούμενο μήνυμα, πράξεις 17:30, επάνω εδώ στην Ακρόπολη. Τους καιρούς λοιπόν λέει ο Κύριος, μίλησε στους Αθηναίους, της άγνοιας. Όταν λέει δεν ξέρεις και πράττεις πράγματα, ο Κύριος τους παραβλέπει. Χαρίζει λέει ο Κύριος στους ανθρώπους πράξεις, λόγια, τα πάντα, επειδή δεν ήξεραν. Αλλά τους λέει τώρα τι θα κάνουμε, τώρα που μαθαίνουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει λέει το τότε και το τώρα. Και ο Θεός μας λέει, αυτό είπε στους Αθηναίους, επειδή δεν γνωρίσατε, λέει, ο Θεός λέει τα παραβλέπει όλα, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να μάθετε να ζήσετε με τον Κύριο. Αλλά ήταν κάτι τόσο ξένο. Και ο Θεός ζητάει από την Εκκλησία του το τώρα, το σήμερα. Να σας πω κάτι, το αύριο και το μεθαύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη, πώς θα σταθούμε. Πρέπει, λέει, πάντες να μετανοήσει. Γιατί θα έρθει κρίση. Αν δεν έρθει μετάνοια, αυτό είπε εδώ στους Αθηναίους. Αν δεν έρθει, λέει, μετάνοια, είναι ορισμένη η μέρα που ο Θεός θα κρίνει και δεν θέλουμε να κρίνει. Έχουμε λοιπόν τον καιρό της άγνοιας και το τώρα. Όταν λέμε ότι κάνει χάρη ο Θεός και παραβλέπει, το κάνει για να μας δώσει χρόνο να καταλάβουμε και να μετανοήσουμε, αδερφοί. Στο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αύριο. Το σήμερα είναι πολύ σημαντικό για το αύριο. Ακούστε τι λέει, λέω λίγα λόγια ακόμα και τελειώνω, Πράξεις 20-21, Πράξεις 20-21. Δεν έκλειψα, λέει ο Παύλος, τίποτα των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς, δια να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, εις τον Θεόν μετάνοια και την πίστη εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πάλι βάζει πρώτα τη μετάνοια. Εγώ λέει ότι ήταν το συμφέρον για την ψυχή σας και ότι έπρεπε να σας πω, σας το είπα λέει, και διαμαρτυρήθηκα για πράγματα που δεν γινόντουσαν σωστά. Διαμαρτύρεται ο Παύλος για την κατάσταση της Εκκλησίας. Πράξεις 26:20. Τι κήρυξαν λέει στη Δαμασκό, ο Παύλος το λέει πάλι, στην Ιερουσαλήμ και πάσαν την γη της Ιουδαίας και τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέψωσει εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετάνοιας. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει πιάσει από παντού, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Νομίζω είναι αρκετά αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι το όφελος της μετάνοιας είναι ευλογία, είναι αναψυχή, είναι ζωή και η μετάνοια είναι το συνέστημα της ψυχικής συντριβής. Όταν κάποιος καταλάβει ότι έκανε κάποιο σφάλμα, έχει μεταμέλεια. Αυτή είναι η μετάνοια, μεταμέλεια, μετανοούμε Κύριε. Είναι δύσκολο να μετανοήσουμε, πείτε μου. Πείτε μου, είναι δύσκολο να μετανοήσουμε. Δεν άκουσα. Ωραία. Γιατί τότε δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Αμήν, δόξα τον Κύριο. Θα πω ακόμα το Ψαλμό 19 και θα κλείσω. Πάμε στο Ψαλμό 19, στο 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίουσα τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα. Εφραίνοντα καρδία, η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσε οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθενέ, δίκαιη εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθους καθαρού χρυσίου και γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισον με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μην με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάριστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Ο νόμος του Κυρίου μας κάνει να είμαστε σοφοί άνθρωποι. Ο λόγος του είναι γλυκύτατος. Γλυκύτατος είναι όταν μας λέει ο Κύριος, απλά, θέλεις να έχεις μέσα σου δηλητήριο και πίκρα, να βλέπεις τον άλλον και να θυμώνεις σαν τον Ταύρο και να παθαίνουν τα σωθικά σου. Όχι. Μετανόηση. Μα δεν μπορώ να το μετανοήσω γιατί μου έκανε αυτό και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά όταν πας εκεί ή αν σε βάλει ο Θεός μπροστά σαν τον Ιώβ και σου πει, ωραία, σου έκανε αυτός αυτό και αυτό. Έλα να ανοίξουμε τώρα τα δικά σου. Έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει αυτό και ξέρεις, αν ανοίξει ο Θεός. Εάν ο Θεός ανοίξει, θα φύγεις τρέχοντας. Ξέρεις τι θα πεις, ό,τι είπε ο Ιώβ. Ό,τι είπε ο Ιώβ. Έλειωσε μπροστά του, μετανοώ. Μην αναγκάσουμε τον Κύριο τώρα να αρχίζει και να μας καλεί. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Χρωστάς εδώ, χρωστάς εκεί. Καμιά φορά πηγαίνουμε στο λογιστή και σου λέει, έχουμε και εδώ χρέος, έχουμε και εκεί χρέος. Λες και άλλο θα βγάλει. Άμα, γιατί ξέρεις ότι είναι να πληρώσεις, ότι είναι εκεί γραμμένο, δεν ξεχνιέται. Και ότι ο Θεός έχει γράψει, άμα δεν το πλύνεις με το αίμα, δεν ξεχνιέται. Και λέει ο Κύριος, πρέπει να συγχωρήσεις για να σου συγχωρεθεί. Απλά είναι τα πράγματα. Αμήν. Είναι απλά. Ωραία, ας το κάνουμε τότε. Ας ζήσουμε μια ζωή μετάνοιας. Στη συμπεριφορά μας, στην εκκλησία μας, στην καθημερινότητά μας, θα είμαστε ευλογημένοι, αδερφοί. Θα είμαστε ευλογημένοι. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, παντού, όπου και αν είμαστε, θα είμαστε ευωδία Χριστού. Και ξέρετε τι θα λέει ο κόσμος. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσεις πολύ γρήγορα. Στο δευτερόλεπτο. Αμήν. Μάλλον κάτι στον εαυτό σου να μην την κάνω εγώ. Την κάνω εγώ πολλές φορές στον εαυτό μου. Είσαι καλός άνθρωπος. Αμέσως τι βγήκε. Αυτή η ερώτηση. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε να βγαίνει από μέσα μας αυτή η ομορφιά. Ναι, είμαι δίκαιος. Όταν γίνεται αυτή η ερώτηση, είσαι καλός άνθρωπος. Έχετε δει τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που τρέχουν έτσι. Όταν αρχίζουν και περνάνε μπροστά σου οι χίλιες δυο υποχρεώσεις σου και τα χρέη σου, λες τώρα από πού να πιαστώ και τι να ξεχρεώσω. Πρέπει όλα αυτά να σβήσουν, αδερφοί. Πρέπει να καθαρίσουν όλα, αδερφοί. Να καθαρίσουμε για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα που είχα να σας δώσω μέσα από την καρδιά μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού, αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον ζήτα. Και την ημέραν καθήν ο Μωυσής ετελείωσε να στείνει την σκηνή και έχρισεν αυτήν και υγείασεν αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον και πάντα τα σκεύη αυτού και έχρισεν αυτά και υγείασεν αυτά, τότε οι άρχοντες του Ισραήλ ή των οίκων των πατέρων αυτών ή την εσήσαν οι άρχοντες των φυλών οι επιστατήσαντες εις την απαρίθμηση έκαμον προσφοράν και έφεραν τα δώρα αυτών ενώπιον του Κυρίου εξ αμάξας και παστάς και 12 βόας μίαν άμαξαν ανά 2 άρχοντες και ένα βούν έκαστος και έφεραν αυτά έμπροσθεν της σκηνής. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε ταύτα παρά αυτόν και θέλουσιν είστε δια τα έργα της υπηρεσίας της σκηνής του μαρτυρίου και θέλεις δώσει αυτά εις τους Λεβίτας εις έκαστον κατά την υπηρεσίαν αυτού». Και έλαβεν ο Μωυσής τας αμάξας και τους βόας και έδωκεν αυτά εις τους Λεβίτας. Τας 2 αμάξας και τους 4 βόας έδωκεν εις τους Ιούς Γυρσών κατά την υπηρεσίαν αυτών. Και τας 4 αμάξας και τους 8 βόας έδωκεν εις τους Ιούς Μεραρί κατά την υπηρεσίαν αυτών. Υπό την χείραν του Ιθάμαρ, Ιού του Ααρών του Ιερέως. Εις δε τους Ιούς Καάθ δεν έδωκε. Διότι ή εν το αγιαστηρίο υπηρεσία αυτών ή το ναυαστάζωσιν επόμων. Και προσέφεραν οι άρχοντες δια των εγγενισμών του θυσιαστηρίου καθήν ημέραν εχρίστη και προσέφεραν οι άρχοντες τα δώρα αυτών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Εις άρχον καθημέραν θέλουσι προσφέρει τα δώρα αυτών δια των εγγενισμών του θυσιαστηρίου. Και ο προσφέρον το δώρον αυτού την πρώτην ημέραν ή το Νάσον, ο γιος του Αμιναδάβ εκ της φυλής Ιούδα. Και το δώρον αυτού ή το εις αργυρούς δίσκος βάρους 130 σίκλων, λεκάνιον εν αργυρούν 70 σίκλων κατά των σίκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου, δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιωματοδόχων χρυσούν 10 σίκλων πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβοών, εις κρυός, εν αρνίων ενιάψιων εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών 1 εις προσφοράν περί αμαρτίας και εις θυσίαν ειρηνικήν 2 βόες, κρύοι 5, τράγοι 5, αρνία ενιάψια 5. Τούτο ήτο το δώρον του Ναασών, Ιού του Αμιναδάβ. Τη δευτέραν ημέραν προσέφερεν ο Ναθαναήλ, ο γιος του Σουάρ, ο άρχον της φυλής Ισάχαρ. Και προσέφερε το δώρον αυτού ένα δίσκον αργυρούν, βάρους 130 σίκλων. Λεκάνιον εν αργυρούν 70 σίκλων κατά των σίκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλιος, εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιωματοδόχων χρυσούν 10 σίκλων πλήρες θυμιάματος. Ένα μόσχον εκβοών, ένα κρυών, ένα αρνίον ενιάψιον εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών 1 εις προσφοράν περί αμαρτίας και εις θυσίαν ειρηνικήν 2 βόας, κρυούς 5, τράγους 5, αρνία ενιάψια 5. Τούτο ήτο το δώρο του Ναθαναήλ, Ιού του Σουάρ. Την τρίτην ημέραν προσέφερεν ο άρχον των Ιών Ζαβουλών, Ελιάβ ο γιος του Χελών. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος, βάρους 130 σίκλων, λεκάνιον εν αργυρούν 70 σίκλων κατά των σίκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σίκλων πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβοών, εις κρυός, εν αρνίων ενιάψιων εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών 1 εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εις θυσίαν ειρηνικήν δύο βόες, κρύοι πέντε, τράγοι πέντε, αρνία εν ιάφσια πέντε. Τούτο ήτο το δώρον του Ελιάβ Ιού του Χελών. Την τετάρτην ημέραν προσέφερεν Ελισούρ, ο γιος του Σεδιούρ, ο άρχον των Ιών Ρουβίν. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος, βάρους 130 σύκλων. Λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου, δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων, πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβοών, εις κρυός, εν αρνίων εν ιάφσιον εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και εις θυσίαν ειρηνικήν δύο βόες, κρύοι πέντε, τράγοι πέντε, αρνία εν ιάφσια πέντε. Τούτο ήτο το δώρον του Ελισούρ Ιού του Σεδιούρ. Την πέμπτην ημέραν προσέφερεν ο άρχον των Ιών Σιμεών Σελουμιήλ, ο γιος του Σούρι Σαδαΐ. Το δώρον αυτού ήτο εις δίσκος αργυρούς βάρους 130 σύκλων. Λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβών, εις κρυός, εν αρνίων εν ιάψιον εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και εις θυσίαν ειρηνικήν δύο βόες, κρύοι πέντε, τράγοι πέντε, αρνία εν ιάφσια πέντε. Τούτο ήτο το δώρον του Σελουμιήλ Ιού του Σούρι Σαδαΐ. Την έκτην ημέραν προσέφερεν ο άρχον των Ιών Γάδ Ελιασάφ, Υιός του Δεουήλ. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος, βάρους 130 σύκλων. Λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων, κατά των σύκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου, δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων, πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβοών, εις κρυός, εν αρνίων εν ιάψιον εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και εις θυσίαν ειρηνικήν δύο βόες, κρύοι πέντε, τράγοι πέντε, αρνία εν ιάψια πέντε. Τούτο ήτο το δώρον του Ελιασάφ Ιού του Δεουήλ. Την εβδόμην ημέραν προσέφερεν ο άρχον των Ιών Εφραήμ Ελισαμά, ο γιος του Αμιούδ. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος βάρους 130 σύκλων. Λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβοών, εις κρυός, εν αρνίων εν ιάψιον εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και εις θυσίαν ειρηνικήν δύο βόες, κρύοι πέντε, τράγοι πέντε, αρνία εν ιάψια πέντε. Τούτο ήτο το δώρον του Ελισαμά Ιού του Αμιούδ. Την ογδόην ημέραν προσέφερεν ο άρχον των Ιών Μανασί Γαμαλιήλ, ο γιος του Φεδασούρ. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος βάρους 130 σύκλων. Λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων. Αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων. Εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος. Εις μόσχος εκβοών, εις κρυός, εν αρνίων εν ιάψιον εις ολοκαύτωμα. Τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και εις θυσίαν ειρηνικήν δύο βόες, κρύοι πέντε, τράγοι πέντε, αρνία εν ιάψια πέντε. Τούτο ήτο το δώρον του Γαμαλίλ Ιού του Φεδασούρ. Την ενάτην ημέραν προσέφερεν ο άρχον των Ιών Βενιαμίν, Αβιδάν ο γιος του Γιδεωνή. το δώρον αυτού ή το εις αργυρούς δίσκος βάρους 130 σύκλων, λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων, αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων, εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος, εις μόσχος εκβών, εις κρυός, εν αρνίων ενιάψιον, εις ολοκαύτωμα, τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εις θυσίαν ειρηνικήν 2 βόες, κρύοι 5, τράγοι 5, αρνία ενιάψια 5. Τούτο ήτο το δώρον του Αβιδάν Ιού του Γιδεωνή. Την 10η ημέραν προσέφερεν ο άρχον των ιών Δαν Αχιέζερ, ο υιός του Αμισαδαΐ. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος, βάρους 130 σύκλων, λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά το σύκλον των Άγιων, αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων, εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος, εις μόσχος εκβών, εις κρυός, εν αρνίων ενιάψιον, εις ολοκαύτωμα, τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εις θυσίαν ειρηνικήν 2 βόες, κρύοι 5, τράγοι 5, αρνία ενιάψια 5. Τούτο ήτο το δώρον του Αχιέζερ Ιού του Αμισαδαΐ. Την 11η ημέρα προσέφερεν ο άρχον των ιών Ασύρ Φαγεήλ ο υιός του Οχράν. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος βάρους 130 σύκλων, λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων, αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων, εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος, εις μόσχος εκβών, εις κρυός, εν αρνίων ενιάψιον εις ολοκαύτωμα, τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εις θυσίαν ειρηνικήν 2 βόες, κρύοι 5, τράγοι 5, αρνία ενιάψια 5. Τούτο ήτο το δώρον του Φαγεήλ Ιού του Οχράν. Την 12η ημέραν προσέφερεν ο άρχον των ιών Νεφθαλή, Αχυρά ο υιός του Ενάν. Το δώρον αυτού ήτο εις αργυρούς δίσκος, βάρους 130 σύκλων, λεκάνιον εν αργυρούν 70 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων, αμφότερα πλήρης εμιδάλεως εζυμωμένης με τα ελαίου δια προσφοράν εξαλφίτων, εν θυμιαματοδόχων χρυσούν 10 σύκλων πλήρες θυμιάματος, εις μόσχος εκβών, εις κρυός, εν αρνίων ενιάψιον εις ολοκαύτωμα, τράγων εξεγών ένα εις προσφοράν περί αμαρτίας, και εις θυσίαν ειρηνικήν 2 βόες, κρύοι 5, τράγοι 5, αρνία ενιάψια 5. Τούτο ήτο το δώρον του Αχυρά Ιού του Ενάν. Ούτως ήτο ο εγγενισμός του θυσιαστηρίου την ημέραν καθήνε χρήστη υπό των αρχόντων του Ισραήλ. Δίσκοι αργυροί 12, λεκάνια αργυρά 12, θυμιαματοδόχα χρυσά 12. 130 σύκλων ήτο έκαστος δίσκος αργυρούς και 70 σύκλων έκαστον λεκάνιων. Άπαν το αργύριον των σκευών 2.400 σύκλων κατά των σύκλων των Άγιων. Θυμιαματοδόχα χρυσά 12, πλήρη θυμιάματος από 10 σύκλων των θυμιαματοδόχων κατά των σύκλων των Άγιων. Άπαν το χρυσίον των θυμιαματοδόχων 120 σύκλων. Πάντες οι βόες δια ολοκαύτωμα ήσαν μόσχοι 12, οι κρύοι 12, τα αρνία τα ενιάψια 12 μετά των εξαλφίτων προσφορών αυτών και οι τράγοι εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας 12. Και πάντες οι βόες διαθυσίαν ειρηνικήν ήσαν μόσχοι 24, οι κρύοι 60, οι τράγοι 60, τα αρνία τα ενιάψια 60. Ούτως ήτο ο εγγενισμός του θυσιαστηρίου αφού εχρίστη. Και ότε εισήλθεν ο Μωυσής στην σκηνή του μαρτυρίου, δια να λαλήσει μετά του Κυρίου, τότε ήκουσε την φωνή του λαλούντος προς αυτόν άνωθεν του ηλαστηρίου, το οποίον ήτο επί της κυβωτού του μαρτυρίου αναμέσων των δύο χερουβίν. Και ελάλη προς αυτόν. Αριθμή. Κεφάλαιον ήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τον Αρών και είπε προς αυτόν. Όταν ανάψεις τους λίχνους, οι επτά λίχνοι θέλουσι φωτίζει κατά πρόσωπον της λιχνίας. Και ο Αρών έκαμεν ούτως. Ανήψε κατά πρόσωπον της λιχνίας τους λίχνους αυτής, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Αυτή δε ήτο η κατασκευή της λιχνίας. Από χρυσίου σφυριλάτου και ο κορμός αυτής και τα άνθη αυτής ήτο όλη σφυριλάτος. Κατά το σχέδιο το οποίον έδειξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμε την λιχνία. Και ελάβησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τους Λεβίτας εκ μέσου των ιών Ισραήλ και καθάρισον αυτούς, και ούτω θέλεις κάμει εις αυτούς δια των καθαρισμών αυτών. Ράντισον επ' αυτούς είδωρ καθαρισμού και ας περάσωσι ξηράφιον διόλου του σώματος αυτών και ας πλύνωσι τα ενδύματα αυτών και ας καθαριστώσει. Έπειτα ας λάβωσιν ένα μόσχο εκβόν μετά της εξαλφήτων προσφοράς αυτού από σεμιδάλεως εζυμωμένης μετά ελαίου. Και έναν άλλον μόσχον εκβόν θέλεις λάβει εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλεις φέρει τους Λεβίτας έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις συνάξει όλην την συναγωγήν των ιών Ισραήλ. Και θέλεις φέρει τους Λεβίτας έμπροσθεν του Κυρίου και θέλουν συνεπιθέσει οι Ιη Ισραήλ τα σχήρας αυτών επί τους Λεβίτας. Και ο Αρών θέλει προσφέρει τους Λεβίτας ενώπιον του Κυρίου προσφοράν παρά των ιών Ισραήλ για να υπηρετώσει την υπηρεσία του Κυρίου. Και οι Λεβίτε θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί τα σκεφαλάς των μόσχων και θέλεις προσφέρει τον έναν περί αμαρτίας και τον άλλον διολοκαύτωμα εις τον Κύριον, δια να κάμεις εξηλαίωσιν υπέρ των Λεβιτών. Και θέλεις στήσει τους Λεβίτας έμπροσθεν του Αρών και έμπροσθεν των ιών αυτού, και θέλεις προσφέρει αυτούς προσφοράν εις τον Κύριον. Ούτω θέλεις αποχωρήσει τους Λεβίτας εκ μέσου των ιών Ισραήλ, και οι Λεβίτε θέλουν συνείστε εμού. Και μετά ταύτα θέλουν συνεισέλθει η Λεβίτε για να υπηρετώσει την σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλεις καθαρίσει αυτούς και θέλεις προσφέρει αυτούς προσφοράν. Διότι ούτι είναι δεδομένοι δώρον εις εμέ εκ μέσου των ιών Ισραήλ. Αντί των διανοιγόντων πάσαν μήτραν πάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ. Έλαβον αυτούς εις εμ' αυτών. Διότι πάντα τα πρωτότοκα των ιών Ισραήλ είναι εμού, από ανθρώπου έως κτίνους. Καθήν ημέραν επάταξα πάντα τα πρωτότοκα εν τη γη της Αιγύπτου, υγείασα αυτούς εις εμ' αυτών. Και έλαβον τους Λεβίτας αντί πάντων των πρωτοτόκων των ιών Ισραήλ. Και έδωκα τους Λεβίτας δώρον εις τον Αρών και εις τους ιούς αυτού εκ μέσου των ιών Ισραήλ, δια να υπηρετώσει την υπηρεσία των ιών Ισραήλ εν τη σκηνή του μαρτυρίου, δια να κάμνω συνεξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ. Δια να μην είναι πληγή επί τους ιούς Ισραήλ, εάν πλησιάσωσιν οι Ιη Ισραήλ εις τα Άγια. Και έκαμον ο Μωυσής και ο Αρών και πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εις τους Λεβίτας κατά πάντα όσα προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν περί των Λεβιτών. Ούτως έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ. Και καθαρίστησαν οι Λεβίτε και έπλυναν τα ημάτια αυτών. Και προσέφερεν αυτούς ο Αρών προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και ο Αρών έκαμεν υπέρ αυτών εξηλαίωσιν δια να καθαρίσει αυτούς. Και μετά ταύτα εισήλθον οι Λεβίτε δια να υπηρετώσει την υπηρεσίαν αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου, έμπροσθεν του Αρών και έμπροσθεν των ιών αυτού, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν περί των Λεβιτών, ούτως έκαμον εις αυτούς. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Τούτο είναι το περί των Λεβιτών, Από 25 ετών και επάνω θέλουν συνεισέρχεστε να εκτελώσει την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και από 50 ετών θέλουν συπάβεστε από του να εκτελώσει την υπηρεσία. Και δεν θέλουν συν υπηρετή πλέον, αλλά θέλουν συν υπουργοί εις τους αδελφούς αυτών εν τη σκηνή του μαρτυρίου δια να φυλάτωση τας φυλακάς. Υπηρεσία όμως δεν θέλουν συ κάμνη. Ούτω θέλει σκάμι εις τους Λεβίτας ως προς τας φυλακάς αυτών.
2: Ψαλμός Ρο Κάπα Δέλτα. Οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Αν δεν είτο ο Κύριος με θυμών, ας είπει τώρα ο Ισραήλ, αν δεν είτο ο Κύριος με θυμών, ότε εσηκώθησαν άνθρωποι εφημάς, ζώντας ήθελον μας καταπίει τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγεται εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει, ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα τα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδοκεν ημάς θύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδος των θηρευτών. Η παγής συνετρίβει και ημείς ελυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι εν το ονόματι του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Ψαλμός Ρο Κάπα Έψιλον. Οδή των αναβαθμών. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Ιών, το οποίον δεν θέλει σαλευθεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό τον ωραίον, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δεν θέλει διαμένει η ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, δια να μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι τας χείρας αυτών εις την ανομίαν. Αγαθοποίησον, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδίαν. Τους δε κλείνοντας εις τα σκολιάς οδούς αυτών, ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομίαν. Ειρήνη επί τον Ισραήλ. Η προς Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο 5. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρόδοκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδέ εσχρότης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός, διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, εξετάζονται στι είναι ευάριστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών, εσχρόν έστι και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή παν το φανερούμενον φως είναι. Δια τούτο λέγει, σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι εημέρε είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκετε με ίνον, εις το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος για του λόγου, για να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησίαν. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα. Εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Πλην και εσείς η καθένα, έκαστο στην εαυτού γυναίκα, ούτω σας αγαπά ως εαυτόν. Η δε γυνή, ασέβητε τον άνδρα. Η προς Εφεσίους επιστολή. Κεφάλαιο έκτο. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, για να γίνει είσαι καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η δούλη υπακούεται εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, με τα φόβου και τρόμου, εν απλότητη της καρδίας σας, ως εις τον Χριστόν. Μη κατοφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως δούλη του Χριστού, εκπληρούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μετευνίας δουλεύοντες εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλόν πράξει, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι τα αυτά πράτεται προς αυτούς, αφήνοντες την απειλήν, εξεύροντες ότι και εσείς αυτοί έχετε Κύριον εν ουρανής, και προσωποληψία δεν υπάρχει παρά αυτό. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν, περιεζωσμένοι την οσφήν σας με αλήθειαν, και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε, αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο, αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερπάντων των Αγίων. Και υπέρ εμού, δια να δοθεί εις εμέ λόγος να ανοίξω το στόμα μου, με τα παρησίας, δια να κάμω γνωστόν το μυστήριον του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών άλυσιν, για να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας, καθώς πρέπει να λαλήσω. Αλλά για να εξεύρετε κι εσείς τα κατ' εμέ, τι κάμνω, τα πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθετε τα περί ημών και να παρηγορήσει τας καρδίας σας. Ειρήνη στους αδελφούς και αγάπη μεταπίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρις ή η μεταπάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν καθαρότητη. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε τις δύο τελευταίες φορές μιλάγαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Αυτό που λέει

να ψάξουμε, να δούμε όλη αυτή τη δόξα που κρύβεται μέσα σε αυτόν που λέγεται Χριστός. Δεν μιλάει για το πρόσωπο του Πατέρα, του Θεού, αλλά μιλάει για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτόν, αδελφοί, θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε το τι περιείχε ο ίδιος ο Χριστός μέσα του, ώστε να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Αυτός ο πλούτος δεν ήταν μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για μας. Θυμάστε αυτό που λέει, πλούσιος ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνη. Μα δεν ήταν πλούσιος ο Χριστός, δεν είχε πολλά ευρώ. Τίποτα δεν είχε. Ζούσε με πίστη, όμως ήταν πλούσιος. Πλούσιος μέσα του. Γιατί γέμισε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού δεν είναι απλά να πεις ότι προσεύχομαι και νιώθω μια ευεξία και μια δύναμη και αυτό είναι ο πλούτος της δόξης του Κυρίου. Δεν είναι το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Κυρίου, αδερφοί, έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες ιδιότητες. Αμήν. Που αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να περάσουν μέσα μας, να γίνουν κτήμα μας, και αυτός είναι ο πλούτος μας. Αυτό έκανε ο Χριστός. Γέμισε με το Πνεύμα του Θεού, πληρώθηκε με το Πνεύμα του Θεού, γέμισε ο Κύριος. Γέμισε με τις ιδιότητες αυτές που ο Θεός θέλει να έχουμε και μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Χριστού πρώτα. Το πόσο ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο, σαν άνθρωπος. Είπαμε, θέλουμε να εντοπίσουμε τον άνθρωπο Χριστό Ιησού και το τι είχε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Όποιος λέει γνωρίσει την αγάπη του Χριστού, θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Τι αγάπη ήταν αυτή. Τι φοβερή αγάπη ήταν αυτή. Που θυσιάστηκε για μας. Που έχει το αίμα του για μας. Και το δεύτερο είπαμε, τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρησης του Χριστού. Ο Χριστός μας, αδερφοί, σαν άνθρωπος, παρόλο ότι τον πληγώσαμε, παρόλο τον προδώσαμε, παρόλο ότι κάναμε χίλια δυο, δεν κράτησε τίποτα, ούτε πικρία, ούτε συγχωρητικότητα, ούτε κακία, αλλά ακόμα και τους εχθρούς του τους συγχώρεσε και τους ευλόγησε. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε κι εμείς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Μια σοφία η οποία ο Θεός θέλει να την έχουμε και να την κατέχουμε σαν παιδιά του Κυρίου, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Τη σοφία στην ολότητά της τη βλέπουμε στο Θεό, στο Δημιουργό. Πάντα λέει εν σοφία επίησε. Τα πάντα. Βλέπουμε τη φοβερή σοφία του Θεού. Αλλά αυτή τη σοφία, την άνωθεν σοφία, θέλει ο Θεός να την αποκτήσουμε κι εμείς. Όπως και ο Ιησούς την απέκτησε. Θυμάστε που έλεγε εκεί ότι η σοφία, λέει, που ακούτε είναι μεγαλύτερη από ό,τι του Σολομώντος. Ο Σολομών ήταν και τον είχε πρικίσει ο Θεός με φοβερή σοφία και έμεινε στην ιστορία για τη σοφία του Σολομώντα. Ακούμε. Μεγαλύτερη του Σολομώντα ήταν του Κυρίου, γιατί είχε και κατήχε το Πνεύμα του Θεού. Εν αυτό, λέει, κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και μία από τις ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού είναι η σοφία. Που τη σοφία ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, λέει στον Ιάκωβο, όποιος είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού που δίνει και δεν ονειδίζει. Είμαστε ελλειπή σοφίας. Θα δούμε σήμερα ότι είμαστε αρκετά. Και δεν το λέω για να προσβάλλω κανένα. Μαζί κι εγώ. Χρειαζόμαστε τη σοφία του Κυρίου.

0: Λέει μέσα στην Αλφα Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, 30 εδάφιο, αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθηση μας. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε αγιασμός και απολύτρωσης. Σοφία του Θεού την είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού. Η δικαιοσύνη και η απολύτρωση είναι προϊόν της αγάπης και της συγχώρησης του Χριστού, καθώς έγινε θυσία σε μας. Για μας έγινε θυσία. Γεννήθηκε σε μας σοφία από Θεού. Αγιασμός, απολύτρωση και δικαιοσύνη. Γεννήθηκε. Έχει γεννηθεί. Πώς έρχεται η σοφία σε μας, καθώς πιστεύουμε στον Χριστό. Τη σοφία αυτή που ο Κύριος είχε, γιατί ο Ιησούς είναι το πρότυπο, το παράδειγμα. Δεν είναι άλλο παράδειγμα για μας και δεν πρέπει να είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης, σαν ηγέτης θέλεις, σαν φιλόσοφος θέλεις, σαν οτιδήποτε κι αν πέρασε, θρησκευτικός ηγέτης θέλεις. Δεν υπάρχει άλλο πρότυπο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Χριστός στη γη ήταν για να δούμε τον Θεό εν σαρκή και να γίνει το πρότυπο για να μοιάξουμε σε εκείνον. Λέει, ας κάνουμε κατ' εικόνα ημών άνθρωπο, λέει, κατ' εικόνα ημών καθ' ομοίωση ημών. Πώς θα γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση? Ο Θεός είχε προβλέψει γι' αυτό. Γι' αυτό έδωσε την εικόνα του, που είναι ο Χριστός, ώστε είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου και η ομοίωσή του. Μοιάζει τέλεια με το Θεό Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και μας κάλεσε και εμάς, αδελφοί, να δούμε τη ζωή του Χριστού. Έτσι λοιπόν η σοφία πώς έρχεται, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του. Καθώς βλέπουμε τη ζωή του Χριστού μέσα από το λόγο του, μέσα από τα Ευαγγέλια του, καθώς έρχεται αποκάλυψη σε εμάς. Βλέπουμε τις επιλογές του, αλλά βλέπουμε και τα αποτελέσματα των επιλογών του. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς, να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά, να δούμε. Πού είναι τώρα ο Κύριος? Στο θρόνο του Πατέρα. Και λέει, όσες νικά, θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιλογών του Κυρίου. Για να κάνεις σωστές επιλογές όμως, χρειάζεται σοφία. Χρειάζεται να ζυγίσεις σωστά τα πράγματα, να δώσεις σωστές προτεραιότητες στη ζωή σου. Να μην είμαστε ανόητοι. Μην περνάει ο καιρός και εμείς να ζούμε μέσα στην ανοησία, μέσα στην επιπολαιότητα, μέσα στη ματαιότητα, να βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι τελικά μάταιοι στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε μέσα στη ματαιότητα, να κοιτάζουμε μόνο το πιάτο, τη φακή και να μην κοιτάζουμε ούτε τα πρωτοτόκια μας και να μην κοιτάζουμε ούτε την ευλογία μας. Αυτό είναι ανοησία. Και αυτός είναι ο Ισάφος, αρχικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως έχει μια άνωθε σοφία. Που σου λέει, για κάτσε. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί υπάρχω? Γιατί δημιουργήθηκα? Περνάει ο καιρό, σαν νερό χάνεται, μεγαλώνουμε, ασπρίζουν τα μαλλιά μας και κάποια στιγμή βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Κάπου πάμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό? Είναι, θα λέγαμε, τα πιο απλά που μπορούμε να πούμε όσον αφορά τη σοφία. Τα πιο απλά. Γι' αυτό λέει, τα μωρά του Θεού είναι σοφότερα τα των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί έχουν μια απλή κατανόηση. Μια απλή κατανόηση είναι. Και μετά εξελίσσεται όλο αυτό, αδελφοί, και έρχεται περισσότερο και περισσότερο η σοφία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Η σοφία είναι ένας φοβερός, κρυμμένος πλούτος. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 28, κεφάλαιο 12 εδάφια. Αλλά η σοφία πότε θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Αναρωτιέται τώρα εδώ στον Ιώβ. Ο άνθρωπος λέει δεν γνωρίζει την τιμή της. Δεν γνωρίζει την τιμή της ο άνθρωπος. Και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η πραγματική σοφία δεν υπάρχει στον κόσμο. Είναι η ανθρώπινη σοφία που συχνά είναι επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης. Μιλάμε για μια άνωθεν σοφία. Η άμυσος λέγει δεν είναι ενεμή και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριο δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Πώς μπορείς να την εξαγοράσεις τη σοφία? Μπορείς να την εξαγοράσεις όσο χρυσάκι και να έχεις. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον το οφύρ, με το πολύτιμον όνυχα και σάπφυρον. Το χρυσίο και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρότητα του χρυσίου. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα. Για μας, είμαστε χριστιανοί, μπορούμε τελικά μόνο και αρχή να εκτιμήσουμε την αξία της σοφίας. Μπορούμε να την εκτιμήσουμε ή τρέχουμε πίσω από άλλα πράγματα και το αφήνουμε αυτό άσχημα. Αυτό είναι για τους σοφούς, αυτό είναι για άλλους ανθρώπους. Όχι, είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Μιλάμε λοιπόν για τον ανεξιγνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρό χρυσίο. Πού θα λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσης? Ακούστε τι λέει. Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων. Κρυμμένη. Και φαντάσου, ο Θεός την έχει κρύψει αυτή την άνωθεν σοφία. Τη σοφία η οποία θα πρέπει να γίνει κληρονομιά μας. Είναι αυτός ο ανεξιχνίαστος πλούτος που είναι κρυμμένος και ο Θεός τι θέλει να κάνει, αδερφοί? Να τον εξερευνήσουν, να το βρουν. Να το βρουν. Τι λέτε να έκανε ο Χριστός σαν άνθρωπος? Ήρθε ο ουρανοκατέβατος, ξαφνικά μπαμ, σαν το Σούπερμαν, τα ξέρε όλα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε την παντογνωσία. Ήταν άνθρωπος. Αμήν, ήταν άνθρωπος. Γνώριζε εκείνα τα οποία ο Θεός το αποκάλυπτε. Αλλά είχε μια αρχή σαν άνθρωπος. Ότι ό,τι ήθελε και ό,τι είχε ανάγκη στη ζωή, ήξερε που ήταν η πηγή. Και η πηγή του ποιος ήταν? Ο πατέρας, ο ουράνιος. Μπορεί να μην είχε λεφτά στην τσέπη. Δεν τον ένοιαζε. Γνώριζε. Και αυτό που έκανε σαν άνθρωπος, πιστεύω, ήταν ότι δεν έμεινε απλά και μόνο να πει ό,τι μου δώσει ο Θεός, αυτό είναι. Προσευχόταν. Ζητούσε. Εξερευνούσε. Ήταν ένας εξερευνητής και εκείνος των θησαυρών και του πλούτου που είχε ο Θεός ώστε να τον αποκτήσει. Τι λέτε, γιατί προσευχόταν? Μόνο εκέτευε? Και αυτό μπορεί έκανε ο Κύριος. Καθώς μεγάλωνε Πώς μεγάλωνε? Με σοφία, με σύνεση. Σύμφωνα με την ηλικία του, ήταν τέλειος η σοφία. Δεν μου λέτε, πώς απόκτησε ο Σολομώντας τη σοφία? Ήρθε ο Κύριος μέσα στο όνειρό του και του λέει, τι να σου δώσω? Και τι ζήτησε ο Σολομώντας? Τη σοφία. Ζήτησε τη σοφία ώστε να μπορεί να κυβερνήσει όλο αυτό το λαό. Και επειδή ζήτησε τη σοφία, ο Κύριος δεν του έδωσε μόνο τη σοφία, αλλά του έδωσε και τι άλλο? Ένα φοβερό πλούτο. Δεν υπήρξε άνθρωπος περισσότερο πλούσιος από τον Σολομώντα. Δεν υπήρξε. Και αυτό βλέπεις ότι τι ήθελε να δείξει εκεί πέρα ο Κύριος. Τον αληθινό πλούτο. Πώς αποκτιέται ο αληθινός πλούτος? Με τη σοφία του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν να του δοθεί αυτή η σοφία. Έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, και ίσως να το διαβάσουμε και σήμερα, ότι πρέπει να κράξεις, να ζητήσεις, να φωνάξεις, ώστε να αποκτήσεις. Αλλά για να την αποκτήσεις, θα πρέπει να καταλάβεις την αξία της. Για να την ψάξεις και να μπεις στη διαδικασία της εξήτησης, της εξερεύνησης, θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι ένας θησαυρός. Είναι κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώδων και σκεπασμένη από τον πτηνό του ουρανού. Ποια είναι τα πτηνά του ουρανού? Τι συμβολίζουν? Τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια είναι τα πτηνά του ουρανού. Σκεπασμένη. Ο διάβολος είναι μέσα στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει σοφία, μόνο πονηρία. Ούτε στο διάβολο, ούτε στους αγγέλους του υπάρχει σοφία. Γιατί αν υπήρχε σοφία, τι θα υπήρχε? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες, καταφρονώς, λέει τη σοφία και τη διδασκαλία. Οι άφρονες. Ο διάβολος, αδελφοί, δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το θησαυρό. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μας αμαυρώσει και εμάς. Να ζούμε μέσα στο σκοτάδι αυτό, ώστε να μην βρούμε αυτούς τους θησαυρούς και τον πλούτο της σοφίας. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι για τον όταν ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής. Πάει στο θάνατο, πάει στον Άδη. Ο Θεός όμως εννοεί την οδόν αυτής, αυτός γνωρίζει τον τόπο αυτής. Θέλεις τη σοφία, πού πρέπει να απευθυνθείς, σαν να σου λέει? Σε Θεό. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού. Είναι ένας ποιητικός λόγος εδώ στον ιό. Αλλά κρύβει φοβερές αλήθειες. Όταν έκανε νόμο στη βροχή, να στραπεί της βροχής, λέει, ότι φανέρωνε και τίμασε αυτήν, μάλιστα ξεχνίασε αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπο. Ακούστε τι είπε. Ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Θες να δεις πόσο σοφία έχεις? Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Από εκεί μπορείς να δεις πόσο σοφία έχεις. Ο Κύριος εξυγνίασε, λέει αυτή, και μας δίνει μια προτροπή. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Πόσο φοβόμαστε τον Κύριο? Θυμάστε αυτό το εδάφιο που είχαμε διαβάσει για το φόβο του Κυρίου? Ο φόβος, λέει, του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Εκεί είναι ο πλούτος. Εκεί είναι ο πλούτος. Δεν είναι ούτε στα ευρώ, ούτε στα χρυσά, ούτε στα αργυρά, ούτε στα σπίτια, ούτε πουθενά άλλου, δεν είναι ο πλούτος. Όλα εδώ θα μείνουνε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. 2 επί 1. Και αυτό Και αυτό θα εξαφανιστεί. Δεν θα υπάρξει τίποτα από μας. Μην φαντάσου τίποτα. Μας φαντάσου λίγο. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Τελείωσε. Ο φόβος του Κυρίου, η σοφία και ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το α και το ω του ανθρώπου. Το α και το ω για τον άνθρωπο είναι η σοφία και ο φόβος του Κυρίου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω στις παροιμίες το 4-7. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το α. Και υπερπάσαν απόκτηση σου απόκτησον σύνεση. Ποιο είναι το α? Η σοφία. Ανάλαβε αυτήν, θέλει σε υψώσει, θέλει σε δοξάσει όταν την πάρεις αγκαλιά σου. Θέλει επιθέσει την κεφαλή σου, Στέφανο Χαρίτος. Χαρίτο, θέλει δώσει διάδειγμα δόξη σε σένα. Ποιο είναι το α? Σοφία. Και το ωμέγα, ο φόβος του Κυρίου. Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τις εντολάς αυτού, διότι τούτο είναι το πάντο ανθρώπου. Το α, η αρχή, το πρώτιστο είναι η σοφία και το τέλος της υπόθεσης είναι ο φόβος του Κυρίου. Φόβος του Κυρίου. Και δεν μιλάμε για τρόμο, μιλάμε για ένα σεβασμό Άγιο που ο Θεός θέλει να έχουμε, αδελφοί, ο καθένας μας μπροστά στον Κύριο. Αναγνωρίζουμε την παντοδυναμία Του. Αναγνωρίζουμε ότι η αναπνοή μας είναι στα χέρια Του. Αναγνωρίζουμε ότι γνωρίζει τα πάντα. Η οφθαλμή Του είναι ως φλόξ πυρός. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν μπορείς να Τον κοροϊδέψεις. Μπορεί να βρεις μια δικαιολογία στους ανθρώπους. Στον Κύριο δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία. Γνωρίζει τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει το μισθό σου. Είναι εκείνος ο οποίος σου δίνει την ευλογία σου. Σου δίνει δύναμη, λέει, να αποκτάς πλούτη. Εκείνος τα δίνει. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά από εκείνον. Είναι σοφό να κάνουμε και να κάνουμε σχέδια για τη ζωή μας χωρίς τον Κύριο? Είναι σοφό ή είναι ανόητο? Είναι σοφό να περνάει ο καιρός έτσι χωρίς να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Είναι σοφό αυτό, πέστε μου? Είναι ανόητο? Είναι σοφό να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί για να αποκτήσεις κάποια πράγματα τα οποία τελικά κάποια στιγμή θα ανακαλύψεις? Και αυτό ο Θεός το κάνει. Ότι όλος αυτός ο κόπος ήταν μάταιος. Πριν να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και αυτό, αδελφοί, ίσως μπορεί και να μην το καταλαβαίνει και όλοι. Γιατί οι ανόητοι δεν το καταλαβαίνουν καν. Αλλά ο Θεός πολλές φορές μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις ώστε τελικά να καταλάβουμε τη ματαιότητα. Αλλά όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό και λέει ότι η σοφία είναι μετά το γερόντο. Γιατί καταλαβαίνουν, περάσανε όλα αυτά τα στάδια και έχουν ένα κατασταλαγμό. Και ποιος είναι αυτός ο κατασταλαγμός? Το τέλος της υπόθεσης. Ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο. Αυτό που λέει, εφραίνουνε ανίσχυε στην νεότητά σου. Να χαίρεσαι. Την έξευρε όμως. Ότι ο Θεός τα πάντα θα τα φέρει σε κρίση. Θα κρυθείς. Θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Και είναι ασοφία να ζούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. Μεγάλη ασοφία. Ο Κύριος γνώριζε ο Ιησούς αυτή την αλήθεια εξ ολοκλήρου. Και έβαλε τον εαυτό του να γίνει θυσία για όλο τον κόσμο. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, δεν σκέφτηκε να ζήσω, να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να αγαπήσω μια γυναίκα κτλ. Όλα αυτά είναι ευλογίες από τον Θεό σε αυτούς που τον φοβούνται. Μάστε αυτός ο ψαλμός, ο Καπαΐτα, λέει «Μακάριος πας ο φοβούμενος του Κύριου». Αυτός που περπατά στους δρόμους του. Θα τρως, λέει, από τον κόπο των χειρών σου, θα έχεις ευτυχία σε σένα. Και μιλάει μετά για τη γυναίκα του που θα είναι σαν άμπελος εύκαρπη πλησίων της οικίας του, παρομοίως εκεί. Η γη του σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου, λέει. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός που φοβάται τον Κύριο. Ο φόβος του Κυρίου και η πραγματική σοφία δεν στερεί από σένα τις ευλογίες του Θεού, μάλιστα τις δίνει πολύ πολύ μεγαλύτερες και τις απολαμβάνεις στην ολότητά τους. Όταν είσαι σοφός, όταν είσαι άφρον, δυστυχώς και αυτές τις ευλογίες που έχεις κατακτήσει κάποια στιγμή ο διάβολος θα τις πάρει πίσω. Αλφα και ωμέγα. Αμήν. Αλφα και ωμέγα. Σοφία και φόβος του Κυρίου. Ισαΐας 11:1. Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Από πού ξεκινάει? Από το πνεύμα της σοφίας. Και πού καταλήγει? Στο φόβο του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Ποιον? Ιησούς Χριστός. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Όχι να τρέμει το φόβο του. Και φαντάσου να εκτεθείς στην μεγαλοπρέπεια του Κυρίου. Ο Πέτρος μόλις είδε τον Κύριο να λέει ρίξε από δεξιά τα δίχτυα σου και τα ψαρέψεις και έπιασε όλα αυτά τα ψάρια, έπεσε μπροστά του, λέει γονάτισε. Είμαι αμαρτωλός, Κύριε. Ο Ισαΐας, ω, τάλασε εγώ, γιατί μπροστά του στάθηκε ο Κύριος. Πώς μπορείς όταν είσαι εκτεθειμένος σε αυτή τη δόξα, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου, την αμαρτωλότητά σου και έρχεται ο πραγματικός φόβος του Κυρίου. Αυτός ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, σε εμάς δεν έρχεται με φωτιά και με σεισμό. Έρχεται με αγάπη. Πρέπει να εκτεθεί ο καθένας άνθρωπος στο σταυρό του Χριστού, στη θυσία και στην αγάπη του Χριστού, ώστε πραγματικά να έρθει φόβος Κυρίου, πραγματικός φόβος. Άγιος σεβασμός. Άγιος σεβασμός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος λοιπόν είχε αυτό το πλούτο, γιατί είχε φόβο Κυρίου. Και θέλω να διαβάσω τώρα στις παροιμίες το 8ο κεφάλαιο. Αυτό το 8ο κεφάλαιο είναι πολύ παρεξηγημένο. Γιατί εκεί θεωρούν τον Χριστό σαν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο δεν είναι. Γιατί και ο Βάμβας έχει, στη μετάφρασή του έχει κάνει ένα δυο λαθάκια. Αλλά βλέπουμε, αδελφοί, τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να προσωποποιείται. Η σοφία στο πρόσωπο του Χριστού, καλύτερα. Και λέει τις παροιμίες, δεν κράζει η σοφία, δεν εκπέμπει τη φωνή αυτής η σύνεση. Είναι τώρα σαν τον Κύριο, αδελφοί, όταν ήρθε στη γη. Φανταστείτε τώρα τι διαφορά είχε ο Ιησούς Χριστός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όσον αφορά τη σοφία. Ήταν αναμάρτητος. Και αυτό του έδινε περισσότερα προνόμια, θα λέγαμε, ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Κύριο, στον Πατέρα τον ουράνιο. Αλλά και αυτό ήταν προϊόν της σοφίας του. Κατάλαβε, ζήγησε πράγματα, κατάλαβε, αποκαλύφθηκε σε αυτόν. Και βέβαια δεν είχε την ντροπή προς την αμαρτία. Αλλά εδώ είναι η εικόνα αυτή που σαν να έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και να στέκεται στην κορυφή των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν και μέσω των τριώδων και να κράζει πλησίον των πυλών στην είσοδο της πόλης και να λέει προς εσάς άνθρωποι κράζω, η φωνή μου εκπέμπεται εις τους υγούς των ανθρώπων, απλή νοήσατε φρόνηση, άφρονες αποκτήσατε νοήμωνα καρδιά, είναι σαν τον Κύριο να τους κράζει και να τους φωνάζει, ελάτε σε μένα να γνωρίσετε ποιον. Θυμάστε που έκραζε ο Κύριος. Τελευταία μέρα, την ημέρα τη μεγάλη της κοινοπηγίας, έκραξε ο Ιησούς και είπε «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Και σε μια άλλη περίπτωση λέει μέσα στη γραφή ότι έκραξε «Όποιος είδε εμένα είδε τον πέμψαντά με», λέει, εκείνον που με έστειλε. Φανέρωνε εκεί ότι ήταν εικόνα του Θεού του αοράτου. Και λέει εδώ, κράζει η σοφία. Ελάτε σε μένα. Δηλαδή, πιο δυνατά πώς μπορεί να το πει ο Θεός. Φύγετε από την ανοησία. Φύγετε από την ανθρώπινη αυτή μαυρίλα που μας έχει βάλει ο διάβολος και ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. Δεν φαντάσου να έχεις δει τη δόξα του Θεού και να θες να την περιγράψεις στους άλλους ανθρώπους. Πώς να την περιγράψεις? Ο Παύλος δεν μπορούσε, είχε πάει μέχρι τρίτο ουρανό, δεν μπορούσε να πει τα λόγια αυτά, ήταν ανεκλάλλη τα λόγια. Δεν μπορείς να περιγράψεις την παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος έκραζε. Άλλοι τον πέρασαν δαιμονιζόμενο, ότι ήταν δαιμονιζόμενος. Τι μπορείς να δεις? Και φαντάσου να έχεις πάει στην παρουσία του Θεού, να σε έχει μεταφέρει ο Κύριος και να έρχεσαι εδώ στη γη, τι θα πεις στους ανθρώπους? Τι θα πεις? Μωρέ, συνεχίστε έτσι όπως είσαστε, καλά πάτε. Μέσα στη ματαιότητα, μέσα στη μέρημνα, μέσα στους φόβους, μέσα στις ανασφάλειες, μέσα στη σαρκικότητα, μέσα στην ακαθαρσία, καλά πάτε. Γι' αυτό θεωρούσαν τους προφήτες ότι ήταν σαν τρελοί, αλλά δεν ήταν καθόλου τρελοί. Το ίδιο και τον Κύριο. Το φαντάσου. Και σου λέει ο Κύριος, έλα να εξερευνήσεις κι εσύ αυτό το πλούτο της σοφίας. Το φόβο του Κυρίου. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει σε ένα βιντεάκι τον είχε, δεν ξέρω το βρήκε. Φυλακή, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην Αμερική. Αλλά μίλαγε ελληνικά.
2: Και αυτός ο άνθρωπος που ήταν φωνιάς μέσα, τον έβλεπες πως μίλαγε.
1: Ζήτησε τον Κύριο μέσα στη φυλακή και ο Κύριος εμφανίστηκε.
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι με αυτούς τους τρόπους, αδερφοί, είναι τόσο γνώριμη όσον αφορά, δηλαδή, και εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα, τον τρόπο αυτό που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Κύριος, λέει, του δίνει ένα μπολ με νερό και μετά να διαβάσει ακριβώς την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, το πρωί που ξύπνησε, άνοιξε, λέει, τη γραφή και έπεσε ακριβώς εκεί. Ως τη διψά. Ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εγώ θα δώσω το είδωρ της ζωής δωρεάν. Μόνο να τον ζητήσει ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει. Είχε κάνει 25 χρόνια φυλακή και θα πήγαινε για άλλα 35 χρόνια φυλακή. Όποιος και να είναι, μόνο να τον ζητήσει. Ο Κύριος είναι εκεί.
1: Γιατί είναι ζωντανός. Κράζει. Κράζει ο Κύριος στον κάθε ένα από εμάς. Κράζει, φωνάζει. Και όλο αυτό θα πρέπει να το πάρουμε μέσα μας, αδελφοί.
2: Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει εναυτής δόλιον ή διεστραμμένο, λέει ο Κύριος, η προσωποποίηση της σοφίας. Λάβετε την παιδεία μου και μη αργύριον και γνώση μάλλον παραχρησίων εκλεκτών. Γιατί? Διότι η σοφία είναι καλύτερα λίθων πολιτήμ και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής. Και λέω, ρωτάω, πόσο από την παιδεία και τη γνώση παίρνουμε στην καθημερινότητά μας? Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ενώ έχουμε μπροστά μας τον Λόγο του Κυρίου, έχουμε την θαυμάσια διδασκαλία αυτή που μας έχει δώσει ο Κύριος. Άνθρωποι αγωνιστήκανε. Τα ξέρω όλα, λέω. Ξέρω για την αρπαγή, ξέρω για τον Αντίχριστο, ξέρω για τα 7 χρόνια του Αντίχριστου, ξέρω για το σφράγισμα. Εντάξει, είμαι κομπλέ. Είμαστε. Τι λέει εδώ? Πώς θα έρθει η σοφία? Πώς θα έρθει η σοφία εάν δεν έχεις γνώση? Λάβετε την παιδεία μου. Ο Κύριος κάλεσε μαθητές και τους λέει, πορευθένες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έχουμε επιλογές κάθε μέρα στη ζωή μας. Ή την τηλεόραση, ή το ίντερνετ, με όλη αυτή τη σαπίλα και τη μαυρίλα, τη ματαιότητα, το τι έκανε ο ένας, το τι έκανε ο άλλος, το πώς σηκώθηκε, το πώς κάνουν είδωλα στους ανθρώπους. Και χάνουμε τον καιρό μας. Στη ματαιότητα έχουμε γεμίσει μέσα στο μυαλό μας τέτοια πληροφορία και τέτοιο σκουπίδι, που πλέον είμαστε γεμάτοι και δεν έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το παλιό το βιβλίο, το αναχρονιστικό, το καιρό εκείνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι κρυμμένη γνώση. Είναι κρυμμένος θησαυρός που οφείλεις να το ψάξεις. Πρόσεξε. Μπορεί να μην φαίνεται κατευθείαν ότι είναι θησαυρός. Αλλά εκεί είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Πού είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης? Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της προνήσεως και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μη συκτήσει το κακό. Αλαζονία. Αφθάδεια. Πονηρά οδό, διεστραμμένο στόμα, εγώ μισώ. Μακριά από αυτά. Περιφάνειες, αλαζονίες, αφθάδειες. Μισώ. Εμού η βουλή και η ασφάλεια, εγώ είμαι η σύνεση και η δύναμη. Με μένα, λέει η βασιλής, βασιλεύουση. Και ακούστε τι λέει στο 17. Εγώ τους με αγαπώντας με αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Δεν είναι παραπεταμένη η σοφία σε κανένα δρόμο να σκοντάψεις. Α, βρήκα τη σοφία. Όχι, είναι κρυμμένη. Είναι πλούτος και είναι κρυμμένος. Προσέξτε, δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να στο δώσει έτσι αυτόματα. Δεν είναι ότι επειδή ήρθες εδώ ξαφνικά θα βρεις τη σοφία. Αν και πολλά που ακούμε είναι λόγοι σοφίας. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος σοφίας, ναι. Αλλά η εξερεύνηση θα πρέπει να γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Ο κατασταλαγμός, απλώς θα είσαι απλά ακροατής. Αλλά όχι εκτελεστής. Πλούτος και δόξα είναι μετεμού αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Μόλις πάρεις αυτή τη σοφία. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσού καθαρού. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης και λέει στο 21 «Δια να κάμω τους αγαπώντας με να κληρονομήσω σε αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών». Κρυμμένη θησαυρή. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα το ζητήσουν. Υπάρχει ένα κόστος. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται εξήτηση. Δεν γίνεται έτσι απλά. Αλλά για φαντάσου να περάσεις αυτή τη ζωή, να πεις ότι γνώρισα τον Κύριο, γνώρισα το Λόγο του, γνώρισα την Εκκλησία του και τελικά να πεθάνει σαν άφρο. Σαν άφρο. Και θέλω να μπούμε σε ένα δεύτερο στάδιο τώρα. Εκεί που λέει στο 22 είναι τα παρεξηγημένα εδάφια που λέει «Ο Κύριος με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων αιώνων, πρώτων έργων αυτού, απαιώνος, προ του αιώνος με έχρισε απ' αρχής πριν υπάρξει γη». Και πολλοί το παίρνουν αυτό και λένε ότι ήταν ο Θεός, ο Πατέρας μαζί με τον Χριστό από την αρχή. Όμως στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο και η μετάφραση των Εβδομήκων που το αποδεί τέλεια λέει «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Η σοφία προσωπημένη στο πρόσωπο του Χριστού ήταν η αρχή που ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη και στην Κολοσσαής λέει «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, και τα επί γης και τα στον ουρανό». Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία. Πόσο πολύτιμη. Και το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία στο να οικοδομηθεί τελικά και η Εκκλησία του που είμαστε εμείς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, λέμε, Κύριε, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου ένδοξη. Θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου δυνατή, ισχυρή. Πώς οικοδομείται ο οίκος? Ο οίκος που λέει την Εκκλησία, αλλά και ο οίκος. Κάθε οικογένεια, πώς οικοδομείται? Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της γνώσεως στερεώνεται. Ωραία. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές και λέμε «Μα τι φταίει? Τι φταίει? Κάτι δεν κάνουμε καλά?» Εάν, αδελφοί, όλοι μας αποκτήσουμε ένα μέτρο αυτής της ουράνιας σοφίας, θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού σωστά? Πώς μπορούμε να έρθουν οι ψυχές ή να βρουν σωτηρία, να βρουν θεραπεία, να μείνουν οι ψυχές? Ένα παράδειγμα είναι με τον Σολομώντα. Θυμάστε τον Σολομώντα, που ήρθε η βασίλισσα της Σεβά, που συμβολίζει την ψυχή που έρχεται στην εκκλησία. Και εκεί αυτή η βασίλισσα, της είχαν απαγγείλει ότι υπάρχει σοφία. Και ήρθε στον Σολομώντα και τι είδε? Είδε τη σοφία που μιλούσε ο Σολομώντας. Κάθε ερώτημά της απαντήθηκε. Όμως τι άλλα είδε? Είδε τους δούλους του, είδε το πώς καθότανε, το πώς ανέβαινε για να προσκυνήσει στον οίκο του Κυρίου, την ευλάβειά του. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι, η στάση, λέει, των δούλων του, ο καθένας, και εκεί που καθότανε, έβλεπε. Και έμεινε, λέει, έκθαμος. Όταν έρχεται μια ψυχή εδώ, αδερφή, δεν θα δει κανένα πολυέλεο, ούτε καμιά παλιά εικόνα, το τίμιο ξύλο και όλα αυτά τα ειδωλολατρικά που κάνει ο κόσμος. Δεν θα δει κάποιο περιβάλλον το οποίο θα του κινήσει το ενδιαφέρον. Τι θα δει? Και αυτό είναι ένα μέρος της σοφίας που πρέπει να έχουμε. Τι θα δει? Εμάς θα δει. Τη στάση μας, τα λόγια μας, τη συνέπειά μας σε ό,τι κάνουμε, την αγάπη μας, την ενότητά μας. Άρα η σοφία τι λέει? Ότι θα πρέπει να πάρω τη σωστή στάση, γιατί εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Αν δεν οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου, δεν θα δούμε τη δόξα του. Αμήν. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακούστε εδώ κάτι για να το καταλάβω. Να το καταλάβουμε κάτι. Λέει στο 30 εδάφιο. Τότε ήμουν πλησίον αυτού δημιουργούσα, λέει η σοφία. Η λέξη δημιουργούσα τώρα στα εβραϊκά είναι αμών, και πάει να πει αρχιτέκτον, καλλιτέχνης. Η σοφία μαζί με τον Κύριο, το Θεό, δημιούργησε τα πάντα. Και αυτή η σοφία προσωποποιείται στο πρόσωπο του Χριστού. Ποιος είναι ο αρχιτέκτον και ο καλλιτέχνης? Ο Θεός, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα με τη σοφία του. Και οι εβδομήκοντα δίνουν την έννοια περισσότερο, λέει, ήμην παρά αυτό αρμόζουσα, δηλαδή το ρήμα αρμόζω σημαίνει συναρμολογώ, προσαρμόζω, συνδέω. Πού θέλω να καταλήξω? Πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα? Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να δημιουργηθεί η πνευματική κτίση που λέγεται Εκκλησία του Θεού. Α Κορινθίους 3:10. Εγώ, λέει, κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν σε μέ ο σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί. Ο Απόστολος, ο Παύλος, ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε το θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Αλλά ο καθένας από εμάς θα πρέπει να βλέπει πως οικοδομεί. Πως επικοδομεί. Δηλαδή ο καθένας μας
1: μέσα σε αυτό το πνευματικό οίκο θα χτίσει κάποια πράγματα. Άλλος θα χτίσει, λέει, με χρυσάφι, με ασίμι, με λίθους πολυτίμους, άλλος με χόρτο, με καλάμι, με ξύλο, σαρκικά έργα. Έρχονται κάποιοι εδώ πέρα για να φανούν ή για να κάνουν καριέρα ή για οτιδήποτε άλλο ή για να κάνουν τα δικά τους. Αλλά στο τέλος ο Κύριος θα κρίνει τα πάντα. Δεν μου λέτε ποιο είναι πιο εύκολο να χτίσει κάποιος. Πιο φτηνό, ποιο είναι. Με χρυσάφι, με ασίμι και με πολύτιμους λίθους τι, ή με ξύλο. Τι θα του στοιχήσει δηλαδή λιγότερο. Τα ξύλα. Τα χόρτα. Χρειάζεται ένα κόστος να πληρώσεις. Από τη ζωή σου την ίδια. Αλλά όποιος είναι σοφός θα χτίσει σωστά. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας κάτι οικοδομεί εδώ πέρα. Κάτι χτίζει. Μην νομίζετε ότι ο καθένας μας απλά έρχεται και κάτι σε μια καρέκλα χωρίς... Εγώ δεν κάνω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι νομίζεις. Έτσι νομίζουμε ότι ο καθένας μας δεν κάνει τίποτα. Και μόνο που είμαστε εδώ κάθε φορά και είμαστε συνεπείς, ερχόμαστε στην ώρα μας, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, οικοδομείς. Οικοδομείς τα αδέρφια σου. Κάθε φορά που είσαι παρόν στο κάλεσμα της Εκκλησίας οικοδομείς, συνοικοδομείς. Η στάση σου, η ζωή σου ολόκληρη γίνεται παράδειγμα για πολλούς. Και αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε σαν Εκκλησία, αδελφοί, είναι τα καλά παραδείγματα για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Τα σωστά πρότυπα. Όταν έρχεσαι μια φορά και δεν έρχεσαι καμιά, μετά έρχεσαι δεν έρχεσαι τρεις φορές, τι παράδειγμα είναι αυτό, για πέστε μου. Τι πρότυπο είναι αυτό. Θα πει κι ο άλλος. Ακριβώς. Για φανταστείτε να έρχομαι μια φορά και να έρχομαι μετά από δύο μήνες. Επειδή έχω δουλειά, επειδή δεν νιώθω καλά, επειδή κάνω το ένα ή το άλλο. Τι θα γινότανε όλοι οι υπόλοιποι. Κορποχώρη, παιδί, θα κάνω και αυτοί. Και δεν λέω εγώ ότι είμαι το σωστό πρότυπο. Αλλά εσύ θα πρέπει να γίνεις ο σωστό πρότυπο. Ο καθένας από εμάς, όλοι μας δηλαδή. Γιατί οικοδομούμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι και θα πρέπει να είναι παρόν και ο τουβλατζής και αυτός που θα βοηθάει στην άμμο, φτιάχνει τον άμμο και ο άλλος που θα ανεβάζει και ο άλλος, αν λείπει ένας, τι γίνεται. Χτίζεις. Ή θα πρέπει οι άλλοι να κουβαλήσουν και το δικό σου μέρος. Να κοπιάσουν διπλά για να καλυφθεί το κενό. Και τελικά θα χτιστεί σωστά. Ο καθένας μας έχει ένα ρόλο λοιπόν. Και πρέπει να πάρουμε αυτή τη σοφία, να καταλάβουμε το τι θέλει ο Θεός να κάνει τελικά. Εφεσίους 4:15. Αλλά λιθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα ώστες είναι κεφαλή ο Χριστός, εξού πάν το σώμα, αυτό που λέει συναρμολογείται, έτσι, συναρμολογούμενων και συνδεόμενων για πάση συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτού εν αγάπη. Τι λέει εδώ. Ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα με τη σοφία του. Και τα συναρμολόγησε όλα με τη σοφία του. Και αυτό τώρα που επιθυμεί είναι να συναρμολογηθεί το σώμα του, η εκκλησία του όλη. Να δημιουργηθεί από σκηνή να γίνουμε ναός, από οικοδομή να γίνουμε ναός. Και είμαστε οικοδομή αυτή τη στιγμή. Το κάθε ένα μέλος όμως συνοικοδομεί. Συναρμολογείται. Σύμφωνα με την ενέργεια του κάθε ενός μέλους. Ωραία. Και λέω τώρα, ποια είναι η δική μας η ενέργεια. Πώς ενεργούμε σε αυτή την οικοδομή. Σαν σοφοί άνθρωποι του Θεού. Πώς οικοδομούμε.
2: Ποια είναι η δικιά μας η ενέργεια? Πέστε μου. Ένα κομμάτι είναι να έρθουμε εδώ και να δώσουμε το παρόν που πρέπει, το πρώτο, το βασικό για κάθε έναν χριστιανό. Μετά, παρακάτω. Έρχεται ο άλλος, ο μάστορας, πάει στην οικοδομή, εργάτης. Έτσι. Και κάθεται έτσι. Και ήρθε. Καλώς ήταν. Αν δεν ενεργήσει, εάν δεν δουλέψει, δεν θα παράξει έργο. Έτσι μας θέλει και εμάς. Πρώτα απ' όλα να έρθουμε και μετά ο Θεός να μας δώσει, αδελφοί, την καρδιά ώστε να ενεργήσουν, ώστε να αυξηθεί αυτό το σώμα που λέγεται Εκκλησία του Κυρίου. Πρέπει να έχουμε όμως τη σοφία. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες, αδελφοί. Αμήν. Ένα τελευταίο θα πω και θα κλείσω. 24 έδαφη, 34. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις μου ακούσει. Αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας το θυρών μου. Διότι όποιος με βρει, θα βρει ζωή. Θα λάβει χάρη, παρακύριε. Όποιος αμαρτήσει σε μένα, λέει η Σοφία, την εαυτού ψυχή αδική και πάντες αυτοί που με μισούν αγαπούν θάνατο. Θες ευλογία? Άκου. Που κράζει η Σοφία σήμερα στα αυτιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Έχουμε χρόνο τώρα το χειμώνα να κάνουμε καινούργιες αρχές. Αμήν. Καινούργιες αρχές, να πάρεις το Λόγο του Θεού αγκαλιά, με αγάπη να ανοίγεις το Λόγο του Κυρίου, να μελετάς, να σου μιλάει ο Κύριος, να προσεύχεσαι, να ζητάς τον Κύριο, ο Κύριος να σου δίνει από τη δικιά του σοφία, η οποία είναι καθαρά, είναι επιεικής, είναι ευπηθής, είναι πλήρης ελέους, καρπών και αμερόληπτος. Αυτά είναι τα 7 στήλη της σοφίας, 7 στήλη της σοφίας. Η άνθρωπη σοφία είναι καθαρά, ειρηνική, επιεικής, ευπηθής, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος και μη υπόκριτος. Ας σηκωθούμε.